Θεό τον γνωρίζουμε όταν αρχίσουμε πλέον να σοβαρευόμεθα, να υπακούμε εις αυτό και να εμπιστευόμεθα στα χέρια του τη ζωή μας. Και τότε μέσα στην αντίθεση, στην αντίθετη προς το ρεύμα του κόσμου τούτου πορεία μας, βλέπουμε τον Θεό στις εκδηλώσεις του, τις ποικίλες, τις τόσο όμορφες και ευλογημένες. Τα μεγάλα ποτάμια, ξέρετε, αν σταθείτε στην όχθη, λες αυτό περπατάει. Έχει ρεύμα. Μα δεν έχει, στέκεται. Όχι. Έχει ρεύμα, αλλά δεν φαίνεται. Πήγαινε κόντρα προς το ρεύμα και θα το δεις ότι έχει ρεύμα. Θα έρθει αντίθετα. Και κάθε πιστό παιδί του Θεού είναι μια βαρκούλα που πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που κυριαρχείται από έναν άλλον παράγοντα, την αμαρτία. Λέει πράγματα το Ευαγγέλιο που μέσα από αυτόν σας εφακώ. Μελετούμε τον Θεό και πειραματιζόμαστε πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει και δεν τα καταλαβαίνει το κοινό μυαλό μας, το συνηθισμένο, με τους τρόπους εκείνους τους γνωστούς. Όχι. Σας αποστέλω, λέει, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Κάποτε που το συνειδητοποίησα αυτό, σταμάτησα και άσα να γελά. Είχα δει σε ένα ζωολογικό μουσείο λύκο. Απού αλλού να τον δω. Βαλσαμωμένο, βέβαια, όχι ζωντανό. Τι πράγμα είναι αυτό, λέω, τι θερίο είναι. Κάτι δόντια, κάτι νύχια, ένας βέρκο. Και από ό,τι έχουμε διαβάσει, κάτι άγρια ένστικτα που έχει ο λύκος, χειρότερα και από τα λιοντάρια. Ναι. Και λέει ότι εσάς σας θέλω σαν προβατάκια μέσα σε ένα κοπάδι λύκο. Μα τι λέει εδώ. Είναι μια μπουκιά, μια χαψιά, ενός λεπτού υπόδες. Τι πράγματα είναι αυτά, πώς να γίνουν. Έτσι δουλεύει ο Θεός, αγαπητέ μου. Αλλά συμβαίνει κάτι άλλο, ότι τα πρόβατα πάνε μέσα στους λύκους, αλλά είναι μαζί και εκείνος, η παρουσία του. Έτσι είναι. Για τους ανθρώπους του κόσμου, χριστιανών λέει τούτος, το Ευαγγέλιο, τώρα θα δεις. Και λοιπά και λοιπά. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μέσα στις αναποδιές και στις αντιξοότητες βλέπουμε τον Θεό να αποκαλύπτεται και να ενεργεί τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός. Και έχει μια ικανότητα να ανατρέπει. Δεν ξέρω αν ταιριάζει στον Θεό ένα τέτοιο επίθετο, αλλά εγώ το έδωσα εν πάση περιπτώσει. Ανατροπέας. Τα ανατρέπει όλα. Απάνω κάτω. Σκέπτονται, μηχανεύονται άνθρωποι, εθνή ολόκληρα, σε τραπέζια κλπ. Αλλά έρχεται ο Θεός και τους δίνει μια. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό και μπαίνει στη μελέτη της ιστορίας. Πώς ο Θεός δουλεύει. Αλλά ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους, αφήνει, φτιάχνουν, σκέπτονται, οικοδομούν, προχωρούν, κάνουν, δείχνουν. Ήταν η κρίσιμη στιγμή σαν τον άνθρωπο της ιστορίας μας, τον Αμάν, και μετά δίνει μια, πάνε όλα, όλα πάνε. Και ο Θεός στο τέλος κάνει εκείνο το δικό του. Είναι μια όμορφη ιστορία αυτή που σας διάβασα από το βιβλίο της Εστήρ. Είναι ένα παλάτι βασιλικό και ένας βασιλιάς, τι άλλο θα είναι, της Ανατολής μάλιστα. Και κάτω από την εξουσία αυτού του βασιλιά ήταν και ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Και ήταν και ένας άνθρωπος του Θεού. Όχι, μην βάλετε άλλους τίτλους, δεν χρειάζονται. Ο μεγαλύτερος τίτλος είναι αυτός, ένας άνθρωπος γεμάτος από Θεόν. Ο Μαρδοχαίος. Μήπως ήταν προφήτης. Δεν λέει ότι ήταν προφήτης. Άνθρωπος του Θεού ήταν. Αλλά και φαίνεται από όλα. Ο βασιλιάς είχε πολλές βασίλισσες και είχε και μία από τον λαό Ισραήλ, την Εστήρ, την οποία συμπαθούσε ιδιαιτέρως και της είχε δώσει την πρώτη θέση. Αλλά άλλο μυστήριο. Ζήλια. Ζήλια. Ξέρετε, την κοινωνική μας ζωή, αν την αναλύσουμε,
σε πόσες πράξεις, ενέργειες, δραστηριότητες και πόλεμοι ακόμα, μόνο από ζήλια. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Από αυτήν την εγωπάθεια δηλαδή, που καταλήγει σε φθόνο κατόπικε, ζήλια. Ζήλευαν τον καημένο τον Μαρδοχαίο, που δεν ήταν ένας απλός, μάλιστα, άνθρωπος, ξεριζωμένος εκεί. Και ο μετά το βασιλιά, ο Αμάν, είχε μηχανευτεί μια ολόκληρη σκευωρία να τον κρεμάσει αυτό. Να τον κρεμάσει. Και είχε στήσει και την κρεμάλα ακόμα. Λέει και τις διαστάσεις. Πόσοι είναι, 50 πήκες κρεμάλα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι ήταν αυτοί. Και η κρεμάλα στημένη. Αν κάμια φορά το πρωί που θα ανοίξετε το παράθυρο, βρείτε απόξω καμιά κρεμάλα στημένη. Μην τρομάξετε. Ή κανένα πολυβόλο έστω, στημένο από εκείνα τα μπρέν τα παλιά. Δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Μεγάλος είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Υπάρχει στη σχέση μας με τον Θεό μια ορισμένη τεχνική. Στις δοκιμασίες, στις θλίψεις, στην κακία των ανθρώπων, στους σχεδιασμούς των ανθρώπων, εμφανίζεται συνήθως 12 παρά 5 ο Θεός και θα ανατρέπει όλα και δοξάζει. Αλλά μέσα σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις ανατρέπουμε το συλλογισμό. Εάν περνάμε από δυσάρεστες καταστάσεις, μην χάσουμε το κουράγιο μας. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Τι θα κάνει ο Θεός. Και αυτό δεν έρχεται λίγο δια μιας. Ω, το μεγαλείον του Θεού που ανατρέπει τα πάντα ο Θεός. Και βλέπουμε για εκείνα τα τρία τα παιδιά είχε το καμίνι, το αναμέ. Για τον Δανιήλ είχε το λάκκο, το λεόντο. Και για τον Μαρδοχαίο είχε μια κρεμάλα. Δεν ξέρω για μας, για τον καθένα από εμάς, τι ο Θεός έχει προβλέψει. Μα Κύριε λέει, γιατί αυτός είναι τυφλός. Για να δοξαστεί ο Θεός. Για να φανερωθεί δηλαδή η δόξα του Θεού. Ναι. Μα τους εδίωξαν, λέει, και οι διωγμοί εκείνοι έγιναν διαμαρτυρία για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Οι ανθρώπινες σκέψεις, τα ανθρώπινα σχέδια και προπαντός Φεδρών, οι ανθρώπινες απειλές εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Όποιος χριστιανό παίρνει στα σοβαρά τις απειλές των ανθρώπων, κάνει αμαρτία, αμαρτάνει, διότι δεν υπολογίζει τον παράγοντα Θεό και την αγάπη. Με πολύ σοφία βέβαια ο Πιλάτος του λέει του Κυρίου μας, δεν το ξέρεις ότι εξουσίαν έχω. Βέβαια, δεν είχε άλλο πιο πάνω από αυτόν. Εξουσίαν έχω να σε κρεμάσω ή να σε σταυρώσω. Ούτε μίαν εξουσία θα είχες, εάν δεν σου ήταν δεδομένο άνοδο. Απλά πράγματα, πολύ πολύ απλά και για τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου. Και ήρθε η ώρα της επεμβάσεως του Θεού. Τι δουλειά κάνετε εσείς? Μελετούμε τον Θεό και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός. Αυτό. Και είναι ωραίο, πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία. Και λέει τώρα πώς ενήργησε ο Θεός. Για κοιτάξτε. Εν εκείνη τη νύχτη, εκείνο το βράδυ, το πρωί θα δούλευε η κρεμάλα. Πριν μια μέρα, αν ήταν μια μέρα μετά, αλλιώς θα πηγαίναν τα πράγματα. Εν εκείνη τη νυχτή, ο Θεός πήρε τον ύπνο από τον βασιλιά. Τον πήρε. Αγρύπια. Δεν είχαν βγει τα αποκοιμιστικά εκείνα τότε. Ο βασιλιάς δεν είχε ύπνο. Ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό, πότε μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Και μείνε άγρυπνος. Πώς θα βγάλουμε τη νύχτα. Δεύτερο, του βάζει μια έμπνευση μέσα. Λέει, για να περάσουμε τη νύχτα αυτή, πρέπει κάτι να ασχοληθούμε. Και του βάζει μια ειδική επιθυμία. Κάποιος να μου διαβάσει κάτι. Μπορούσε να ζητήσει να πάνε μπαλέτα. Έλα, έτσι, να το αρχίσουμε από την αρχή. Ήταν από τον βασιλιά. Όχι. Του το έβαλε ο Θεός έτσι. Πιθανότητα πρώτη, πιθανότητα δεύτερη, πιθανότητα τρίτη. Αρχίζει λοιπόν ο ειδικός επί της αναγνώσεως και διαβάζει. Ο βασιλιάς πότε πρόσεχε, πότε δεν πρόσεχε. Τέλος πάντων έκανε πως πρόσεχε. Προχώραγε. Φτάνει σε μια στιγμή.
όνομα Μαρδοχαίος. Ένα χοντρό βιβλίο, τόσο είχε πέντε αράδες που έλεγε για τον Μαρδοχαίο μέσα. Σταματάει στις πέντε αράδες εκείνες που έλεγαν για τον Μαρδοχαίο. Ναι. Όπου κάποτε κάποιοι που ήθελαν να το σκοτώσουν το είχε μηνύσει καταλήλως το βασιλιά. Τι του κάναμε, λέει, αυτού του ανθρώπου για αυτή την προσφορά. Μπορούσε εκείνη την ώρα να χασμουριόταν και να πέρναγε και η περικοπή του Μαρδοχαίου. Μπα όχι, εκεί σταμάτησε. Στα άλλα όλα ούτε δείξε ενδιαφέρον. Τι έγινε με τον Μαρδοχαίο, τι έγινε. Βασιλιά μου, εδώ δίπλα που είναι τα εξερχόμενα δεν έγινε τίποτα. Τίποτα δεν. Τι λέει αυτό, τι λες για αυτό το πράγμα. Ναι. Και εκείνη την ώρα φούντωσε μέσα του μια διάθεση γενεοδορίας. Για αυτόν τον άλλο, λέει, πρέπει να κάνουμε πολλά. Στα μαθηματικά υπάρχει η περιοχή εκείνη των πιθανοτήτων που είπα προηγουμένως. Αυτά, άμα τα βάλετε στο μηχάνημα με τις πιθανότητες, φτάνετε σε ένα ηλιγιούδι αριθμό. Η πρώτη περίπτωση επί την Δευτέραν, επί την Τρίτη, επί την Τετάρτη. Όχι, δεν ήταν τυχαίο τίποτα από αυτά. Ήταν εξ ολοκλήρου κατευθυνόμενα από τον Θεό να φτάσουν σε ένα στόχο. Ποιο? Να ανατρέψει την βουλή των κακών εναντίον του παιδιού του δικού του, του ανθρώπου του, του Μαρδοχαίου, και κατόπιν να τον αποκαταστήσει μέσα εις τα πράγματα. Και εκείνη την ώρα η πόρτα και μπαίνει εκείνος που είχε στήσει την κρεμάλα. Για πες μου, τι λέει, για πες μου. Άμα θέλω να τιμήσω κάποιον, τι θα του κάνει? Και του έρχεται η ιδέα, ποιος άλλος, εγώ είμαι αυτό. Και λέει κάτι υπερβολικά πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει. Στέμα, στολή, ή άλογο το άσπρο και εκείνο και τ' άλλο, γυρλάντες. Ωραία, λέει, αύριο πρωί-πρωί θα τα κάνεις όλα αυτά για τον Μαρδοχαίο. Εκεί την ώρα άρχισε τα μπερδεύει, βέβαια, δεν είπε τίποτα. Τι να πει, και μη λείψει τίποτα, μη λείψει ούτε τόσο δάκι από αυτά τα οποία είπες. Ναι, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο. Ποιο? Ότι εμένα γνωρίζει, δόξα εις τον Θεό. Γνωρίζουμε τον Θεό. Και εμένα με καταλαβαίνει. Οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Με παρερμηνεύουν, μου αποδίδουν κακές διαθέσεις. Αλήθεια, και φτάνει ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να έρχονται δάκρυα στα μάτια μας. Τι Θεό έχουμε! Τι Θεό έχουμε! Ο εκείνος ο σκληρός που δίνει όλο εντολές και δεν πάει κάνεις και σου λέει θα σε βάλω στην κόλα, δεν είναι έτσι. Έτσι τα έφτιαξαν οι καλόγεροι με πνεύμα Ανατολής. Όχι! Έχουμε ένα Θεό γεμάτο αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και ενδιαφέρον. Και είναι πατέρας μας και κάτι παραπάνω. Και αυτός νοιάζεται για όλα αυτά. Και μπορεί να κινήσει ουρανών και γην. Να βάλει τους μηχανισμούς των πιθανοτήτων και ό,τι άλλο για να φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην ώρα ακριβώς που πρέπει. Ο καθένας από εμάς έχει να διηγηθεί πολλά παρόμοια τέτοια περιστατικά. Βέβαια, ο διάβολος έρχεται και λέει, τη βλέπεις την κρεμάλα, χάθηκες. Να την, να, κουνιέται το σκηνί. Αλλά το μάτι μας εμείς πρέπει να είναι από την άλλη τη μεριά. Εκεί που είναι ο πατέρας μας. Και να περιμένουμε πώς αυτός θα ενεργεί. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Όχι. Ξέρει, κρίνει και ενεργεί και χαιρόμεθα. Λυπούμεθα μόνο για τους ανθρώπους εκείνους τους καημένους, οι οποίοι αν και είδαν, άκουσαν και από μαρτυρίες των άλλων, εξακολουθούν να προχωρούν μόνοι τους μέσα εις την ζωή, χωρίς Θεό, χωρίς αποκάλυψη Χριστού, χωρίς καμιά ελπίδα. Πού να ελπίσεις? Σε τι να στηριχθείς? Σε ανθρώπους που είναι θαμμένοι μέσα σε μαυσολία και σε τέτοια. Εμείς πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Κύριο. Ανεστήθηκε, ζει και είναι επάνω εκεί εις τον ουρανό. Ανάθεσε εις τον Κύριο την οδόν σου, το πρόβλημά σου. Κάτσε στα σκαλοπάτια του σπιτιού σου. Έτσι λέει. Αναπαύω και πρόσμενε και θα δεις τα μεγαλεία του Θεού. Συνιστούμε σε κάθε μια ψυχή τον Θεό από μέσα από την Αγία Γραφή και τη δική μας την εμπειρία. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα. 8.

Τότε ο Μαρδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθώσει προς την Εστήρ. Μη στοχάζεσαι εν σε αυτή, ότι σύ εκ πάντων των Ιουδαίων θέλεις σωθεί εν το οίκο του βασιλέως, διότι εάν σιωπήσεις διόλου εν το καιρό τούτο, θέλει ελθεί άλλοθεν η αναψυχή και η σωτηρία εις τους Ιουδαίους. Εάν εσύ, εγώ, σιωπήσουμε να κάνουμε εκείνο το οποίο ο Θεός έχει αναθέσει σε μας, δεν του δένουμε τα χέρια του. Είχε ο Θεός άλλους τρόπους να τους βάλει να λειτουργήσουν. Θέλει ελθεί άλλοθεν η αναψυχή εις τους Ιουδαίους. Σι δε και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και το παρακάτω. Και τι σε ξεύρει εάν σι ήλθες εις την βασιλείαν δια τούτων των καιρών ο οποίος ούτως? Και που ξέρεις εάν ο Θεός δεν σε έκανε βασίλισσα και σε κράτησε μέχρι την ώρα αυτή? Γιατί? Μόνο για τούτη τη στιγμή τη μια. Που το ξέρεις? Υπάρχουν αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, οι οποίες των πραγμάτων είναι συνδεδεμένες με ένα πρόσωπο. Λέμε την αλήθεια, θυμόμαστε το πρόσωπο. Λέμε το πρόσωπο, θυμόμαστε την αλήθεια. Που τα είπε το πρόσωπο αυτό. Θα σας θυμίσω, παράδειγμα. Ο Αβακούμ. Ίσως ξεχάσαμε το βιβλίο του. Αλλά ξέρουμε εκείνο το τελευταίο που λέει. Και αν ο καρπός της ελαίας ματαιωθεί. Και αν δεν υπάρχει καρπός στα αμπέλια. Και αν τα βόδια ψοφήσουν και τα αρνιά κλπ. Εγώ θέλω, και λέει μια λέξη πολύ μεγάλη, θέλω εφραίνεσθε εις τον Κύριο. Όχι θα υπομένω, θα υπομένω. Όχι θα έχω χαρά και πανηγύρι εις τον Κύριο. Πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ είναι, πολύ αληθινό όμως. Πάλι θα εξακολουθώ να είμαι χαρούμενος και να εφραίνομαι εις τον Κύριο. Μεγάλη αλήθεια από ένα πρόσωπο του Θεού. Επίσης, ένα άλλο ασήμαντο θα λέγαμε πρόσωπο, ο Σακάτης, ο Μεφιβοστέ, που είπε εκείνο, με να μου κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν το βάλα στο τραπέζι του βασιλιά του δοξασμένου του Δαβίδ. Και τι είμαι εγώ, λέει, ο Κίνας ο τεθνικός, το ψοφόσκυλο. Τι είμαι εγώ, ήταν Σακάτης ο καημένος, ναι. Να μου κάνει ο βασιλιάς τέτοια τιμή. Η ταπείνωση, η αναγνώριση, η δοξολογία. Και χθες προχθές διάβαζα που λέει ο Θεός στον Ιωνά. Ιωνά, ελυπήνθης για μια κολοκύθια. Πώς φορές, για κάτι κολοκύθια, κυριολεκτικά κολοκύθια. Λυπούμαστε. Και άλλα σοβαρά πράγματα του Θεού που έχει στη διάθεσή μας, δεν ξέρω. Μένουμε απαθείς και αδιάφοροι. Έτσι και το μήνυμα και τα λόγια αυτά του Μαρδοχαίου έχουν μείνει μέσα μου. Είπαμε, ο βασιλιάς, η Εστήρ, ο λαός ο διωκόμενος και ο Μαρδοχαίος ο άνθρωπος του Θεού έτοιμος για όλα. Το κομμάτι αυτό που διαβάζουμε είναι προηγούμενο εκείνου που διαβάσαμε προηγουμένως. Και στέλνει ένα μήνυμα στη βασίλισσα και μπορούσε να μπει μέσα, στέλνει ένα μήνυμα. Πέστε της, λέει, δυο λογάκια να τα έχει υπόψη της. Μπορεί η καημένη να δηλιάσει. Πέστε της ότι εάν δεν κάνεις εσύ το χρέος σου για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και αφήνοντας τους άλλους να υποστούν τα δεινά, είναι λάθος ο λογαριασμός αυτό. Και εσύ θα καταστραφείς και η οικογένειά σου. Ο Θεός ξέρει πώς να δουλεύει. Αλλά μην πέσεις σε αυτήν την παγίδα. Μην υπολογίζεις. Αυτές τις μέρες διάβαζα αυτός που ήταν, μου διαφεύγει το όνομά του, επικεφαλής της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία στην εποχή του Χίτλερ. Λέει, όταν ο Χίτλερ άρχισε να διώχνει τους κομμουνιστάς, να τους εκτελεί, δεν μίλησε. Όταν άρχισε τους σοσιαλιστάς, δεν μίλησε. Όταν άρχισε να διώχνει τους καθολικούς, δεν μίλησε. Όταν άρχισε να διώχνει τον Α και τον Β, δεν μίλησε. Ως στο τέλος ήρθαν και πήραν και μένα.
και με βάλανε στη φυλακή. Ναι, της λέει, ας μην αναπαυόμαστε και υπολογίζουμε στην κάποια θέση που μπορεί να έχουμε. Όχι. Στον Θεό, ναι. Στις ανθρώπινες θέσεις, όσο ψηλά κι αν είναι. Ας μην υπολογίζουμε στις κάποιες γνωριμίες μας. Γνωριμίες. Θα πει γνωριμίες. Και μάλιστα σε καθεστώστα που τόσο εύκολα αλλάζουν. Μην υπολογίζεις εις τα πλούτη σου. Εκείνο το οποίο αξίζει, το μόνο, είναι ότι γνωρίζουμε τον Θεό και μας κρατάει ο Θεός από το χέρι. Έστω και αν γύρω μας είναι στημένες σωρό οι κρεμάλες. Αλλά το δεύτερο σημείο είναι το σπουδαιότερο. Και πες της ακόμα της κυρά Βασίλισσα, πες της, ότι πού ξέρει εάν ο Θεός την ανέβασε και της χάρισε και την έφερε στο σημείο αυτό μόνο για μια στιγμή. Μόνο για μία πράξη. Είναι κεφαλαιόδες. Μοναδικό αυτό μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν ξέρω. Πολύ σοβαρό. Ξέρετε, εμείς κάνουμε σχέδια. Από αγαθή διάθεση και να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Να τρέξω εδώ, να γράψω εκεί, να πάω εκεί. Ναι, όλα ωραία είναι. Δεν είναι κακά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τι σχέδια έχει ο Θεός για μένα. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά, καλώς εγώντων των πραγμάτων, θα λειτουργήσουν και θα έρθει η ώρα. Και θα σου πει ο Θεός, ξέρεις από σένα τι θέλω. Αυτό θέλω. Μα τα άλλα, άστα τα άλλα, αλλά εγώ όλα αυτά τα έκανα μόνο για τούτη τη στιγμή. Μόνο για αυτή την ώρα. Και πού ξέρει η κυρά Βασίλισσα ότι ο Θεός όλα της τα χάρισε μόνο για να μπορέσει να πάει να προσφέρει ένα μήνυμα στο βασιλιά και να πει δυο καλά λόγια και να συνταυτιστεί με τον λαό που ήδη σαν Βασίλισσα είναι ξεχωρισμένη. Με τον λαό ο οποίος υποφέρει και ετοιμάζεται διωγμός. Τι ωραία που τα λέει το ίδιο πράγμα για τον Μωυσή. Προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Και που λέτε στη ζωή μου, στη ζωή σας δουλεύει ο Θεός. Δεν τα αποκαλύπτει τα σχέδιά. Τα αποκαλύπτει σταδιακά, βήμα με βήμα με βήμα. Ναι. Και έρχεται κάποια στιγμή κρίσιμη, μεγάλη, σοβαρή που έρχεται ο Θεός και σου λέει αυτό θέλω από σένα. Μα είναι υπερβολικό, είναι ηλικιώδες. Προχώρα, μην νοιάζει. Σκέψου δηλαδή μια ζωή ολόκληρη να παίξεις μια ζαριά, να τα χάσεις όλα. Βέβαια το ζάρι το λένε οι άνθρωποι τύχη, μιας δεν είναι τύχη, είναι διότι το θέλει ο Θεός. Όλη την ώρα του γυρνάει και έρχεται κάθε τόσο στη σκέψη μου. Αβραάμ, τον Ισαάκ τον οποίον ηγάπησες, τον είχε στα χέρια σου και τον κούναγες εκεί και τον χάλευε 16-18 χρόνια, καλό παιδί, καλό παιδί. Η ώρα ήρθε. Αυτό θέλω. Τα παίζει όλα. Το πιο σημείο. Αυτό είναι. Το έδωσε, αλλά το πήρε πίσω. Στην καρδιά του μέσα μάτωσε. Έμεινε ματωμένη η καρδιά του. Τον ευσίαζε. Άλλο εάν ο Θεός του τον επέστρεψε. Ναι, λέγω είναι η ώρα του Θεού. Είναι η απέτηση η συγκεκριμένη του Θεού. Είναι η ειδική προσφορά που κάποτε θα ζητήσει. Ή ζητάει ή ζήτησε, δεν ξέρω, από τον κάθε έναν από εμάς. Και την ώρα εκείνη, εάν μείνουμε πιστοί, ναι Κύριε, ναι Κύριε, λάλησε και ο δούλος σου ακούει, ναι Κύριε, εντάξει, όπως είπες εσύ θα γίνει. Τότε δοξάζεται ο Θεός μέσα εις τη ζωή μας και πραγματοποιεί ο Θεός τα αιώνια σχέδιά του. Και μπορεί, πού το ξέρει κανείς, καθώς μετέφραζα και τη δημοσιεύσαμε τη ζωή του Μούντι, δεν φανταζόταν αυτός ο άνθρωπος ότι θα μίλαγε μπροστά σε πρίγκιπες στο Λονδίνο και σαν. Αυτός έλεγε να κάνει μια ψεύτωση μελέτη στο τσαγκαράδικο που δούλευε. Τίποτα παραπάνω. Τα άλλα ήταν δουλειά του Θεού. Ο Θεός όμως τον προόριζε. Για πολύ μεγάλες στιγμές και δύσκολες. Ναι. Δεν τα ξέρει κανένας. Στα ολίγα, σε αυτά που σου απεκάλυψε ο Θεός, μην πιστός. Κάνε αυτό το σήμερα, το αύριο. Και θα έρθει και η ώρα που ο Θεός σε προορίζει, που τα ξέρει εκείνος ποια είναι η ώρα αυτή. Και θα φέρει στους καρπούς και τα αποτελέσματα. Όλη μας τη ζωή μελετούμε και σπουδάζουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μας γεμίζει χαρά και αγαλίαση, τα μεγαλεία του Θεού, τα θαυμάσια του Θεού. Και όταν με την καρδιά μας και με υπακοή μένουμε στην εκάστοτε έκφραση του θελήματος του Θεού, θα απολαμβάνουμε. Και εμείς θα χαιρόμεθα και ο Θεός θα δοξάζει. Ο Κύριος θα το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Και τελευταίος ύμνος, 45
στο λιχνάρι μου σι βάλε λάδι.

0: Ready? Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, όντως χαρά έχουμε μέσα στην καρδιά μας μεγάλη. Γιατί δεν είμαστε μόνοι να μας χτυπούν τα κύματα και οι αγέριδες. Δεν είμαστε εκτεθειμένοι στις απειλές ενός εκάστου. Έτσι φαινόμαστε, έτσι νομίζουν μερικοί. Αλλά μας έχει ζωγραφίσει μέσα στην παλάμη σου. Είμαστε μέσα στην καρδιά σου. Εσύ φροντίζεις και για την πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Αδυναμία της πιστεώς μας είναι μερικές φορές να δηλιάζουμε, να τα χάνουμε, να παίρνει, να κατσουφιάζει το πρόσωπό μας. Ο Κύριε, συγχώρεσέ μας γι' αυτό. Ναι, είμαστε κάτι παραπάνω από αδύνατοι. Πολύ περισσότερο. Αλλά τα μάτια μας, να βλέπουμε το πρόσωπό σου, την αγάπη σου, τις άπειρες δυνατότητές σου, να ανατρέπεις τις βουλές των ανθρώπων και η δόξα η δική σου να εκδηλώνεται πλουσίως και να προσφέρεται μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτά που ήρθαν μπροστά μας. Τα έχουμε ανάγκη, Κύριε. Τα έχουμε ανάγκη. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Αλλά μόνο εσύ με τη γραφίδα του πνεύματός σου, του Αγίου πειρακτωμένη, μπορεί να τα γράψεις μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό. Και τα άλλα τα αδέρφια μας που απουσιάζουν, όπου και βρίσκονται, στο Σούνιο ή αλλού, συγνωρίζεις με το έλεος σου και με τη χάρη σου να τα σκεπάζεις και να τα κατευθύνεις. Και όλη την εβδομάδα που αρχίζεις από σήμερα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τι ωραία! Αρχίσαμε με ύμνους, με τα θαυμάσια σου. Μέχρι τέλους έτσι να μας κρατήσεις, είτε μόνοι είμαστε, είτε ομαδικά κάπου αλλού βρισκόμαστε, να μας γεμίζεις εσύ ο Θεός. Σε ευχαριστούμε. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή σε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού, μας είδες εν Χριστώ Ιησού και μας έκλεισε η αγάπη σου εν Χριστώ Ιησού για να είμαστε ευτυχεί στο παρόν και σε όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη λύτρωση, για την προσφορά τη μοναδική στην παρουσία σου, στη δικαιοσύνη σου μπροστά. Και τώρα λυτρωμένη σου, απευθύνομαι σε σένα και υψώνομαι σε σένα το ευχαριστώ μας, τη δοξολογία μας, τον ύμνο, την προσκύνησή μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου την ώρα τούτη. Δώσε όλοι μας να γευθούμε τη δική σου παρουσία στις καρδιές μας. Ευλόγησε και οικοδόμησε όλους μας και αύξησέ μας τη γνώση, την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας ολόκληρο. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις τις άνωθεν ευλογίες και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να ελεείς και το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις σε μετάνοια, σε επιστροφή, να κάνεις έλεος τα γύρω έθνη, το λαό των Ισραήλ. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ και τάχυνε την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι ζητάμε όλα αυτά. Αμήν. Λάμδα ζήτα, από τον ψαλμό Λάμδα ζήτα, μερικά εδάφια. Έχει εδώ τρεις θέσεις. Μη αγανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίως θέλουσι κοπή και ως χλωρά ποτάμι θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την γην και νέ μου την αλήθεια και εφραίνου εν Κυρίω και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθεση στον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξαγάγει ως φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη για τον κατεβοδούμενον εν διοδό αυτού, διάνθρωπο πράττοντα παρανομίας. Πάψον από θυμού και άφες την οργή, μη δόλος αγανάκτη, ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι πονηρευόμενοι θέλουσι εξολοθρευτεί, οι δε προσμένοντες τον Κύριον, ούτι θέλουσι κληρονομήσει την γη. Και διαβάζω επίσης στο εδάφιο, του ψαλμού του ίδιου, όταν στο 23 υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτό. Εάν πέσει δεν θέλει συντριφθεί, διότι, ναι, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Ναι, ως ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν αυτό. Αυτός ο ψαλμός είναι υπέροχος. Δεν τον διαβάζω όλον, διότι είναι μεγάλος και μπορείτε να τον διαβάσετε και σας το συνιστώ να το διαβάσετε στο σπίτι ιδιαιτέρως και να τον προσέξετε. Είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ αλφαβητικός. Αυτό σημαίνει στο εβραϊκό κείμενο ότι ανά κάθε δύο χωρία εδάφια εισάγονται τα χωρία με ένα γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Το άλεφ, το μπε, το γκίμεν και ούτω καθεξής. Με τα γράμματα του εβραϊκού

αλφαβήτου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 22 δέσμες, κύκλους, όσα είναι τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου, 22 δέσμες νοημάτων, χαριτωμένων νοημάτων μέσα σε τούτο τον όμορφο ψαλμό του Δαβίδ, οι οποίοι μας προσφέρονται σαν θεραπεία για κάθε μας ανάγκη, για κάθε μας πρόβλημα, για κάθε μας ζήτημα. Αυτός ο όμορφος ψαλμός είναι παρμένος από μέσα από την εμπειρία, είναι βγαλμένος από μέσα από την καθημερινή πείρα της ζωής, από την καθημερινή επικοινωνία με το Θεό και την γνώση του τι δύναται ο Θεός να κάνει για τον άνθρωπο των εμπιστευόμενων εις αυτόν. Ο Τερτυλιανός, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ονόμαζε τον ψαλμό αυτόν ο καθρέπτης της Θείας Προνοίας, η Θεία Προόνοια. Ο Θεός που μεριμνά και φροντίζει για όλα τα πράγματά μας, αρκεί εμείς να Του εμπιστευόμεθα, αρκεί εμείς να ανοίγουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν, αρκεί να αναπαυόμεθα εις Αυτόν. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό, ο ψαλμός αυτός είναι ολόκληρος σαν μία συνταγή. Μια συνταγή που δίδεται στον άνθρωπο επιτυχίας. Όταν μιλάμε για επιτυχία σε αυτή τη ζωή, αναρωτιόμαστε φυσικά πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Επιτυχία σε τούτη την αγχώδη ζωή, σε τούτη την ταραχώδη ζωή. Είμαστε κυκλωμένοι από προβλήματα κάθε μέρα. Προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα στις δημόσιες σχέσεις μας, είτε του περιβάλλοντος του αμέσου, είτε με το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο είναι γύρω μας, προβλήματα του μέλλοντος, πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον, προβλήματα ακόμα θανάτου και ασθενείας, προβλήματα συνεχή. Ακόμα τρέμει κανείς για εκείνο το οποίο μέλλει να γίνει στο μέλλον, ξέροντας ότι οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει πολύ φοβερά καταστρεπτικά όπλα, έτσι που η ανθρώπινη ζωή να είναι τελείως προβληματική. Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσει κανείς και πώς να δώσεις μια συνταγή σε έναν άνθρωπο να λύνει τα προβλήματά του, να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, όταν κυκλώνεται από τόσα φοβερά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Εάν βέβαια τα προβλήματα αυτά μπορούσαν να λυθούν με τον τρόπο που η ανθρώπινη σοφία λέει, θα έχετε παρατηρήσει στους δρόμους, στους τοίχους, έχουν κολλήσει συγχαρητήρια σε προσλαμβάνω. Γιατί έμαθα αγγλικά, γαλλικά, ξένες γλώσσες στην εγκυκλοπαίδεια Σπύρου Πάτση. Εάν τα πράγματα ελληνόντουσαν έτσι, θα ήσαν πολύ απλά και το πρόβλημα θα ήταν πολύ εύκολο. Αν δηλαδή μαθαίνοντας γλώσσες μπορούσες να προσλαμβάνεσαι σε μια δουλειά, τα πράγματα θα ήσαν κάπως απλά. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μπορεί να ξέρεις γλώσσες και δουλειές να μην βρίσκεις, δουλειά να μην βρίσκεις, και μπορεί τόσες άλλες κακοδαιμονίες μέσα στη ζωή. Το πρόβλημα το δημογραφικό, πληθύναμε απάνω στη γη. Πληθύναμε τόσο πολύ που νομίζουμε ότι η γη δεν μας χωράει. Ο ένας κουντουφλάει απάνω στον άλλον. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα το δημογραφικό? Θυμάμαι κάτι slides που είδα σε μια περιοδία που είχα πάει στο θεολογικό συνέδριο και είχε δείξει κάποιος. Στην Κίνα έχουν μεγάλες αφίσες τις οποίες βάζουν στον τοίχο για να προπαγανδίσουν την οικογένεια με το ένα παιδί μόνο. Ένα παιδί μόνο. Για ένα παιδί μόνο το κράτος σε βοηθάει. Απέκτησες δεύτερο, θα δώσεις εσύ στο κράτος. Τρίτο, θα δώσεις πολύ περισσότερα στο κράτος. Και όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τον κόσμο, διότι έχουν υπερπληθυντεί. Όμως τα προβλήματα, λέγω, δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Και μεγαλώνουν διαρκώς και περισσότερο και η ανθρωπότητα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη δίνη των αναγκών της και των προβλημάτων της. Και ο ψαλμός τούτος του Δαβίδ, ο 37 ψαλμός, είναι θαυμάσιος, γιατί έρχεται και μας δίνει μία απλή συνταγή, η οποία φαίνεται από πρώτη άποψη όχι και τόσο επιτυχής, όχι και τόσο αποτελεσματική.
θα έλεγε κανείς, αναπαύω επί των Κύριων, πρόσμενε των Κύριων, εφραίνω επί των Κύριων, γνώριζε τα ζητήματά σου εις των Κύριων και περίμενε, ναι μου την αλήθεια, και περίμενε, περίμενε από τον Θεό. Μα είναι δυνατόν λοιπόν να λυθούν όλα τα προβλήματα και όλες οι ανάγκες μας με μόνον αυτή την κίνηση της καρδιάς, την επανάπαυση, την εμπιστοσύνη, την ευφροσύνη σου, τη χαρά σου εις τον Κύριον? Εδώ ακριβώς ο ψαλμοδός έρχεται να κάνει, να μας δείξει την μεγάλη αγαθότητα του Θεού, αλλά συγχρόνως και την παντοδυναμία του Θεού, την πανταχού του παρουσία, την αντίληψή του για όλα τα πλάσματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει ανάγκη την οποία εκείνος δεν μπορεί να αντιληφθεί, εάν του τη δώσεις, εάν του την εμπιστευτείς, και δεν μπορεί να επέμβει εις τη ζωή σου. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια συνταγή, συνταγή πραγματικά επιτυχίας για να είναι η ζωή σου αδιατάρακτη. Πάψε να οργίζεσαι, πάψε να τιμώνεις, πάψε να αγανακτείς, έσω άκακος, έσω ατάρακτος, αδιατάρακτος μπροστά στο κακό. Αντί να τα αποδώσεις, πες τα στον Κύριο και περίμενε τον Κύριο. Και εδώ πέρα λέγω μας δίνει μια συνταγή επιτυχίας, η οποία από πρώτη άποψη φαίνεται ίσως πολύ πολύ ασήμαντη, ανάξια να την προσέξει κανείς. Αλλά αν σκεφτείς ποια παντοδυναμία ο Θεός αντιπροσωπεύει, τι αποθήκη δυνάμεων υπάρχει στα χέρια του Θεού, τι είναι δυνατόν εκείνος να κάνει για τον καθένα μας, πραγματικά η συνταγή αυτή έρχεται και παίρνει ένα νόημα. Είναι πραγματικά βγαλμένη από την πείρα. Ο Δαβίδ το είδε και το έζησε μέσα στη δική του την προσωπική εμπειρία και δίδαξε με αυτό τον τρόπο γενναίες και γενναίες που εγύρισαν στον ψαλμό αυτόν και βρήκαν τη λύση. Τη λύση μπροστά και μέσα σε όλα τα προβλήματα. Τι θα πούμε στο νέο που βγαίνει στη ζωή και έχει όγκους προβλημάτων μπροστά του? Τι θα πούμε ακόμα στον οικογενειάρχη, στον επαγγελματία, σε όλους εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τόσα και τόσα? Να η απλή συνταγή, πάρ' τη στην τσέπη σου. Πάρε τον ψαλμό τον λαμδαζίτα, διαβαζέ τον κάθε μέρα. Αναπαύω επί τον Κύριο, εφραίνω τον Κύριο, γνώριζε τα ζητήματά σου τον Κύριο, πρόσμενε τον Κύριο, δοκίμασέ τον. Και είναι αδύνατον ο ψαλμοδός να βγει ψεύτης. Είναι αδύνατον η αλήθεια του λόγου να βγει ψεύτικη. Οπωσδήποτε θα έχεις τις απαντήσεις σου από το Θεό. Όμως δεν το χρησιμοποιούμε. Όμως δεν το κάνουμε. Είμαστε αδύνατα πλάσματα, καλαμιές στον άνεμο. Τρέμουμε και ταρασσόμεθα μπροστά στο κάθε πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται μπροστά μας και ξεχνάμε. Είναι ο διάβολος ο οποίος κλέπτει από μέσα μας αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή τη στροφή της καρδιάς προς τον Θεό. Και αν ο δρόμος σου είναι κάθε μέρα μια εμπιστοσύνη στο Θεό, κάθε μέρα εμπιστεύεσαι, μας λέει στον ψαλμό αυτόν που έψαχνα να το, στο εδάφιο που έψαχνα να το βρω, το 23, μας λέγει τότε ο δρόμος σου είναι αρεστός εις τον Κύριο. Εάν πραγματικά εμπιστεύεσαι, ο δρόμος σου είναι αρεστός και στην περίπτωση που θα πέσεις, θα γλιστρήσεις και θα συμβεί κάτι να πέσεις, ο Κύριος πάρα αυτά σε σηκώνει, πάρα αυτά σε ανεγείρει, διότι είναι εκείνος ο οποίος σε παρακολουθεί και είναι κοντά σου. Λέει, όταν υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφτεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Τι όμορφο πράγμα να περπατάς στη ζωή και να είναι κάποιος που κρατάει το χέρι σου, το χεράκι σου, για να μην πέσεις, πας να γλιστρήσεις και σε κρατάει χωρίς να το καταλάβεις, κι όμως είναι μέσα στη ζωή, κι όμως είναι κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου. Και είναι αυτή η γνώση και η εμπειρία που την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Τούτος ο ψαλμός πρέπει να γίνει το ψωμοτήρι μας, πρέπει να γίνει το φαγητό μας το καθημερινό, ο λαμδαζίτα. Διάβαζε τον, θα πάρεις δύναμη και θα πάρεις ενίσχυση. Αυτές οι σκέψεις και η στροφή μου σε αυτό το ψαλμό μου ήρθε
καθώς αυτές τις μέρες εδιώκωνα ένα γραπτό ενός αδελφού αγαπητού, ο οποίος θέλει να το δημοσιεύσει. Είναι αγράμματος, είναι απλοϊκός αδελφός. Του βάλε ο Θεός με την καρδιά να γράψει την εμπειρία της ζωής. Και αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία και απαντήσεις του Θεού, οι οποίες ομολογουμένως με συνεκίνησαν. Και του κράτησα μάλιστα και το ύφος και το γραπτό του όπως είναι, διόρθωσα ορισμένα πραγματάκια, χωρίς να το αλλάξω. Ακριβώς λέω, αυτός είναι ο Μακρυγιάννης ο δικός μας, όπως ο Μακρυγιάννης έγραψε για την Επανάσταση, απλός άνθρωπος του Δημοτικού και τούτος του Δημοτικού, αλλά είναι ωραία πράγματα. Γράφει σε ένα σημείο επί παραδείγματι, ζήταγα λέει να έρθει ένας άγγελος ή Άγιος για να μου δείξει περί του Θεού. Όταν είναι μικρός ακόμα. Ο Θεός έφερε συνθήκες και έφερε γεγονότα και έφερε τον αγγελό του στο σπίτι του. Ήταν ένας από τους βασικούς εκείνους που αρχίσανε τη συνάθρωση τούτη μαζί με τον Κώστα τον Μεταλλινό. Ήταν ο γυμνασιάρχης αυτός ο Χριστόφινος. Και πήγε στρατιώτη στο σπίτι του και ο Θεός τον βοήθησε. Ζήτησε για τον πατέρα του που πέθανε. Θεέ μου, λέει, πέθανε ο πατέρας του, το σύνδημα του σπιτιού. 10 χρόνια δώσ' το ακόμα να μην χαθούμε. Και ο Θεός τον άκουσε. Και αμέσως πάρα από τον πατέρα γίνηκε καλά. Και έζησε 10 χρόνια ώστε τον μήνα τον αντίστοιχο των 10 χρόνων, όταν συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια, τον πήρε. Όπως το ζήτησε, το δείξε. Στη δουλειά του, στην παντριά του, το τέρι που θα έπρεπε να πάρει στη ζωή του. Πράγματα απλά, τα οποία θεωρούμε ασήμαντα, τα οποία θεωρούμε ότι με αυτά θα απασχολήσει στο Θεό. Κάτσε καημένε να πας κανένα μεγάλο θέμα και πρόβλημα. Και υπάρχει μεγαλύτερο από την παντριά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από τα παιδιά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από την οικογένειά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από το να γνωρίσεις το Θεό. Όλα τα μικρά και τα μεγάλα είναι μεγάλα. Και όπως δεν μπορούμε τα μεγάλα να πράξουμε, δεν μπορούμε και τα μικρά. Και η συνταγή παραμένει. Αν προκαλούσα τον αδερφό τον Ανανία, τον ψυχίατρο εδώ πέρα να μας πει, θα μας έλεγε ότι όντως είναι μια συνταγή επιτυχίας. Διότι δεν μπορεί τίποτα άλλο να σου δώσει ειρήνη μες στην καρδιά, να φύγει το άγχος αυτής της ζωής, παρά αυτή η εμπιστοσύνη και η επανάπαυση εις τα χέρια του Θεού. Αλλά να γίνει πράξη, να γίνει εμπειρία, να γίνει βίωμα εσωτερικό, να μάθεις να ζεις με εμπιστοσύνη σε κάθε σου βήμα. Είναι κάτι στο οποίο λείπουμε όλοι μας. Είναι κάτι το οποίο ο ψαλμός σήμερα μας το θυμίζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να επανέλθουμε.

Κατά τώρα μας ευλογημένε μας οδηγείς, σοφός μας οδηγείς. Δώσ' μας χάρη να εκτιμήσουμε αυτή την ετοιμοτάτη βοήθεια που προσφέρεσαι να μας δίνεις. Μάθε μας το μάθημα της εμπιστοσύνης σε σένα. Να αναπαυόμεθα, να σου γνωρίζουμε τα ζητήματά μας, να μην ανησυχούμε, να εφρενόμεθα σε σέ και να περιμένουμε από τα χέρια σου τις λύσεις. Δίνεις λύσεις, θαυμαστές λύσεις, όμορφες λύσεις για τη δική μας χαρά και τη δική σου δόξα. Παρακαλούμε, ευλόγησε όλους μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πολύ. Αμήν. Αλλά όμως, πώς μπορείς να έρθεις στο Θεό και πώς μπορεί ο Θεός να σε ακούσει εάν δεν χαριστείς εις Αυτόν. Βέβαια θα πει κανείς, υπάρχει η Θεία Πρόνοια, η Πρόνοια του Θεού, και ολόκληρωσε τούτος ο ψαλμός, όπως ονομάστηκε από τον Τερτιλιανό, είναι ο καθρέπτης της Θείας Πρόνοιας. Δείχνει τι κάνει ο Θεός σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται. Και μερικές σκέψεις ή λόγια από τον ψαλμό τούτον τα κράτησε και ο Κύριος και μας τα δίδει με κάποιο διαφορετικό λίγο τρόπο, μας τα δίδει στους μακαρισμούς, στην επί του όρους ομιλία, όταν λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους, και μακαρίζει εκείνους που είναι, όχι έχουν την εμπιστοσύνη τους στο χρήμα, στην ανθρώπινη δύναμη, στην ανθρώπινη σοφία, αλλά στηρίζονται στο Θεό, που είναι ταπεινοί στο πνεύμα, που προσμένουν τον Κύριον, διότι ο Κύριος απαντά και αυτοί τελικά θα πετύχουν, αυτοί τελικά θα κληρονομήσουν την γη. Όντως, η πρόνοια του Θεού είναι παντού. Αλλά αυτή η πρόνοια του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στην σωτηρία, στη γνώση της σωτηρίας, στην αποκάλυψη του Υιού του, του μόνο γενούς. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ύψιστη πρόνοια του Θεού για τη ζωή σου. Το γεγονός ότι ο Θεός σε σκέφτηκε πριν ακόμα έρθεις και στην ύπαρξη. Ότι εφόσον μπήκε η αμαρτία θα ερχόσουν και εσύ και θα έπεφτες μέσα στην αμαρτία. Και θα ήσουν χαμένος για πάντα. Και ο Θεός προνοεί. Και εκ των προτέρων ετοιμάζει ένα σχέδιο σωτηρίας για τη δική σου λύτρωση και για την δική σου ελευθέρωση. Αυτό είναι η ύψιστη πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Και λέγω, έτσι όπως έρχεσαι μέσα στην αμαρτία, δεν υπήρχε ελπίδα. Ποιος είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Από πού έρχεσαι εσύ? Τι μπορούσες να περιμένεις? Όπως λέγαμε και προχτές στο μάθημά μας εδώ την Παρασκευή, εάν θα έμπαινες στη φυλακή και δεν θα έβγαινες εκείθεν, εάν δεν επλήρωνες και τον έσχατο κοδράντι και το τελευταίο λεπτό που οφείλεις. Και είσαι ένας μεγάλος οφειλέτης. Και εκείνοι που στα μάτια τους νομίζουν ότι είναι μεγάλοι οφειλέτες, και εκείνοι που στα μάτια τους αυτοδικαιώνονται και νομίζουν ότι είναι ολίγων οφειλέτες, στα μάτια του Θεού είναι όλοι οφειλέτες και πάρα πολλοί οφειλέτες. Έτσι που χρειάστηκε το ίδιο λίτρο να πληρωθεί και για σένα τον πολύ οφειλέτη και για τον άλλον τον ολίγο αυτοστηριζόμενο στην δική του αυτοπεποίθηση, ολίγο κατά τη γνώμη του οφειλέτη. Υπάρχει δηλαδή μια, θα λέγαμε, ισοζύγησης, θα λέγαμε μια ισοφάρισης ενοχής, ισότης μάλλον, ενοχής, ανομίας, οφειλής και κρίσεως για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να ξεφύγει ή θα μπορούσε να πει «μα εγώ εξαιρούμε». Κάτι τέτοιο μπορούσα να το πιστεύω κι εγώ. Και μ' αρέσει γιατί ο Κύριος μου δίνει στο πνεύμα μου τούτο τον καιρό και φιλοσοφώ απάνω στον εαυτό μου. Και λέω «Θάνο, εκείνος ο βρωμερός που έπεφτε έξω, που έπρεπε όλα τα νοσηλουργήματα, όλα τα ισχρά, τον οποίο εσύ τον συγχαινώσουν ο άμεμπτος. Και δεν ήθελες να τον δεις. Ο Φουκαράς έπεφτε από αδυναμία, δυστυχία της ανθρώπινης φύσης του. Δεν μπορούσε να σταθεί. Έπεφτε. Εγώ δεν είχα σαν γι' αυτό. Μα είχα κάτι άλλο.
Ήμουνα ο εχθρός του Θεού. Ήμουνα το υπερήφανο πνεύμα. Ήμουνα το ανυπότακτο πνεύμα. Το πεισματώδες πνεύμα. Η δική μου αμαρτία ήταν εωσφορική. Το αλουνού φαινότανε και ήταν βρωμενή. Και τη συγχαινόμουν εγώ. Τη δική μου δεν μπορούσε να τη δει αυτός. Αλλά την έβλεπε ο Θεός. Η δική μου ήταν μια εωσφορική έπαρση εναντίον του Θεού. Και αν για εκείνον υπήρχε συγχώρηση, για μένα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπήρχε συγχώρηση. Αλλά όμως, από όσα τον Απόστολο Παύλο με ηλέησε. Γιατί? Διότι τα έκανα αυτά νομίζοντας πως αυτό που υποστηρίζω είναι ο καλός Θεός, η καλή θρησκεία. Ήταν μια πλάνη και ο Θεός φάνηκε συγνωστός, με συγγνώμη μου, δώσε συγγνώμη, διότι είδε την πλάνη μου. Αλλά όμως, μ' αρέσει να φιλοσοφώ ή να στοχάζομαι, να γυρίζω στον εαυτό μου τούτο τον καιρό μου, το έχει δώσει το πνεύμα του Θεού και να τοποθετώ τον εαυτό μου πιο πίσω από τον πιο φοβερό μου θελό και να λέω στον εαυτό μου, εκείνος μεν ήταν τέτοιος και φαινόντουσαν οι αμαρτίες σου, οι δικές σου δεν φαινόντουσαν. Σ' είχες ένα εωσφορικό πνεύμα. Ήσουν αρνητής και αντίθετος εις το Θεό και ήσουν χειρότερος από τους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς λοιπόν και η Θεία Πρόνοια εφρόντισε για όλους. Και σου έστειλε τον Υιόν τον μονογενή να πεθάνει και για σένα και για μένα και για τον καθένα στο Σταυρό. Και αυτή η προσφορά του Θεού είναι η τελευταία, η στερνή και η μοναδική. Μην περιμένεις πως θα υπάρξει άλλη. Μέσα εκεί εξαντλείται όλη η αγάπη του Θεού. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έναν Υιόν είχε και τον έδωσε. Δεν ελπίθηκε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Και η Αγία Γραφή μας λέει τόσον ηγάπησε. Και είναι αδύνατο να διερευνήσεις αυτό το τόσον. Είναι αδύνατο να μπεις μέσα σε όλη την έκταση και να διερευνήσεις αυτό το τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσον ηγάπησε εσένα ενώ ήσουν χαμένος. Και ο Υιός του Θεού ήρθε και έκανε το έργο της λύτρωσης για σένα. Τώρα αν αμφισβήτητα η σωτηρία γίνηκε και μπορείς και εσύ να είσαι ένας χαριτωμένος του Θεού εάν στρέψεις τα μάτια και κοιτάξεις τον εσταυρωμένο Χριστό. Μπορείς και εσύ να είσαι ένας που συνδέεται με τον Θεό και μπορείς να του μιλάς του Θεού και να σ' ακούει, να αναπαύεσαι επί τον Κύριο, να εφραίνεσαι επί τον Κύριο, να του γνωρίζεις τα ζητήματά σου. Και παίρνεις και αποκτάς τα χέρια σου μαζί με την συμφιλίωση. Και καθώς η πόρτα της επικοινωνίας με το Θεό ανοίγει, αποκτάς μια πιστωτική κάρτα στα χέρια σου, εγγυημένη με την εγγύηση του Χριστού και με τη μεσολάβηση του Χριστού και με τη σύσταση του Χριστού και μπορείς να αντλήσεις από ένα κεφάλαιο κατατεθειμένο στην τράπεζα του ουρανού, το οποίο ο Χριστός έχει καταθέσει για σένα. Με εκείνη την πιστωτική κάρτα μπορείς να έρχεσαι οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα στον ουρανό και να ζητάς να παίρνεις. Να παίρνεις, να παίρνεις. Όχι μονάχα συγχώρηση των αμαρτιών σου και εκείνων που τυχόν θα πέσεις και μέσα μας της γαλήνης από τη σκέψη ότι ο Θεός δεν είναι δυνατό να με αφήσει. Θα φροντίσει και σε τούτο, θα φροντίσει και σ' άλλο. Αυτό είναι ίασης στα νεύρα σου. Και θεραπεία είναι μιέλωσης εις τα οστά σου. Γιατί η καρκίνη, εκείνη ταραχή, εκείνο το άγχος, εκείνη η αγχώδη ζωή την οποία οι άνθρωποι ζουν, στη ρίζα του έχει έλλειψη επαναπαύσεως και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εάν εμπιστεύεσαι και επαναπαύεσαι, οπωσδήποτε θα έχεις την ειρήνη σου, οπωσδήποτε θα έχεις τη χαρά σου. Δεν είναι δυνατόν. Και λέγω, η συνταγή λοιπόν είναι, τι είναι η συνταγή? Ο Ισαΐας βρήκε και εκείνος τη λύση κατά ανάλογο τρόπο. Η δύναμή σας λέει είναι να καθόσαστε ήσυχοι. Περίεργη συνταγή. Να κάθεσαι ήσυχος και να έρθει και να λυθούν τα προβλήματα. Ναι. Όχι ότι δεν μπορείς να κρούσεις, μια πάντα. Μας λέει πάλι ζητείτε, αιτείτε, κρούετε. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα παθητικό. Ο άνθρωπος είναι μια δραστήρια προσωπικότητα. Θα χτυπήσει εδώ, θα παρακαλέσει αν είναι δυνατόν. Αλλά η ησυχία η εσωτερική δεν έχει το άγχος. Δεν έχει την ανησυχία. Δεν είσαι
την αντιμονία εκείνη. Ξέρεις το πάθος σου, έστω και αν χτυπήσεις μια πόρτα και κλείνει και η άλλη δεν ανοίγει και ο άλλος υπόσχεται αλλά δεν το κάνει. Εσύ μέσα σου έχεις μια πεποίθηση ότι πέραν αυτών που κάνω, πίσω από τούτους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν, ξέρω, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Σαν μέσα μπορεί και να μην μπορεί, να μην τους χρησιμοποιήσει. Πίσω από αυτά είναι ο Θεός. Και ξέρω ότι το ζήτημά μου το έχει στα χέρια του Θεός. Και αυτό μου δίνει γαλήνη, και αυτό μου δίνει ειρήνη. Στην ησυχία και αντιαναπαύση θέλειστε η δύναμή σας. Και εκεί είναι η δύναμή μου να αντιμετωπίζω τη ζωή. Μεγάλο φάρμακο, μεγάλη συνταγή και μεγάλο μυστικό. Μεγάλο μυστικό. Μας το δίνει λοιπόν και ο Ισαΐας με τον τρόπο το δικό του. Να κάθεσαι ήσυχος στην ησυχία και ανάπαυση, την εσωτερική, στο Θεό είναι η δύναμή σου. Παράξενη συνταγή δεν είναι. Όμως είναι αληθινή. Γιατί υπολογίζει στις άπειρες δυνατότητες του Θεού και στην πιστότητα του Θεού, η οποία δεν θα πάει πίσω ποτέ. Και αυτό μας αναπάνει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τι όμορφο πράγμα. Αλλά το μαθαίνουμε τόσο δύσκολα. Το μαθαίνουμε τόσο δύσκολα. Και στις ώρες εκείνες τις πιο κρίσιμες ο διάβολος το κλέβει από το πνεύμα μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 166, Β 264.

0: Ναι, Κυριά μας, τα χέρια τα δικά σου, που τρυπήθηκαν για μας. Εκεί, στην αγκαλιά τη δική σου, η ψυχή μας είναι ασφαλής. Σε αυτή την επανάπαυση σε σένα, την επικοινωνία μαζί σου, να σου γνωρίζουμε τα ζητήματά μας και να περασμένο με εσένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Σε παρακαλούμε πολύ για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Να αναγγείλω το πρόγραμμα με κάτι ακόμα. Αν τα πράγματα λοιπόν είναι έτσι όπως τα λένε, και αν με τον ανταπόστο Θεό ο Θεός απαντάει, γιατί πολλές φορές μοιάζει να μην ανοίγει ο ουρανός? Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε μία βεβαιότητα και φτάνει η τελευταία στιγμή και λες αμάν τι γίνεται, καλά όλα τα άλλα, καλές οι θεωρίες, εδώ πέρα έφτασε. Ο κόμβος στο τέχνη, στο χτέρι που λένε, τι συμβαίνει? Έχω τη γνώμη, και όπως βγαίνει από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έχει τα δικά του παιδαγωγικά σχέδια. Αυτό δεν θέτει σε κρίση την πιστότητα του Θεού, ούτε τη δύναμή του, την παντοδυναμία του να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός θέλει να με μάθει. Και ειδού τι βρίσκω. Πρώτα απ' όλα ο Θεός θέλει να με μάθει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Τούτη ζωή είναι το σχολείο της πίστης. Και είναι ανάγκη να σκηθώ. Να παραδέχομαι ότι ο Θεός και υπάρχει και μ' ακούει και είναι αγαθός, όπως τον λέγει η Γραφή. Μέχρι τέλους. Και να περιμένω. Σε μια εποχή δύσκολη στον Ισραήλ, που ορίζοντας είχε κλείσει και για το έθνος και για τα άτομα, ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης, ο Αβακούμ, εμφανίζεται σαν ο άνθρωπος της αισιοδοξίας. Ο προφήτης της αισιοδοξίας. Μέσα στη συννεφιά και την αβεβαιότητα, αυτός διατυπώνει την αρχή εκείνη, η οποία γίνει και κλασική πλέον έκτοτε και τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στα δικά του τα θέματα. Ο δίκαιος θα ζήσει εκτίστερος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα μένει στην πίστη μέχρι τέλος. Μα τι θα γίνει? Περίμενε και θα δεις. Ο δίκαιος θα ζήσει εκτίστερος. Και τούτος ο τρομερός προφήτης τελειώνει την ωραία του προφητεία. Όλοι θα το ξέρετε φυσικά όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή με αυτά τα λόγια τα οποία λέγει εδώ τα θαυμάσια, τα υπέροχα, λέει ο Αβακούμ. Κι αν η σική δεν βλαστήσει, ούτε θα δώσει τους καρπούς, ούτε τα μπέλια θα δώσουν καρπούς, ή ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί, κι αν οι αγροί δεν δώσουν τροφή, κι αν το πίμνιο εξολοθρευτεί από τη μάνδρα, αν γίνει γενική καταστροφή, κι αν πόδια λείψουν από τους στάβλους, εγώ όμως, και κοιτάξτε ορθώνει το παράστημά του, ένα παράστημα πίστεως. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο. Είναι ανάγκη αυτή η πίστη να γίνει μέσα μας και να σχηματιστεί. Διότι είμεθα άνθρωποι που μας έχει ο διάβολος χαλάσει στα βάθη μας. Πίστης δεν υπάρχει μέσα μας. Και είναι ανάγκη αυτή να την αποκτήσουμε λίγο-λίγο, αποκτώντας με την καθημερινή εμπειρία. Πολλές φορές αυτή η πίστη μπορεί να υπάρχει και την αγνοούμε και δεν την ξέρουμε. Και τότε φωνάζουμε σαν τον άνθρωπο εκείνο, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Απ' μια μεριά ομολογούσε πιστεύω, την άλλη βοήθη με την απιστία. Δεν είχε και γνώση, επίγνωση της πίστης που κατοικούσε μέσα του και αν κατοικούσε. Ένα η πίστη. Ένα δεύτερο, η προσευχή. Η προσευχή είναι τεράστια δύναμη. Πώς την αμελούμε? Δεν την αμελούμε. Την αμελούμε. Μην τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και όπως πρέπει. Η προσευχή άνοιξε τις φυλακές, έκλεισε τα σώματα των λεόντων. Άνοιξε τη φυλακή του Πέτρου. Άνοιξε τα μάτια του Παύλου. Η προσευχή της Εκκλησίας. Είχε η προσευχή κάνει θαύματα. Είχα προχτές ένα χαρτί που πήρα προς την κοινωνία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών. Από πού? Από το Βέλγιο. Τι είσαστε εσείς? Μια καινούρια κίνηση. Τι ζητάτε? Τίποτα. Θέλουμε να κινήσουμε τον κόσμο, τους πιστούς σε όλο τον κόσμο, σε προσευχή. Αναθέστε σε κάποιον να ειδοποιήσει πολλούς που θέλουν να προσεύχονται, να ορίζουμε ορισμένη μέρα και ώρα προσευχής κάθε φορά για ένα έθνος, την Ελλάδα. Ο Κύριος, όλος ο κόσμος να προσευχηθεί για την Ελλάδα, ο Κύριος να ανοίξει τους δρόμους του Ευαγγελισμού στην Ελλάδα. Να γίνει έργο στην Ελλάδα. Στη Γουινέα, την άλλη φορά. Ο Κύριος να ανοίξει δρόμους στη Γουινέα. Σκέφτηκα να το δώσω σε έναν αδελφό. Να του δώσω το χαρτί αυτό και να το οργανώσει αυτό το θέμα της προσευχής. Δεν ζητάνε τίποτα οι άνθρωποι. Προσευχή λέει, είναι προσευχόμεθα. Διότι έχουμε μια τεράστια δύναμη στα χέρια μας και θα ήταν δυνατόν παγκοσμίως να κινήσουμε το σύμπαν εν πιστή. Και να το κάνουμε. Λέω, αξιέπαινοι. Ο Θεός το έβαλε μέσα στην καρδιά τους. Να κινήσουν τους πιστούς που κοιμούνται σε προσευχή. Μια μέρα πήρα μια κάρτα. Ένα φάκελο. Είχε μια κάρτα. Κλείσατε καμιά κουσαριά πρόσωπα μέσα. Φωτογραφία. Τι λέω, τι είναι αυτό. Θα κοιτάζω από μια εκκλησία της Αμερικής. Και μου γράφουν. Όλο αυτό το γκρουπ προσέρχεται για σένα. Και μου στείλαν τη φωτογραφία. Λέει, καθένα. Την ντροπή. Εγώ πότε προσευχήθηκα για αυτούς. Ούτε για την εκκλησία αυτή δεν προσευχήθηκα. Και όμως υπάρχει ειδικό γκρουπ μέσα σε εκείνη την εκκλησία που γονατίζει και προσεύχεται, λέει, για μένα. Και τους περισσότερους δεν τους ήξερα. Ούτε στο πρόσωπο. Και εκείνοι δεν θα με ξέρουν. Είπαν το όνομά μου και έχουν στην προσευχή. Και μου στείλανε κάρτα. Για να δω ποιοι προσεύχονται για μένα. Το κάνουμε εμείς. Και σαν εκκλησία το κάνουμε. Ούτε για τους δικούς μας εργάτες. Μας μαθαίνει στην προσευχή. Ακόμα μας μαθαίνει να περισσεύουμε στην ελπίδα. Βέβαια θα πεις, ελπίζω αναβαλωμένη ατονίζει η καρδία μου. Αν περιμένεις από το Θεό στο δώσεις και δεν στο δίνει, ζητάς και δεν στο δίνει, ατονίζει η καρδία. Αλλά έχουμε το εδάφιο που λέει και η ελπίς εν Χριστώ δεν κατεσχύνει. Και πρέπει να το θυμούμεθα. Ότι αν ελπίζεις εν Χριστώ Ιησού δεν θα ντροπιαστεί στο τέλος. Διότι αν στην Παλαιά Διαθήκη η ελπίς, κατ' άνθρωπον ελπίς, ατονίζει η καρδία, η ελπίς στο Θεό δεν κατεσχύνει. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει ο Θεός της ελπίδος θα σας πληρώσει με κάθε χαρά και ειρήνη εν το πιστεύειν εις το να περισσεύετε εις την ελπίδα διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Η ελπίδα θα περισσέψει μέσα μας και θα έχει και τον καρπό της, δεν θα κατεσχυνθεί. Ακόμα μας μαθαίνει στην υπομονή. Δεν τα ξέρουμε τα μυστήρια που συμβαίνουν στον κόσμο. Ξέρετε τι είναι το σύμπαν τούτο? Πού το ξέρεις? Ξέρεις τι γίνεται? Πού το ξέρεις? Θυμάμαι κάποια φορά που διάβαζα όταν κάποιοι ηθαγενείς, λέει, προσήφοντο, μαζευόντουσαν και προσήφοντο, αισθανόμουσαν δυσκολία, η προσευχή δεν πήγε να πάμε. Λες και όλα τα δαιμόνια είχαν μαζευτεί και κάνανε μπαράζ. Από πάνω και κλείνανε τον δρόμο της προσευχής. Δεν πήγαινε η προσευχή. Και δώσ' το αγώνα, λοιπόν, επιμονή για να πάει η προσευχή απάνω. Και όταν αισθανόμουσαν με στην καρδιά τους ότι η προσευχή πήγαν, σηκωνόμουσαν και πηδάγανε από τη χαρά τους. Ότι άνοιξε ο δρόμος της προσευχής. Θυμήθηκα τον Δανίλη. Ήρθε ο άγγελος και του λέει, άκουσε δεν είναι. Από τη στιγμή που άρχισες να προσέχεσαι, πήρα εντολή να το και βγήκαν άνθρωποι. Αλλά έμεινα, λέει, 27 μέρες, λέει, εκεί πέρα, εχμάλωτος, 21 μέρες, πώς να λέει. Εχμάλωτος, λέει, στο βασιλιά της Περσίας. Με συνέλαβε. Ναι.
1: Αν συγγνώμη, κάνετε φωνή κάτω τελείως και τον έλεγε. Ένα μικρόφωνο.
0: Με συγχώρησε. Έπρεπε να μου το πείτε νωρίτερα. Βγήκανε ευθύς αμέσως να συνειδητοποιήσω. Αλλά με συνέλαβαν. Ήμουν αιχμάλωτος. 21 ημέρες. Τι έπρεπε να κάνει ο Δανίλη? Έπρεπε να περιμένει. Να περιμένει από ο άγγελος να του φέρει την πληροφορία που αισθάνθηκε που συνελήφθη αιχμάλωτος. Από ισχυρότερο άγγελο εχθρικών. Δεν να ξέρουμε τα μυστήρια που συμβαίνει. Δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί ο Θεός να σου απήντησε αμέσως. Και ο άγγελος που σου φέρνει την ειδοποίηση, μπορεί να συνελήφθη. Εχθές το βράδυ ήταν κομικό λιγάκι. Άργησε να έρθει η πληροφορία από το Θεό. Δεν είχα θέμα. Και προσευχόμουν στον Κύριο και βράδυαζε. Και σαν βράδυαζε, λέω, Κύριε, στείλε τον άγγελό σου να μου φέρει το θέμα και να μου δείξει το θησαυρό σου, πού είναι. Όλη η γραφή είναι μπροστά μου, αλλά ποιος είναι ο δικός σου θησαυρός. που έχουν ανάγκη οι πιστοί σου. Στείλε τον αγγελό σου να το δείξει. Και αν τον έχουν πιάσει εχμάλωτο, του λέω, σε παρακαλώ, στείλε κάποιον να τον ελευθερώσει. Εγώ θα περιμένω και ίσως και εκείνος να προσεύχεται για να ελευθερωθεί. Ελευθέρωσέ τον να μου δείξει το θησαυρό σου. Πού είναι ο θησαυρό σου, ώστε να βρω το θέμα. Πρέπει να μάθουμε στην υπομονή και να περιμένουμε. Ακόμα, τέλος, όταν έρθει το αγαθό, να μην μοιάσουμε σαν την εκκλησία εκείνη της εποχής του Πέτρου, που ενώ προσήφια τον άρχη η απάντηση και να έρθει το αγαθό, όταν ήρθε δεν το πίστευε. Ο Θεός πρέπει να μας μάθει να το περιμένουμε και να το αναγνωρίζουμε όταν έρθει. Ξέρετε ότι πολλές φορές μοιάζουμε σαν τους δικιάνους που χτυπάνε μια πόρτα και σου να πάει η νοικοκυρά να πάει μέσα να δει κάτι να της το φέρει, αυτός δεν μπορούσε να περιμένει γιατί την υπέρ του φέρει. Και βγαίνει λέει, άστον, αφού έφυγε, άστον, κλείσε πάνω. Έτσι κάνουμε την κλίση. Η Εκκλησία προσευχόταν να ελευθερωθεί ο Πέτρος. Όταν ελευθερώθηκε ο Πέτρος, όχι μόνο δεν το πίστευε. Είπε στην κοπέλα εκείνη την υπερέτρια, μουρλίσε. Μας λες ότι ο Πέτρος είχε. Τη σιά του θα είδες. Φαντασία σου είναι. Δεν το πίστευε και να το ζητούσε. Και είναι ανάγκη εκείνο να μην φτάσουμε να γίνουμε έτσι. Και τέλος, ακόμα αδελφοί, να μάθουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός και τελικά θα δει. Μάθε να περιμένεις και θα τάξεις. Η κατάκληση είναι, το κρίσιμο είναι, μάλλον, αυτό που μας λέει στο ψαλμό. Ανάθεσε, πρόσμενε, επαναπάβου, εφραίνου, εν κυρίου. Και θα σου δώσω τα ζητήματα της καρδιάς σου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο. Ας το μάθουμε αυτό το μάθημα. Είναι ένα μάθημα που πρέπει κάθε μέρα να το διαδραματιζόμε. Ας το μάθουμε. Ο Κύριος είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Εμείς ολιγοπιστούμε. Έχουμε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας και να τα ευλογείς για τη δόξα του. Και πάλι παρακαλώ όλους να έχετε ανοχή για τις ελλείψεις, τις αδυναμίες που έχουμε με τούτη την ιστορία. Είδατε κάτι δεν ακουγόταν. Έπρεπε γρήγορα να με ειδοποιήσετε, να μου το πείτε αυτό. Εγώ ξεχνιέμαι και ενώ το ξέρω ότι μόνο του το πειλάει. Να κάνουμε λοιπόν όλοι μας υπομονή αδελφοί και ο Θεός θα μας ευλογήσει και ο Θεός θα μας οδηγήσει. Να ψάλλουμε τον ύμνο και το βάλουμε το χαρτάκι. 175. Μου φαίνεται πως δεν έχει μουσική αυτό πάνω. Ξέρεις. Δεν θα το ξέρεις, ε. Πως θέλω να είμαι κοντά στο Χριστό. Ορίστε, 249. Γάμα 38.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός πιστός και αληθινός και εκείνο το οποίο υπόσχεσαι το πραγματοποιείς και το κάνεις. Δώσ' μας εμπιστοσύνη σε σένα. Δώσ' μας επανάπαυση σε σένα. Μάθε μας να γνωρίζουμε τα ζητήματά μας σε σένα και να προσμένουμε στην προσευχή. Μάθε μας ακόμα να τα γράφουμε και να τα σημειώνουμε αυτά που μας δίνεις, για να μην τα σβήνει ο διάβολος από τη μνήμη μας, αλλά να τα διατηρούμε για να ενισχυόμεθα και να ενδυναμούμεθα σε κάθε καινούργια δοκιμασία της πίστης. Κύριε Θεέ μας, ευλόγησέ μας, ολόκληρη την Εκκλησία σου. Δυνάμωσέ μας, δώσε χάρη τα έργα να τελειώσουν γρήγορα και να ξαναμπεί η Εκκλησία σου στην αίθουσά σου. Την αίθουσά σου, την αίθουσά της. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δώσ' μας και τα μέσα, τα αναγκαία που χρειαζόμεθα. Βλέπεις πόσο μεγάλα έξοδα έχουμε να κάνουμε, αλλά εσύ θα ενισχύσεις τα χέρια μας και θα μας ενδυναμώσεις να προχωρήσουμε. Δώσ' μας πίστη, δώσ' μας οραματισμό και δώσ' μας και προσευχή να κινούμε το χέρι που κρατάει το σύμπαν. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Και ευλόγησε τον καθένα μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κορινθίους, επιστολή Γιώργη, στο 3ο κεφάλαιο. Δεκαοχτώ χωρίων. Κανένας να μη εξαπατάει τον εαυτόν του. Εάν κάποιος μεταξύ σας νομίζει πως είναι στον κόσμο τούτο σοφός, να γίνει μωρός, γιατί μονάχα έτσι μπορεί να γίνει σοφός. Απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια θα ήθελα απόψε με οδηγό το Πνεύμα του Θεού και ανοίγοντας το Ευαγγέλιο, γιατί εδώ μέσα, και όταν φύγουμε από εδώ μέσα δεν κάνουμε τίποτα εδώ μέσα, ούτε πιο εδώ ούτε πιο εκεί, όλα τα άλλα είναι φιλοσοφίες ανθρώπων, και οι φιλοσοφίες των ανθρώπων μπορούν να σας ανεβάσουν στα αστέρια αλλά όχι στον ουρανό, και εμείς προορισμό έχουμε να πάμε στον ουρανό και όχι να πατήσουμε στην κατακαμένη σελήνη. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε, περί μορίας. Μορία. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση η μορία με την ανοησία. Μορία είναι στην αληθινή έννοιά της η κατάσταση όπου ο άνθρωπος χάνει, δεν έχει, ή έχοντας εν συνεχεία έχασε ορισμένες του ιδιότητες. Αυτό σημαίνει μορία. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδιότητες εξυπνάδας, και ορθώς τα μωρά τα λένε, τα παιδάκια τα λένε, τα νήπια μωρά. Αλλά δεν είναι και τόσο μωρά, εν πάση περιπτώσει. Ή κάποιον άλλον λέμε ότι συνεπία γεγονότων στη ζωή, προβληματισμών, έχασε την ικανότητα, τις τροφές του κινητήρως, τις πολλές. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού θα πει, εάν το άλας μορανθεί, τι νι αλυσθήσετε. Το αλάτι δεν κουτιένει. Πώς το κάνει. Χάνει τις ιδιότητες που έχει το αλάτι να συντηρεί. Εσείς είστε το άλας της γης, πάει να πει ότι το αλάτι την εποχή εκείνη αυτή δεν είχαν ψυγεία. Και ό,τι θέλανε να το διατηρήσουνε, το εβάζανε μέσα στο αλάτι. Μόνον έτσι το διατηρούσαν. Στο αλάτι το διατηρούσαν. Όσα δεν μπορούσαν να διατηρήσουν στο αλάτι, μερικά τα διατηρούσαν μέσα στο γλυκό πράγμα. Ζάχαρη για λίγο βαστάει, και αυτό κυρίως ένα είδος πετινεζιού που φτιάχνανε. Εκεί μέσα το βαστάει για λίγο καιρό. Αλλιώς σύπεται. Σύπεται. Για να δούμε λοιπόν, αυτή σημαίνει μωρός, μωραίνω, μωραίνομαι, μωρία, μόρανσης. Αυτή είναι. Θα σας φανεί παράξενο. Οι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν και άφησαν ιστορικά πατήματα απάνω στη φλίδα της γης ήταν άνθρωποι που αν σήμερα τους ερευνήσουμε και τους δούμε θα πρέπει να τους κατατάξουμε εις τους μωρούς. Είπε κάποτε ένας μαθητής στο Σοκράτη, τα έχω κανονίσει κατά τέτοιο τρόπο να σε βγάλουμε, να το σκάσεις, να φύγεις. Μπορώ να το κάνω, λέω. Γιατί, εκεί. Αν σήμερα μπορούσες να τον κατατάξεις, θα έλεγες, ρε το κουτό. Παράδειγμα δεύτερο. Ήτανε εκείνος ο Ιωσήφ, που επήγε εις το σπίτι του Αιγυπτίου
Και λέει ο λόγος του Θεού ήταν, λέει, ευηδής. Και συνήντησε την περιπέτεια της μαντάμ. Ήταν και η μαντάμ εκεί, τι να κάνουμε. Η κυρία Πετεφρού. Λέει, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, λέει. Στην φυλακή, στην φυλακή. Στο υπόγειο, στο υπόγειο. Τον ακούσανε άλλοι. Εσύ λέει τι έκλεψες. Λέει δεν έκλεψα. Ποιον σκότωσε. Λέει δεν σκότωσε. Λέει γιατί σε φέρανε. Λέει γι' αυτό. Ωρε ψυχή. Πέστε μου σας παρακαλώ από όλη εκείνη εκεί τη ράτσα που μαζευόταν εκεί στη φυλακή ποιος του έδειξε δίκιο. Μυαλό δεν είχες βάλει εσύ. Στο εσύ λέει εδώ μέσα λέει τι είχες, λέει πίτουρα. Μυαλό δεν είχες, λέει. Ρε άνθρωπέ μου, λέει, τι ήταν αυτό που έκαμες. Πάρτε τον Απόστολο Παύλο. Πάντα θα σας παρακαλέσω, κάθε φορά σας παρακαλώ, να τον θυμηθείτε, να κλείσετε τα μάτια σας, να τον δείτε με τη φαντασία σας, να κατεβαίνει με ένα σκηνί στη Μάλτα, πνιγμένος, θαλασσοδαρμένος, ημίτυφλος, κατάδικος, με αλυσίδες, πηγαίνοντας στη Ρώμη να καταδικαστεί. Έχετε δει ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, ιδιαίτερα αν δείτε γυναίκες να πέσουν στη θάλασσα, όπου το ρούχο κολλάει απάνω τους. Κολλάει αυτό το πράγμα. Έτσι να το φανταστείτε τον Παύλο, γέροντα, και του πηγαίνεις, εδώ ρε Παύλο. Παιδιά έχεις, όχι. Γυναίκα, όχι. Εγγόνια, λέει όχι. Επάγγελμα, όχι. Οίκα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τι κέρδισες. Τι κέρδισες εσύ, τι έκαμες. Και θα σας έλεγε εκείνο το οποίο είπε. Γιατί εγώ, λέει, πηγαίνω άλλην μισθαποδοσίαν. Είναι δική του η φράση. Μισθαποδοσίαν. Στο ίδιο γράμμα που διαβάζουμε, μιλήσαμε κατ' επανάληψη όταν ο Παύλος οραματίζεται και υπογραμμίζει, όχι στα γραπτά, αλλά με την ίδια του τη ζωή, εν τη ημέρα του Κυρίου. Και του λες του αλλουνού τώρα η ημέρα του Κυρίου. Όλα τον καλή μέρα. Πάει λέει ο Παύλος. Η ημέρα του το πάνε. Σε μια απολογία του λέει δεν είμαστε καλά λέει. Παύλε μένει. Μένει με αρφαγιώτα. Μένεσαι. Δεν είστε δηλαδή ανόητος, παλαβός, τρελός. Δεν είστε τρελός. Μένει. Από το μένομαι σημαίνει, είναι αυτή η βράδυ τη λέξη μανιακά που λέμε. Τον έβαλαν στα μανιακά. Ήταν μια νευροπάθεια. Εσύ είσαι λέει τρελός για δέσιμο για τα μανιακά. Μένεσαι Παύλε. Τα πολλά γράμματα γάρ. Εις μανίαν σε άγιοι. Ξέρω. Αλλά με το συμπάθειο δεν μπορούσα να γίνω απηθής εις την ουράνια οπτασία. Με το λογικό σας, οφείλω να πω, έτσι, που το λέτε εσείς. Αλλά, η μορία. Παρακαλώ ιδιαίτερος, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Στο γράμμα που διαβάζουμε, Α' Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 χωρίο. Αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά τι ελάβαμε. Ελάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού προς ποιον σκοπόν. Δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς. Αυτά τα οποία ο Θεός συνεπώς μας εχάρισε, αυτά και λαλούμεν. Και τα λαλούμεν όχι με διδακτούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά πώς, με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου.
συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος μην περιμένετε πως είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα δεχτεί. Ποτέ. Γιατί? Διότι ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Γιατί δεν τα δέχεται? Διότι είναι μορία εις αυτόν. Επειδή δε εκ των προτέρων εισαγωγικός εκ προημίου αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος ο φυσικός τα εθεώρησε μορία, γι' αυτό και δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Εδώ κρίνεται η μεγαλύτερη αλήθεια την οποία κήρυξε ποτέ στα τελευταία 100 χρόνια προσωπικώς πιστεύω το Πνεύμα του Θεού δι' ενός ανθρώπου ο οποίος ονομάζεται Κωνσταντίνος Μεταλλινός. Έριψε άπλετον φως το Πνεύμα του Θεού δι' αυτού του ανθρώπου σε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει. Ξέρετε γιατί? Διότι εκ των προτέρων αυτό τοποθετήθηκε. Και η ευθύνη του ενώπιον του Θεού θα είναι όχι γιατί δεν εγνώρισε, αλλά διότι εχρησιμοποίησε την προσωπική του βούληση και ελευθερία εις το να αυτοποθετηθεί, να αυτοτοποθετηθεί, εις το να τοποθετήσει μόνος του εαυτόν εις την θέση ώστε να τα αποκαλέσει μορία. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι είναι ανάγκη να θελήσετε για να γνωρίσετε. Είναι ανάγκη πρώτα να γνωρίσετε και εν συνεχεία, λέει ο Χριστός, να καταλάβετε, να εννοήσετε. Λέει, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω, λέει. Δεν πρέπει πρώτα να το καταλάβω και μετά να το καταλάβω, να το εννοήσω, να το πιστέψω. Όχι, λέει. Θα πιστέψεις για να δεις. Όλα τα θαύματα του Κυρίου, αγαπητοί, απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια είναι τοποθετημένα. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες, τις οποίες θα παρακαλέσω να κάνετε προσευχή οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι τόσο αγαπητοί και τόσο διαβασμένοι ως ενώπιον του Κυρίου, να τα τοποθετήσουν στην Εκκλησία σωστά, να τους αφήσετε να τα τοποθετήσουν τον τελευταίο αυτό καιρό. Όλα τα θαύματα του Κυρίου δεν ήταν θαύματα για να μας δείξουν ότι ένας τυφλός είδε. Ούτε ένα κουλό χέρι άπλωσε. Γιατί έγινε πάνω. Το δέσανε μετά στο φέρετρο. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Άλλη είναι η βαθύτερη έννοια. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ετοποθετήθησαν διαπίστεως εις την δύναμη του Κυρίου να κάνει κάτι και απείλαυσαν εκείνο που πίστεψαν. Εμείς θέλουμε να δούμε, να απολαύσουμε για να τοποθετηθούμε διαπίστεως. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αγαπητοί μου, αν με ρωτήσετε, οφείλω να ομολογήσω. Ναι, η πίστη μου, ανθρωπίνως θεωρωμένη, είναι μορία. Τα πάντα είναι χαμένα, εδώ. Η αληθής εκκλησία, όπως λέμε στην τρίτη ώρα, είναι η εκκλησία η οποία εδιώχθη και θα διωχθεί. Το κέρδος. Ένα σταυρός. Η μισθοποδοσία εν τη ημέρα του Κυρίου. Όταν θέλουν να γελάσουν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κάπου κάπου και κανένα ρητό του Ευαγγελίου. Έλεγε και θα λέμε πολύ στο μισθό σας εν της ουρανής. Και είσαι υποχρεωμένος να χαμογελάσεις και να το πεις. Έτσι είναι. Άλλο, αν εσύ δίδεις άλλο περιεχόμενο και η πίστη μου το ζωντανεύει σε άλλη πραγματικότητα. Όταν ο Παύλος εκήρυται και έλεγε ότι στους Αθηναίους, ξέρετε, και με τη χάρη λέει, και σ' αγάπης λέει, έστειλε τον Ιησούν Χριστόν,
ο οποίος Ιησούς Χριστός κάποια μέρα θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Διόρισε ημέραν ενή. Όταν ήκουσαν ανάσταση νεκρών, αμέσως και είπα για να μην κάνω γκάφα που είναι εδώ πέρα τα καλά παιδιά που ξέρουν αριθμητική και χημεία, να βρω ένα τύπο χημικό, γιατί το ξαναχρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα σε ένα μια μικρή ομίγυρη νεαρών αυτές τις μέρες της πρωτοχρονιάς που με καλέσανε κάπου σε ένα χωριουδάκι εδώ ξέρω την Αθηνική και δεν το έπιασα να θυμηθώ τη χημεία. Ξέρετε, υπάρχουν κάτι χημικά, κάτι χημικοί τύποι που όταν διηλεκτρολύσεις βάζει χωρίζονται σε τρία πράγματα, σε τρία διαφορετικά στοιχεία. Όπως το νερό χωρίζεται σε δύο, υπάρχουν πολλά που χωρίζονται σε τρία. Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω τώρα ένα παράδειγμα από αυτό. Έτσι και μόλις οι άνθρωποι εκείνοι άκουσαν περί Αναστάσεως, αμέσως χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες των ανθρώπων. Πρώτον, άρχισαν να γελάνε. Δεύτερον, μια κατηγορία λέει, μην γελάτε αυτά τα πράγματα. Άκουσα εδώ, σε παρακαλώ, λέει, μπορεί να περάσει την άλλη εβδομάδα, μας τα ξαναπείτε αύριο, μπορεί να ξανάρθεις. Άλλη κατηγορία. Και ήσαν τινές, προσέξτε παρακαλώ, τινές, οι οποίοι επίστευσαν, προσεχολήθησαν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν Διονύσιος, Αρεοπαγίτης, και γινήτης ονόματι Δάμαρ. Δεν κοιτάξτε. Όλη την έννοια της Καινής Διαθήκης την δίδει αυτή η λεξούλα, τινές. Τινές, ολίγοι. Εξ υπαρχής ο Κύριος το ετοποθέτησε και το οροθέτησε σωστά. Μη φοβού εσύ μικρόν, πίμινιον. Η πίστης μας, ανθρωπίνος, μωρία. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου. Ανέβηκε κάποιος επάνω στο σταυρό και όποιος πιστέψει στο αίμα αυτού που ανέβηκε επάνω στο σταυρό, σώζεται. Λέει, με συγχωρείτε, λέει, να ρωτήσω κάτι, λέει, ευχαριστώ. Και οι αμαρτίες του δεν συγχωρούνται. Και εδώ στη ζωή μετά, ο Θεός σας αναλάβει. Και στην αιωνιότητα, λέει ο Χριστός. Άλλο τίποτε, λέει όχι. Σκάνδαλον για τους Εβραίους. Μωρία για τους Έλληνες. Και ανάμεσα σε αυτά τα δυο, το μονοπάτι, το ανηφορικό, το στενό, ένα κήρυγμα που τελικώς ανθρώπινα επηρέασε την ιστορία της ανθρωπότητος και πήρε τις εκλεκτές και ευγενικές εκείνες υπάρξεις για να τις ανεβάσει στην αιωνιότητα. Η απολογία μας αυτή είναι, λέει ο Παύλος. Πιστεύομαι σε ένα αναστημένο πρόσωπο. Όσες προσπάθειες και απόπειρες γίνανε όμορφες και καλής προαιρέσεως. Πάρτε ανθρώπους οι οποίοι, λέει, έχω, λέει, μερικές επιστημονικές απορίες. Φωνάει σε ένα ειδικό επιτελείο ανθρώπων και τους λύνουν τις απορίες. Τι νομίζετε τι έγινε? Τίποτα. Απλούστατα θα βρει άλλες. Την ώρα εσύ που του μιλάς, αυτός δουλεύει μέσα του. Αυτός έχει δύο κινητήρες. Έναν που μιλάει. Με τον άλλον βγάζει επιχειρήματα. Μόλις τελειώσει, με συγχωρείτε να σου πω και κάτι άλλο, λέει. Κάποτε είχα διαβάσει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε πάει, λέει, στα Ινδία. Δεν διατέλεσα και κυβερνήτης των Ινδιών, που λες, ξέρω εγώ. Πού το βρήκες αυτό? Το είχα διαβάσει, λέει, κάπου. Αυτός ο Κύριος ήταν ληξίαρχος εκεί, τίποτα. Λέει όχι. Πότε τα έγραψε? Λέει περίπου, λέει, 2000 χρόνια μετά. Τώρα τι θες να σου κάνω? Τι απάντηση να σου δώσω? Και είχα διαβάσει, λέει, κάποτε ότι.
Εσύ ήρθες να μου κάνεις επίδειξη του τι διάβασες. Δεν σου κάνει ο δούλος του Θεού επίδειξη από τον Τζελεμεντέα. Να διαβάσουμε. Εσύ να διαβάζεις αυτά και ο δούλος του Θεού να γυρίζουμε τα γλυκά. Γι' αυτό ήρθες. Δεν γίνεται τίποτα, αγαπητοί μου. Πάντοτε να είστε πρόθυμοι και ο δούλος του Θεού είμαι πρόθυμος να πάω οπουδήποτε να μιλήσω με οποιονδήποτε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η ψυχή πρέπει να περάσει από τη μιλόπετρα που λέγεται γόνατα, δάκρυα, νηστεία και προσευχή. Μορία του κηρύγματος. Πόσες φορές η Εκκλησία για να αντιμετωπίσει την φιλοσοφία εκείνων των ετών, ιδιαίτερα μετά το 300, όταν έχασε την νικμάδα της η Εκκλησία, 250, 280 και τα λοιπά, τις λέγανε, με συγχωρείτε πολύ, λέει, να σας πούμε μια θεωρία εμείς. Είχαν αρχίσει ήδη πολύ νωρίς από τον πρώτο αιώνα τα περί εξουσιών. Τα περί αιώνων. Πώς βγαίνουν τα νούμερα. Θα καθίσουν κανένα μέρα στο τρίτο μάθημα όταν θα μπορέσουμε να πούμε, να πούμε λίγο στην σύγχυση θρησκείας και φιλοσοφίας. Λέτε, τι αμάλγαμα έγινε εκεί πέρα. Τι βγήκε από αυτό. Βάλε και αυτό μέσα. Βάλε και αυτό μέσα. Βάλε και αυτό μέσα. Τα βάλαν τα πάντα μέσα. Στο τέλος. Ψάχνεις. Βάλε λίγο Χριστό. Τίποτα. Αδέρφια, θα μείνουμε εις τη μορία του κηρύγματος, του αίματος, του Γολγοθά. Ιδιαίτερα στον τελευταίο καιρό. Είναι έκδηλον, τόσο έκδηλον, μέχρι που τα χοντρά αισθητήριά μου το πιάσανε. Μία τάσης υποφόσκη. Η Εκκλησία να δημιουργήσει συνθήκες να καλέσει απ' έξω. Ιδιαίτερως απευθύνεται προς την νεολαία αυτό το πνεύμα. Λέει, πάρτος και τούτο, κάντος και εκείνο, λέει και, ξέρω εγώ, και το άλλο και εκείνο και δεν θα ήταν άσχημο και τούτο. Είναι πόρτες που όταν ανοίξουν δεν ξανακλίνουν, εν πάση περιπτώσει. Να κάνεις τι. Πρόσεξε. Είναι σαν να καλέσεις δεν ξέρω ποιο βασιλέα του πλούτου, του χρήματος. Και να πεις, θα δανειστώ λεφτά να του κάνω ένα γεύμα και δεύτερο γεύμα αυτού του. Όσα και να κάνεις, να πουληθείς ολόκληρος. Τι θα μπορείς να ευχαριστήσεις. Η Εκκλησία, όσα και να προσφέρει στον κόσμο, στην νεολαία, ποτέ δεν μπορεί, ούτε θα τολμήσει ποτέ, να προσφέρει εκείνο που της δίνει ο κόσμος. Μοιραία λοιπόν θα σκύψεις το κεφάλι και να πεις, μέχρι εκεί δεν φτάνω. Αν η Εκκλησία έχει κάτι να προσφέρει, είναι ο αγιασμός, είναι η καθαρότηση, είναι η αγάπη, είναι η ενότης, είναι η ωραιότης των δακρύων και των υψηλών πνευματικών ανισθημάτων. Οι νέοι, ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι θέλουν να βρούνε στην Εκκλησία όχι εκείνο που θα βρούνε και στον κόσμο, γιατί αυτό που θα βρούνε στον κόσμο το βρίσκουν και ωραιότερα και καλύτερα και ανετότερα. Εμείς, εζάρας, θα τους προσφέρουμε. Μη γέννητο. Τι να το κάνουμε. Μπαλέτα να έρθουν εδώ. Δεν γίνεται. Μέχρι περίπου στα μπαλέτα μπορείς να φτάσεις. Μπαλέτα δεν μπορείς να προσφέρεις. Μην είσαι κουτός ότι θα έρθει από τον κόσμο αυτός εγκαταλείποντας, αν θέλει, για να πάρει τι. Τα φτωχά τα πραγματάκια, τα αθύρματα τα δικά σου. Άλλο έχει ανάγκη αυτός. Άλλο έχει ανάγκη η ψυχή η πονεμένη. Εκείνο που δεν μπορεί να βρει στον κόσμο. Κι αν εσύ Εκκλησία αυτό το πουλήσεις για να μπάσεις υποκατάστατα του κόσμου, έχασες και τον εαυτόν σου και το εκκλησίασμά σου και για απ' έξω δεν έκαμες τίποτα. Τίποτα δεν έκαμες. Να μείνει η Εκκλησία, αδέλφια, και βοηθήστε τον άμβονα να μείνει στο σταυρό του Χριστού. Στο σταυρό! Πάντα να θυμόσαστε εκείνα τα οποία λέμε. Βοηθήστε τον άμβονα να μπορεί να μιλάει. Διότι αν αρχίσουμε και λέμε στον άμβονα
Μη μιλάς τώρα για παντελόνια. Πάει. Ό,τι έγινε γέγονε λέει τώρα. Πάει, άστο αυτό, ένα. Πάει, βγάλω το αυτό. Μιλά, λες ότι, ξέρετε, η Εκκλησία έχει χωριστεί σε θερινή όπως τα σινεμά. Θερινά σινεμά, χειμερινά σινεμά. Υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι της Εκκλησίας που περάει το καλοκαίρι. Θα μου πεις, θα έχουν πάει στο Βόρειο Πόλο. Πάει, δεν πόξω είναι. 7 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα. Δεν πατάει κανείς. Τον Οκτώβρη πάλι. Με τα σχολεία που ανοίγουν έτσι, με τα πουδούνια. Μιλάς, μη το πεις. Και δεν γίνονται τίποτα. Και είναι αλήθεια. Και τους πικραίνεις και είναι αλήθεια. Και σκανδαλίζονται και είναι αλήθεια. Και ούτε διορθώνονται και είναι αλήθεια. Και λες. Τώρα τούτο να μην πω, το άλλο να μην πω, κείτο να μην πω, εκείνο να μην, το τέταρτο, πέμπτο, έκτο να μην πω. Τι να πω. Πρέπει κάτι να πει ο άλλος. Και στο τέλος θα πει στο βουνό ψηλά εκεί. Η Εκκλησία ερημική. Τι άλλο να πει. Μόνος του, όλο. Γιατί. Γιατί δεν τον αφήνει η Εκκλησία να μιλήσει. Δεν τον αφήνει η Εκκλησία να μιλήσει. Αφήστε την Εκκλησία, αδέρφια, να μιλήσει. Υπάρχουν άλλες ώρες για την Εκκλησούλα, την ερημική, που το σήμα ντρώτης ησυχεί. Αφήστε άλλες ώρες. Η Εκκλησία και ο Άμβων πρέπει να σταθεί ελεύθερος να πει την αλήθεια. Εχάθηκε αυτή η μεγάλη πραγματικότητα, εχάθηκε μαζί της και η μορία του κηρύγματος. Φαίνεται ότι ο Παύλος στάθηκε αμετάθετα σε αυτή τη γραμμή και μια Εκκλησία που της στέρνει χιλιάδες τόνους φιλιά. Η Ρώμη στο τέλος θα είναι μια Εκκλησιά όπου ουδείς θα του παρασταθεί. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, μήπως κάνεις κανένα λάθος. Όχι, λέει. Κάτι φιλιά, κάτι Ιουνία, ο Ανδρόνικος, οι συγγενείς μου, ο ένας, φιλιά, αγάπες, στήρτους, λέει, δεν τους αγαπάω, λέει, πόρε, πώς τους θυμάμαι. Κανένας ουδείς. Έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στα φιλιά και στην αλήθεια. Επήρε την αλήθεια. Έχασε τα φιλιά του μήνου Χριστός. Διάλεξε. Όλοι θα σου πούνε μωρία αυτό που έκαμες. Μη βιαστείς να σκύψεις το κεφάλι σου. Αντίθετα, με δάκρυα, το ξέρω εξ εμπειρίας, σήκω στα μάτια σου μπροστά στον Κύριο και πες, Κύριε, μου αρκείς εσύ. Η μορία της πίστεώς μας. Και τι να πούμε, αδελφοί, και πώς να προχωρήσουμε. Τι να πούμε, περί της μορίας της ελπίδος μας. Η μορία της ελπίδος. Άλλο κεφάλαιο. Ανοίξτε σας παρακαλώ πολύ. Αλφα Πέτρου, Αλφα 13. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Με έναν αγαπητό αδελφό, καθώς γυρίζαμε, ερχόμαστε από μια ώρα προσευχής, μιλάγαμε για την ελπίδα, για να θυμηθούμε κάτι πιο ευλογημένο, κάτι που διορθώνει το Πνεύμα του Θεού, την τελεία ελπίδα. Έχασες τα πάντα. Λάθος έκαμες. Εκέρδισα τα πάντα. Η τελεία ελπίδα

έχεις την ελπίδα ολοκληρωτικά ως τελείαν ελπίδα επί την ερχομένη ημέρα και την χάρη του Χριστού.

0: Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, πας στο γιατρό και σου βγάζει το ένα μάτι. Και αφού σου βγάλει το μάτι, του λες, γιατρέ μου, πάρε 5 χιλιάρικα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλείτε, τι ευχαριστεί για το, σου βγάλει το μάτι. Το είχαμε, λέει, για το καλό μου. Η τελεία ελπίδα ότι ο ενεργόν Χριστός ενεργεί θαυμαστά. Και σε πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε. Έρχεται ο Κύριος ημών. Είναι τότε που οι αξίες με άλλο μέτρο θα μετρηθούν. Θέλω να φανταστείτε έναν από εκείνους που τους ρίχνανε, έναν από εκείνους που τους πετάγανε εις τα θηρία. Εν τη ημέρα εκείνη, λέει, θα σε βάλω επάνω σε 12 πόλεις. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την ημέρα στην χρονική της προέκταση, λέει, είδε γνωρίζετε ότι και αγγέλους θέλομεν κρίνει. Αγγέλους, βεβαίως. Μα εδώ πέρα, αυτά, εδώ, αυτά είναι περαστικά. Εδώ ήρθαμε για να τοποθετηθούμε ορθά έναντι του Γολγοθά. Τίποτε άλλο. Είναι ανόητον να κάθεσαι στον προθάλαμο του γιατρού και να λες και τα πέρασα στον προθάλαμο. Για 20 λεφτά έκατε στον προθάλαμο. Μισή ώρα έκατε στον προθάλαμο. Αυτή η ζωή είναι ο προθάλαμος της πραγματικότητας. Προσμένομεν ημέρα. Και έχουμε όχι ελπίδα, αλλά κάτι ευλογητό και μεγάλο. Χορόιδεψέ με, άνθρωπε. Τελείαν ελπίδα. Α, η ψυχή που εγνωρίστηκε και εσχετίστηκε, που βιδώθηκε επάνω στο πρόσωπο εκείνο του Ιησού Χριστού. Η καρδιά η οποία αρπάχτηκε από το πρόσωπο του Χριστού. Πώς τα βλέπει τα πράγματα. Πώς τα αντιμετωπίζει. Όπως όταν πετάς με το αεροπλάνο, πετάς επάνω 30, 40, 60 χιλιάδες πόδια. 50.000 πόδια. Βλέπεις από κάτω τα καράβια τόσο μικρά και γελάς. Όσο πιο ψηλά πετάξεις, τόσο τα πράγματα αυτής της ζωής σου φαίνονται λιλιπούτια. Και είπε μια μέρα ότι μου είπες εσύ ότι σου είπα ότι θα μου πεις, όχο, τώρα με έδεσες δυο μου. Άσε με ξέρω τι μου είπες εμένα, μου είπες και είπε, δεν θέλω να πει. Και τι θα γίνει, λέει, καλά λέει τώρα, λέει, αλλά με τα 5 χρόνια, λέει, τι θα γίνει, λέει, με τα κάψιμα. Ξέρω εγώ, ξέρω. Άσε με τα 5 χρόνια, αρκετών το κακόν της ημέρας τάξης. Να μου προσθέσεις, 5 επί 12, 60, 60 επί 365, όλο το κακό επάνω μου, μα θα με συντρίψεις. Δεν χρειάζεται. Ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Έχοντες ούν τροφάς και σκεπάσματα. Δεν συνίσταται η ζωή σας εκ των υπαρχόντων σας. Ούτε όλοι όσοι πεθάνανε σήμερα και τους πήραν και τους φυτέψανε στα χώματα των νεκροταφείων πεθάνανε επειδή δεν είχαν να φάνε. Δεν φαντάζομαι να πέθανε κανείς σήμερα τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο από έλλειψη φαγητού, από έλλειψη ρούχων. Παλιά να έχεις βρει 7 παλτά από πάνω σου. Δεν παθαίνεις τίποτα. Κανένας. Άλλη ήταν η αιτία που πεθάνανε. Δεν συνίσταται η ζωή εκ των υπαρχόντων. Έχει ψυχή την τελεία ελπίδα. Και όταν λες ελπίδα, να βάζεις πρόσωπον ως περιεχόμενος της ελπίδος. Η ελπής ημών Η ελπίση μόνο δεν είναι κατάσταση. Δεν είναι χρόνος, δεν είναι γεγονός, δεν είναι συμβάν. Δεν είναι σύμπτωση πραγμάτων και υλικών υποστάσεων. Είναι η απειροδιάστατη έννοια ενός προσώπου, το οποίο λέγεται ο Ιησούς Χριστός, η ελπής ημών. Μα με κοροϊδεύουνε, Και πίσω σου λέει, σου κλείνουν το μάτι. Αυτοί θα πάθουν εγκαβισμό. Μπαίνουμε έτσι, πρέπει να τελειώσουμε απόψε στο τρίτο κομμάτι της μορίας. Είναι η μορία της ζωής μας. Η μορία λοιπόν της πίστεώς μας. Η μορία της ελπίδος μας. Και η μορία της ζωής μας. Πόσοι από εμάς μας θεωρούν ελαφρώς βλαμμένους. Δεν είσαι στα καλά σας. Μου το έχει πει κάτι επανάληψη άνθρωπος. Ρε παιδάκι, μα δεν σε γνώριζα, λέει. Θα έλεγα ότι. Αλλά λέει, σας το έχω ξαναπεί. Ήθελα να ξέρω, λέει. Εκεί που πάτε, λέει, τι σας λένε. Χάμε τραγωδία, λέω, είναι άλλοι. Που τα λέω μόνος μου. Να μου τα λέγανε, λέω, θα έχω και κάποια δικαιολογία. Αν που τα λέω μόνος μου. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Άλλη μορία ετούτη. Η μορία της ζωής μας. Ανοίξτε πάλι Αλφα Πέτρου. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτή τη φορά. Στο 8 χωρίο. Τελευταίον δε, ακούστε τι ο Πέτρος, ακούστε τι το Πνεύμα γράφει σε μια εκκλησία η οποία ζούσε μεταξύ θηρίων. Όσοι παρακολουθείτε την τρίτη ώρα των παραδόσεων, των ακαδημαϊκών αυτών ελαφρών παραδόσεων, θα θυμόσαστε τη φράση που λέγαμε «Χριστιανούμ αντλεόνεμ». Οι χριστιανοί στα γιοντάρια. Κραυγή στους δρόμους. Όποιον πάρει μπάλα, που λέγαμε μικρή. Και έλεγε, μέσα σε αυτό το καθεστώς, έναντι τέτοιων ανθρώπων, ακούστε τι γράφει ο Παύλος, ο Πέτρος. Γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες. Να μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Να μην ανταποδίδετε λιδωρίαν αντί λιδωρίας. Αλλά το εναντίον, να τους ευλογείτε. Λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό το έγραψε, λέει, σε κάποιο ωραίο όρος, άνοιξη και... Σε ποια φυλακή το έγραψε, ποιος ξέρει. Σε ανθρώπους που την ώρα που τους το έγραφε και την ώρα που το διαβάζανε, δίπλα ετοιμάζανε τα καζάνια με την πίσα να τους βάψουν ολόκληρους, τους βάλανε μέσα στην πίσα και τους καίγανε. Επειδή να ξέρετε ότι γι' αυτό τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογίαν. Διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωή και ήδη η μέρα αγαθάς, ας πάψει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Ας απομακρυνθεί από το κακό και ας πράξει αγαθόν, να γυρεύει την ειρήνη και να την ακολουθεί την ειρήνη. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών και το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακών. Κακά. Αλλού θα πει όστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν είναι. Θα μου πεις, μα είναι κήρυγμα αυτό στην εκκλησία. Ένας παιδιάς, και πώς ξέρεις, και λίγο εδώ τα νεύρα σου, πιαστιά, να ξεφύγεις από εδώ, να ξεφύγεις από εκεί, κάνεις μικροεπιθέσεις. Αυτοί θα έρχονται να σας κακοποιούν. Να σας κακοποιούν. Ένας άνθρωπος, αν δεν προλαβαίνω, ένας άνθρωπος του Θεού, το διαβάζω για μερικές ψυχές που ίσως δεν θα είναι την άλλη ώρα. Την άλλη ώρα. Ένας άνθρωπος του Θεού, η ιστορία τον αναφέρει ως ο ιερός Ιγνάτιος. Τον πήρανε, τον Ιγνάτιο, από τα βάθη της Μικράς Ασίας, στη Ρώμη με τα πόδια. Γέροντα. 12 Ρωμαίοι στρατιώτες. Σε κάποια ανάπαυλα γράφει στην εκκλησία Κορίνθου. Από Συρίας μέχρι Ρώμης θηριωμαχώ διαγής και θαλάσσης νυχτός και ημέρας, ενδεδεμένος 10 λεοπάρδης, ο εστί στρατιωτικών τάγμα, οι οποίοι και ευεργετούμενοι χείρονες γίνονται, ενδέ της αδικήμας είναι αυτών, μάλλον μαθητεύομαι. Αλλά ου παρά τούτο δε δικαίωμαι. Ον έμειν των θηρίων των εμί ετοίμων, α και εύχομαι σύντομα μη ευρεθύνε, α και κολακεύσω συντόμως με καταφαγήν, ουχ ως περτινόν δηλώμενα, ουχ ύψαντο. Όχι σε μερικά λέει που ξέρω ότι όταν επετέθησαν τα ίδια τα λιοντάρια λέει, στο τέλος δεν τους φάγανε. Θα τα παρακαλέσω, θα τα κολακεύσω να με φάνε γρήγορα. Και ακόντα εγώ προσβιάσομαι. Συγγνώμη μη έχετε. Τι μη συμφέρει, εγώ γινώσκω. Νην άρχομαι μαθητής είναι. Μη δεν με ζηλώσε των ορατών και αοράτων ή να Ιησού Χριστού επιτυχώ. Πυρ και σταυρός θηρίων τες συστάσεις σκορπισμοί οστέων συγκοπέμελων αλεσμός όλου του σώματος κολάσεις του διαβόλου εις εμέ ερχέστοσαν. Μόνον είναι Ιησού Χριστού επιτυχώ. Ευσέβιος, τρίτος τόμος, 36 κεφάλαιο. Έχει κανείς να πει τίποτα? Να σηκωθεί ορθώς. Η μορία της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Χριστό γι' αυτό. Η μορία της ελπίδος. Τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Και η μορία της ζωής μας. Λοιπόν, ο Παύλος θα τα συνοψίσει. Καύχημά μου είναι όλα τούτα. Και καυχόμαι. Έτσι λέει. Και καυχόμαι. Ναι, κύριε. Χαμέλεο. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το υπέροχο του Σταυρού. Και χάμε τον Ιησούν Χριστόν την τελεία ελπίδα μας. Ελπίδα σώζουσα. Ελπίδα ενδυναμούσα. Ελπίδα ημέρας εν δόξου εν τη βασιλεία σου. Και βοήθησε να είναι απόψε που κάποιες καρδιές σε ένα ορθό προσανατολισμό θα πάρουν τη μερίδα της κατεσχήνης. Και όταν θα έρθεις να μετρήσεις και όταν θα ξανάρθεις για να επιμετρήσεις να είναι ακριβώς οι ψυχές εκείνες που θα λάβουνε την πρέπουσα θέση στη μερίδα της δόξης. Πάμε τα πατέρα εν το όνομα του Χριστού.
1: Αδελφοί μας ελέη.
2: Ευλογίας από τις παρουσίες του προσώπου. Συνήθως ζητάμε ευλογίαν κηρύγματο. Ήθε η παρουσία σου να είναι μαζί μας. ήρθε να τελειώσουμε μαζί σου. Δημιούργησε προϋποθέσεις δόξης στο πρόσωπο του Υιού. Οδήγησέ μας σε κλίμα και ατμόσφαιρα Αγίου και Πεντηκοστής. Σε ευχαριστούμε για την πηλεάδου δεν θα κατησυχήσουν εναντί της Εκκλησίας σου. Και πάλι να θυμηθείς την νεολαία. Και πάλι να θυμηθείς τα παιδιά μας. Άγραφη κόλλα τούτο το τρίωρο. Είναι τιμή μας να γράψουμε από κάτω αμήν και να συμπληρώσεις το περιεχόμενο εις επενών σου. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Είναι τώρα μερικά Σάββατα όπου μελετάμε το θέμα της πνευματικής χαράς. Σαν μια μεγάλη παρένθεση από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, καθώς βρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο πριν πολλούς μήνες, στεκόμαστε ακριβώς τώρα στην βαθύτερη, αν επιτρέπετε η έκφραση, μελέτη αυτής της αληθείας. Αν θα μπορούσε κάποιος να πει στην ανατροπή ενός ψεύδους, το οποίο ο διάβολος έχει καταλήλως διοχετεύσει συκοφαντικά, ότι ο πιστός άνθρωπος είναι ένα αποστεωμένο πρόσωπο, μια μούμια, έξω από κάθε έννοια χαράς. Αντίθετα, εάν απολαμβάνει κάποιος την χαράν, αυτός είναι μόνον ο πιστός. Όπως την καλή μουσική την απολαμβάνει μόνον όποιος γνωρίζει από μουσική. Όπως απολαμβάνει τη ζωγραφική των μεγάλων εκείνων κλασικών ζωγράφων μόνον όποιος γνωρίζει από ζωγραφική. Μόνο ένας λογοτέχνης και ένας ποιητής μπορεί να ζήσει το περιεχόμενο ενός αριστουργηματικού ποίηματος. Έτσι και ο πνευματικός άνθρωπος απολαμβάνει την έννοια της χαράς. Δεν σημαίνει χαίρο, γελάω. Μπορεί να εφευρεθεί μια στην πρίζα και να σε γαργαλάει και να γελάς. Αλλά αυτό δεν είναι χαρά. Είναι άλλο πράγμα η χαρά. Η χαρά είναι εσωτερική υπόθεση της καρδιάς. Ξεκινήσαμε με την αίσθηση ενός τριγώνου, ισοπλεύρου, ισοσκελούς, όπως λένε τα παιδιά στο σχολείο, όπου η μία του πλευρά είναι η έναρξη της χαράς, και εχάρισαν οι μάγοι, καθώς εύρων τον ήπιον Ιησούν χαράν μεγάλην σφόδρα. Το δεύτερο σκέλος του τριγώνου είναι το ότι εγράφησαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και των ουρανών. Αυτό εκφράζεται σε ολόκληρη την παλαιά οικονομία. Έχουμε Κύριον. Και στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται «Εσείς μη φοβόσαστε, είσαστε δικοί μου». Και κλείνει το τρίτο μέρος του τριγώνου με την ευλογία εκείνη τη μοναδική. Προσμένομεν την χαράν του να μας πάρει ο Κύριος για να είμεθα και εμείς όπου είναι Αυτός. Στον καμβά αυτού του τριγώνου είναι τώρα μερικά Σάββατα που επλέξαμε και ντύσαμε ορισμένα λουλούδια χαράς. Και απόψε θα ήθελα, συνεχίζοντας, να δούμε από την Δευτέραν προς Κορινθίους επιστολή και το ζήτα κεφάλαιο μία ιδιότροπη, μία ιδιόμορφη χαρά.
3: Η ιστορία έχει ως εξής. Στον Απόστολο Παύλο έφεραν επωνύμος. Επωνύμος πάει να πει λέω κάτι και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να του πεις είπε ο Σπύρος να σου πω επωνύμος. Ο Παύλος δεν εδέχεται ανώνυμες καταγγελίες. Ανώνυμα γράμματα γράφουνε τα κακής ποιότητος παιδάκια του δημοτικού σχολείου. Ο πνευματικός άνθρωπος μιλάει επωνύμως. Πήγε λοιπόν μία διακόνισσα, η Χλώη, με την οικογένειά της και του έφερε μηνύματα του Παύλου και μαζί έφερε και ένα γράμμα όπου η Εκκλησία Κορίνθου τον ρωτούσε επί μιας σειράς προβλημάτων ηθικής και εκκλησιαστικής τάξεως κατά κύριων λόγων. Γι' αυτό θα δείτε σε αυτό το δεύτερο γράμμα προς Κορινθίους, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι το δεύτερο, είναι το τρίτο. Το δεύτερο έχει χαθεί. Δεν επέτρεψε ο Θεός να βρίσκεται στα χέρια μας. Γι' αυτό και γράφει ο Παύλος, τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς και σας γράφω. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όσον δε μου γράφετε περί αυτού, καθόσον δε αναφορά εις αυτό το θέμα, επί δε αυτού που μου γράφετε σας απαντώ. Είχαν ερωτήματα, τους απαντούσε ο Παύλος. Ένα πρόβλημα το οποίο του έφεραν σαν μήνυμα και το οποίο στάθηκε η αφορμή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή συν της άλλης, ήταν ένα τρομερό πνευματικό κατρακύλισμα της Εκκλησίας, η οποία στάθηκε περίπου

για ό,τι έκαμε μέσα στην Εκκλησία. Φταίει το σύνολο της Εκκλησίας που σαν κλίμα επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο. Εκοιμάτω. Και εσείς τους λέει δεν επενθύσατε, εσείς δεν εκλάψατε, εσείς δεν σταθήκατε να χτυπηθείτε κάτω για αυτό που έγινε. Το πήραν το γράμμα και φαίνεται ότι λυπήθηκαν πάρα πολύ. Αν διαβάσετε άλλη μια φορά τις φράσεις του Παύλου, είναι σκληρές, πολύ σκληρές. Γράφει και αυτά που λένε ότι είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος και μόνον στα λόγια και στα γραπτά είμαι παλικαράκι, να τους πείτε ότι δεν είναι αλήθεια. Εκτός εάν θέλουν να έρθω στην Κόρινθο, όχι με αγάπη αλλά με ματσούκι, με ραβδί. Και τότε θα καταλάβουν, λέει, αν είμαι δυνατός ή όχι. Όταν ήρθαν τα νέα, λυπηθήκανε οι άνθρωποι όταν διάβασαν το γράμμα του. Και είναι χαρακτηριστικό. Λέει, παρηγορήθηκα επιτέλους από τότε που ήρθε ο Τίτος και μου έφερε τα νέα σας, μια παρηγοριά την οποία μου χάρισε το Πνεύμα του Θεού, όχι μόνο επειδή ήλθε και τον είδα με την παρουσία του, αλλά και διότι αυτός παρηγορήθηκε κοντά σας με την παρηγοριά που εσείς του προσφέρατε. Συγχρόνως παρηγορήθηκα καθώς μου ανήγγειλε τον πόθο σας να με δείτε, τον οδυρμό σας, τον ζήλον σας υπέρ εμού και περισσότερο έτσι εχάρηκα. Δεν έκλαψαν μόνον για το γράμμα που πήρανε, δεν έσκυψαν το κεφάλι μόνον και είπανε «Θεέ μου, σε ευχαριστούμε», αλλά αντιμετώπισαν τις αλήθειες του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τους γράφει «Αν έχετε πολλούς δασκάλους πατεράδες, δεν έχετε πολλούς». Με οδυρμό. Κι αν πολλές φορές λέγεται ότι στην Εκκλησία Κορίνθου συνέβη αποτρόπαιον αμάρτημα, συχνά νομίζω σταματάμε και δεν έχουμε εντόνως βάλει από την άλλη μπλάστιγγα αυτήν την λέξη. Ναι, ένας αμάρτησε, οι πολλοί αδιαφόρησαν. Αλλά δεν λες αλήθεια, αγαπητέ. Ξεχνάς κάτι, μια λέξη. Οδυρμός έγινε. Ξέρετε τι σημαίνει οδυρμός? Χτυπιότανε. Τι ήταν αυτό που κάναμε? Να φανταστείς τι πάει να πει οδυρμός, να δεις μια μάνα να χάσει το αγόρι της, το μονάκριβο. Μην έχει άλλο παιδί. Και αν τη δεις πάνω από τον τάφο να χτυπιέται. Αυτό σημαίνει οδύρωμε. Αυτό έκαναν οι Κορινθοί. Διότι εάν και σας ελείπησα με το γράμμα που σας έστειλα, τώρα ύστερα από τα μηνύματα που μου ήρθανε με τον Τίτο και με την οικογένεια της Χλώης, δεν μετανοώ. Αν και οφείλω να σας ομολογήσω ότι αφού έγραψα το γράμμα και σας το έστειλα, αμέσως μετενόησα. Και είπε, τι ήθελα να το στείλω. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Λέμε μια κουβέντα ή στέλνουμε ένα γράμμα και μετά αρχίζει ο έλεγχος. Τι ήθελα και το είπα, τι ήθελα και το έγραψα αυτό το πράγμα. Μόλις το έγραψα, λέει, μετενόησα. Τώρα που ήρθανε τα νέα, περί του ποια αποτελέσματα επέφερε αυτό το γράμμα, δεν μετανοώ που σας το στείλα. Επειδή τώρα βλέπω πως εκείνο το γράμμα που σας έστειλα, αν και προς όραν σας ελείπησε, τώρα χαίρομαι

0: Όχι διότι σας ελείπησα. Όχι γιατί λυπηθήκατε. Αλλά διότι ελυπηθήκατε με αποτέλεσμα να έλθει στην καρδιά σας μετάνοια. Διότι κατά Θεόν ελυπήθητε. Δια να μη ζημιωθείτε έτσι σε τίποτα από μας. Γιατί πιστεύω πως θα ήταν ζημία εάν σας λυπούσα χωρίς αποτέλεσμα. Και θα το είχα μέσα στο παθητικό μου, ότι σας ελείπησα χωρίς αποτέλεσμα. Θα ήταν μια ζημιά για σας. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι ούτε και σε αυτό το σημείο που φοβήθηκα πως θα σας προκαλούσα ζημία, ήταν σωστό. Διότι η κατά Θεόν λύπη γετνά μετάνοιαν, προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Αντίθετα, η λύπη του κόσμου και αυτή γεννά, αλλά αυτή γεννά θάνατο. Αυτό είναι το ιστορικό πλέγμα απάνω στο οποίο στέκεται αυτή, όπως είπαμε, η ιδιότυπη, η ιδιόμορφη χαρά. Οι άνθρωποι το ονομάζουν φαινόμενον μαζοχισμού πνευματικού. Λέει δηλαδή, αυτός χτυπιέται, κλαίει, οδύρεται και εσύ χαίρεσαι. Αυτό είναι διαστραμμένο πράγμα. Ναι, λέει, έτσι θα έχετε το δικαίωμα να το πείτε. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι αυτά τα κλάματα και οδυρμή που βάλατε ήτανε για καλό. Αγαπητοί μου, τρεις κάνουλες στη ζωή μας μας δημιουργούν δάκρυα. Τρεις πηγές εκ τριών κατευθύνσεων έρχεται θλίψης στη ζωή μας. Πρώτον, εκ γεγονότων για τα οποία δεν ευθυνόμεθα. Μιας οικογενείας χτύπησε το παιδί με αυτοκίνητο, μιας άλλης οικογενείας σκοτώθηκε η κόρη, μιας άλλης οικογενείας στον πόλεμο σκοτώθηκε ο γιος. Και μένουμε σε αυτό το πρώτο σημείο. Κάθε γεγονός, ανεξάρτητα αν φταίμε, και στο κομμάτι αυτό που ερευνούμε όντως ανθρώπινα τουλάχιστον, καθώς το μετράμε, δεν μπορούμε να βρούμε πετιότητα, δεν φταίμε εμείς αμέσως, διότι έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και αυτά τα γεγονότα που κατά αυτή την έννοια μας προκαλούν δάκρυα, ερωτώ, εξ αυτών των γεγονότων επήραμε τα μαθήματα που έπρεπε να πάρουμε? Κανείς εξ ημών δεν ευθύνεται για την πείνα του 41-42. Οι νεότεροι δεν ενθυμούνται. Οι πιο παλιοί θυμόμαστε πως το πρωί βρίσκαμε ανθρώπους, νέα, παιδάκια συνήθως, στα μεγάλα δοχεία του Δήμου, τα οποία ήταν παγωμένα και λυγισμένα στα δύο. Μισό παιδί μέσα από το κεφάλι και την κοιλιά μέσα στο κυβότιο και τ' άλλο μισό απόξω, εκεί που έψαχνε μέσα κάτι να βρει στα σκουπίδια, στα κατοχικά σκουπίδια, ούτε χαρτιά δεν υπήρχαν. Εκεί παγώνανε τη νύχτα. Είναι ένα γεγονός που άμεσα δεν μπορείς να πεις φταίει, φταίει, φταίω. Από αυτό το γεγονός επήραμε τίποτε? Μπορούμε να πούμε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε ένα γεγονός το οποίο με έμαθε απλά ταπεινά να μην λέω αυτό δεν μου αρέσει. Το πιο αθώο πράγμα παίρνω. Αγαπητοί μου, πόσα γεγονότα τέτοια, παράδειγμα, παίρνω πολύ ρηχό και εν τούτης οι καρδιές δεν μετενόησαν. Πηγή δεύτερη. Προβλήματα, γεγονότα, συμβάντα μέσα στη ζωή μας για τα οποία θεμελιακά ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι όλο εκείνο το πλέγμα, το σύνδρομο των συμβάντων όπου προέρχονται από δικά μας σφάλματα, αμέλειες, γεγονότα, παραλήψεις, πράξεις. Σβήστα όλα, αμαρτία. Πόσες φορές δεν ήρθαμε σε κάποιο σημείο και είπαμε «Κύριε, τι έκαμα? Κύριε, πώς τα κατάφερα έτσι? Και τώρα, Κύριε, τι να κάνω?» Και γονατίσαμε και πέσαμε και χτυπηθήκαμε και κλάψαμε και στάθηκε και για μας ο διρμός. Και περίμενες και έλεγες «Τώρα έρχεται η μετάνοια». Και σταθήκαμε στον οδυρμό και στα δάχρυα και η μετάνοια ποτέ δεν ήρθε. Ύστερα από λίγο το φαινόμενο απαράλλακτα επανελήφθη. Πόσες φορές.
1: Πόσες φορές.
0: Πόσες φορές σταθήκαμε μπροστά στον Κύριο και του είπαμε «Συγχώρεσέ με». Και λες και ήταν μαγνητοφωνημένη η προσευχή μας. Ύστερα από λίγο καιρό ξαναπιέσαμε το κουμπί και του ξανάπαμε «Συγχώρεσέ με». Μη γέννητο να μη ζητήσω συγχώρεση. Αλλά δεν ξέρω μήπως πρόκειται περί φαινομένων αμαρτημάτων τα οποία σταθερά επαναλαμβάνονται εν επιγνώση πως δεν έπρεπε να επαναληφθούν. Πηγή τρίτη, ο έλεγχος του πνεύματος, όπως στο προκείμενο κομμάτι που ερευνάμε, ο έλεγχος του πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Τι να πει κανείς? Εάν ήμουν εκ των εργατών των Εκκλησιών, θα είχα υποπέσει στο μεγάλο εκείνο και τρομερό πειρασμό που ξέρω πως πειράζει όλους τους εργάτες του Κυρίου. Αξίζει τον κόπο να μιλάς? Βγαίνει τίποτα να τους το πεις? Και είχαμε μέχρι στιγμής κάνα κέρδος από όλα όσα ακούστηκαν, τονίστηκαν, υπογραμμίστηκαν, πιεστικά πολλές φορές εδόθηκαν στις καρδιές. Μένει μόνο μια παρηγοριά για αυτούς που υπηρετούν τον Κύριο: δεν είμαι εξ αυτών. Η παρηγοριά του ότι σπείρουν. Κύριος είναι ο Θεός, ο οποίος και φυτεύει και μεγαλώνει και αυξάνει για να καρποφορήσει. Τι βγαίνει? Εάν, αγαπητοί μου, μπορέσει ένα χέρι να μας πιάσει και να μας πιέσει λίγο εδώ στα μιλίγκια, εδώ, από τα αυτιά μας θα βγουν εδάφια. Εάν δεν μας πιάσει κάποιος από τα πόδια και μας γυρίσει ανάποδα όπως βγάζουνε το νερό από τους πνιγμένους, θα βγάλουμε τουλάχιστον 3/4 της γραφής ο καθένας, είτε κομμάτια ολόκληρα είτε εδάφια, από κηρύγματα. Και ρωτάτε τι έγινε? Πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε απελπιστικά τίποτε. Και 6 χρόνια δημοτικό και 2 χρόνια σχολαρχείο, 8, και 6 χρόνια γυμνάσιο, 14, και όταν πάει το παιδί στρατιώτης σου γράφει «Αγαπητέ μου πατέρα», το τέ με έψιλον και περισπομένη. Ωρα ψυχή. «Αγαπητέ με έψιλον και περισπομένη, ρε καλό μου παιδί, ρε πού το βρήκες αυτό το πράγμα? Ρε στην πρώτη δημοτικού πρέπει να είσαι μπουμπούνα να μην το κατάλαβες. Στη δευτέρα δημοτικού πρέπει να ήσουν άρρωστος από τα νεφρά σου και να μην πήγες καθόλου και να σε προβιβάσανε και δεν το έμαθες. Στην τρίτη δημοτικού αποκλείεται. Ρε με δικαιολογήσει, παιδί μου, τρίτη δημοτικού, αγαπητέ περισπομένη. Πόσες τέτοιες περισπομένες βάζω κάθε μέρα στη ζωή μου, αδέρφια. Όχι για να σκύψει κάποιος το κεφάλι και να φέρει την ευθύνη ο ανεύθυνος άμβων, αλλά για να σηκώσω την ευθύνη προσωπικά ο δούλος του Θεού στη ζωή μου. Τι θα κάνουμε? Πού θα πάει το πράγμα? Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ένα γράμμα στην Κόρινθο. Τους έτσουξε. Πυρωμένο σίδερο ήτανε. Και όχι μόνον το εδέχτησαν με κλάματα και με οδυρμό, αλλά στάθηκαν σε μια μεγαλόπρεπη αλήθεια. Να μπορεί αργότερα να τους πει, ξέρετε, ότι η κατά Θεόν λύπη γετνά μετάνοια. Πόσες φορές έχουμε λυπηθεί και μείναμε στη λύπη? Ποιο εκεί? Εκεί σταματάει. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών είναι, μέχρι πρότινος οι άνθρωποι που περιτούσανε μας έλεγαν «θα είναι». Τώρα πια δεν λέμε «θα είναι», αλλά «είναι», γιατί μπήκαμε. Το ότι η Εκκλησία δεν θα δεχθεί έλεγχον. Δεν δέχεται πια έλεγχο η Εκκλησία. Μόλις τον πιάσεις τον άλλονε, τον στριμώξεις, σου ξεφεύγει. Τον ξαναπιάνεις, σου γλιστράει. Τον πιάνεις σε μια γωνία. Πώς τον πιάσεις στη γωνία, σου λέει «α, ξέρετε», και φεύγει. Τον βλέπεις μετά από λίγο καιρό, «πού ήσουν εσύ?» «Εμείς λέει ανοίξαμε δικό μας περίπτερο», λέει, «είμαστε τρεις». «Αλλά περνάμε», λέει. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Απλούστατα πολυστριμώχτηκε. Τι να κάνει? Έπρεπε δύο τινά, ή να μετανοήσει ή να ανοίξει περίπτερο. Είναι ευκολότερο το περίπτερο. Στον Πειραιά τους τα κάνει ο Σκυλίτσης. Κι είναι ωραία. Το φαινόμενο του να πλήττεται η Εκκλησία εκ των ένδων με εξωεκκλησιαστικά σχήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα οφειλόμενων ακριβώς σε αυτό τον λόγο. Δύο τινά θα συμβούν. Ή ο άμβων θα πει όλη την αλήθεια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες λύπης αλλά κατά Θεόν μετανοίας. Ή ο άμβων να σταματήσει. Φτάσαμε στην άλλη άκρη. Επισορεύοντες διδασκάλους εις εαυτούς, κνήθοντας την ακοή. Και όπως ξέρετε, αρχίζουμε με το εμπόθο θερμό και κλείνουμε με το εμπόθο θερμό, πρίμο σεκόντο. Τι θα γίνει? Οι άνθρωποι που έχουν τις ευθύνες, ας τις υπογραμμίσουν μέσα στην προσευχή τους. Μύρον εξαίρετον είναι, αδέλφια, ο έλεγχος, ο κατά Θεόν του Πνεύματος έλεγχος. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Και δεν νομίζω πως υπάρχει γραμμή αγάπης περισσότερο αναγκαία στις μέρες μας. Αλίμονο να βγεις νυφούλα έξω από το σπίτι με μια μουτζούρα από εδώ μέχρι κάτω. Πού πας? Πού πας? Μου είπες ότι έχω μουτζούρα και τι να σου πω ότι έχεις? Πού έχεις μουτζούρα? Μη μου το πεις, αλλά να προσεύχεσαι. Τι να προσεύχουμε, να φύγει η μουτζούρα μόνη της? Και εμείς εκεί είμαστε μαζεμένοι και ο ένας αδελφός πολύ αγαπεί τον άλλον. Είναι περί το αγαπεί. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και μένεις με την εντύπωση ότι ο δούλος του Θεού τι είχα να χάσω και τι έχασα. Κάμε, τι νομίζεις? Δόξα στον Θεό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σαν πρόσωπο, έχω ήδη προκαιρού πάρει τις θέσεις μου. Βρίσκομαι στα απόνερα πλέον. Αλλά, πάντα να θυμάσαι. πηγή πρώτη μια σειρά γεγονότων από τα οποία δεν πήραμε τίποτε. Πηγή δεύτερη μια σειρά θλίψεων που μας σταμάτησε στο δάκρυ. Πηγή τρίτη ο έλεγχος της Εκκλησίας. Για κάποια ψυχή που δεν το έχει ακούσει, το έχετε ακούσει οι άλλοι καμιά διακοσαριά φορές. Πάντα θα σας θυμίσω ένα αγαπητό γεροντάκι που ερχότανε χρόνια, τα πρώτα χρόνια του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο λοιπόν μου έλεγε, μπορώ να σου πω αγαπητέ, μπορείς να μου πεις αγαπητέ. Δεν μου λες, το τσιγάρο είναι κακό. Την πρώτη φορά του είπα τις απόψεις μου, την δεύτερη φορά το μελετήσουμε, την τρίτη φορά του είπα θα προσευχηθώ και την τέταρτη φορά και εν συνεχεία του χτύπαγα τις πλάτες. Τι να του πω, είχα τίποτα άλλο να του πω. Πέρασε καιρός μια φορά μου λέει, αγαπητέ μου λέει, μπορώ να σου πω κάτι. Ξέρω μου λέει, το τσιγάρο, όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω, τα τρως τα χόρτα? Λέω, αμέ. Έλεγε, εγώ τα χόρτα δεν τα τρώω, λέει, εγώ τα καπνίζω τα χόρτα. Και ο άνθρωπος ικανοποίησε επιτέλους σε αυτόν ότι χόρτο είναι ο καπνός. Τι τον τρως, τι τον καπνίζεις, ή τον βάζεις φύλλα πάνω στο κεφάλι, σε το ίδιο πράγμα, δεν είναι? Και έτσι ο άνθρωπος ικανοποιήθηκε. Τώρα, αγαπητέ μου, θέλεις να ικανοποιηθείς. Δεν σου αρέσει αυτό. Κάποτε, δεν θα ξεχάσω κάποιον, είχε βγάλει ένα χαρτί από την τσέπη του. Τόσο, μακρινάρι. Λέω, τι είναι αυτό? Α, λέει. Θυμάσαι, λέει, ένα Σάββατο, παλιά. Τι είπες? Λέω, ναι. Λέει, δεν συμφωνώ. Δόξα τω Θεώ, αδελφέ μου. Κάτσε τη γνώμη σου και αν θέλεις και εμένα, λέω, με 20% έκπτωση, ας να βαστίξω και τη δική μου τη γνώμη. Όχι. Εδώ, λέει, σου έχω επί του θέματος απόψεις που πήγα ειδικός και ερώτησα. Και είχε ρωτήσει πάνω από 10 ανθρώπους. Να σου τις δώσω? Θα σου πω κάτι, δεν έχω να σε προσβάλλω. Ευχαρίστως θα το πάρω. Αλλά να μην σου πω ψέματα, δεν το διαβάσω. Του λέει, γιατί? Α, δικαίωμά σου να μου το δώσεις και δικαίωμά μου να το διαβάσω. Λέψε, τα πράγματα δημοκρατικά. Δεν σου λέω δεν το παίρνω. Το παίρνω, αλλά δεν θα το διαβάσω. Ήθελε κάτι που πίστευε τελείως κατά με έξω από τη βίβλο. Μα το είπε και τι με νοιάζει ποιος το είπε? Εδώ το πράγμα έτσι λέει. Αγαπητοί μου, είναι ορισμένα πράγματα. Βλέπεις τον άλλον, δεν έρχεται στην εκκλησία. Και το ξέρεις αμέσως ότι αυτό που κάνει είναι κακό. Και το ξέρει ότι είναι κακό, διότι είναι έτοιμος ακόμα, με το πρώτο έχει έτοιμο το επιχείρημα. Το έχει στην τσέπη του το επιχείρημα. Αυτό σημαίνει ότι έκατσε μέσα του εν ψυχρό και το δούλεψε. Και είπε, στην εκκλησία δεν θέλω να ξαναπάω, διότι θα μαλώσω με τα πεθερικά μου, θα μαλώσω με τη γυναίκα μου, δεν έχω χρόνο, εκείνο τον ίδιο χρόνο μπορώ να κάνω τη δουλειά και να βγάλω τόσα λεφτά. Πρέπει όμως κάποιος να με βρει. Και αφήσει με βρει ο κάποιος, θα μου ερωτήσει. Και τότε θα του πω επιχειρήματα μεταξύ των οποίων κατά κύριον λόγων επιπλέουν τα πνευματικά. Με ενάφεια δεν σου απαντά. Αυτό σημαίνει ότι ικανοποιείται με το να καπνίζει τρώγοντας κατά τον τρόπο αυτό χόρτα. Αδερφέ μου, εάν ο Λόγος του Θεού με ελέγχει, εάν ο Λόγος του Θεού σε ελέγχει, δεν είναι τίποτα άλλο πιο απλό παρά από αυτό που σε ρωτάει ο γιατρός. Όταν πίνεις κρασί, έχεις καούρες? Έχω. Και μήπως μετά και ξυνήλες? Λέει, ναι. Και δεν μπορείς να κοιμηθείς? Λέει, ναι, έχεις έλκος. Γιατρέ μου, τι λες? Βγάλε, λέει, και μια ακτινογραφία να στο δείξω. Παίρνεις την ακτινογραφία, να το στο βάλε. Πληγή. Άρθρον πρώτον να κόψεις το κρασί. Δεν είμαστε, λέει, καλά. Ή του λες του γιατρού, εντάξει γιατρέ μου, αλήθεια, λέει, έχω έλκος. Λέει, μάλιστα, πω πω γιατρέ μου. Και πρέπει να κόψεις το κρασί. Λέει, πρέπει να το κόψεις. Και κατεβαίνω στη σκάλα, γελάς, λες. Θα κόψω, λέει, το κρασί. Θα ακούσω εγώ, λέει, τον γιατρό. Του δισκάσω, λέει, του γιατρού. Θα πάω να πιω κρασί. Τι να του δισκάσω του γιατρού, παιδί μου? Τι ανοησίες είναι αυτές που λες? Ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Ο τρόπος που ενεργείς και σκέπτεσαι είναι κάτι το οποίο δεν τα θέλω. Δεν ακουμπάει απάνω σε αυτήν την θέση η ζωή μου και η καρδιά μου και το πνεύμα μου δεν μπορεί να σε ευλογήσει. Από αυτό είναι όλες οι ξυνήλες που έχεις στο πνευματικό σου διάβα. Όπως απλά κόβεις το κρασί, έτσι απλούστερα ζήτησε από τη χάρη του Θεού και για μένα να προσευχηθούμε να μας κόψει εκείνο που μας δημιουργεί προβληματισμούς στην καρδιά μας. Δεν θέλεις. Μη θέλεις. Είναι τόσο απλό για μένα. Τελείως απλό. Και ακόμα κάτι. Τελείως ξεκάθαρο. Κορίνθιοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που εκάματε δεν έπρεπε να το κάνετε. Οι λόγοι που με οθούν να σας πω αυτήν την πραγματικότητα είναι οι ακόλουθοι. Δεν φταίει ο ένας, αλλά οι πολλοί. Το σύνολο δεν της διαγωγής όλων έβγαλε αυτό το λουλούδι το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κατακάψω. Το πήραν οι άνθρωποι, σταθήκανε κάτω, πρέπει να σηκώθηκε κάποιος στην εκκλησία και να τους είπε «Ιδού τι μας γράφει ο Απόστολος Παύλος». Και πρέπει μερικοί από κάτω να είπανε με σκυμμένο κεφάλι «Έχει δίκιο». Έχει δίκιο. Ντροπή μας. Λυπούμεθα. Κάποιος από την άκρη έβαλε τα κλάματα. Μια άλλη γυναικούλα από εκείνη την πλευρά άρχισε φαίνεται τους λυγμούς. Και αντί για κήρυγμα φαίνεται εκείνη την ημέρα κάνα 2-3 ώρες οι άνθρωποι θα χτυπήθηκαν και θα κλαψαν. Με αυτό που τους έγραψε ο Παύλος. Αλλά τούτο στάθηκε ειδική ευλογία. Όχι για την εκκλησία, το οποίο είναι η εκκλησία. Άστα αυτά. Για αυτές τις ίδιες τις καρδιές. Οι καρδιές μετενόησαν. Αγαπητοί μου, όποιος νομίζει, ας κοιτάξουμε τη ζωή μας, ας κοιτάξουμε μέσα μας. Πας καλά, μια ψυχούλα μου έλεγε, όχι, δεν πάω λέει καλά. Δόξα στον Θεό. Λέει τι δόξα στον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι δεν πας καλά. Γιατί πας και το λες αμέσως. Λέει ο λαός, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, πως οι καρδιακοί δεν πεθαίνουν ποτέ από την καρδιά τους. Απλούστατα διότι φυλάγονται. Εκείνοι που πεθαίνουν από την καρδιά τους είναι αυτοί που παραμένουν 5-5 τα σκαλοπάτια και δεν το ξέρουν ότι είχαν στη θάχη. Είναι απλό. Άμα βλέπεις ότι δεν πας καλά, πήγαινε, γονάτισε, κύριε μου, αυτή η παρέα, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ζωή, αυτό το αδύνατο σημείο, αυτή η αμαρτία με εμποδίζουν να είμαι εκείνος που πρέπει να είμαι και στη θέση που πρέπει να είμαι για να δεχθώ τις ευλογίες σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ απλά. Άνθρωπος είμαι. Σάρκα φέρω. Θεός είσαι, εν αδυναμία βρίσκομαι. Βοήθησέ με και μένα. Ξέρεις ότι θέλω κάτι τέτοιο να το κάνω. Βοήθησέ με να το ενεργήσω στη ζωή μου, Κύριε. Μίλα του όπως θα μίλαγε στο γιατρό σου, στο φίλο σου, στη μητέρα σου, στον πατέρα σου. Αν είχαμε κουβεντούλα, να κουβεντιάσουμε οι δυο. Τίποτα. Κυρίως να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το πνεύμα των εκκλησιών μας, το οποίο ακόμη σαν ένα σπίρτο μέσα στο σκοτάδι το πνευματικό που έχει καλύψει όλο τον κόσμο και ακόμα όλες εκείνες τις εκφράσεις που θεωρούν αυτά πνευματικά. Είναι ένα σπίρτο που ακόμα καίει. Θα μου πεις, Κύριε, τι κάψιμο μπορεί να κάνει ένα σπίρτο? Είναι ένας πόνος από μια καρφίτσα. Δεν είναι ίδιος πόνος με μια μαχαιριά βέβαια, όπως ήταν τα παλιά χρόνια. Τώρα έγινε μια καρφίτσα. Αυτή την καρφίτσα ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί την επιτρέπει ακόμη. Μια φλόγα είναι. Και λίγο φωτίζει και λίγο τσούζει. Λίγο πονάει. Ήθα από αυτό τον πόνο και τον οδυρμό να βγει μετάνοια εις δόξαν Χριστού. Έτσι απλά, πολύ απλά, Κυρία. Απάνω σε αυτό το τραπέζι όλα όσα είπαμε τα ακουμπάμε, τα απειθώνουμε. τώρα άρχισε εσύ να δουλεύεις. Ξεχώρισε τα ανθρώπινα. Όπως είπε ο Κύριος με την τράτα, ό,τι μάζεψε η τράτα, βγάλ τα έξω στην αθρογιαλιά, άπλωσέ τα στα βότσαλα. Είναι κάτι καλό, αυτό πρέπει να είναι από σένα μόνον. Τουλάχιστον τα εδάφια τα δικά σου. Βάλ τα στα καλά τα δοχεία. Τα άλλα είναι ανθρώπινα. Πέταξέ τα. Και από ό,τι κρατήσεις και ό,τι μείνει, δώσε δόξα στον Πατέρα. Επιστροφή στις ψυχές, εις δόξα δική σου. Και οικοδομή των Αγίων σου, εις δόξα του Πνεύματος. Αμήν.
1: Ή τώρα, προς το Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε ολίγα εδάφια. Θα σας διαβάσω από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, το τελευταίο κεφάλαιο αυτής και εδάφιο 12, σελής 1048. Σελής 1048.

Εδάφιο 12. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι. Και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Προσέχετε μη αποδιδητής ίστινα κακών αντικακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα δοκιμάζεται το καλόν κατέχετε, από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστι σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάστητε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Σας ορκίζω εις τον Κύριον να αναγνωστεί η επιστολή εις πάντας τους Αγίους αδελφούς. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η μεθυμών. Αμήν. Αδελφοί, ένα από τα πράγματα τα οποία δυσκολεύτηκα να εννοήσω κατά την πορεία της χριστιανικής μου ζωής ήταν το θέμα τούτο της χαράς. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να χαίρει και μάλιστα όπως λέγει ο Λόγος του Θεού πάντοτε ένα χαίρει. Τη στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος μας είπε «Εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψη» και ότι «Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθαμε εις την Βασιλεία του Θεού» και «Δια τι αυτάς θλίψεις είμεθα τεταγμέ». Ήτανε πραγματικά ένα από τα δυσκολότερα σημεία που δεν μπορούσα να καταλάβω. Και ομολογώ ότι ήταν ένα θέμα το οποίο επί αρκετό καιρό με απασχολούσε συνεχώς και συνεχώς μέσα στο μυαλό μου. Προσπαθούσα να βρω ποιο είναι το μυστικό της χαράς και δει της συνεχούς χαράς, της αδιαλείπτου χαράς, της χαράς εκείνης την οποία κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει από την καρδιά του πιστού. Η προσπάθειά μου η διανοητική δεν με οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα. Όταν επίστευσα χωρίς να αρχίσω να αμφισβητώ ή να διερευνώ το πράγμα αυτό, όταν επίστευσα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής κατά πάντα και ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούν να είναι αλλιώς, γιατί πιστός είναι ο υποσχεθής, τότε ενόησα και ο Θεός με εφώτισε και κατάλαβα το μυστικό αυτού του πράγματος. Όταν δε αυτό το πράγμα το οποίο ο Θεός μου εφανέρωσε ή μάλλον μου έδειξε ότι πρέπει να πιστέψω, εν συνεχεία θέλησα να το εφαρμόσω στη ζωή μου, θέλησα να υπακούσω μέσα σε αυτό και να αρνηθώ να καταποθώ υπό της θλίψεως,

0: Η κόλαση. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερόν σου είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος στην Βασιλεία του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθήσεις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Μάρκος 9:47-48. Ένας πιστός άνθρωπος, κήρυκας του Ευαγγελίου, είχε μεταβεί σε κάποιο εργοστάσιο γιαλουργίας. Βλέποντας την πόρτα ανοιχτή, προχώρησε και βρέθηκε αμέσως μπροστά σε κάποιον από αυτούς τους μεγάλους φούρνους που ψήνουν το λιωμένο γυαλί. Σαν να υπνοτίστηκε από τη λάμψη αυτού του τρομερού καμινιού που πρώτη φορά το έβλεπε και λίγο ζαλισμένος είπε «Σκέψου με τι μοιάζει η φλόγα της κόλασης». Δεν πρόσεξε όμως πως πίσω του βρισκόταν κάποιος θερμαστής που άκουσε την κουβέντα αυτή. Μετά από μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε στην εκκλησία αυτός ο θερμαστής. Στο τέλος του μαθήματος πλησίασε τον άνθρωπο του Θεού και του είπε το περιστατικό και πρόσθεσε πως κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα του φούρνου και έβλεπε τη φλόγα θυμόταν τα λόγια που άκουσε «Σκέψου με τι θα μοιάζει η φλόγα της κόλασης». Και αυτό τον αναστάτωνε τόσο που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έτσι παραδόθηκε στο Χριστό. Είναι η κόλαση τρομερό πράγμα, γιατί είναι αιώνια, χωρίς αλλαγή, χωρίς επιστροφή. Είναι η κόλαση φρικτή, γιατί εκεί θα καταλήξεις αφού περιφρόνησες τη γνήσια αγάπη του, τις ματωμένες αποδείξεις της αγάπης του. Είναι η κόλαση χωρίς ελπίδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος από τον Ιησού Χριστό, ούτε μπορεί να υπάρξει άλλος, ούτε θα υπάρξει άλλος να σε σώσει. Αυτόν τον ένα, τον μοναδικό Ιησού Χριστό, μην τον περιφρονήσεις. Μην αμελήσεις να ενδιαφερθείς γι' αυτόν. Κύριέ μου, προσεύχομαι για τα παιδιά μου, για τους συγγενείς μου. Είναι στην κόλαση αφού σε αρνούνται και δεν το καταλαβαίνουν. Νύχτα μέρα θα προσεύχομαι να τους ελεήσεις, να τους ξυπνήσεις, να μην χαθούν αιώνια.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εγώ και η Βούλα για το θερμό σας καλωσόρισμα. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε μαζί σας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μετά από 8 μέρες, δύο προγράμματα πάνω στη Βεθήλ, πάντα ο λαιμός μου έχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό ζητώ και την κατανόησή σας, αν δεν ακούγομαι πολύ καλά. Το θέμα μας είναι ευδαιμονισμός. Ευδαιμονισμός. Και ο ευδαιμονισμός, έτσι όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εντοπίσεις εύκολα, όπως τα υπόλοιπα θέματα εδώ που έχει, το χρήμα, σωματική καλονή, μπορεί να το προσδιορίσεις πολύ πιο εύκολα, είναι συγκεκριμένο. Αλλά ο ευδαιμονισμός είναι κάτι το οποίο είναι και όλα αυτά μαζί και περισσότερα πράγματα και τίποτα από αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι έτσι αθέατο. Ευδαιμονισμός, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό και την εγκυκλοπαίδεια, βλέπει ότι ο ευδαιμονισμός καλείται ηθική εκείνη φιλοσοφία, γιατί περί φιλοσοφίας πρόκειται, σύμφωνα με την οποία σκοπός των πράξεών μας είναι η προαγωγή είτε της δικής μας ευτυχίας, είτε της ευτυχίας των άλλων. Και εδώ θέλω να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν και καλός ευδαιμονισμός και κακός ευδαιμονισμός. Διακρίνεται λοιπόν σε ένα εγωιστικό, υποκειμενικό ευδαιμονισμό, αυτός ο ευδαιμονισμός του κόσμου, της εποχής μας, και σε αντικειμενικό ευδαιμονισμό. Ο αντικειμενικός ευδαιμονισμός υπήρχε στον Παράδεισο και θα υπάρχει στη νέα πολιτεία, στην ιδανική πολιτεία, στον ουρανό. Όχι δάκρυα, όχι θάνατος, όχι πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος εκεί. Ήτανε δύο φίλοι και κουβεντιάζανε και λέγανε ότι, ξέρεις, όταν πας εσύ στον ουρανό, θέλω να με ειδοποιήσεις, να έρθεις μια μέρα το βράδυ στον ύπνο μου και να μου πεις πώς περνάτε εκεί πέρα, για να δούμε αν είναι ωραία, αν είναι ευδαιμονικά εκεί πέρα. Και πραγματικά έφυγε ο ένας από τους δύο, περίμενε ο άλλος κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, νόμιζε τον είχε ξεχάσει τελείως. Ξαφνικά μετά από κάποιους μήνες εμφανίζεται στον ύπνο του, λέει να σου πω τα νέα. Άντε ρε παιδί μου, άργησες. Περνάμε καλά. Δηλαδή, για πες με ένα πρόγραμμα για να καταλάβω και εγώ πώς περνάτε καλά. Το πρωί, ωραίο πρωινό, μπουφές κλπ. Μετά έχει, κάνουμε κάποια εκδρομούλα, μουσικούλα κλπ. Ασχολούμαστε με την τέχνη. Το μεσημέρι, ωραίο φαγητό, σιέστα, να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Μετά το απόγευμα ποδόσφαιρο, μέχρι και ποδόσφαιρο. Όλα καλά. Όλα καλά λέει, εκτός από ένα. Ποιο είναι αυτό το ένα το κακό? Την Κυριακή παίζει center force στην ομάδα. Δεν το καταλάβατε. Ο ευδαιμονισμός είναι μέσα στον άνθρωπο και θέλει να περάσει ωραία. Και θέλει αυτή τη ζωή και επιζητεί αυτή τη ζωή περισσότερο από την άλλη τη ζωή. Και έχει μπει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους ανθρώπους του Θεού ότι εδώ είναι καλά και να περάσουμε εδώ περισσότερες και περισσότερες μέρες είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί είναι άσχημο νέο να πάω σε μια άλλη πολιτεία η οποία έχει τον πραγματικό ευδαιμονισμό, γιατί υπάρχει και εδώ στη γη ευδαιμονισμός. Αλλά ένας άλλος ευδαιμονισμός είναι ο ευδαιμονισμός τον οποίο προσδιορίσαμε, ο εγωκεντρικός ευδαιμονισμός, σε αντίθεση με τον εδεμικό παράδεισο και την ιδανική πολιτεία του ουρανού που έχουμε έναν θεοκεντρικό ευδαιμονισμό. Διαφορετικό δηλαδή. Τώρα, τι είναι ο ευδαιμονισμός, ο εγωκεντρικός? Και όταν θα μιλάμε για ευδαιμονισμό, θα αναφερόμαστε στον εγωκεντρικό ευδαιμονισμό της εποχής μας, της γης αυτής της φιλοσοφίας. Είναι μια φιλοσοφική θεωρία η οποία κάνει την προσωπική καλοπέραση το ύψιστο αγαθό, το πρώτιστο αγαθό του ανθρώπου. Σήμερα ο ευδαιμονισμός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλες τις άλλες αξίες. Την ομορφιά, το σεξ, το χρήμα και όλα τα άλλα. Όταν ο Απόστολος Παύλος περπάτησε στην Αθήνα πριν 2.000 χρόνια, υπήρχαν δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Ήταν οι Επικούροι και ήταν και οι Στοικοί φιλόσοφοι. Οι οποίοι, αυτές οι δύο ομάδες φιλοσόφων, οδήγησαν τον Απόστολο Παύλο στον Άριο Πάγο και εκφώνησε εκείνο το κήρυγμά του, εκείνη την ομιλία του στον Άριο Πάγο. Απευθυνόμενος σε αυτά τα δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά οι πρόδρομοι αυτών των δύο ρευμάτων που υπάρχουν και σήμερα, του ευδαιμονισμού και του New Age. Οι επικούροι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το αγαθό βρίσκεται στην ίδια την επίγεια ζωή. Θεοί υπάρχουν, για να το πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά οι θεοί δεν ασχολούνται με εμάς. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος ζει μόνος του αυτή τη ζωή, τη χαίρεται ή λυπάται για αυτή τη ζωή και φεύγοντας οδηγείται στην ανυπαρξία. Ο Θεός βρίσκεται λοιπόν στο περιθώριο. Οι στοικοί πίστευαν ότι η ψυχική αρετή που είναι η κυριαρχία πάνω στα πάθη δίνει την αξία στον άνθρωπο, άσχετα από την περιουσιακή του κατάσταση και την κοινωνική του θέση. Και η επιδίωξη της εσωτερικής ηθικής τελείωσης είναι για το στοικό ο στόχος της φιλοσοφίας τους, καταπνίγοντας τα πάθη του να ζήσει σύμφωνα με τον παγκόσμιο λόγο το πνεύμα, τη θεότητα που διαπερνά όλα τα όντα. Λέει, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε, μια ρίση ενός στοικού φιλοσόφου που κάνει μία ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του εκεί απευθύνθηκε στα δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Αλλά είχε πολύ μικρά αποτελέσματα. Και αυτό το λόγο το θέτω γιατί, για να δείξω ακριβώς ότι τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα και ο ευδαιμονισμός που στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει, είναι αρνησίθεα φιλοσοφικά ρεύματα, τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο για να πλησιάσει τον Θεό. Οι επικούροι ήταν οι ληστές, οι ευδαιμονιστές, λέει, χλέβασαν όταν άκουσαν για Ανάσταση, ενώ οι στοικοί, οι πανθεϊστές, είπαν θα σε ξανακούσουμε πάλι. Για να προσεγγίσουμε όμως τον ευδαιμονισμό σαν Θεό στο βωμό της... στο βωμό, στη χαραυγή της νέας χιλιετίας, πρέπει να προσδιορίσουμε το σύστημα αξιών της εποχής μας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η κοινωνία μας σήμερα είναι πιο πολύ από ποτέ μια εγωκεντρική κοινωνία, με ένα εγωκεντρικό σύστημα αξιών, που έχει σαν αποτέλεσμα τα μέσα να γίνονται αξίες. Λόγου χάρη, κάποτε υπήρχε μια αρετή που λεγόταν, ξέρω εγώ, αξιοπρέπεια, μάλιστα. Και αυτή η αρετή, ή όπως θέλετε ονομάσετε, οδηγούσε τον άνθρωπο, προκειμένου να την έχει στη ζωή του, όταν έχει ανάγκη κάποια χρήματα, οδηγούσε στο να αποταμιεύει κάποια χρήματα. Έτσι, η αρετή ήταν η αξία, ήταν η αξιοπρέπεια, η αποταμίευση ήταν το μέσο που χρησιμοποιούσε, ένα από τα μέσα. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το χρήμα, λόγω χάρη. Είναι μία πλέον αξία. Αρετή, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, της εποχής. Και αυτό οδηγεί, πρέπει να έχεις χρήματα. Γιατί πρέπει να έχεις χρήματα. Είναι μια αξία αυτό το πράγμα. Δεν είναι μέσο, είναι μια αξία. Και άρα, αφού δεν έχω χρήματα, πάρε ένα καταναλωτικό δάνειο. Πάρε πλαστικό χρήμα. Δούλεψε περισσότερο. Παίξε στο χρηματιστήριο. Με όσους κινδύνους και να έχει αυτό, παίξ τα όλα, προκειμένου να έχεις αυτό. Ξέρετε, σας φαίνεται παράξενο. Στο τελευταίο πρόγραμμα που είχαν τα παιδιά, στη μικρή τάξη, ρωτάει η δασκάλα, ποιους φόβους έχετε? 6 χρονών παιδί, πρώτης δημοτικού, τι θα περίμενες? Το σκοτάδι, το βράδυ, τη νύχτα, μόνος μου, μόνη μου. Λοιπόν, φόβος παιδιού πρώτης δημοτικού, πριν από 2 μέρες. Μας λέει, ο φόβος του ήταν, αν πέσει το χρηματιστήριο, έχει limit down το χρηματιστήριο, τότε ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ και θα είναι πολύ στεναχωρημένοι όλοι στην οικογένεια και μετά τι θα γίνει? Φοβάμαι. Φοβάσαι γιατί θα πέσει το χρηματιστήριο. Ένα παιδί 6 χρονών δεν έχει δικαίωμα να περάσει μια περίοδο της ζωής του μακριά από τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα καθημερινή. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Επειδή όποιος θέλει να έρθει πίσω από μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Και όχι μόνο, επειδή τι θα ωφελεί στον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Η εξέλιξη, αν κοιτάξει κανείς την εξέλιξη μέσα στην οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία, δείχνει αυτό το εγωκεντρικό σύστημα αξιών που έχουμε. Τη δεκαετία του 70, λόγου χάρη, υπήρχε η παραδοσιακή οικογένεια, το μοντέλο της παραδοσιακής οικογένειας. Δηλαδή, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, ο θείος, η θεία, ο παππούς, η γιαγιά, όλοι αυτοί. Ένα σύστημα οικογενειακό το οποίο υπήρχε. Στη δεκαετία του 80 έχουμε την πυρηνική οικογένεια. Δηλαδή, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί. Αν όχι τα παιδιά, το παιδί. Είναι αυτό το μοντέλο το οποίο κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Στη δεκαετία του 90 έχουμε το ζευγάρι. Ένα άλλο μοντέλο. Μεταμοντέρνο μοντέλο οικογενειακής συμβίωσης. Στη δεκαετία, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, 0-0, την καινούργια δεκαετία μπροστά μας, ποιο μοντέλο θα κυριαρχεί? Οι ψυχολόγοι μιλάνε για κάποιου ειδικού τύπου σχέση, η οποία θα υπάρχει σαν εταιρεία, σαν ομόρφη εταιρεία, σαν κάτι μεταξύ των δύο, ακόμα πιο εγωκεντρικό μοντέλο επικοινωνίας. Το υπάρχει μόνο ένα χαρακτηριστικό της αμερικάνικης κοινωνίας. Αν πάει κανείς στην Αμερική, αυτό που θα διαπιστώσει είναι το individualism, ατομικισμός. Άγνωστο για την ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε, έχουμε μάθει σε ομάδες να δουλεύουμε, το κάθε τι ομαδικά να το κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι θα πει ατομικισμός.

Δεν ξέρω, μου αρέσουν οι βιογραφίες. Ίσως γιατί οι βιογραφίες είναι πιο ρεαλιστικές και δεν είναι έτσι ρετουσαρισμένες όπως τα λόγια και οι διάφορες διδασκαλίες, χωρίς υποκρισίες. Και ήθελα από την ομιλία τουλάχιστον, εκτός από τον τίτλο «Τον Ευδαιμονισμό», αν μένανε δύο ονόματα, θα ήταν σημαντικό. Ποια ονόματα, για να θυμόμαστε. Δαβίδ, Σολομών. Δύο άνθρωποι. Για να μπορούμε να καταλάβουμε και να τις συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει και ποιος κίνδυνος υπάρχει στον ευδαιμονισμό. Τα κοινά στοιχεία αυτών των δύο, ποια είναι τα κοινά του στοιχεία. Βασιλιάδες, βασίλευσαν για μεγάλο διάστημα, 40 χρόνια ο καθένας. Το βασίλειο ήταν ενωμένο, μόνο την πρώτη περίοδο του Δαβίδ για τα 7 πρώτα χρόνια ήταν διηρημένο το βασίλειο. Τα επόμενα 33 ήταν ενωμένο και στο Σολομώντα ενωμένο το βασίλειο, πολλά χρήματα. Ήταν άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν βιβλία, σοφοί άνθρωποι και οι δύο. Είχανε πολλά κοινά στοιχεία. Εκτός είχανε μία μόνο διαφορά. Η διαφορά τους ήτανε, η εβραϊκή λέξη είναι Σαλέμ ή Σολέιμ. Είναι Α Βασιλέων 11:4. Ποια είναι, τι σημαίνει αυτή η λέξη. Το εδάφιο λέει, η καρδία του Σολομώντα δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία του Δαβίδ αυτού. Το τέλεια, το Σολέιμ, σημαίνει ολοκληρωτικά παραδομένη. Το πρόβλημα σήμερα στην εποχή μας, ξέρετε, και στην Εκκλησία, δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε στον Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Το πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, η ευδαιμονική κοινωνία μας, είναι ότι μαζί με τον Θεό έχουμε και πολλούς άλλους θεούς. Αυτό το πρόβλημα που είχε και ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας δεν αρνήθηκε ποτέ τον Θεό. Δεν είπε εναντίον του Θεού κάτι κακό. Αλλά μαζί με το βωμό του Θεού είχε και τους άλλους βωμούς. Και εκεί είναι η καρδιά του προβλήματος και ο κίνδυνος του ευδαιμονισμού. Στην Εδέμ, ξέρετε, υπήρξαν δύο αμαρτίες. Θα μου πείτε, μία εμείς ξέρουμε. Μία, γιατί μία έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία. Αν κοιτάξει κανείς, εκατοντάδες βιβλία έχουν γραφτεί για την πρώτη αμαρτία. Ποια ήταν η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου? Ανυπακοή. Δεν μας την προσδιορίζει και μάλιστα ακριβώς για να μην νομίζουμε ότι κάποια αμαρτία είναι μεγαλύτερη ή όχι. Είναι η ανυπακοή. Τους είπε ο Θεός κάτι, δεν το έκανα. Δεν ξέρω, αλλά επειδή μου αρέσει τις ιστορίες να τις βλέπω από πίσω, όχι μόνο από μπροστά, έτσι όπως παρουσιάζονται. Καθώς κοιτούσα εκεί στον κήπο της Εδέμ, είδα ότι τουλάχιστον άλλη μία αμαρτία έγινε. Μπορεί να γίνουν και περισσότερες. Και στην κρίση μου, στη φτωχή μου κρίση, νομίζω ότι αυτή η δεύτερη αμαρτία ήταν που έκλεισε την πόρτα του παραδείσου, την κλείδωσε κιόλας και βγάλει τον άνθρωπο απ' έξω. Αν ο άνθρωπος είχε μείνει στην πρώτη αμαρτία, ίσως να είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ποια ήταν η δεύτερη αμαρτία? Η δεύτερη αμαρτία ήταν η δικαιολογία της αμαρτίας. Όχι εγώ, η γυναίκα, ο άλλος φταίει. Και μάλιστα όχι η γυναίκα, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, δηλαδή και εσύ φταίς. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Η δικαιολογία της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος ταπεινωνόταν, αν έλεγε, Θεέ μου, δίκιο έχεις, λάθος, δεν ξέρω ποια θα ήταν η συνέχεια. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η συνέχεια. Αλλά εκεί διαπράχθη τουλάχιστον και αυτή η αμαρτία. Το χορό στην πρώτη αμαρτία έσυρε η Εύα, μια γυναίκα. Το χορό στη δεύτερη αμαρτία έσυρε ένας άντρας, ο Αδάμ. Ο Σολομώντας ήταν σοφός. Μόνο ένα πράγμα δεν είχε, που είχε ο Δαβίδ. Δεν ήξερε να ταπεινώνεται και να λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Η ταπείνωση, ξέρετε, είναι μια χριστιανική αρετή. Δεν υπήρχε στους αρχαίους Έλληνες και ο Αριστοτέλης θεωρούσε εξευτελισμό τον άνθρωπο ο οποίος ταπεινωνόταν. Ο Δαβίδ ταπεινωνόταν και κάτι ακόμα. Ταυτιζόταν με το λαό του Θεού. Όταν έφερε την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, ο Δαβίδ χόρευε σαν μικρό παιδάκι με το λαό. Και η γυναίκα του, ξέρετε, η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, πριγκιπέσα από την κούνια της, δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το ανεχθεί. Πώς ένας βασιλιάς εκεί να ξεφτελίζεται με τους υπηκόους του εκεί πέρα και να χαίρεται και να χορεύει και λοιπά στην Κιβωτό του Θεού, γιατί ξαναγύριζε η Κιβωτός στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσα. Πώς είναι δυνατόν? Και εκείνος απαντάει και λέει, μπροστά στον Κύριο που με διάλεξε, πιο πάνω από τον πατέρα σου και πιο πάνω από ολόκληρη την οικογένειά του, ώστε να με κάνει γεμόνα επάνω στο λαό του Κυρίου, επάνω στον Ισραήλ, ναι, μπροστά στον Κύριο έπαιξα και θα εξευτελιστώ

ακόμα περισσότερο και θα ταπεινωθώ στα μάτια μου. Ο ευδαιμονισμός δεν παρέσυρε το Δαβίδ να αποστασιοποιηθεί από το λαό του Θεού. Ο ευδαιμονισμός παρέσυρε το Σολομώντα να λατρεύσει άλλους θεούς και να αποστασιοποιηθεί από το λαό του Θεού. Ο Σολομώντας ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος είχε απόσταση από το λαό του. Και όπως είπαμε, τιμούσε άλλους θεούς παράλληλα με τον αληθινό Θεό. Ο ευδαιμονισμός της εποχής μας, πού θα μας παρασύρει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί οι εκκλησίες αδειάζουν, γιατί τα συνέδρια αδειάζουν, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το έργο του Θεού. Υπάρχουν κάποιες αιτίες. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε στην εποχή μας. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μαρτυρία και δύναμη και αποτελεσματικότητα. Μήπως ο ευδαιμονισμός της εποχής μας ευθύνεται. Και αν ναι, τότε ποια είναι η λύση. Υπάρχει έξοδος μέσα από αυτό το αδιέξοδο. Πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει μέσα από αυτό το φιλοσοφικό ρέμα, από αυτό τον Θεό θα λέγαμε, πιο σωστό είναι αυτό, αυτό το βωμό, το σύγχρονο. Καθώς σκεπτόμουν το θέμα, στην αρχή είχα λιγάκι μελαγχολήσει. Ποια λύση μπορείς να βρεις όταν ζεις μέσα σε μια κοινωνία η οποία θέλει να περνάει καλά και μέσα στη ζωή μας έχουμε υιοθετήσει τρόπους ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Σε 2 χρόνια, 5 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν κινητό. Έτσι λένε, 1 στους 2 δηλαδή θα έχει κινητό. Φταίει η εποχή. Ποιος φταίει γι' αυτό. Και δεν μπορεί να φταίει το κινητό ή δεν μπορεί να φταίει το αυτοκίνητο, η ευημερία. Πρέπει να περιμένουμε ένα 3ο παγκόσμιο πόλεμο για να ανεβούμε πνευματικά. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Κάτι άλλο φταίει. Ξέρετε, η ζωή είναι 10% τι σου συμβαίνει και 90% είναι πώς αντιδράς σε αυτό που σου συμβαίνει. Και θα το εξηγήσω εγώ. Ποιο είναι το σύστημα αξιών μας. Είναι εγωκεντρικό ή θεοκεντρικό. Βασιλικό. Θα ήθελα να σας δείξω ένα σχεδιάγραμμα, στο οποίο δείχνει ακριβώς πώς αντιδρούμε σε αυτά που συμβαίνουν έξω στα περιστατικά. Έχουμε την εντύπωση ότι αν κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, αυτό μας αναγκάζει να αρχίσουμε να αντιδρούμε με ένα ορισμένο τρόπο. Αυτό όμως είναι λάθος σαν σκεπτικό. Ίσως πιο κοντά. Υπάρχουν οι καταστάσεις. Και οι καταστάσεις έξω στην προκειμένη περίπτωση είναι η ευδαιμονική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, η αντίδραση η δικιά μας είναι η δράση συγκεκριμένη. Αντιδρούμε όπως αντιδράει ο υπόλοιπος κόσμος και γεμίζουμε και κινούμαστε με τον τρόπο που κινείται ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά όμως εσωτερικά υπάρχει ένα ταξίδι. Ποιο ταξίδι? Οι καταστάσεις περνάνε, φιλτράρονται από το σύστημα αξιών που έχουμε, τα πιστεύω που έχουμε, τα οποία δημιουργούν κάποιες σκέψεις μέσα μας, τα οποία δημιουργούν κάποια συναισθήματα και τα οποία μας οδηγούν σε κάποια δράση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω χάρη, αν γινόταν αυτή τη στιγμή σεισμός, η κατάσταση, η πρώτη που λέγαμε, κάποιοι κάτω από τα τραπέζια, κάποιοι θα τρέχανε έξω κλπ. Ωστόσο όμως, από το γεγονός του σεισμού μέχρι το τρέξιμο, μέσα μας έχουν γίνει κάποιες άλλες διεργασίες. Ποιες είναι αυτές οι διεργασίες? Πρόσθετο, ένα σύστημα αξιών, πιστεύω. Έρχονται εικόνες του σεισμού, τι πιστεύουμε για το σεισμό, τι μπορεί να κάνει ο σεισμός. Κάποιες σκέψεις περνάνε μέσα από το μυαλό μας, ίσως πεθάνω. Κάποια συναισθήματα, φόβος, πανικός και η δράση, το τρέξιμο κλπ. Οτιδήποτε άλλο. Κάποιος άλλος όταν δει έναν αλιγάτορα, λόγου χάρη, αλιγάτορος είναι η μικρή κροκόδηλη, έτσι, πάει σε ένα ποτάμι και συναντάς ένα αλιγάτορα. Τι κάνεις? Αρχίζω και τρέχω. Τρέχει και εκείνος γρήγορα. Πρέπει να πηγαίνεις, ας πούμε, ζίγιζα, ξέρω εγώ, για να τον κόψεις ή να τρέχεις περισσότερο από αυτόν που τρέχει τελευταίος, τουλάχιστον, αν μπορείς να γλιτώσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν πάει κατευθείαν στο τρέξιμο. Υπάρχει ένα σύστημα αξιών, κάποια πιστεύω. Τι πιστεύεις για τους αλιγάτορες? Έχεις δει από κάποιες ταινίες που κόβουν κρεατάκια, εκείνο το άλλο, γάμπες. Κάνεις κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, έρχονται κάποια συναισθήματα.
και τα συναισθήματα αυτά σε οδηγούν σε δράση και τρέχεις. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το διάστημα, είναι δέκατα του δευτερολέπτου. Αλλά ακολουθείς αυτή την πορεία. Για κάποιον άλλον, και είχα δει έναν, μάλιστα μια κυρία η οποία ήταν σε ζωολογικό κήπο, η οποία ασχολιόταν με τους αλιγάτορες, όταν έβλεπε αλιγάτορα εκεί, υπήρχε ενδιαφέρον. Διότι είχε μια άλλη θεώρηση για τους αλιγάτορες, για τους κροκόδηλους. Είχε μια άλλη θεώρηση. Και σκεφτότανε, για να δω πώς κινείται, για να δω τι κάνει, να καταγράψω τις κινήσεις του, με τι ταχύτητα τρέχει, τι κάνει, τι δείχνει. Και αυτές οι σκέψεις οδηγούσαν σε συναισθήματα, όπως είπα, ενδιαφέροντο κλπ. Και η δράση, πώς θα ασχοληθώ, πώς θα τον εντοπίσω, πώς θα τον οδηγήσω εκεί που θέλω, να του ρίξω το φαγητό και όλα αυτά. Κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κυνηγός, δεν ξέρω αν έχετε δει σε ταινίες κυνηγούς εκεί, όταν δουν τον αλιγάτορα, χαίρονται. Γιατί μέσα στο μυαλό του έρχεται πορτοφόλια που φτιάχνει, έρχεται, ξέρω εγώ, βλέπει το χρήμα, βλέπει συμφέρον. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, μέσα σε αυτήν την αίθουσα ενδεχομένως να αντιδρούσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν ανήκουμε σε άλλες δύο κατηγορίες. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα γεγονότα που συμβαίνουν. Με αυτό τι θέλω να δείξω. Ότι σε μια κατάσταση που υπάρχει, μην γίνουμε παθητικοί και πούμε δεν βγαίνει τίποτα. Ευδαιμονισμός υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Όλοι οδηγούμαστε, η Εκκλησία οδηγείται με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε έτσι. Δεν υπάρχει λύση. Θα ζήσουμε αυτή τη ζωή του Σολομώντα, με τους πολλούς βωμούς. Και και εμείς θα θυσιάζουμε και στον Θεό, και στους άλλους βωμούς μαζί. Όχι, υπάρχει λύση. Αναλλάξουμε το σύστημα αξιών που έχουμε. Πριν ανοιχθεί ο δρόμος της αμαρτίας, πώς οδηγήθηκε ο άνθρωπος εκεί? Λέει, η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Επιθυμίες. Πρώτο, το σύστημα αξιών. Άλλαξε τις επιθυμίες σου. Πρέπει να αλλάξω τις επιθυμίες μου. Η δεκάτη εντολή, ξέρετε, ενδεχομένως, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι και αμάρτια η δεκάτη εντολή. Αν τη διαβάσετε, ξέρετε ποια είναι η δεκάτη εντολή. Η δεκάτη εντολή είναι μην επιθυμήσεις. Δεν λέει, περνάς, ας πούμε, βλέπεις ένα ωραίο σπίτι. Τι ωραίο σπίτι? Άνθρωπος είσαι, βλέπεις ένα ωραίο σπίτι. Σου λέει, μην επιθυμήσεις. Καλά, δεν έκανα αμαρτία, απλώς είπα τι ωραίο σπίτι. Όχι, μην το πεις αυτό το πράγμα. Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, το σπίτι του πλησίου σου, το δούλο, τη δούλη, το βόδι, ούτε το γαϊδούρι του πλησίου σου. Όχι, και το γαϊδούρι, ρε παιδάκι μου, του πλησίου μου. Και το γαϊδούρι του πλησίου μου, μην το επιθυμήσεις. Ποιο? Το Αντώνη το γαϊδούρι. Ωραία. Όμως, ο Θεός δεν μας ρώτησε για να βάλει αυτές τις εντολές. Άκουγα έναν Αμερικανό ομιλητή που μιλούσε πάνω στο θέμα αυτό. Μην επιθυμήσεις το γαϊδούρι του πλησίου σου. Και έλεγε λοιπόν το λαό Ισραήλ. Το σκεφτότανε καθώς ήρθε από την Αίγυπτο. Και άρχισαν να φτιάχνονται σιγά σιγά. Στην Αίγυπτο ούτε σπίτια, ούτε γαϊδούρια, ούτε τίποτα δεν υπήρχε εκεί. Τι να δεις στο διπλανό σπίτι, τι να δεις. Ξύλο έπεφτε. Σήμερα φάγα λιγότερο ξύλο, ας πούμε. Το πολύ πολύ αυτό να έλεγες. Λοιπόν, ήξερα εγώ σήμερα είχε λίγο παραπάνω, δύο κουταλιές παραπάνω φαγητό στο πιάτο. Τι να πεις εκεί. Όταν όμως ήρθαν στη γη της Επαγγελίας και άρχισαν και χτίζανε και φτιάχνανε και τους έδωσε ο Θεός, μάλιστα πριν να μπουν μέσα, τους έδωσε 10 εντολές, ήξερε ο Θεός τι θα συμβεί εκεί πέρα. Ο ευδαιμονισμός. Και ανάμεσα στα άλλα, να προχωράς και να λες τι ωραίο σπίτι που έχει ο γείτονας. Ο Θεός δεν μου το έδωσε εμένα. Ο Θεός φταίει που δεν μου το έδωσε εμένα. Γιατί να το δώσει στο γείτονα και να μην το δώσει εμένα. Και στο ένα και στο άλλο και στο γαϊδούρι. Να ξυπνάει ο άλλος το βράδυ και να γκαρίζει το γαϊδούρι του γείτονα και να λέει κοίτα εκεί πέρα τι ωραίο γκάρισμα και ο γάιδαρος αυτός να βρίσκεται στο διπλανό το κτήμα και όχι στο κτήμα το δικό μου και να είναι στο γείτονα. Αχ, να είχα αυτό το γαϊδούρι να με ξυπνάει κάθε πρωί και να ξέρω ότι είναι δικό μου το γαϊδούρι και δεν είναι στο γείτονα το γαϊδούρι. Επιθυμίες. Δεν έχουμε τέτοιες επιθυμίες εμείς, να μου πείτε. Είμαστε γεμάτο επιθυμίες υλικές. Αυτοκίνητο. Κοίτα εκεί να το έχω. Και αυτό που έχω δεν είναι καλό. Ή και αν δεν έχω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή να μην αποκτήσω. Όχι να μην αποκτήσω, αλλά το αυτοκίνητο, το χρήμα δεν μπορεί να είναι βωμός. Είναι μέσο. Και εκεί έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Αν θέλει ο Θεός να μου το χαρίσει, ώστε να εξυπηρετούμε, έχει καλώς. Δεν θέλει ο Θεός να μου το χαρίσει, εντάξει, θα κάνω τη δουλειά μου με έναν άλλο τρόπο. Δεν ανεβάζει την ευτυχία μου ή τη δυστυχία μου
το αν έχω ή δεν έχω το γαϊδούρι ή το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω τι. Βήμα πρώτο. Γέμισε άγιες επιθυμίες. Τι είναι αυτό που δοξάζει ο Θεός? Τι θέλει ο Θεός? Θέλω να κάνω κι εγώ. Βήμα δεύτερο. Θέμα δεύτερο. Εγωισμός. Στο σύστημα αξιών που λέμε. Το πρώτο, επιθυμίες. Το δεύτερο, εγωισμός. Ο Δαβίδ είχε άγιες επιθυμίες. Αρκετές φορές είχε και όχι άγιες επιθυμίες. Βρώμικες επιθυμίες. Και κάποιες φορές πραγματοποιούσε αυτές τις επιθυμίες του, τις άνομες. Όμως, ήταν σαν άνθρωπος που αναγνώριζε το λάθος του. Ταπεινωνόταν και ζητούσε συγγνώμη και έλεος από τον Θεό. Για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας, στις οικογένειές μας, στις εκκλησίες μας, πρέπει να ακούγεται συχνότερα η λέξη «συγγνώμη, έκανα λάθος». Σε μια εποχή ευδαιμονική και κατά συνέπεια πιο εγωκεντρική, το συγγνώμη είναι άγνωστη λέξη. Πώς η χριστιανική οικογένεια να επιβιώσει μέσα σε αυτήν την εποχή χωρίς τη λέξη συγγνώμη? Δύο πετυχημένοι σύζυγοι είναι αυτοί που ξέρουν και λένε συγγνώμη πολλές φορές. Δέχονται και δίνουν συγγνώμη. Στο εγωκεντρικό σύστημα αξιών της εποχής μας, ή ο εαυτός μας ή η δόξα του Θεού. Δεν χωράνε και τα δύο. Ο ευδαιμονισμός οδηγεί στη μαλθακότητα, στις εύκολες λύσεις, στα ναρκωτικά, στη βία, την αυτοκτονία. Η ταπείνωση, η αναγνώριση του λάθους οδηγεί στο σταυρό του Χριστού, στη λύτρωση. Αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα μιας ευδαιμονικής εποχής. Η αύξηση των ναρκωτικών δεν έχει να κάνει με την μείωση. Έχει να κάνει σαφώς, και το έχουν επανειλημμένα αυτό τονίσει επιστήμονες, με την αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Όπου υπάρχει υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερη και αύξηση ναρκωτικών, εγκληματικότητας, βίας κλπ. Γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του λάθος για να αλλάξει. Δεύτερο βήμα λοιπόν, ταπεινώσου όπως ο Δαβίδ. Και η ταπείνωση να είναι ένα στοιχείο, μια αρετή μέσα στη ζωή μας. Το τρίτο στοιχείο, τρίτο και τελευταίο στοιχείο του νέου συστήματος αξιών που πρέπει να υπάρχει μέσα μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό που υπάρχουν γύρω, είναι η αφιέρωση. Είναι η διαφορά του Δαβίδ από τον Σολομώντα. Ήτανε μία, είπαμε, η διαφορά του Δαβίδ από τον Σολομώντα. Όλα τα είχαν κοινά, εκτός από ένα πράγμα μόνο. Ήταν η καρδιά του Δαβίδ, ήτανε σαλέμ, ολοκληρωτικά δοσμένη στον Θεό. Δεν είχε πολλούς βωμούς, ήταν του Κυρίου. Λάθη, πολλά. Ίσως πιο πολλά από ό,τι λάθη έκανε ο Σολομώντας. Αλλά μόλις το καταλάβαινε το λάθος του, αμέσως, Κύριε, έκανα λάθος. Ταπεινωνότανε, ζητούσε συγγνώμη από τον Κύριο. Ο Σολομώντας δεν ήταν ολοκληρωμένη με τον Θεό. Είχε κι άλλους θεούς. Και ο πιο ύπουλος κίνδυνος του ευδαιμονισμού είναι ο Θεός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μαζί με όλα τα άλλα. Με την καριέρα μας, με τα λεφτά μας, με την οικογένειά μας, με τις σπουδές μας, με τα παιδιά μας, με το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, αυτό που φοράμε, ο χρόνο μας. Όλα αυτά τα έχουμε μαζί με τον Θεό. Ο Θεός θέλει να τα έχει όμως να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Να είναι αυτός πρώτος και όλα τα άλλα εκείνος να τα δίνει και να τα χορηγεί στον άνθρωπο. Ο χρόνος είναι δικός μας. Στα χέρια του Θεού είναι ο χρόνος. Αυτός μας έδωσε άλλη μια μέρα. Μπορούσε να μην μας τη δώσει. Τα χρήματα είναι δικά μας, έτυχε και μας τα έδωσε. Και είμαστε διαχειριστές αυτών των χρημάτων. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η εποχή μας, μας δίνει, μας πρόχνει, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι αξίζουν αυτά τα πράγματα, ότι είναι δικά σου αυτά τα πράγματα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι θεοί τους οποίους μπορείς να λατρεύσεις. Ο Λόγος Θεού λέει, είτε λοιπόν τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, να κάνετε τα πάντα προς δόξαν Θεού. Σπουδάζω. Για ποιον σπουδάζω? Μα για μένα σπουδάζω. Όχι. Σπουδάζω για τον Κύριο. Γιατί θέλω αυτό που κάνω να χρησιμοποιηθεί για τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα για τη σύγχρονη Εκκλησία δεν είναι ότι ξέχασε τον Θεό. Είναι ότι τον θυμάται ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Και εκεί είναι που πρέπει να δουλέψουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι παγώσαμε, αλλά το γίναμε χλιαροί. Στη σύγχρονη καταναλωτική μας κοινωνία
που υπάρχει πληθώρα αγαθών, ο άνθρωπος έχει επιδοθεί σε έναν αγχώδη αγώνα για ικανοποίηση αναγκών και συνεχώς αναφύονται αυτές οι ανάγκες σαν το μυθικό τέρας της Λερναίας Ύδρας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αντέχει να περιμένει, δεν αντέχει στις αποτυχίες, στις κακουχίες, δεν θέλει να κερδίσει με κόπο, θέλει εύκολο και γρήγορο κέρδος. Πιστεύω ότι νέοι άνθρωποι του Χριστού μπορεί να κάνουν τη διαφορά, να αλλάξουν το κλίμα, να γίνουν οι τύποι των πιστών μέσα σε μια εκκλησία η οποία βάλεται ανάμεσα στα άλλα και από ένα κλίμα ευδαιμονισμού. Η συνταγή είναι απλή. Ένα νέο σύστημα αξιών στη ζωή μας, το οποίο θα φιλτράρεται ό,τι συμβαίνει έξω και θα μπαίνει και θα οδηγεί σε μια διαφορετική αντίδραση. Άγιες επιθυμίες, μετάνοια, ταπεινό πνεύμα όπως ο Δαβίδ και αφιέρωση. Μια καρδιά παραδομένη σε εκείνον. Αυτό το εύχομαι για όλους μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνια, με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, ερχόμαστε στο θρόνο το δικό σου. Ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε. Ερχόμαστε να σε δοξάσουμε, να σε υμνήσουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο. Γιατί, Πατέρα μας, η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη. Η καρδιά μας αναζητεί το πρόσωπό σου. Θέλουμε στη ζωή μας μόνο εσένα. Στον ουρανό απάνω δεν έχουμε κανέναν άλλον εκτός από σένα και εδώ στη γη θέλουμε μόνο εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες την αγάπη σου. Πρόβαλες την αγάπη σου από τη δικαιοσύνη σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τη δυνατότητα να έρθουμε σε σένα. Το έργο του Χριστού, η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας ανοίγει το δρόμο. Το αίμα που χύθηκε μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε σένα, όπως μας λες, άμονοι, άγιοι, ανέγκλητοι, διατηρώντας εμείς την πίστη στις αιώνιες αλήθειες σου και στο έργο που έγινε στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε μέρα εσύ με την αγάπη σου, με το έλαιό σου, με τη χάρη σου, με την προστασία σου ομορφαίνεις τη ζωή μας και με τον αιώνιο λόγο σου μας δίνεις την ελπίδα του ουρανού και τη χαρά του ουρανού. Σε ευχαριστούμε και για τούτη την ημέρα. Σε ευχαριστούμε και για αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε εδώ και εκεί και εσύ μας έφερες πάλι σώους και αυλαβείς. Ζητάμε η καρδιά μας να είναι γεμάτη από την παρουσία σου. Θέλουμε, είτε είναι καλοκαίρι με την χειμώνας, να είμαστε μέσα στο θέλημα το δικό σου. Να ευλογήσεις την εκκλησία σου, να ευλογήσεις τις συναθρήσεις, να ευλογήσεις όλους μας και παντού όπου τίθεται ο λόγος ο δικός σου. Και ό,τι είναι να μας πεις το βραδινό το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Γαλάτας το 6 κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Γαλάτας 6 κεφάλαιο, το σίγμα ταφ, από το 11 εδάφιο, στη σελίδα 1032. Και παρακαλώ τον Αντρέα να διαβάσει.
1: Από το 11 μέχρι
0: τέλος. Μέχρι τέλος.
1: Είδατε πόσον μακράν επιστολή σας έγραψα με τη χείρα μου. Όσοι θέλουν να αρέσκωση κατά τη σάρκα, ούτε σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνον για να μην διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέ οι περιτεμνόμενοι αυτή φυλάτωση των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνεστε εσείς, δια να έχωσι κάρκηση εις την σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθει ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει, ούτε ακροπιστία, αλλά νέα κτίσεις. Και όσοι περιπατώσει, συγγνώμη, και όσοι περιπατήσωση κατά τον κανόνα τούτων, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής, μη δεις, ας μη δίδει εις εμέ ενόχληση, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών αδελφή. Αμήν.
0: Το σημείο το οποίο θα έχουμε σαν συμμελέτη είναι μόνο δια να μη διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά αποφασίζει να πάει στο Χριστό και να ακολουθήσει το Χριστό, το πρώτο που νιώθει και αισθάνεται είναι ότι αυτή του η ενέργεια, αυτή του η πράξη είναι μια πράξη η οποία επισύρει το κοντράρισμα και την αντίθεση των γύρω ανθρώπων. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Γι' αυτό ο Χριστός, για να προλάβει τον καθέναν μας και να μην μας ξαφνιάζει αυτό το γεγονός, είπε ότι δεν ήρθα για να βάλω ειρήνη, αλλά ήρθα για να βάλω μαχαίρι. Μέσα στην οικογένεια ήρθα να τους χωρίσω. Από τώρα λέει και στο εξής, οι δυο θα είναι εναντίον τριών και τρεις εναντίον δύο. Εντύπωση μου είχε κάνει πριν πολλά χρόνια, όταν όσοι είναι παλιοί την ξέρουν, εντύπωση μου είχε κάνει η επιστροφή της Μάρθας στο Χριστό. Ήταν μια Αμερικανίδα. Όταν έγραψε στους γονείς της ότι εγώ επίστεψα στο Χριστό, αναστατώθηκαν τόσο πολύ και στεναχωρήθηκαν τόσο πολύ, ώστε όλη η οικογένεια αναστατώθηκε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή γύριζε μόνη της σε πόλεις, σε κράτη, στην Αμερική, στην Ευρώπη, μέσα στην αμαρτία τυλιγμένη, και κανένας από την οικογένεια δεν ενοχλείτο και κανένας από την οικογένεια δεν ρωτούσε πού είναι απόψε το κορίτσι μας, πού βρίσκεται. Από την ημέρα όμως που έμαθαν ότι αυτή πίστεψε στο Χριστό, από εκείνη την ημέρα έγινε μία τρομερή αναστάτωση μέσα στην οικογένεια. Μέχρι το σημείο η μάνα να έρθει από την Αμερική με μια της αδερφή για να δούνε τι γίνεται με την κόρη τους. Και λέω ότι οπωσδήποτε το να δεχθεί κανείς το Χριστό και να ακολουθήσει το Χριστό κατά κανόνα, υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, είναι ένα γεγονός το οποίο επισύρει την οργή και την αντίθεση και την επίθεση των γύρω ανθρώπων. Και πολλές φορές εμείς, ξέρετε, δεν το έχουμε χωνέψει αυτό το πράγμα και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η πίστη μας στο Χριστό οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα και σε μας τους ίδιους και στους γύρω ανθρώπους μας. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει κανείς να το έχει περάσει σαν άνθρωπος του Θεού, ή κι αν δεν το νιώσε έντονα, τότε σημαίνει ότι κάπως δεν τα πήγε καλά και σωστά με τα πράγματα του Θεού. Βεβαίως ο Χριστός, καθώς δίνει αυτή την πλευρά στην πνευματική μας ζωή, οπωσδήποτε λέει ότι ο κόσμος δεν θα σας δεχθεί. Το πιο χαρακτηριστικό είναι εκείνο το οποίο συνέβη και με τον Απόστολο Παύλο. Όταν αυτός ο άνθρωπος, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του, ήμουνα υπερβολικά μενόμενος εναντίον του Χριστού και εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και έκανε αυτή την ασύλληπτη στροφή όταν συναντήθηκε με τον Χριστό εκεί στη Δαμασκό. Είχε την εντύπωση ότι το μεγάλο αυτό, το ασύλληπτο, το δοξασμένο, το αιώνιο αυτό μήνυμα, το μοναδικό, όπως αυτός το είδε και το έπιασε, όλα λέει τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, θα είναι ένα μήνυμα που θα περάσει μέσα στους ανθρώπους, στους γύρω του, στους πατριώτες του, στον κύκλο του. Και όταν έκανε την προσευχή του στο Θεό μέσα ζητώντας αυτή, δείχνοντας αυτή τη λαχτάρα και αυτόν τον πόθο, και πήρε την απάντηση ότι δεν θα σε δεχθούν, έμεινε ξαφνιασμένος. Μα λέει, Κύριε, αυτοί ήξεραν ποιος ήμουνα, τι διαγωγή είχα, τι έκανα. Και ο Χριστός επέμενε και του έλεγε, δεν θα σε δεχθούν. Και πράγματι δεν τον δέχτηκαν. Υπάρχει όμως, και αυτή είναι η θέση στην οποία δίνει ο Λόγος του Θεού, ή θα πρέπει να την χωνέψουμε ή θα πρέπει να μην μας παραξενεύει. Εάν λέει εμένα έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουνε. Τώρα εκεί που διαφέρει το πράγμα είναι η μορφή της δίωξης. Δεν έχει σημασία η μορφή της δίωξης, αυτά είναι τα μονοπάτια και τους δρόμους που ανοίγει ο Θεός στον καθέναν μας για να έχουμε διαφόρων μορφών διώξεις. Αλλά υπάρχει, είναι αξίωμα στην πνευματική μας ζωή ότι εάν εμένα έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουνε. Και το είπε ο Κύριος και διαφορετικά. Λέει, δεν μπορεί, λέει, ο μαθητής να είναι ανώτερος από το δάσκαλό του. Δεν μπορεί να είναι. Οπότε, αυτό το πράγμα είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να χωνέψουμε. Και το διαισθανόμεθα και το καταλαβαίνουμε. Εκεί όμως που δίνει ο Λόγος του Θεού μία δεύτερη προσοχή την οποία θα πρέπει να δείξουμε είναι μήπως παρακάμψουμε αυτή τη θέση την οποία ο Θεός επιφυλάσσει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή μην προσπαθήσουμε μέσα στη ζωή μας αυτό το δυσάρεστο γεγονός, αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση να την παρακάμψουμε. Να την παρακάμψουμε. Και αυτό είναι απόψε το θέμα μας. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, καθώς αναφέρεται και γράφει στους Γαλάτας και έχει μπροστά του μία κατηγορία χριστιανών, αυτοί λέει έκαναν το εξής, δεν θέλησαν να καταδιώκονται. Και βρήκαν έναν τρόπο και παρέκαμψαν αυτή την δυσκολία μέσα στη ζωή τους. Θυμόσαστε όταν η επιστολή προς Γαλάτας αρχίζει, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος σε ένα περιστατικό. Και το περιστατικό αυτό είναι στην επιστολή προς Γαλάτας και λέει το εξής. Να διαβάσει, Αντρέα, το δεύτερο κεφάλαιο επιστολής προς Γαλάτας, 11 εδάφιο μέχρι και το 16.
1: Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχεια, ειν αδιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι το αξιόμεμπτος. επειδή πριν έρθω στις ποινές από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Όταν δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζε με αυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Και μετ' αυτού συνεπικρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκριση αυτών. Αλλότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων, εάν σοι Ιουδαίος ον, ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, διατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουσι? Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύρωτες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμε εις τον Ιησού Χριστόν, για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξέργων νόμου. Διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξέργων νόμου ουδής άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σε ένα περιστατικό. Και το περιστατικό αυτό είναι ότι οι Ιουδαίοι χριστιανοί είχαν μέσα στην πίστη τους και τη διατήρηση του νόμου και τον τρόπο με τον οποίο κανείς και θα τρώει και θα συμπεριφέρεται και παρέα θα έχει, και επειδή αυτοί ήταν σκληροί και κατά συνέπεια θα είχε ο Απόστολος Πέτρος φασαρίες μαζί τους, για να μην τον διώκουνε και να μην έχει φασαρίες, λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός υποκρίθηκε. Ώσπου λέει να έρθουνε μερικοί από την Ιουδαία, έτρωγε και έπινε μαζί με τους εθνικούς. Όταν όμως ήρθανε αυτοί από την Ιουδαία, αποχωρίζονταν. Και σε αυτή, λέει, την υποκρισία παρασύρθηκε, λέει, και ο Βαρνάβας. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ο λόγος του βέβαια σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα σύμπτωμα, ήταν ένα γεγονός το οποίο οπωσδήποτε διορθώθηκε αφού ο Απόστολος Παύλος έβαλε σωστά τα πράγματα και είπε ότι δεν θα πρέπει κανείς να κάνει νερά. Και ξέρετε, ο διωγμός είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον απομονώνουνε, σε κανέναν δεν αρέσει να τον περιφρονούνε, σε κανέναν δεν αρέσει να τον κατηγορούνε, σε κανέναν δεν αρέσει να τον παραμερίζουνε και να μην του δίνουν την αξία που χρειάζεται. Για τον άνθρωπο όμως του Θεού υπάρχει ένας άλλος κανόνας και υπάρχει ένα άλλο αξίωμα, ότι η αξία του δεν είναι πουθενά αλλού, ούτε στη συμπεριφορά την οποία οι άνθρωποι θα δείξουν απέναντί του, ή αν είναι φιλική ή αν δεν τον απομονώνουν, ή αν δεν τον κοτσομπολεύουν, ή αν δεν τον περιφρονούν, αλλά είναι στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και επειδή πολλές φορές το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, ή όπως λέει εδώ πέρα ο Σταυρός του Χριστού, διώκονται, λέει, για να μην διώκονται για τον Σταυρό του Χριστού, αυτό το πράγμα δεν κυριαρχεί ολοκληρωτικά και ολότελα μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας, διότι αυτό μας δίνει τη θέση ότι θα διωκόμεθα και θα περιφρονούμεθα και θα θεωρούμεθα παρακατιανοί από τους γύρους μας ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι μια φορά στο γραφείο μου λέει ο προϊστάμενος εκεί πέρα, βρε Απόστολε μου λέει, έχει στο μυαλό του 17ου αιώνα. Εκεί λέει κόλλησες. Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν ένα συνέστημα ότι πιέζεσαι και εξαιτίας και πιέζεσαι εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού, επειδή πιστεύεις στον Χριστό. Μπορείς να παρακάμψουμε αυτή τη θέση και να παρακάμψουμε αυτό το γεγονός και να γλιτώσουμε από την δυσκολία αυτή η οποία δημιουργείται λόγω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού αυτό το πράγμα και το καταδικάζει. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι δεν θα πρέπει να βρεις τρόπους και μέσα για να μπορέσεις να ελευθερωθείς και να γλιτώσεις από αυτή την πίεση. Αυτό έκανε ο Πέτρος. Θέλησε να γλιτώσει από το στόμα όλων των εξιουδαίων χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ προτού να έρθουν οι Εβραίοι έτρωγε, είχε παρέα με τους εθνικούς, δηλαδή με τους χριστιανούς, με τους αδελφούς κτλ. Μόλις ήρθαν αυτοί, αμέσως λοιπόν άρχισε να αποχωρίζεται, να απομακρύνεται ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί τους και ότι αυτός μένει εκεί που μένει, εκεί που σαν Ιουδαίος που ήταν, για να μην έχει τον κατατρεγμό και την κακογλωσιά όλων αυτών των εξεβραίων χριστιανών. Και είναι κάτι αυτό αγαπητοί που πολλές φορές σε μορφές διάφορες δεν το πιάνουμε. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Και στο υποσυνείδητο μας μέσα, κάνοντας πολλές φορές ορισμένες ενέργειες και κρατώντας ορισμένες θέσεις και διακηρύντας ορισμένα πιστεύω, στο υποσυνείδητο μας, ξέρετε, υπάρχει αυτή η φυγή. Δεν θέλουμε να διωκόμεθα για το Σταυρό του Χριστού. Έτσι εξηγείται οι ιδέες τις οποίες έχουμε, οι οποίες είναι εξωβιβλικές. Έτσι εξηγείται γιατί αυτός ο κόσμος με τα μηνύματά του και με τα συνθήματά του μας επηρεάζει και πολλές φορές μέχρι τέτοιο σημείο που να μην υπάρχει ούτε η ελαχίστη αντίστασης ούτε η ελαχίστη διαφοροποίησης. Έλεγε ένας αδελφός, είχε ένα γιο. Την εποχή εκείνη ήταν οι μαλλιάδες. Και πήγαινε λοιπόν στο σχολείο ο γιος του και δεν μπορούσε να ανθέξει την καζούρα που του έκαναν γιατί δεν είχε μακριά μαλλιά. Και στο τέλος απεφάσισε να τα μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να ξεπεράσουν και τα μαλλιά των κοριτσιών. Και του έλεγε ο πατέρας του, μα παιδί μου αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Λέει δεν μπορώ, λέει, να αντιδράσω, λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ, λέει, εγώ να περπατάω μέσα στο προάβλιο, να μπαίνω μέσα στην αίθουσα, να ανεβαίνω στην έδρα για να κάνω μάθημα και από κάτω όλοι να με περιφρονούν και όλοι να μου κάνουν καζούρα. Δεν μπορώ, λέει, αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εκεί είναι εν τελευταία αναλύση, εκεί είναι όλο το μυστικό και όλη η βαρύτηση. Για να μην διωκόμεθα για το Σταυρό του Χριστού, και αυτό σημαίνει, διότι πιο κάτω, ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν το λέει αυτό λέει το εξής, για μένα, λέει, ο κόσμος σταυρώθηκε και εγώ ως προς τον κόσμο, που σημαίνει ότι όλες ετούτες τις μορφές της ζωής, όλες τις προσφορές, όλα εκείνα τα οποία εγκρίνουν και χειροκροτούν οι άνθρωποι της αμαρτίας, της αποστασίας, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί με τον Χριστό, όλα αυτά, λέει ο Χριστός, τα έχει σταυρωμένα, λέει. Γι' αυτό λέω εγώ, πέθανος προς τον κόσμο, προς αυτά. Και αν λοιπόν ο Χριστός τα έχει σταυρωμένα απάνω στο σταυρό όλα αυτά, πώς μπορώ τώρα εγώ αυτά να τα χρησιμοποιώ και τα χρησιμοποιώ μόνο για ένα σκοπό, για να μην διώκομαι για το σταυρό του Χριστού. Έτσι αγαπητοί εξηγούνται ένα σωρό πράγματα τα οποία μέσα στη ζωή μας, καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ο Θεός τα καταδικάζει, δεν τα θέλει, αλλά εμείς δεν υπακούμε. Έτσι εξηγείται και η έννοια της ανυπακοής μας στο θέλημα του Θεού. Διότι ο Θεός έχει συγκεκριμένες θέσεις, έχει συγκεκριμένες οδηγίες, έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έχει συγκεκριμένους δρόμους που καλεί να περπατήσουμε, έχει συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και συγκεκριμένο τρόπο ιδεών, αντιλήψεων, πιστεύω. Και επειδή όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του κόσμου, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας καλεί να σταθούμε διαφοροποιημένοι, και εμείς αυτό επειδή μας κοστίζει δεν το θέλουμε μέσα στη ζωή μας, θέλουμε λοιπόν να το παρακάμψουμε με αυτούς τους τρόπους και με αυτά τα μέσα τα οποία σήμερα χρησιμοποιούμε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι όσοι, λέει, όσοι δεν θέλουν να διώκονται για το Σταυρό του Χριστού, αυτοί, λέει, ενεργούν έτσι. Και ξέρετε, είναι ένα μήνυμα αυτό που οπωσδήποτε θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα μήνυμα που θα πρέπει να καθίσουμε να το σκεφτούμε και να δούμε τα σημεία εκείνα στα οποία εμείς συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο με μόνο σκοπό, για να μην διωκόμεθα για το Σταυρό του Χριστού. Και είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που φοβάμαι ότι λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Και θα μου πείτε, εντάξει, και τι έγινε. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι όσο δίνουμε τόπο στον εχθρό, τόσο αυτός γίνεται θρασής και θέλει να εξουσιάσει και να κυβερνήσει απάνω μας, και τόσο εμποδιζόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάμαι εγώ, όταν δουλεύαμε και τα γραφεία ήταν εδώ στην Ευπόλυδος, πάντοτε έρχονταν μία κοπέλα λαχανιασμένη, κυνηγημένη και νευριασμένη. Και της έλεγαν, τι έπαθες πάλι και τι από σήμερα. Να, λέει, με κυνηγούσαν, λέει, κάτι, λέει, παιδιά εκεί, ξέρω εγώ τι. Από κάτω ήταν καφενεία και ήταν τα καφενεία που μαζεύονταν όλοι οι οικοδόμοι και ζητούσαν δουλειές και το ένα και το άλλο. Και κάθε φορά την πείραζαν και κάθε φορά την ενοχλούσανε. Και μου έκανε και εμένα εντύπωση, και άλλα κορίτσια, ας πούμε, περνούσαν από εκεί και δεν ενοχλούσε και κανένα δεν επαραπονεί του. Μια μέρα λοιπόν, καθώς ήμουνα εκεί και δεν είχα πάει ακόμα στο γραφείο, τη βλέπω να περνάει. Και ήταν τόσο προκλητική και δημιουργούσε τόση, ας πούμε, τόσο ερεθισμό, που αναγκάζονταν οι άλλοι να την πειράξουν. Και αυτό είναι μέσα στην πνευματική μας ζωή. Εμείς όταν κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος. Έχουμε μια διπλή ζημιά. Πρώτα απ' όλα, δίνουμε τόπο στον πονηρό για να μας ενοχλεί και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και είναι κάτι αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να επισημανθεί μέσα στην πνευματική μας ζωή και πρέπει να μάθουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για το Σταυρό του Χριστού θα διώκεσαι. Και αν δεν θέλεις να διώκεσαι, τότε θα πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο κόσμος και όχι αυτά που λέει ο Χριστός. Μα θα μου πείτε, απόλυτο αυτό? Απόλυτο είναι. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα η αδυναμία της Εκκλησίας του Χριστού είναι σε αυτό το σημείο. Και έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά και δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να πάρουμε αυτή τη θέση την οποία πήρε ο Απόστολος Παύλος. Είσαι με δε μη γέννητον ακαυχόμαι ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ, έχει κάποια ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα χτίσεις. Αυτή είναι η θέση της γραφής. Και αυτή τη θέση εμείς θα πρέπει να την πάρουμε μέσα στην πνευματική μας ζωή. Και να μην φοβόμαστε από οτιδήποτε στρέφει ο κόσμος εναντίον μας και από οτιδήποτε λέγεται σε βάρος μας. Είτε χαζούς μας πούνε, είτε καθυστερημένους μας πούνε, είτε αναχρονικούς μας πούνε, είτε ότι είμαστε φτωχοί το πνεύματι, είτε οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα πρέπει ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι για το Σταυρό του Χριστού θα διωκόμεθα και θα μείνουμε σε αυτή τη θέση ώσπου να έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Αυτά είχα εγώ να πω. Αν τώρα κάποιος θέλει να ερωτήσει ή να συμπληρώσει.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Είπες ότι ο Πέτρος έτρωγε μαζί με τους αστικούς χριστιανούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν χωρισμένη η εκκλησία των εξαθλών και των εξεβραίων. Δεν επικοινωνούσαν καθόλου. Αφού όταν ήρθαν οι άλλοι χριστιανοί εξεβραίων, υπεγρίθη ότι τα είχαν δεν έτρωγε μαζί τους. Τι εννοεί αυτό, ότι δεν έτρωγαν μαζί, δεν ήταν μαζί η εκκλησία των εθνικών, δηλαδή των εβραίων.
0: Οι εξεβραίων χριστιανοί, είδες όταν ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα. Του έκαναν μία σύσταση. Του είπανε, αδελφέ Παύλε, βλέπεις πόσες μυριάδες είναι αυτοί που έχουν πιστέψει. Και έχουν ακούσει από σένα ότι είσαι κόντρα και αντίθετος στον νόμο του Μωυσή. Γι' αυτό λοιπόν να κάνεις και εσύ να αποδείξεις ότι δεν είσαι. Οι εξεβραίων χριστιανοί είχαν επιπλέον το εξής, κρατούσανε την εθιμοτυπία, τη μοσαϊκή. Και δεν ήτανε, το κακό δεν ήταν εκεί, εντάξει. Αν ας πούμε ο ένας χριστιανός σήμερα δεν θέλει να φάει χοιρινό κρέας δικαίωμα του είναι. Αλλά δεν ήταν μονάχα ότι κρατούσανε, αλλά ήθελαν και οι χριστιανοί εξ εθνών και αυτοί να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο.
2: Άλλο αυτό αν ήθελαν, θέλω να πω ότι στις τράπεζες, όταν διακονούσαν όπως βλέπουμε τις αρχές της πράξης, ότι ήταν μαζί. Και μάλιστα λέει αδικούν το εξεδίνουν τον υπάρχον. Γιατί του δίνουν άλλη διαφορετική κυβερνία, όλοι ήταν μαζί, η Εκκλησία και τρώγανε μαζί. Και οι Εβραίοι, οι Εξεβραίοι και οι Εξεθνών. Και εδώ έχω τη γνώμη ότι δεν δίνουν οι Χριστιανούς εθνικούς.
0: Χριστιανός.
2: Ο Πέτρος ήτανε, είχε συζητήσει από τον Κονίλιο, ο Θεός του είπε μη λέγε τίποτα άνθρωπος από τότε. Και είχε συναστροφή, καθώς μιλάει ο Μπορείς να σε αναστρέψει με έναν τρόπο για τους εθνικούς. Και χωρίς να είναι χριστιανοί.
0: Όχι, η Λαρίτης δεν είναι στο εάν αυτοί ήταν χριστιανοί ή δεν ήταν. Η Λαρίτης είναι στο ότι ήταν εθνικοί. Εκεί αναδίδει τη βαρύτητα. Οπότε τι δείχνει. Δείχνει ότι ο Απόστολος Πέτρος όταν ζούσε, όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ, τώρα μην ξεχνάμε στην Αντιόχεια, και η Αντιόχεια είναι μια εκκλησία η οποία είναι από εθνικούς. Όταν ήταν λοιπόν εκεί πέρα, ζούσε με τον τρόπο που ήταν το κλίμα εκεί της εκκλησίας. Όταν ήρθε λοιπόν εδώ πέρα, επειδή αυτός το είχε ξεπεράσει αυτό το πράγμα, ζούσε με το κλίμα αυτό που υπήρχε τώρα στην εκκλησία. Όταν όμως ήρθανε οι εξεβραίων χριστιανοί, οι οποίοι οπωσδήποτε θα τον κακολογούσανε, θα το επιτίθονταν, θα το έλεγαν οτιδήποτε, τότε λοιπόν τι έκανε αυτός. Για να αποφύγει όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις, έκανε αυτό το πράγμα που έκανε. Προσποιήθηκε και απομακρύνθηκε από αυτό. Και αυτό το καταδίκασε ο Απόστολος Παύλος. Ήτανε ο τρόπος ο διαφορετικός τρόπος των Εβραίων, γι' αυτό και τελικά αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι την Εκκλησία του Χριστού την παρέσυραν σε λαθεμένες κατευθύνσεις και σε λαθεμένες θέσεις, όπως αυτοί εδώ πέρα λέει, γιατί έκαναν την περιτομή, για να μην διώκονται. Διότι εκεί πέρα που πήγαιναν και κήρυταν και μιλούσαν και έδιναν το μήνυμα, υπήρχε αυτό το κλίμα των Εβραίων, ότι έπρεπε να είναι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Και όταν διαβάζουμε στην επιστολή της Πράξης Αποστόλων στο 15 κεφάλαιο, λέει μερικοί λέει έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και δίδασκαν τους μαθητάς, εάν δεν περιτέρνεστε κατά το έθνος του Μωυσέως, δεν μπορείτε να σωθείτε. Δηλαδή είχαν φτάσει στο σημείο εκείνο να αχριστεύουν και να καταργούν και το Σταυρό του Χριστού.
3: Ο Παύλος όμως ενέδωσε στη σύσταση του Ιακώβου. Και έκανε αυτό που του είπε.
0: Ναι, ενέδωσε στη σύσταση του Ιακώβου.
3: Και έγινε όλη αυτή η φασαρία κατόπιν, όμως αν το πήκανε και άγια του τύπου.
0: Ναι. Η φασαρία αυτή έτσι κι αλλιώς θα γίνονταν. Θα γίνονταν η φασαρία αυτή, διότι όταν ακόμα ο Απόστολος Παύλος ήταν έξω από τα Ιεροσόλυμα, ο άγαβος που πήρε τη ζώνη του, είπε ότι θα τον πιάσουν, θα δεθεί και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και θα μπει στη φυλακή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού να συλληφθεί ο Παύλος και να μπει μέσα στη φυλακή. Το γεγονός αυτό ήταν σε απάντηση αυτού του ερωτήματος που του έθεσα. Εάν θα το διαβάσουμε εκεί πέρα, λέει το εξής, ότι όλοι αυτοί τι έλεγαν. Έλεγαν ότι ο Απόστολος Παύλος είναι αντίθετος προς το Μωσαϊκό νόμο. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν αντίθετος προς το Μωσαϊκό νόμο, διότι αυτός Εβραίος ήταν. Ήτανε αντίθετος

0: ο Μωυσής και ο νόμος του Μωυσή. Εκεί όμως λίγο θέλω να δείτε. Ναι.
1: Μπορώ να μου πει κάτι σε αυτό επάνω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ιάκωβος ήταν ένα πρόσωπο που ήθελε να προλαμβάνει δύσκολες καταστάσεις, έτσι φαίνεται μέσα από τον λόγο του Τούρκου Θεού. Και στην περίπτωση εκείνη, όπως και ο Παύλος λέει, το να φας κρέας δεν είναι κακό, αλλά εάν είναι να η συνείδηση του άλλου αδελφού να πάθει ζημιά, τι φας δεν έπρεπε του κρέας. Έτσι και τώρα το να κάνεις να μην κάνεις την περιτομή για τον Παύλο ήταν το ίδιο. Δεν είχε καμία αξία. Για να μην σκανδαλίσει όμως ένα μεγάλο μέρος των πιστών εκεί πέρα, αναγκάστηκε να την κάνει στον αδελφό. Ίσως πάνω σε αυτή τη βάση πέρα.
0: Είναι όταν, κοίταξε, όταν ένα πράγμα δεν μειώνει το Σταυρό του Χριστού και το έργο του Χριστού, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να πεις στον άλλον κάνε το ή μην το κάνεις. Ούτε το δικαίωμα είσαι αυτό εσύ, ούτε και ο άλλος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τον Α ή με τον Β. Όταν όμως εφάπτεται το έργο του Χριστού και του Σταυρού του Χριστού, από εκεί πέρα αλλάζει πλέον η θέση και αλλάζει η συμπεριφορά. Κάθε τι λοιπόν, εγώ παραδείγματος χάρη, εγώ στη ζωή δεν έχω φάει ποτέ χοιρινό κρέας. Και την πάτησα τώρα που ήμουν στο Σούνιο. Είχαν χοιρινό κρέας. Δεν έχω φάει ποτέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πω σε κάποιον που τρώει πίτα ξεμητρό σιρινό κρέας και πει αμαρτία, όπως μερικοί θέλουν να πούνε, όπως ας πούμε και το κρασί. Έξω το κρασί λένε ότι είναι αμαρτία. Εγώ λέω δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν κάνει να πίνεις κρασί, κύριε, εσύ που είσαι χριστιανός, γιατί το κρασί σου δημιουργεί άλλα προβλήματα και
2: ενδιάλεις. Από την υγεία.
0: Και από την υγεία και από το πιστεύω, και από το πιστεύω. Υπάρχουν μερικά πιστεύω που υπάρχουν σε ανθρώπους, τα οποία ας πούμε δεν έχουν καμία σχέση με το έργο του Χριστού, με το Σταυρό του Χριστού. Και κάθε δικαίωμα το κρατάει αυτό. Ακόμα και συνήθεις, ακόμα και ξέρω ότι οικογενειακές καταστάσεις, που έτσι κρατάει. Αλλά όταν έρχεται το ζήτημα και φύγεται ο Σταυρός του Χριστού και το έργο του Χριστού, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση ώστε κανείς να υποχωρήσει, ούτε να το ξεπεράσει για να δημιουργηθεί αυτό που διαβάζουμε σήμερα, για να μην διώκεται για το Σταυρό του Χριστού. Άλλος.
3: Απόστολε.
0: Ναι.
3: Αλλά αφού είχαν πιστέψει στον Χριστό, γιατί η προτιμή ήταν ότι ο Μωυσής από τους πληθυμούς την εβδομάδα το διαφυρώναν διαμέσου του νόμου στο Θεό.
0: Για.
3: Αφιερώνω στο Θεό, η περιτομή ήταν από εκεί
0: και κάποιε κερδινέ το πρόβλημα. Η περιτομή έλεγε ότι αν δεν την κάνει, είναι σωσμένο. Είναι αυτό που λένε σήμερα Ορθόδοξοι, άμα δεν είσαι Ορθόδοξοι, δεν πα στον ουρανό.
3: Αυτό ήταν εκκλησία.
0: Αυτό ακριβώ. Γι' αυτό το πολεμούσε ο Απόστολο Παύλο και μερικοί, επειδή αυτό κοντράριζε, μερικοί το έκαναν για να μην διώκονται.
3: Αλλά αυτοί όμω εγώ ήταν αναγεννημένοι, δεν μπορούσαν να το πιάσουν αυτό το πράγμα. Ήταν και τρακάρι.
0: Τώρα κάτι λες αυτό το πράγμα. Εγώ μια φορά εδώ πέρα, μια φορά έγινε το εξής. Μία ψυχή την οποία τότε την ευαγγέλιζα και είχε πιστέψει στον Χριστό και έρχονταν εδώ. Μια μέρα μου λέει Απόστολε, κοντεύω να χάσω την πίστη. Τι απάντησε. Λέει, ήμουνα λέει στην εκκλησία, εδώ στο Χαλάνδρη ήταν στην εκκλησία και είδα λέει έναν να έχει μία εφημερίδα υπέρ δεξιά και να διαβάζει. Και λέει, πώς είναι δυνατόν λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστέψει στο Χριστό να έχει λέει τέτοιες ιδέες και να υποστηρίζει λέει τέτοια κόμματα. Αυτή ήταν από αριστερό κόμμα. Δεν είχε καμία σχέση αυτό με το Σταυρό του Χριστού και με την πίστη του Χριστού. Δεν είχε καμία σχέση. Και τρόμαξα να την πίσω να καταλάβει. Λέω, πάρτο λέω αντίθετα, εάν κάποιος σε δει εσένα με μια αριστερή εφημερίδα και αυτός είναι υπερδεξίος, θα πει πίστη στο Χριστό. Και αυτό το πράγμα και αυτό το πιστεύω.

0: Αυτό λέω είναι ζήτημα πώς έχει γαλουχηθεί κάποιος σε αυτόν τον τομέα και τι αντιλήψεις έχει και τι έχει πάρει μέσα στη ζωή του. Η πίστη του όμως στο Χριστό είναι τελείως διαφορετική και ο Σταυρός του Χριστού είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Άντε τώρα να αρχίσουμε να λέμε ποιο είναι το πιστεύω σου σε αυτό το κόμμα. Όλοι έτσι. Μια φορά μου λέει μια αδερφή σε μια εκκλησία, μου λέει, ήταν εκλογές, μου λέει τι γραμμή δίνει η εκκλησία, λέει τι ψηφίζουμε. Η εκκλησία, λέω, δεν δίνει καμία γραμμή. Η εκκλησία έχει μόνο μία γραμμή. Έχει το Χριστό και το Σταυρό του Χριστού και το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει η εκκλησία, δεν έχει άλλη γραμμή. Και ο Θεός να μας βοηθήσει ώστε να τα ξεχωρίζουμε αυτά και για τον εαυτό μας και για τους άλλους, για να μην ούτε να μπερδευόμαστε ούτε να μπλέκουμε. Ναι.
1: Πρώτη εκκλησία, ακόμα
0: δεν είχε δημιουργηθεί, που ήταν οι Εβραίοι, το κήρυγμα του Πέτρου, λέει, Άραβες, στην Ακολιέλα,
1: ναι.
0: Εβραίοι,
1: ενώ στο Ποταμία, ένα σωρό. Αυτοί, τι ήτανε, όλοι ήτανε Εβραίοι, ή συνηθία, που ήταν προσχωρήσει στο Ορθοδοξισμό.
0: Ήτανε Εβραίοι, ή
1: ήτανε προσήλοι. Προσήλοι. Οπότε αυτοί θεωρούνται, όχι κατά έθνη χριστιανοί, σε αυτή την περίπτωση.
0: Όχι.
1: Που ήσαν, ας πούμε, που είχαν τις σκηνές, τα τραπέζια.
0: Οι προσήλοι.
1: Αυτοί οι Ελληνιστέ, τι, και αυτοί ήταν προσήλοι.
0: Εβραίοι ήταν.
1: Οπότε δεν ήταν οι εξεχνών.
0: Όχι. Αυτό δημιουργήθηκε μετά. Η πρώτη εκκλησία εξεχνών δημιουργήθηκε στην
1: Αντιόχεια.
0: Και από εκεί άρχισαν οι δύο κλάδοι να αναπτύσσονται και να.
2: Οι Άραβες, οι Ελλανδίτες και τα λοιπά δεν ήταν χριστιανοί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ημέρα κατέβηκε.
0: Ναι, δεν ήταν χριστιανοί, αλλά ήταν προσήλυτοι. Προσήλυτοι Εβραίοι ήταν.
2: Θεοεβραίοι.
0: Προσήλυτοι ήταν.
2: Πες τι ήταν προσήλυτοι. Τι σημαίνει προσήλυτοι.
0: Προσήλυτος θα πει ένας που πρωτομπαίνει σε μία διδασκαλία και σε μία εκκλησία. Από εκεί είναι και η λέξη προσήλυτισμός.
1: Είχαν δεχτεί δηλαδή την
0: πίστη των Ιουδαίων. Δεν λέω, τι λέει ο Χριστός για τους Φαρισαίους. Περπατάτε, λέει, βουνά και λαγκάδια για να κάνετε έναν προσήλυτο και αφού τον κάνει, τον κάνει σαν τα μούτρα σας μετά. Πολύ πράγμα. Εδώ σταματάμε, αν δεν έχει κανεί να ρωτήσει τίποτα άλλο.
1: Ήθελα να πω ότι όταν φύγουμε από το Σταυρό του Χριστού, από ό,τι νιώθω, καταλαβαίνω, είναι σαν το ψάρι έξω από τα νερά, από τη θάλασσα. Δηλαδή, χάνεις τελείως. Και δεν μας συμφέρει.
0: Βγαίνεις από τον δρόμο σου.
1: Δεν μας συμφέρει.
0: Και περιπλανάς.
1: Ούτε βγαίνεις μπορούμε να αναπνέουμε πνευματικά, ούτε να χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό μπορεί να μπορέσει αυτή τη γη, τα πάντα είναι εις ένα πως ακούς αρχή.
4: Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

να προσευχηθούμε. Ύψιστε και υπέρτατε, Κύριε, ο Δημιουργός, η πηγή της ζωής, ο υπάρχον από τους αιώνες. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου εν Χριστώ, για τα αιώνια θαυμαστά Σου σχέδια, για τον πλούτο που δίνεις σε εκείνους που σε εξητούν. Γι' αυτό που είσαι, γι' αυτό που θέλεις για τη ζωή μας, σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό που κάνεις για μας, για αυτά τα σχέδια που έχεις να πραγματοποιήσεις τώρα και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Σκύβουμε τις καρδιές μας με ταπείνωση και ευλάβεια μπροστά στο πρόσωπό Σου αυτό το πρωινό και μαζί με τη δοξολογία, την προσκύνηση, τον ένο, την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που αποδίδουμε σε Σένα. Ερχόμαστε στο όνομα του Χριστού να Σε παρακαλέσουμε κατά την υπόσχεσή Σου να κάνεις αισθητή την παρουσία Σου ανάμεσά μας. Ο θησαυρός που μας χάρισες, ο Λόγος ο Άγιος, να γίνει για τον καθένα μας πηγή αναζωπήρωσης, στηριγμού, ανόρθωσης, σταθερής πορείας, πλουτισμού πνευματικού. Ερχόμαστε σήμερα το πρωί εδώ και ήθε κανένας από εμάς από συνήθεια, αλλά ερχόμαστε με διψασμένες τις καρδιές, με πόθους εσωτερικούς, να ακούσουμε τη φωνή Σου, να μας μιλήσεις, να σηκώσεις βάρη, θλίψεις, να δώσεις διέξοδο σε αδιέξοδα, να δώσεις χάρη και έλεος. Μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια αναστροφή σε ολόκληρο το έθνος μας, σε ολόκληρο τον κόσμο. Να ελεήσεις την πατρίδα μας. Να ζητήσουν το πρόσωπό Σου, Κύριε. Το πρόσωπό Σου παρακαλούμε να ζητήσουν. Και τώρα, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Σε περιμένουμε να σε ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό Μη 40, σελίδα 531 από τις γραφές που είναι μπροστά μας, τα 5 πρώτα εδάφια. Ψαλμός Μη, όπως Μανώλης. 40, εδάφια 1 έως 5, είναι στη σελίδα 531. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι «Ο πλούτος εν Χριστώ».

εσύ πάντα αριθμών. Διαβάζω ξανά το τελευταίο εδάφιο, το 5. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμούς σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εσέ. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνωση πάντα αριθμών. Τη γλώσσα αυτή δεν τη γνωρίζει κάθε άνθρωπος. Τη γνωρίζει μονάχα εκείνος που έχει κάποια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, μάλιστα θα έλεγα βαθύτερη σχέση με τον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής. Και τα λόγια αυτά του τελευταίου εδαφίου που διαβάσαμε είναι καταπληκτικά, είναι μοναδικά, όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όταν το σχέδιο του Θεού δεν είχε αποκαλυφθεί σε όλο το μεγαλείο του και όταν οι προφήτες και εκείνοι που μιλούσαν για τα πράγματα αυτά τα ζούσαν μεν από πρώτο χέρι, αλλά δεν είχαν την αίσθηση όλου του βάθους, του ύψους και του πλάτους αυτής της αποκάλυψης που ο Θεός είχε υπόψη του για το μέλλον. Και μιλάει εδώ ο Δαβίδ με αυτά τα καταπληκτικά λόγια, μιλάει για έναν Θεό ο οποίος είναι μοναδικός, ο οποίος μέσα στη ζωή του επενεύει και μάλιστα μιλάει σε πληθυντικό αριθμό, συμπαρασύροντας μαζί του τη δοξολογία και όλους εκείνους που σε παρόμοια κατάσταση με αυτόν ζουν τέτοιες εμπειρίες και βιώματα μαζί με αυτό το ζωντανό Θεό. Μιλάει λοιπόν με τέτοιο τρόπο που ο Θεός επενεύει, γιατί όπως είδατε λέει πολλά έκαμες σε παροχημένο χρόνο. Δηλαδή τα έζησε, τα είδε, τα άγγιξε, τα πειραματίστηκε. Πολλά έκαμες, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου. Και αυτά τα οποία κάνει ο Θεός, τα μικρά τα θεωρούμε αυτονόητα. Ο Θεός όμως κάνει μεγάλα, τρομερά, καταπληκτικά πράγματα, επεμβάσεις μοναδικές στη ζωή μας και τα ονομάζει εδώ θαυμάσια. Δηλαδή μόνο θαυμασμό μπορούν να προκαλέσουν οι επεμβάσεις αυτές του Θεού. Και όπως καταλαβαίνουμε, μιλάει για το παρελθόν. Αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού, κάθε άνθρωπος του Θεού έχει πάντοτε τρία επίπεδα πάνω στα οποία μιλάει. Είναι το παρελθόν, είναι το παρόν και είναι και το μέλλον. Για το παρελθόν, μεν, ο Δαβίδ έχει να διηγηθεί αυτά τα οποία λένε τα προηγούμενα εδάφια. Και βέβαια στην όλη βιογραφία του μέσα στα βιβλία των Σαμουήλ ΑΒ ή Βασιλέων ΑΒ ή Χρονικών δεν βρίσκουμε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οποίες αναφέρεται. Και ψάχνοντας κανείς και ερευνώντας, λέει πού τάχα θέλει να κατευθύνει το λόγο του ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, ο άνθρωπος του Θεού. Και σίγουρα αναφέρεται, γιατί δεν υπάρχει άλλο περιστατικό, επαναλαμβάνω, σε εκείνη τη μεγάλη του πτώση, την οποία είχε μπροστά στον Κύριο. Αλλά που ο Θεός στάθηκε πιστός μέχρι τέλους. Διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα ότι αν εσείς απιστείτε, δικαίωμά σας. Ο Θεός όμως μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Δεν μπορεί ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι καταπληκτικές αυτές υποσχέσεις του Θεού τον δένουν μαζί μας, τον κάνουν ένα και θέλει αυτός ο Θεός να γίνει μέρος της ζωής μας, τα λόγια του να διατρέχουν όλη την ύπαρξή μας, οι υποσχέσεις του από τις οποίες εμείς να στηριζόμαστε και να απορροφούμε τους γλυκασμούς της κηρύθρας του Πνεύματος του Θεού. Μιλάει λοιπόν για το παρελθόν αυτό και μιλάει με τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Τα λόγια του τα υπενθυμίζω με ανεβίβασε κλάκου ταλαιπωρίας. Είναι πράγματι η απομάκρυνση από το Θεό ένας λάκος ταλαιπωρίας. Είναι η προσωπική πείρα κάθε ανθρώπου αυτό έξω από τον Θεό. Ένας λάκος ταλαιπωρίας. Ένας κύκλος, ένα περιθώριο για άλλον μικρότερο, για άλλον μεγαλύτερο. Λάκος όμως βαθύς και γεμάτος από ταλαιπωρία. Αυτή είναι η γεύση, η πικρή, η στιφή της απόλαυσης του ανθρώπου που ζει μακριά από το Θεό. Κι όμως λέει ότι μέσα σε αυτό το λάκκο υπήρχε πυλός βορβορώδης, βρώμικος, μέσα στον οποίο ζούσε όλη την ώρα. Και βέβαια δεν αναφέρεται σε φυσικά γεγονότα, αναφέρεται σε πνευματικές αλήθειες, σε καταστάσεις που η ψυχή του κυλιόταν σαν το χείρο, σαν το γουρούνι, μέσα στον βόρβορο της αμαρτίας μακριά από τον Θεό. Αλλά εσύ από εκεί μέσα με ανεβίβασες. Και ακόμα έστησες τα πόδια μου επάνω σε πέτρα, δηλαδή σε στερεό τόπο. Και η πέτρα αυτή, σύμφωνα με τη γραφή, είναι πάντοτε ο υπεσχημένος Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Και στερέωσες τα βήματά μου, δηλαδή έκανες έργο πολύ μεγαλύτερο, ώστε να μην μείνω στην αρχή, στο ξεκίνημά μου, αλλά να προχωρήσω, να περπατήσω.
και έβαλε στο στόμα μου

ένα καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο στον Θεό μου. Δηλαδή η αποκατάσταση, την οποία ο Θεός έκανε στον Δαβίδ και σε κάθε παρόμοια περίπτωση κάνει, είναι καταπληκτική, μοναδική, υπέροχη, τέλεια. Όπως ο Θεός ξέρει να εργάζεται με τέλειους τρόπους και με τέλειες μεθόδους. Γι' αυτό τώρα έρχεται να πει στο εδάφιο 5, στο οποίο επικεντρώνουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας, ότι πολλά έκαμε εσύ, Κύριε ο Θεός μου. Πολλά, πάρα πολλά. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά τα πολλά ανάγονται όλα σε ένα κεντρικό σημείο της αποκάλυψης του Θεού, που είναι ο πλούτος, τον οποίο ο Θεός είχε κρυμμένο πρώτων αιώνων για να τον αποκαλύψει στο πρόσωπο του Χριστού για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι μας, εάν το θέλουμε, αν τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, εάν το θελήσουμε, να μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι αυτού του μεγάλου θησαυρού, του πλούτου, τον οποίο έχει ο Θεός για κάθε ψυχή. Και μιλάει, όπως είπαμε, για το παρελθόν, με μια πείρα χαράς, απελευθέρωσης που έζησε, δοξολογίας προς τον Θεό. Μιλάει ακόμα για το παρόν, ότι ο Θεός έχει διαλογισμούς, θαυμαστούς, σχέδια, τα οποία θέλει να πραγματοποιήσει σε κάθε στιγμή. Και είναι ένα παρόν αυτό, το οποίο το ζει πλέον ο Δαβίδ, στιγμή με στιγμή. Γιατί η ζωή του παρόντος είναι στιγμή με στιγμή, που τη ζούμε έως ότου γίνει παρελθόν και έως ότου περιμένουμε σε λίγο το μέλλον. Και ακόμα θα πει ότι είναι τόσο μεγάλα αυτά τα οποία σκέφτεσαι να πραγματοποιήσεις για τη ζωή μου, που δεν μπορώ να τα εξηγήσω, να τα περιγράψω, ούτε και να τα απαριθμίσω. Γιατί οι ευεργεσίες σου είναι καταπληκτικές, είναι υπέροχες, είναι θαυμαστές. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη γλώσσα τη γνωρίζουν μόνο εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν έστω και για λίγο ή περισσότερο ή πολύ βαθύτερο, όπως εδώ ο ψαλμωδός, τον Κύριο. Και τον γνωρίζουν, επαναλαμβάνω πάλι, στην Καινή Διαθήκη δεν την έχουν ζήσει ακόμα, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, όπως δηλαδή ζούσαν τον Θεό που αποκαλυπτόταν αυστηρός για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες, γεμάτος έλεος, αγάπη και εκτιρμούς την ώρα της επιστροφής και της μετάνοιας. Και θα ρωτήσει κανείς, πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η βαθιά αλλαγή και η απελευθέρωση στην προσωπική ζωή του Δαβίδ. Και πλατύτερα, πώς γίνεται μια τέτοια βαθύτερη αλλαγή, πλατύτερη αλλαγή σε κάθε άνθρωπο που θα ήθελε να μπει σε αυτό το σχέδιο του Θεού, της ανακαίνησης, της επανόρθωσης, της σωτηρίας. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός θέτει ορισμένους όρους, ότι δηλαδή πρέπει να καταλάβεις ότι έξω από τον Θεό η ζωή σου είναι πίκρα, στιφάδα, χωρίς καμιά απόλαυση μόνιμη που να ικανοποιεί πέρα για πέρα το πνεύμα σου και την ψυχή σου, και ότι ό,τι συσσωρεύεις εξωτερικά δεν μπορούν να γεμίσουν το είναι σου. Μέσα στην καρδιά σου πρέπει να κατοικήσει αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος το υπόσχεται ότι θα το κάνει δια του πνεύματος του, του Αγίου. Και βέβαια, μαζί με αυτή την αναγνώριση της κατάστασης που βρίσκεσαι, πρέπει να τον επικαλεστείς. Πρέπει να του πεις. Και μάλιστα ο Δαβίδ λέει, το είπα και περίμενα. Και έκανα υπομονή, διότι ήξερα ότι ο Θεός θα απαντήσει. Περιέμεναν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε. Δηλαδή έστρεψε ολόκληρο το ενδιαφέρον του επάνω μου και άκουσε την κραυγή μου. Ο Θεός και όταν δεν απαντάει, όμως είναι εδώ, είναι κοντά σου. Δεν ξεχνάει εκείνα τα οποία του λες. Ακόμα και τους στεναγμούς σου. Ακόμα εκείνα τα ακαταλαβίστικα που βγαίνουν από μέσα σου με οποιαδήποτε στεναγμό ή έκφραση ή απελπισία ή ένα ερωτηματικό που ξεκινάει.

που πλησιάζεις κάθε ψυχή με έλεος, με ενδιαφέρον, με αγάπη. Και παρακαλούμε, βοήθησέ μας να το δούμε περισσότερο, ευκρινέστερα, να το καταλάβει η καρδιά κάθε ενός από ανάμεσά μας σήμερα το πρωί, του τι είσαι και του τι χαρίζεις εν Χριστώ Ιησού. Περιμένουμε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν. Εάν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούσε κανείς να μιλήσει με έναν τέτοιο τρόπο για τις επεμβάσεις, τις απελευθερώσεις, την αποκατάσταση του Θεού, πόσο μάλλον μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη απλώνεται ένα σχέδιο τόσο μεγάλο και πλατή, με ποικίλους τρόπους, που ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να το κάνουμε δικό μας οικείο, να το οικειοποιηθούμε και να το καταλάβουμε. Για να μας αποκαλύψει τι βρίσκεται εν Χριστώ, που είναι ένα μυστήριο, το έργο το οποίο έκαμε ο Χριστός, το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι, όχι όπως μεταφράζει ο Βάμβας εις εσάς, αλλά εν ημίν με ύψιλον, μέσα στην καρδιά σας. Αυτός ο μεγάλος θησαυρός, τον οποίο χαρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχουμε στην Καινή Διαθήκη μια λέξη, πότε στο πρώτο ενικό πρόσωπο, πότε στο δεύτερο, στο πρώτο πληθυντικό, στο δεύτερο πληθυντικό, με τις λέξεις έχομεν, έχετε. Έκανα μια μικρή συλλογή, γιατί η ώρα δεν επιτρέπει να απλωθούμε περισσότερο, για να δούμε αυτές οι λέξεις, οι τόσο μοναδικές, ή μάλλον η λέξη αυτή που στέλνεται στον καθένα από εμάς προσωπικά, δίνει το δικό της νόημα. Ας δούμε την πρώτη. Για το έργο το οποίο ο Χριστός κάνει μέσα σε κάθε καρδιά. Λέει ο Παύλος με το Πνεύμα του Θεού, δια του οποίου Ιησού Χριστού έχομεν, ας την υπογραμμίσουμε τη λέξη, την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού. Εν Χριστώ Ιησού λοιπόν, ή μέσω του Ιησού Χριστού, δια του οποίου Ιησού Χριστού, έχομεν τώρα, κρατάμε στα χέρια μας. Τι? Δεν λέει απλώς την άφεση των αμαρτημάτων ή των αμαρτιών μας. Αλλά προηγείται μια άλλη έννοια, η οποία είναι βασική μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε, λέει εδώ, την απολύτρωση δια του αίματος αυτού και έπειτα την άφεση των αμαρτημάτων. Δηλαδή, θέλει να παραστήσει ο Λόγος του Θεού μπροστά μας μια πραγματικότητα που συμβαίνει μέσα στο πνευματικό χώρο. Μέσα στην ψυχή σου και μέσα στην ψυχή μου. Πριν γνωρίσει τον Κύριο, ή αν ακόμα δεν τον έχεις γνωρίσει, τώρα, μέσα στο πνεύμα σου. Υπάρχουν γερά, σιδερένια, ατσάλινα δεσμά που σε περιδένουν τόσο πολύ που δεν μπορείς να απελευθερωθείς. Πρέπει αυτά να σπάσουν. Πρέπει να περάσει πάνω από αυτά η δύναμη της απολύτρωσης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και προηγείται. Έκαμε λοιπόν αυτός ο Χριστός απολύτρωση δια του αίματος, έσπασε το δεσμά και κατά συνέπεια έδωσε στη συνέχεια την άφεση των αμαρτιών, ώστε να μην έχεις ενώπιον του Θεού τίποτε που να σε εμποδίζει να τον πλησιάζεις. Εκείνο που βασανίζει τον άνθρωπο και ταυτόχρονα εκείνο που τον εμποδίζει να έχει τον πλούτο της ζωής εν Χριστώ, που ξεχύνεται σαν ένας ζωντανός ποταμός, όπως είναι εκείνη η περιγραφή του Εζεκίηλ κεφάλαιο 47, όπου μπαίνεις και προχωρείς μέχρι που φτάνεις στα βαθιά νερά και μόνο να κολυμπήσεις μπορείς. Έτσι είναι το πρόσωπο, το έργο και η χάρη του Ιησού Χριστού. Ένας απίθμενος πλούτος, ελαίος και χαρισμάτων που δίνει αυτός. Έχουμε λοιπόν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Ερώτημα πρώτο. Εσύ προσωπικά έχεις? Μπορείς μέσα σε αυτό το έχομεν να βάλεις τον εαυτό σου? Εάν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις, σήμερα το πρωί σου προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία. Ύψωσε τα μάτια σου επάνω και πες, Κύριε, θέλω κι εγώ, σαν τον Δαβίδ, σαν τους άλλους εδώ που είναι γύρω μου, να μπορώ να πω αυτό το έχομεν. Ζήτησέ το να μπει στην καρδιά σου. Ζήτησέ το να σπάσει τα δεσμά και να σε ελευθερώσει από το βάρος και την ενοχή των αμαρτημάτων. Αυτό είναι το έργο, θα το έλεγα, της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι εκείνο που ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 μας λέει, στο πρώτο εδάφιο, «Δικαιωθέντες εκ πίστεως»,

έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πάλι ο Ιησούς. Έξω από τον Ιησού δεν γίνεται αυτό. Μέσα στον Ιησού όμως έχουμε. Και τι έχουμε? Την ειρήνη με τον Θεόν. Που θέλει να πει και να υποδηλώσει ότι μέχρι τώρα ζούσαμε σε εχθρικά στρατόπεδα. Ήμασταν εχθροί απέναντι του Θεού. Και το λέει ο Παύλος αλλού. Με τα έργα μας, τις σκέψεις μας, τις παραβάσεις μας, τη ζωή μας, την κατάπτωσή μας την πνευματική. Και δεν υπήρχε συμφιλίωση ανάμεσά μας. Τώρα όμως, μέσω του Ιησού Χριστού, έχουμε την ειρήνη με τον Θεό. Που σημαίνει μπορείς να πηγαίνεις, να τον πλησιάζεις, να του μιλάς. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Έχεις ειρηνικές σχέσεις μαζί του. Και μάλιστα λέει στην αρχή, όπως είδατε, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Μας έδωσε αυτός τη δικαίωση, την πλήρη αποκατάσταση, να μας βλέπει Άγιους δικούς του, ώστε να μπορούμε να πάσα στιγμή να φύγουμε και να βρεθούμε στην παρουσία του. Και το έκαμε αυτό ο Ιησούς Χριστός με το έργο του Σταυρού. Και μας λέει ότι είναι απόκτημά μας, διότι ο Χριστός για μας πέθανε στο Σταυρό. Απόκτημά μας η ειρήνη με τον Θεό. Ερώτημα δεύτερον. Έχεις ειρήνη με τον Θεό? Έχεις το απόκτημα αυτό στην καρδιά σου? Έχει γίνει ο Χριστός ο σωτήρας σου? Τον έχεις επικαλεστεί, ώστε αυτή τη στιγμή να μπορείς να πεις έχω κι εγώ μαζί με εσάς όλους, έχομεν ειρήνη με τον Θεό. Ένα τρίτο είναι το αποτέλεσμα που μετράει σε αυτή την περίπτωση ύστερα από τα δύο αυτά προηγούμενα. Μας λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ε13, δικαιωθέντες εκ πίστεως, συγγνώμη, ταύτα έγραψα προς εσάς, τους πιστεύοντας, εις το όνομα του Υιού του Θεού, διαναγνωρίζετε ότι έχετε, υπογραμμίστε το, ζωήν αιώνιον, και διαναπιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Σας τα έγραψα αυτά για να γνωρίζετε, να έχετε τη γνώση ότι στο όνομα του Υιού του Θεού έχετε αιώνια ζωή. Η ζωή αιώνια η οποία προσφέρεται μέσω του Λόγου του Θεού. Τα αυτά έγραψα. Ο Λόγος του Θεού θα σε βεβαιώσει ότι έχεις αιώνια ζωή. Θυμάμαι κάποιον για την αβεβαιότητα που είχε και προσπαθούσε με προσευχή, με νηστεία, με να ακούει κηρύγματα, με το να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να αποκτήσει αυτή τη βεβαιότητα, αλλά του έλειπε ένα στοιχείο. Να το πιστέψει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν του είπε κάποιος, έχετε τώρα. Ερώτημα τρίτο. Έχεις, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, την αιώνια ζωή στην καρδιά σου? Θα πεις, δεν το νιώθω, δεν το καταλαβαίνω, δεν το βλέπω. Δεν λέει ο Θεός τίποτα από όλα αυτά. Ούτε σε ρωτάει να το αισθάνεσαι, να το καταλαβαίνεις, να το βλέπεις. Αλλά λέει, εάν διαβάζετε αυτά που διαβάζετε ή ακούτε αυτά που ακούτε και τα πιστεύετε. Το πιστεύεις ότι εν Χριστώ Ιησού έχεις και εσύ μέσα στο έχετε αιώνια ζωή και μπορείς τώρα να την αποκτήσεις. Ένα τέταρτο που είναι η βεβαιότητα πλέον αυτού που ο Θεός χαρίζει, τον πλούτο της εν Χριστώ χάρης και σωτηρίας, μας το περιγράφει μέσα σε δύο εδάφια ο Λόγος του Θεού από την επιστολή προς Εβραίους. Διαβάζουμε, ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον εις τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο της βουλής του, μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικό του καταπετάσματος. Με δύο πιο απλά λόγια. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι αυτά τα κάνει, τα ενεργεί μέσα στην προσωπική μας ζωή. Και εφόσον υπόσχεται ο Θεός, είναι εκείνος ο οποίος δεν ψεύδεται, δεν αθέτει το λόγο του ποτέ, θα μας ήταν υπεραρκετό ότι το είπε ο Θεός. Αλλά για να μας βοηθήσει, επειδή είμαστε άνθρωποι τόσο ευάλωτοι, τόσο έτοιμοι να επηρεαστούμε από αμφιβολίες, που και οι ίδιοι μας πολλές φορές, οι ίδιοι εμείς τις δημιουργούμε στον εαυτό μας, προσθέτει ένα δεύτερο στοιχείο. Και λέει, δεν έχω μεγαλύτερο από μένα, σας το είπα μεν, αλλά θέλω να ορκιστώ, να δώσω όρκο.
που σημαίνει στην Παλιά Διαθήκη ειδικά ότι ο όρκος ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Δηλαδή, δίνω αυτή την ύπαρξή μου πάνω στον όρκο, λέει ο Θεός, ότι θα γίνουν αυτά τα οποία σας είπα. Και τώρα έρχεται ο Παύλος, ερμηνεύοντας με το Πνεύμα το Άγιο, να μας πει: ξέρετε τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε δύο αμετάθετα πράγματα. Πρώτον, η υπόσχεση του Θεού ότι σε σώζει εν Χριστώ και σε κάνει δικό του. Δεύτερον, τον όρκο του Θεού ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ πίσω τις υποσχέσεις του αυτές. Δύο αμετάθετα πράγματα, τα οποία καταλήγουν να είναι μια άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαία, με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη βεβαιότητα, που μπαίνει μέσα στο καταπέτασμα και είναι εκεί, διότι εκεί είναι η πίστη μας και η ελπίδα μας, εν Χριστώ Ιησού, για να έχεις τώρα τη βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού. Δεν μπορείς λοιπόν να ξεφύγεις από αυτές τις μεγάλες διακηρύξεις της Αγίας Γραφής, που σε φέρνουν βήμα-βήμα μέσα στο πέλαγος του ωκεανού του Θεού, τη μεγάλη αυτή σωτηρία που με δύο ατράνταχτα και αμετάθετα γεγονότα σε διαβεβαιώνει ότι είσαι δικός μου, σε έσωσα, είσαι ολυτρωμένος μου και δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να δεχθείς με απλότητα τον Λόγο του Θεού. Γιατί λέει αλλού η Αγία Γραφή ότι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται το Λόγο του Θεού, δηλαδή απίστουν, αμφιβάλλουν σε όσο ο Θεός λέει, κάνουν το Θεό ψεύτη. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή που ακούς τα Λόγια του Θεού αρνηθείς την καρδιά σου και πεις «Ναι, καλά, αλλά δεν είναι για μένα», τότε είναι σαν να σηκώθηκες επάνω σε αυτό το βήμα και είπες δημόσια ότι ο Θεός είναι ψεύτης. Το πιστεύεις αυτό, ότι ο Θεός είναι ψεύτης? Αμφιβάλλεις ότι ο Θεός σε αγαπάει? Δεν κοιτάς επάνω στο Γολγοθά ποια θυσία έκανε για σένα, ποιο άγιο αίμα και λύτρο πληρώθηκε για τη σωτηρία σου, πόση αγάπη έδειξε ο Ιησούς και πώς μέχρι σήμερα και σένα και μένα μας υπομένει και μας περιμένει για να ακούσουμε το μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας του. Δέσε λοιπόν την άγκυρα της ψυχής σου πάνω στις υποσχέσεις του Θεού και πάνω στο αδιάψευστο του όρκου του. Δέσε ολόκληρη την ύπαρξή σου σε αυτόν για να έχεις τη βεβαιότητα και να χαρείς, ώστε να μπεις μέσα σε αυτά τα έχουμε, τα οποία εδώ μάλιστα είναι δύο φορές. Για να έχουμε ισχυρά παρηγορία, ώστε τίποτα να μην μας κλονίσει. Και έχουμε τώρα την ελπίδα αυτή της σωτηρίας μας ως άγκυρα της ψυχής. Ερώτημα λοιπόν τέταρτο. Έχεις κι εσύ αυτή τη βεβαιότητα στην καρδιά σου? Έχεις την άγκυρα της ψυχής τοποθετημένη δίπλα στον θρόνο του Θεού, επειδή πίστεψες στις υποσχέσεις του Θεού, στο αδιάψευστο του Λόγου του και του όρκου του? Απάντησέ το απέναντι του Θεού. Ένα άλλο μας λέει ότι είμαστε αδύνατοι. Προχωρούμε πολλές φορές με πράγματα στη ζωή που επηρεαζόμαστε και κλονιζόμαστε. Χρειαζόμαστε βοήθεια στο δρόμο μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην Εβραίους πάλι Δέλτα 14, έχοντες αρχιερέαν μέγαν ως της δήλθε τους ουρανούς Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Και άλλα παρεμφερή εδάφια που υποστηρίζουν αυτή τη διακήρυξη, ότι τώρα έχουμε αρχιερέα, ο οποίος στις ανάγκες μας, στους πειρασμούς μας, στις δυσκολίες μας, στα αδιέξοδα τα πνευματικά, στα πολλά ερωτηματικά που παρά την προσευχή μας δεν έρχεται η λύση και λέμε γιατί, έρχεται εδώ η υπόσχεση του Θεού να σου πει: άκουσε, ο πλούτος εν Χριστώ ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι ότι σου παρέχει αδιάκοπη, ασταμάτητη βοήθεια μέρα και νύχτα, όλα τα 24 ώρα που θα περάσει τη ζωή αυτή, γιατί έχεις αρχιερέα. Και η λέξη αρχιερέας μας μεταφέρει στην Παλιά Διαθήκη, σε όλο το σύστημα εκείνο των θυσιών, όπου έμπαινε μέσα στον θρόνο εκεί του Θεού, στο ηλαστήριο, όπου τα σκίαζαν τα χερουβίμ και έπαιρνε στη συνομιλία του με τον Θεό απάντηση, λύτρωση, βοήθεια, παρηγορία για να τη μεταφέρει στο λαό. Αυτός όμως ο αρχιερέας που στην Παλιά Διαθήκη έμπαινε μια φορά το χρόνο, τώρα τον έχουμε εκεί να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα και να μεσητεύει για μας. Είναι η μεσητεία του Ιησού Χριστού στην ανάγκη μας, στα προβλήματά μας, στις αμφιβολίες μας, στις δυσκολίες μας. Στρέψε τα μάτια σου, αγαπητή μου ψυχή, απάνω. Η σωτηρία και ο πλούτος της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού είναι τόσο αδυθομέτρητα, τόσο μεγαλειώδη, τόσο χειροπιαστά από το άλλο μέρος, ώστε στην οποιαδήποτε ανάγκη σου έρχεται εκείνος αρρωγός, βοηθός σου. Ερώτημα πέμπτο. Πού στρέφεσαι
όταν έχεις ανάγκη για βοήθεια, όταν έρχονται αμφιβολίες μες στο πνεύμα σου, όταν ακούς κάποια λόγια που σε πειράζουν, που σε ενοχλούν, άδικες κατηγορίες, που πολλοί κάνουν το λάθος και τρέχουν γρήγορα να αποκαταστήσουν. Δεν είναι αυτή η μέθοδος του Θεού. Η μέθοδος του Θεού είναι να σιωπήσεις και να προσευχηθείς και να πάρεις το εδάφιο νη δέλτα του Ισαΐα 17 στο χέρι σου, που θα πει ότι κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Στηρίξου τον Θεό για τη βοήθεια σε οτιδήποτε και όχι μόνο σε αυτό. Ο πλούτος της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού είναι αβυθομέτρητος. Ένα έκτο. Ο θησαυρός, τον οποίο κρατάμε στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού λέει τα εξής λόγια στη Β' Κορινθίους 4:6-7. Ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, είναι αυτός που έλαμψε στις καρδιές μας προς φωτισμόν της γνώσης της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ό,τι γίνεται πάντοτε μέσω του Ιησού Χριστού, και τώρα έχουμε τον θησαυρόν τούτον ισοστράκι να σκεύει δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι από μας. Μέσα στην καρδιά μας τώρα έχουμε ένα θησαυρό. Βλέπετε ότι βήμα προς βήμα έρχεται να εστιάσει όλο το ενδιαφέρον αυτής της αποκάλυψης σε ένα θησαυρό. Ποιος είναι ο θησαυρός αυτός? Είναι, μας λέει εδώ, η λάμψη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Όπως τότε μέσα από το σκοτάδι είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως, έτσι και τώρα, την ώρα που τον επικαλεστήκαμε, την ώρα που βρισκόμαστε μέσα στο βορβορόδι πυλό και στο λάκκο το βαθύ και του είπαμε Κύριε, σε παρακαλούμε, θέλουμε βοήθεια, θέλουμε φως, έτοιμος εκείνος έριξε μέσα μας, έλαμψε στις καρδιές μας φως. Αλλά τι φως είναι αυτό? Όχι σαν το φυσικό φως που κάποια μέρα θα παρέλθει ή που είναι για λίγες ώρες μέσα στο 24ωρο. Αλλά το φως της δόξης του Θεού, που σημαίνει η αποκάλυψη των σχεδίων Του, μπαίνει πλέον στη ζωή σου και σου αποκαλύπτει το μεγαλείο της χάρης και του ελέους Του. Τον θησαυρό αυτόν, έτσι τον ονομάζει, τον έχουμε πλέον μέσα στην καρδιά μας. Είναι ένας πολύτιμος θησαυρός, ανεξάντλητος. Ψάξε να ανακαλύψεις τι έχει αυτή η διεργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά σου. Τι μέγεθος, πλάτος και ύψος έχει αυτός ο θησαυρός. Τον έχουμε στην καρδιά μας. Και τέλος, η παρηγορία, αλλά σε ρωτήσω το έκτο ερώτημα. Έχεις, αδελφέ μου, αδελφή μου, αγαπητή μου ψυχή, αυτή τη βεβαιότητα ότι μέσα στην καρδιά σου το φως που έλαμψε είναι για σένα θησαυρός? Είναι άλλα πράγματα που σαγηνεύουν τη ζωή σου και την καρδιά σου, ή είναι αυτό που ο Χριστός εδώ έκανε μέσα στην ψυχή σου? Ας μην στρέφουμε λοιπόν τα μάτια μας σε άλλες αξίες, τόσο πρόσκαιρες, τόσο εφήμερες, τόσο φευγαλαίες, τόσο σάπιες, αλλά σε εκείνο που μας αποκάλυψε στο πρόσωπό Του. Και αυτό βέβαια, ξέρετε, μέσα τρέφεται διαρκώς από τη μελέτη των γραφών, από την κοινωνία με τους Αγίους, από την επικοινωνία με τον Θεό. Και όσο περνάει ο καιρός, όλο και μεγαλώνει μέσα, όλο φωτίζεται, όλο πλαταίνει, όλο θαυμάζουμε, όλο ευχαριστούμε για αυτό το οποίο έκαμε. Έχει ο Πέτρος στην επιστολή την πρώτη μία λέξη. Και τι δεν είδατε τον Χριστόν, τον πιστεύετε όμως και χαίρεστε με χαράν ανεκλάλητη. Ο Βάμβας μεταφράζει ένδοξο. Το κείμενο λέει δεδοξασμένη. Που σημαίνει όπως ο Μωυσής που πήρε τη λάμψη πάνω στο βουνό και κατέβηκε και οι γη Ισραήλ δεν μπορούσαν να ταινίσουν το πρόσωπό του. Έτσι αυτός ο θησαυρός της λάμψης του Θεού μέσα στην καρδιά μας μας άγγιξε, μας έχει μεταμορφώσει εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δεδοξασμένη αυτή η χαρά. Και τι δεν είδαμε τον Ιησού? Την έχεις μέσα στην καρδιά σου? Και το τελευταίο σε αυτό το σημείο είναι ότι η σωτηρία του Χριστού, ο πλούτος της σωτηρίας εν Χριστώ, δεν είναι μόνο για το παρόν, αλλά είναι και για το μέλλον. Μιλήσαμε για παρελθόν, μιλήσαμε για παρόν, υπάρχει και μέλλον, δοξασμένο μέλλον. Ακούστε πώς το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, δηλαδή τούτο το σώμα μας είναι η επίγεια κατοικία μας, χαλαστεί και θα χαλαστεί. Πώς θα ζήσουμε, 100, 200, δεν γίνεται, θα φύγουμε. Όμως έχομεν, πάλι εδώ το έχομεν, εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Να λοιπόν και η ελπίδα της υπόσχεσης για το μέλλον. Φοβάσαι που το σώμα σου θα μπει σε ένα κουτί 2 μέτρα περίπου και θα μπει 3 μέτρα βαθιά στη γη? Ή φοβάσαι τέτοια πράγματα? Έχομεν ήδη κατοικία έτοιμη, αχειροποίητη.
που μας περιμένει στους ουρανούς. Είναι η ελπίδα του έχομεν. Από τη στιγμή που θα κάνεις το βήμα της σωτηρίας, από τη στιγμή που θα επικαλεστείς για σωτήρα σου, από τη στιγμή που θα πεις το αίμα σου, Κύριε Ιησού, έμαθα ότι είναι εκείνο που με λυτρώνει. Ο Σταυρός για μένα είναι η απολύτρωση και η άφεση των αμαρτημάτων. Το αίμα του Σταυρού. Πες το, έλα στον Ιησού σήμερα το πρωί για να έχεις αυτή την ελπίδα. Ρωτώ το τελευταίο ερώτημα εδώ. Έχεις αυτή την ελπίδα? Έχεις αυτή τη χαρά ότι και τι θα φύγεις, δεν χάλασε ο κόσμος νωρίτερα ή αργότερα? Έχεις όμως έτοιμη οικία, αχυροποίητη, δοξασμένη επάνω στους ουρανούς που ο Θεός ετοίμασε για σένα και για μένα και για όλους εκείνους που τον αγαπούν. Έχουμε λοιπόν. Ας πάρουμε τα εδάφια αυτά μες στην καρδιά μας. Ας τα μελετήσουμε προσεκτικά στο σπίτι μας. Και ας δούμε τι μας λέει ο Θεός. Και όχι, δεν είναι μόνο αυτά, όπως είπα στην αρχή. Λέει πάμπολα. Τι έχουμε, ή όπως λέει ο Παύλος, τι έχετε? Εν Χριστώ Ιησού. Ο πλούτος της χάρης. Εν Χριστώ Ιησού. Ο ανεξιχνίαστος πλούτος της χάρης και της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Να μια σωτηρία ολοκληρωμένη, τέλεια. Το παρελθόν σου σβήνει, τακτοποιείται. Κανένας έλεγχος, καμιά εκκρεμότητα. Το παρόν σου στα χέρια του Θεού, γεμάτο δύναμη, γεμάτο χάρη, γεμάτο έλεος, γεμάτο αύξηση πνευματική για ένα περπάτημα, γεμάτο καμάρι, δοξασμένο μέσα από τη δόξα του Θεού. Και τέλος, το μέλλον σου γεμάτο ελπίδα. Δεν χάνεσαι, δεν σβήνεις, σε περιμένει το ένδοξο κατοικητήριο μέσα στη δόξα του Θεού. Αγαπητή ψυχή, και απευθύνω αυτή τη στιγμή σε κάποιον που δεν είναι μέτοχος αυτών των αληθιών. Δεν θα ήθελες να αποκτήσεις αυτή τη σωτηρία του Χριστού, αυτόν τον πλούτο, αυτή τη χάρη, τη συγχώρηση, την αποκατάσταση, για να πεις μαζί με τον Δαβίδ: έστησες επί πέτρων τους πόδας μου, έβαλες ένα καινούριο τραγούδι στο στόμα μου, και να τρέχεις τη ζωή σου χαρούμενος και να λες πότε θα είμαι εκεί πάνω. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Θα ψάλουμε δύο στροφές από έναν ύμνο, τον ύμνο 150, ύμνος 150, και θα προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και για το έργο που έκαμε στη σωτηρίας, για τον πλούτο τον εν Χριστώ που μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα τα τακτοποίησες και όλα τα τακτοποίησε καθέναν που έρχεται σε Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί φτώχυνες Εσύ για να πλουτίσουμε εμείς με το δικό Σου τον πλούτο και να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας Σου. Μίλησε ανάμεσά μας σε κάποιον που έχει ανάγκη αυτής της γνωριμίας μαζί Σου και ευλόγησε όλους μας στο όνομά Σου και για τη δόξα τη δική Σου και του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, ένα μικρό παράδειγμα για μας τους ανθρώπους του Θεού που πήραμε κάποτε την απόφαση να τον ακολουθήσουμε. Μπήκαμε μέσα σε αυτόν τον πλούτο του Ιησού Χριστού που, όπως έκανα μια ανοίξη προηγουμένως, είναι ένας αυξανόμενος πλούτος όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή και μέσα στην αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα δεν θα σταματήσουμε να ανακαλύπτουμε τις πτυχές, τα βάθη αυτού του μεγάλου πλούτου του σχεδίου εν Χριστώ Ιησού που ο Θεός έκανε για μας. Πρόκειται για έναν μεγάλο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είχε στην καρδιά του αυτές τις μεγάλες αλήθειες, την γνώση του αληθινού Θεού. Και φυσικά είχε όλες τις δυνατότητες, όταν θα σας αναφέρω το όνομά του σε λίγο, που μπορούσε να αποκτήσει σε αυτόν τον κόσμο ό,τι ήθελε η ψυχή του και να ανέβει όσο γινόταν πιο πολύ ψηλά, κοινωνικά, πολιτικά, και να ακούγεται το όνομά του και να γράφεται στην ιστορία στις σελίδες της αριστερές της σελίδας του κόσμου αυτού, γιατί υπάρχουν και οι δεξιές σελίδες, όχι με την πολιτική έννοια, οι άγραφες σελίδες που δεν διαβάζονται από όλους τους ανθρώπους, που είναι η ιστορία των ανθρώπων του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή και όλων των πιστών που συμπληρώνονται σιγά σιγά για την μεγάλη βασιλεία του Θεού και την ένδοξη. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο Μωυσής, με όλα τα προσόντα, πέρασε από τρομακτική μόρφωση. Έζησε μέσα και πήρε τη μόρφωση πανεπιστημίων που υπήρχαν τρία την εποχή εκείνη στην Αίγυπτο, τη στρατιωτική ακαδημία. Πράξεις 7:22 μας λέει ήταν δυνατό σε έργο και σε λόγο. Ήξερε και έβγαζε λόγους. Αργότερα αχρίστευσε το χάρισμά του. Και βρισκόταν μέσα στην Αίγυπτο με όλες τις δυνατότητες που είχε να ανέβει όσο γίνεται πιο ψηλά για τον άνθρωπο αυτόν. Όμως στην καρδιά του τον έκαιγε, φλεγόταν ένα μεγάλο ερώτημα. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή. Εδώ ή εκεί. Με την Αίγυπτο, το σύμβολο στην Αγία Γραφή του κόσμου, με τον κόσμο ή με τον λαό του Θεού μαζί, περιμένοντας κάποτε την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Τι από τα δύο? Ο κόσμος προσφέρει πραγματικά, αλλά ο Χριστός προσφέρει όχι τώρα. Τώρα είναι ένα μέρος μόνο, αλλά την ολοκλήρωσή του θα τη δούμε την ώρα που θα τον συναντήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει 4 αρνήσεις και 4 θέσεις του Μωυσή μέσα από το λόγο του. Πρώτα-πρώτα μας λέει αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και πρόκρινε ότι πρέπει να ζήσει έναν άλλο τρόπο ζωής, όπως ο Θεός τον καλούσε μέσα στη συνείδησή του. Αρνήθηκε. Δεν μπορείς παρά να κάνεις μια επιλογή, να αρνηθείς κάτι για να αποκτήσεις το δεύτερο. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο, δεν μπορείς να παλαντζάρεις τα πνευματικά πράγματα. Αλλά προχωρεί. Διάλεξε, λέει, να κακουχείτε. Αυτό είναι η μερίδα σου με τον Χριστό. Θα κακουχείσαι. Μας είπες προηγουμένως και ακούμε πολλές φορές ότι εν Χριστώ έχουμε χαρά. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά μέσα στη ζωή, επειδή είσαι του Χριστού, θα περάσεις από κακουχίες πνευματικές και θλίψεις. Όμως αυτά είναι το σχολείο του Θεού, είναι η ευκαιρία του Θεού για σένα να τον δεις. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν θέλω να απλωθώ επειδή η ώρα μας είναι περιορισμένη. Και ενώ έκρινε ότι πρέπει να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Πολλές φορές ακούμε ότι η αμαρτία δεν έχει τη χαρά. Έχει. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο επιπόλαιοι, να διαβάζουμε καλύτερα τις γραφές. Εδώ η γραφή μας λέει ότι έχει απόλαυση. Η αμαρτία προσφέρει απόλαυση. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το βάζει σαν ένα σάντουιτς από τα πολλά που έχει ο λόγος του Θεού, ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Η πρώτη είναι πρόσκαιρον. Και λίγο. Για σύγκρινε το με την αιωνιότητα. Δεύτερον, είναι απόλαυση αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι διαρκώς σκλαβώνεσαι, μπαίνεις βαθύτερα, καταρακώνεσαι, χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις την οικογένειά σου, χάνεις τα παιδιά σου, χάνεις τα πάντα, χάνεις την ψυχή σου, ζημιώνεσαι αιώνια και είσαι μακριά από τον Θεό. Αυτός λοιπόν δεν το ήθελε να το έχει. Θα μπορούσε να το έχει.
και το προσφέρει ο κόσμος. Η Αίγυπτος σημερινή το προσφέρει, αλλά δεν το ήθελε ο Μωυσής ο άνθρωπος του Θεού. Αυτή την επιλογή πρέπει να την κάνεις. Αυτή την αποφασιστική εκλογή πρέπει να την κάνεις, αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφή. Πρέπει να βάλεις τα πράγματα σοβαρά μπροστά σου, μπροστά στον Θεό και να του πεις: Κύριε, να, εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο. Μπορώ να αποκτήσω πολλά, μπορώ να ανέβω. Όμως έχω μπροστά μου ένα ένδοξο μέλλον. Τι θα διαλέξω? Και τα δύο δεν μπορείς να τα ζεις ποτέ. Δεν θα τα χαρείς ποτέ και θα είσαι πάντοτε κακομοίρης στα πνευματικά πράγματα και μέσα σου διαρκώς δεν θα έχεις τη χαρά του Θεού με τίποτε. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει στη ζωή αυτή τρία πράγματα. Μπορεί να απολαύσει πρώτον την επιθυμία της σάρκας, δεύτερον την επιθυμία των οφθαλμών, τρίτον την αλαζονία του βίου. Δηλαδή, ό,τι η σάρκα σου, όχι μόνο στη σεξουαλική σφαίρα, αλλά και ό,τι σε κάνει να χαίρεσαι. Ακόμη και η ερωτελεστία που πολλοί έχουν, άντρες και γυναίκες περισσότερο και άντρες, να ζουν ώρες γύρω στα καλλιντικά τους, να παιδεύονται για τη σάρκα ή την απόλαυση, να κάνεις ίσως πλαστικές εγχειρήσεις, να φαίνεσαι ωραιότερος, να μπορείς να κουρεύεις το καλύτερο κουρίο για να είσαι από τους πιο εκλεκτούς, να ντύνεσαι από τον καλύτερο ράφτη και ούτω καθεξής. Η απόλαυση της σάρκας με το ωραίο φαγητό, με τα ωραία ρεβεγιόν, με τις όποιες άλλες εκδηλώσεις, η σάρκα. Μπορείς να το έχεις αυτό οπωσδήποτε. Όμως θα πληρώσεις κόστος, ακριβό τίμημα για την απόλαυση της αμαρτίας. Δεύτερον, είναι η επιθυμία των οφθαλμών να αποκτήσεις. Να αποκτήσεις ακόμη με άνομους τρόπους και άνομα πράγματα να αποκτήσεις. Τι θα αποκτήσεις? Θα αποκτήσεις μήπως εκείνο τον πλούσιο που ανέφερε ο Κύριος, που ζούσε κάθε μέρα εφρενόμενος, μεγαλοπρεπός, και όταν άλλαξε η σελίδα της ζωής, αυτός βρέθηκε βαθιά κάτω και κατάλαβε το μεγάλο του λάθος και είπε: Μήπως τυχόν μπορούν τα αδέλφια μου που ακόμα είναι στη ζωή να μετανοήσουν και να γυρίσουν? Τι θα διαλέξεις? Μήπως θα διαλέξεις την επιθυμία εκείνου του άφρονα, ο οποίος ήθελε να κρεμίσει τις αποθήκες του γιατί είχε πολλά αγαθά, να βάλει τα καινούργια αγαθά και να ζήσει, να καθίσει, φάγε, πήγε εφραίνου ψυχή μου? Αυτό μπορείς να το πετύχεις. Όχι ότι δεν το πετυχαίνουν, αλλά ίσως το πετύχεις. Και τι βγαίνει με αυτό? Και το τρίτο που μας λέει είναι ότι η αλαζονία του βίου, να ανέβεις προς τα έξω, να σε χειροκροτήσουν, να σε γράψουν εγκυκλοπαίδειες, να πούν για σένα σπουδαία πράγματα, να γράψεις βιβλία, να δημοσιεύεις άρθρα σε εφημερίδες, να γίνεται δώρος για το πρόσωπό σου, να σε δείχνουν στην τηλεόραση. Τι άλλο μπορείς να πετύχεις? Να ανέβεις επάνω ψηλά όσο γίνεται. Αυτά είναι η απόλαυση, η πρόσκαιρη της αμαρτίας. Και ο Μωυσής είπε: Δεν το θέλω. Έκανε μια καλύτερη εκλογή. Ποια είναι η εκλογή? Είναι το τρίτο που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θεώρησε τον ονειδισμό του Χριστού. Μιλούσε τότε για τον Χριστό. Δηλαδή, μέσα στην Παλιά Διαθήκη, ο Μωυσής μιλάει για ονειδισμό. Θα σε κοροϊδέψει, θα πούνε: Τώρα, κοίταξε τον. Ο πιστοδρομικός και εσύ με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Αυτό σε ενδιαφέρει? Ή είσαι έξυπνος άνθρωπος να πιάσει τη ζωή και την αληθινή σου ευτυχία και τον πλούτο του Θεού με τα δυο σου χέρια να την κρατάς? Τι σε συμφέρει πιο πολύ? Ο Λόγος του Θεού λέει λοιπόν ότι ο Μωυσής θεώρησε τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο, πρόκειται περί πλούτου εδώ, αναμφίβολα, παρά τους θησαυρούς τους εν Αιγύπτο, παρά τους θησαυρούς. Θησαυροί αμύθιτοι. Κάντε μια σύγκριση τώρα με την βασίλισσα της Αγγλίας. Έχει τα εκλεκτότερα διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους στα χέρια της. Και τι με αυτό? Και τέλος είπε: Θα αφήσω την Αίγυπτο. Και άφησε την Αίγυπτο και περίμενε να ζήσει με εκείνον που ήταν αόρατος. Τον αόρατον ως βλέπον ενεκαρτέρισε. Τον αόρατον, με εκείνον ζούσε. Άφησε την Αίγυπτο. Αδελφοί μου αγαπητοί, εάν ο Μωυσής που είχε φτάσει και είχε όλες τις δυνατότητες που επαναλαμβάνω από εμάς όλοι δεν την μπορούν να τις πετύχουν. Πες πως είσαι και εσύ τέτοιος και μπορείς να τις πετύχεις. Βρίσκεσαι σήμερα και εσύ και εγώ μπροστά σε μία επιλογή. Την Αίγυπτο ή τον Ιησού Χριστό. Τους θησαυρούς της Αιγύπτου ή τον πλούτο που χαρίζεται Χριστό Ιησού. Διάλεξε. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια καχεξία πνευματική σε πολλούς ανθρώπους του Θεού. Και οφείλεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι πάντοτε σε ένα σταυροδρόμι.
ουδέποτε μέχρι σήμερα πήραν τη μεγάλη απόφαση να πούνε όχι στην Αίγυπτο, ναι στον Ιησού. Και δεν απολαμβάνουν ούτε την Αίγυπτο, ούτε τον Ιησού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει σήμερα το πρωί, πάρε τη μεγάλη απόφαση. Μόνο τον Ιησού. Γιατί παρά τον ενδυσμό, παρά τις δυσκολίες, παρά τις θλίψεις που θα έρθουν, όμως εδώ κάτω στον κόσμο είσαι ο νικητής της ζωής. Κρατάς στα χέρια σου όλη την πεμπτουσία του να είσαι άνθρωπος και να ζεις και να χαίρεσαι τον εαυτόν σου. Και σε περιμένει η ένδοξη αιωνιότητα μαζί με τον Χριστό. Κλείνω με μια κινέζικη παροιμία. Λένε οι Κινέζοι, αν έχεις σχέδια που θέλεις σύντομα να δεις κάτι, μέσα σε ένα χρόνο παραδείγματος χάρη, σπιρερίζει. Εάν έχεις σχέδια για 10 χρόνια, φύτεψε δέντρα. Εάν έχεις σχέδια για ολόκληρη αυτή τη ζωή, τότε πάρε και μόρφωσε έναν άνθρωπο να τον κάνεις εκλεκτό άνθρωπο. Και σε αυτό να προσθέσω κάτι άλλο. Εάν σκέφτεσαι και έχεις σχέδια να ζήσεις στην αιωνιότητα, αγκάλιασε σήμερα τον Ιησού Χριστό με όλο τον πλούτο που σου χαρίζει, πάρε τη μεγάλη απόφαση και ζήσε μονάχα γι' αυτόν. Και ο Θεός πλούσια θα σε ευλογήσει και θα σε χαριτώνει πάντοτε στη ζωή σου. Ο Κύριος να μας μιλήσει σε όλους μας. Αμήν. Να ψάλουμε, ή μάλλον η χοροδία, συγγνώμη, να ψάλουμε τον τελευταίο του ύμνο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ή ακόμα και οι σωματικές σχέσεις. Ο γάμος είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο, που δεν περιορίζεται σε αυτά που έχουμε μονάχα στο μυαλό μας. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε ευθύς εξ αρχής είναι ότι ο γάμος στη ζωή του πιστού ανθρώπου και γενικά του ανθρώπου δεν είναι το πρώτο. Είναι με μεγάλη απόσταση το δεύτερο. Το πρώτο στη ζωή μας είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μετά σε μεγάλη απόσταση, όχι σε κοντινή απόσταση, είναι το θέμα του γάμου. Γι' αυτό ακριβώς και είναι παράλογο για εκείνους που γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού να επιχειρήσουν ισόβιες συνδέσεις χωρίς να έχουν συνδεθεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και επίσης είναι παράλογο για εκείνους που γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού να επιχειρήσουν συνδέσεις οι οποίες δεν ταυτίζονται ακριβώς με το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Είναι παράλογο. Γιατί το πρώτο, οι σχέσεις μας με τον Κύριο, είναι πολύ πιο ισχυρό από όλα τα άλλα. Σήμερα θα περιγράψουμε το γάμο και τις λειτουργίες του σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς, τι είναι κοινωνιότοπος? Ορίζουμε σαν κοινωνιότοπο το σύνολο των χαρακτηριστικών, τη συμπεριφορά, τις αλληλεπιδράσεις μιας ανθρώπινης κοινότητας που με κάποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα εξετάσιμο άνθρωπο σύνολο. Ένας κοινωνιότοπος είναι, παραδείγματος χάρη, ένα καφενείο όπου εκεί πάνε κάποιοι άνθρωποι ειδικοί με ειδικά ενδιαφέροντα και παίζουν το τάβλι τους ή κουβεντιάζουν. Ένας κοινωνιότοπος είναι το σχολείο όπου κάποιοι άλλοι άνθρωποι πάνε με ειδικά ενδιαφέροντα εκεί και για λίγες ώρες. Το χωριό είναι ένας κοινωνιότοπος με ειδικά χαρακτηριστικά. Η πολυκατοικία μας είναι επίσης ένας κοινωνιότοπος με άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. Και για να έρθουμε στα δικά μας, η εκκλησία ή η ευρύτερη ομάδα εκκλησιών ή τα ευρύτερα συγκροτήματα εκκλησιών αποτελούν έναν κοινωνιότοπο. Και το θέμα βέβαια αυτό, η εκκλησία σαν κοινωνιότοπος, είναι αρκετά ενδιαφέρον και είχαμε στο παρελθόν την ευκαιρία να εξηγήσουμε και να μελετήσουμε την παιδαγωγική συμπεριφορά ενός κοινωνιότοπου σαν την εκκλησία. Ο κοινωνιότοπος μας, τοπική εκκλησία, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει εντονότατα χαρακτηριστικά τα οποία, αν τα εκμεταλλευτούμε θετικά, καταλήγουν σε πάρα πολύ όμορφα και θετικά συμπεράσματα για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά είναι εξίσου αληθινό ότι η καλλιέργεια των αρνητικών στοιχείων μέσα σε έναν κοινωνιότοπο, και θα δούμε ακριβώς αργότερα τι σημαίνει αυτό το πράγμα, παίρνει επιδημική έκταση και παίρνει μια τεράστια έκταση την οποία δεν μπορείς πλέον να ελέγξεις και να συγκρατήσεις. Τι εννοούμε τώρα με τον όρο κλειστό κοινωνιότοπο? Εννοούμε έναν κοινωνιότοπο όπου έχει λίγες ή καθόλου εξωτερικές επιδράσεις, ενώ έχει ταυτόχρονα μέσα του εντονότατες αλληλεπιδράσεις. Τα δε φαινόμενα που κινούνται μέσα στον κοινωνιότοπο αυτό που τον ονομάζουμε κλειστό είναι φαινόμενα κύρια εξωτερικά, ενώ απ' έξω δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη, το χωριό, το παλιό χωριό, είναι ένας κλειστός κοινωνιότοπος. Λίγες επιδράσεις απ' έξω και έντονες ζυμώσεις μέσα. Η ζωή του χωριού είναι κύρια εσωτερική και όχι εξωτερική. Η σημερινή πολυκατοικία είναι στην ουσία ένα μικρό χωριό. Όμως είναι ένας ανοιχτός κοινωνιότοπος, όχι ένας κλειστός κοινωνιότοπος. Συνήθως ούτε γνωρίζονται μεταξύ τους, μονάχα στη συνέλευση της πολυκατοικίας τσακώνονται. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν ξέρεις ποιος μένει ουσιαστικά στο διπλανό διαμέρισμα. Η αλληλεπίδραση είναι ελαχίστη. Το κάθε άτομο έχει περισσότερες επιδράσεις απ' έξω παρά από μέσα για τη ζωή του. Η τοπική εκκλησία και γενικότερα η κοινωνία των εκκλησιών μας έχει έντονα τα χαρακτηριστικά ενός κλειστού κοινωνιότοπου. Είναι μια μικρή κοινωνία μέσα στην κοινωνία του κόσμου, αλλά πρέπει να είναι στεγανοποιημένη από τον κόσμο, και εννοούμε εδώ πέρα τον κόσμο με την βιβλική έννοια, με τη βιβλική έννοια σαν ένα σύστημα αντιδραστικό προς το Θεό, όχι τον κόσμο σαν ένα σύνολο ανθρώπων. Επομένως λοιπόν, η Εκκλησία έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του κοινωνιότοπου. Δηλαδή, πρώτον,

έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών του. Η ζωή του ενός επηρεάζει τη ζωή του άλλου. Το πρόβλημα του ενός επηρεάζει τον άλλον. Εξάλλου η Αγία Γραφή, η Βίβλος μας λέει ότι είμαστε μέλη αλλήλων και η κεφαλή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεύτερον, δεν υπάρχει η ζωή απόλυτης ελευθερίας μέσα σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο. Οι κινήσεις σου, όποιες και αν είναι αυτές, θετικές ή αρνητικές, επηρεάζουν τις κινήσεις των άλλων. Είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα χωριό. Δεν μπορείς να έχεις ιδιωτική ζωή. Όλα τα βλέπουν, όλα τα κρίνουν, όλα τα σχολιάζουν και σε επηρεάζουν αμφισβήτητα. Τρίτον, το καλό και το κακό μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνιότοπο μεταδίδεται με μορφή επιδημίας. Δεν μπορείς να το συγκρατήσεις και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και τέταρτον, δεν μπορώ να αγνοήσω μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνιότοπο ότι ζω μέσα σε αυτόν. Εάν τον αγνοήσω, τελικά θα φύγω έξω από αυτόν. Δεν μπορώ να πω εγώ δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι ή τι κάνουν οι άλλοι. Όπως δεν μπορεί να το πεις σε ένα χωριό. Θα αναγκαστείς να φύγεις. Δεν θα αντέξεις την πίεση του κόσμου. Ο γάμος αποτελεί ένα εντονότατο στοιχείο σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο. Είναι γνωστό ότι στα χωριά αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζητήσεων και ασχολίας. Ποιος με ποια και με πόση πρίκα. Η φαντασία οργιάζει. Αρκεί ένα βλέμμα για να θεωρηθεί ότι κάποια σχέση υπάρχει μεταξύ δύο προσώπων. Αρκεί μια ανταλλαγή κάποιων λέξεων στη Βρύση ή κάπου αλλού για να είναι όλα τελειωμένα με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Οι γονείς κάνουν συμφωνίες, ερήμη των παιδιών. Μερικές φορές ακόμα και πριν γεννηθούν. Αν κάνω αγόρι και έχεις κορίτσι, θα στο τέλος. Ο αδελφός εκδικείται την τιμή της αδελφής του. Κάποιοι κλέβονται. Και τελικά όλο το χωριό είναι συγγενείς μεταξύ τους. Ο Θεός μέσω της Βίβλου επιβάλλει την κλειστότητα στο γάμο. Ο γάμος απαρέκκλητα θα συμβεί γνήσια και βέβαια μέσα σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο που λέγεται Εκκλησία. Αυτή είναι μια πνευματική αρχή που ισχύει από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ έστειλε τον υπηρέτη του πάρα πολύ μακριά για να πάρει γυναίκα για τον Ισαάκ από την πνευματική συγγένειά του. Δεν εμπιστευότανε τους γύρους του. Στο λαό Ισραήλ ήταν σαφείς οι εντολές ότι δεν θα πάρεις γυναίκες από τα γύρω έθνη. Οι γυναίκες που θα πάρεις θα είναι μέσα από τον κλειστό κοινωνιότοπό σου. Ο Σαμσόν, άνθρωπος του Θεού, επιχείρησε κάτι τέτοιο. Και βέβαια, αν και ήταν πολύ δυνατός στο σώμα, όχι όμως τόσο στο μυαλό και στην καρδιά και στη σχέση του με τον Κύριο, επιχείρησε, το έκανε και ξέρουμε τα αποτελέσματά του. Ο Σολομών, αν και ήταν τόσο σοφός στα άλλα πράγματα, επήρε γυναίκες από τα έθνη, πράγμα που απαγορευότανε, οι οποίες τελικά τον έβγαλαν έξω από το θέλημα του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη μας λέει σαφέστατα ο λόγος του Θεού, μη ομοζυγείτε με απίστους. Αυτό βέβαια είναι χιλιοϊπωμένο, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το τονίζουμε ξανά και ξανά. Μη ρίξεις τη ματιά σου έξω από τον κοινωνιότοπό σου που λέγεται Εκκλησία. Υπάρχει για σένα ένας μεγάλος κίνδυνος. Πρώτον, έχεις μεγαλώσει με ειδικές συνθήκες και είσαι ευάλωτος σε ένα ξένο περιβάλλον που δεν το γνωρίζεις. Έχεις απάνω σου τις επιδράσεις μιας εκκλησίας οι οποίες σου έχουν δημιουργήσει μια κατεύθυνση. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν έχεις τις εμπειρίες που έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Και δεν μπορείς να εξαίρεις τα τερτύπια που παίζονται έξω. Πέραν από ότι είναι καθαρά αντίθετο έξω από το θέλημα του Θεού. Θα περιγράψουμε εδώ κάποιες αρνητικές καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στους κλειστούς κοινωνιότοπους όταν ο κόσμος μπει και μέσα στον κοινωνιότοπο Εκκλησία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταργεί τον προηγούμενο κίνδυνο που ανέφερα. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα έξω παρά οι δυσκολίες μέσα. Μερικοί έχουν στο νου τους κάποιους ανθρώπους που το έκαναν αυτό. Πήραν δηλαδή έναν άνθρωπο έξω από την Εκκλησία. Και το επιχείρημά τους είναι, να, εκείνος και εκείνη δεν είναι τώρα που ευτυχούν, αν και εκείνος δεν ήταν πιστός ή εκείνη δεν ήταν πιστός και τώρα είναι μέσα στην Εκκλησία. Πρώτον, πώς ξέρεις ότι ευτυχούν? Αυτό εκείνοι το ξέρουν και ελάχιστοι άνθρωποι και ο Κύριος. Δεν είναι βέβαιο. Η εξωτερική ευτυχία που εμφανίζεται να είναι και μια εσωτερική οικογενειακή ευτυχία. Και είμαι εις θέση
να το διαβεβαιώσω εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτό που βλέπουμε με αυτό που συμβαίνει πράγματι μέσα στις χριστιανικές οικογένειες. Δεύτερον, εάν το έλεος του Θεού ήρθε σε αυτούς και εκείνος ή εκείνοι πίστεψαν, ποιος σου εγγυάται ότι το ίδιο θα ισχύσει και για σένα? Ναι. Και τρίτον, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Κάποια μέρα, για αυτή την αμαρτία, θα υπάρξει ο θερισμός, έστω και αν το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι αυτή η κλειστή κοινωνία μας, ο κοινωνιότοπός μας, είναι ανοιχτός στον κόσμο με την αρνητική έννοια που θέσαμε προηγουμένως. Αφήνει περιθώριο να αναπτυχθούν τάσεις που εμφανίζονται στους κοινούς κοινωνιότοπους, στο χωριό, και όπου εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή η Εκκλησία θα λειτουργήσει αρνητικά, σαν ένας κοινός κοινωνιότοπος, εάν δεν προσέξουμε και εκεί μέσα μπουν διάφορες έννοιες. Το πρώτο θέμα που ήθελα να πω είναι η συνεχή ενασχόληση με το θέμα που λέγεται γάμος και που έχει περάσει σαν κάτι φυσιολογικό. Η κοινότητα έχει μεταβληθεί, θα μπορούσα να πω μερικές φορές, σαν ένα χωριό που όλοι κουβεντιάζουν, σκέπτονται και συζητούν αυτό το θέμα. Συζητήσεις για παντρολογήματα, ένα κοινό, όπως τα λέγαμε, νυφοπάζαρο, όπου εκεί υπάρχουν οι ανταλλαγές προϊόντων. Και το θεωρώ πραγματικά εκφυλισμό, το θεωρώ ένα χαμηλότατο λαϊκίστικο στοιχείο για εκείνους που το κάνουν και ένα είδος ότο ή μάλλον ειδονοακουστή για αυτούς που συζητάνε συνεχώς τέτοια θέματα. Βεβαίως, αυτό το πράγμα συμβαίνει έξω στον κόσμο. Όταν συμβεί σε εμάς, αυτό είναι εκφυλισμός. Δεύτερον, ένα πράγμα που έχει συμβεί είναι ότι το θέμα δεν θεωρείται πλέον κακό. Μπήκε κάποτε μέσα μας, ανάμεσά μας, αλλά σήμερα θεωρείται κακό, καλό. Και είναι η νοοτροπία των παλιών προξενητάδων που όσα πιο πολλά ζευγάρια κατάφεραν να ταιριάξουν, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θεωρούσαν για τον εαυτό τους. Το είχαν μάλιστα σαν ένα στοιχείο ενισχυτικό για την άλλη ζωή. Ξέρεις πόσα παντρολογήματα έκανα εγώ? Δεν λέει βέβαια πόσες οικογένειες είναι ευτυχισμένες από αυτές που κατάφερες να ενώσεις, αλλά πόσες οικογένειες άνοιξες. Έτσι λοιπόν, όλοι μας έχουμε συνηθίσει, μας αρέσει να συζητάμε γύρω από αυτό το θέμα, να κουβεντιάζουμε, εκείνος με εκείνη, κάτι μαγειρεύεται, μη μου πεις και να δεις πως ταιριάζουν, μπα, δεν ταιριάζουν καθόλου. Βοηθάμε, ενισχύουμε, μεταφέρουμε ειδήσεις, ραβασάκια μερικές φορές μεταξύ των νέων, τηλεφωνήματα, κλείνουμε ραντεβού και πολλά άλλα. Τρίτον, μεγάλο ρόλο σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο παίζουν οι συγγενείς. Αυτή είναι ο αρχικός συνδετικός κρίκος γύρω από αυτό το θέμα. Σε αυτούς απευθυνόμαστε και αυτοί τελικά κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Και ξέρετε, στο δικό μας κοινωνιότοπο είναι πολύ εύκολο κανένας να βρει συγγενείς. Τελικά, όλοι μας είμαστε συγγενείς μεταξύ μας. Σκεφτόμουν κάποιους ανθρώπους που να είναι επώνυμοι και γνωστοί και προσπαθούσα να δω αν έχουν συγγένεια. Και μου ήρθε στο μυαλό ο αδερφός Φραγκόπουλος και ο αδερφός Καρμπώνης, Θάνος. Είναι άραγε συγγενείς? Για να δούμε αν είναι. Ο αδερφός Φραγκόπουλος έχει μία αδελφή που τη λένε Αλίκη. Η αδελφή Αλίκη Παπανάγνου έχει μία κόρη που τη λένε Ιρό. Η Ιρό Παπανάγνου πήρε τον Βίλη Ελευθεριάδη, ο οποίος τυχαίνει να είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν ξέρω, ξάδερφος με τη γυναίκα μου, την Σοφία Ελευθεριάδου. Η Σοφία Ελευθεριάδου παντρεύτηκε εμένα, τον Αντώνη Περιγιάλη. Ο Αντώνης Περιγιάλης τυχαίνει να έχει πρώτο ξάδερφο, τον Μάνο τον Αναγνώστου. Και ο Μάνος Αναγνώστου τυχαίνει να έχει πάρει τη Ρίτα την Κουθουρίδου σαν γυναίκα, η οποία έχει έναν αδελφό, τον Άκη τον Κουθουρίδη, ο οποίος Άκης Κουθουρίδης παντρεύτηκε την Αΐντα Καρμπώνη, η οποία είναι ανιψιά. Όπως βλέπετε, τελικά βγήκαν συγγενείς. Τώρα τι είναι, συμπεθέρη, σύντεκνη, τι άλλη σχέση, πώς θα την ονομάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιος από όλο αυτό τον κρίκο μπορεί να μεσολαβεί για τέτοια θέματα.
Τρίτον, το κλίμα αυτό μέσω των οικογενειών μεταδίδεται στους νεότερους. Έτσι έχουμε το φαινόμενο πρόωρη ενασχόληση με το γάμο και ολοκληρώνεται ο κύκλος. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι όριμοι άνθρωποι, οι γυναίκες και τώρα και τα παιδιά ασχολούνται με το γάμο. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Το κλίμα αυτό είναι εκφυλιστικό για τον κοινωνιό τοπό μας. Οι επιπτώσεις. Πρώτον, όταν τα παιδιά και οι νέοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, αποδιοργανώνεται όλο το οργανωτικό σύστημά τους, το οποίο έχουν. Λίγα λόγια γι' αυτό, απλώς μονάχα, για να κατευθύνουμε τη σκέψη μας. Στην παιδεία, ένα πολύ βασικό πράγμα είναι να οργανωθεί και να συντονιστεί σε ένα μέρος η ικανότητα του ανθρώπου, η σκέψη του ανθρώπου. Αν πάρετε μια χούφτα μπαρούτι και τη σκάσουμε εδώ στη μέση, θα κάνει ένα απλό παφ, θα βγουν μερικά αέρια και δεν θα συμβεί τίποτα. Εάν αυτή τη χουφτίτσα και πολύ λιγότερη τη βάζει μέσα σε μια στενή κάνη, δηλαδή τη βάλει κανάλι στη σκέψη τη, στην θέση τη, τότε θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και η σφαίρα θα φτάσει χιλιόμετρα. Αυτό ακριβώς γίνεται με την παιδεία. Στους μεγάλους ή στους παντρεμένους, η νοσηρή αυτή ευχαρίστηση το να κουβεντιάζουν για τα παντρολογήματα είναι ευχάριστη. Αλλά τους μικρούς τους αποδιοργανώνει. Τους βγάζει έξω από το κανάλι της σκέψης τους. Και είναι γνωστό ότι μετά από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ένστικτο της σύνδεσης με το άλλο φύλο είναι το ισχυρότερο ένστικτο που υπάρχει. Δημιουργούνται λοιπόν στην περιοχή εκείνη του νέου και στη σκέψη του και στην όλη οργάνωσή του τεράστιες δυνάμεις εγρήγορσης και απασχόλησης, οι οποίες τον αποσυντονίζουν. Αποτέλεσμα είναι η καμπύλη της παραγωγικότητάς του σε οποιαδήποτε θέματα να πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στα αγόρια και πιο λίγο έντονο στα κορίτσια. Όσοι έχουν ασχοληθεί με την παιδεία και ιδιαίτερα με φροντιστήρια, το ξέρουν αυτό το φαινόμενο πάρα πολύ καλά. Ξεκινάνε δύο νέοι, ένας νέος και μια νέα, δουλεύουν, διαβάζουν, προσέχουν, λύνουν ασκήσεις, συμμετέχουν και ξαφνικά αρχίζουν και κάθονται στο ίδιο θρανίο. Το θρανίο αυτό συνήθως είναι μπροστά. Σιγά σιγά πηγαίνει προς τα πίσω, προς τα πίσω και τελικά εξαφανίζεται το θρανίο, δηλαδή οι μαθητές που καθόντουσαν. Στην αρχή έρχονται μαζί, μετά φεύγουν και μαζί και μετά λείπουν και μαζί. Το λιγότερο χειρότερο είναι ότι συνήθως μπαίνει η κοπέλα στο πανεπιστήμιο ενώ το αγόρι μένει απ' έξω. Και το πιο χειρότερο είναι δεν μπαίνει κανένας από αυτούς. Γιατί? Έχουν αποδιοργανωθεί. Άρχισαν να λειτουργούν άλλες σκέψεις. Δεν μιλάμε εμείς για κακίες και για αισχρότητες. Δεν μιλάμε για πράγματα ανήθικα. Μιλάμε απλά για αποδιοργάνωση. Έτσι λοιπόν πάρα πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι πολύ σοβαρότερο στη ζωή τους, από σπουδές, από επάγγελμα, από οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να κάνουν, διότι μέσα στον κλειστό κοινωνιό τοπό μας είναι πολύ εύκολο να αποδιοργανωθεί κανένας με τέτοιες κουβέντες που συζητιώνται και συζητιώνται συνέχεια. Ένα δεύτερο στοιχείο από τις επιπτώσεις είναι ότι η πρόωρη απασχόληση που επιβάλλει το κλίμα του κοινωνιότοπου δημιουργεί επιλογές που δεν προέρχονται από μια όριμη σκέψη και που κοστίζουν σε ολόκληρη τη ζωή. Επιλέγεις στη μικρή ηλικία κάτι που σε όλη σου τη ζωή θα το έχεις. Και βέβαια το να επιλέξεις θέλει μια ικανότητα και θέλει και μια οριμότητα. Βέβαια, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι ανώριμοι και να θεωρούν εαυτούς ανώριμους. Γιατί αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ανώριμο, ήδη έχει γίνει όριμος. Αλλά το αν είσαι όριμος ή ανώριμος, το λένε τα βιβλία, το λένε οι στατιστικές και το κρίνουν κύρια οι άλλοι και όχι εμείς οι ίδιοι. Αυτός που νομίζει ότι στα 16 του ή στα 18 του μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, ασφαλώς έχει πέσει έξω. Οι διεθνείς στατιστικές στο δυτικό κόσμο λένε ότι οι πιο ασταθείς γάμοι είναι οι γάμοι που προέρχονται από εφηβικούς έρωτες, έστω και αν ο γάμος έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλη ηλικία. Ένας εφηβικός έρωτας, μια συμπάθεια θα λέγαμε, μπορεί πάρα πολύ εύκολα στις ειδικές συνθήκες του κοινωνιότοπου μας να διατηρηθεί πάρα πολλά χρόνια. Γεννιέται μια συμπάθεια μεταξύ δύο νέων και είναι πολύ εύκολο στους κύκλους μας να διατηρηθεί. Βλέπονται τόσο συχνά,
Είναι φίλοι, πηγαίνουν έρχονται στα σπίτια, πηγαίνουν στην εκκλησία, στον όμιλο των νέων, πηγαίνουν στις εκδρομές, έρχονται στο Σούνιο, διατηρείται, μεγαλώνουν, αλλά δεν οριμάζουν και έχουν το ίδιο συνέστημα και τελικά παντρεύονται. Και μετά τον γάμο βλέπουμε ότι ο γάμος αυτός είναι ασταθής. Γιατί δεν μπορούσε να κοιτάξει πουθενά αλλού και δεν είχε άλλη επιλογή λόγω της συντήρησης που έγινε στο θέμα αυτό από μια αρχική αιτία. Και μετά έχουμε άλλα προβλήματα που θα τα συζητήσουμε αργότερα. Τρίτο, η πρόωρη ενασχόληση δεν σε αφήνει να ανέβεις πνευματικά. Εάν για το σχολείο χρειάζονται συντονισμένες δυνάμεις σκέψης και η πνευματική ορίμανση θέλει και γνώση και σκέψη. Πώς να αυξηθούμε πνευματικά όταν οι σκέψεις μας είναι προσανατολισμένοι σε ένα εντονότατο ρυθμό γύρω από ένα τέτοιο θέμα που ούτε οι μεγάλοι δεν μπορούν να αντέξουν. Ούτε γράμματα, ούτε δουλειά μπορείς. Τα πνευματικά ενδιαφέροντα ενός νέου ανθρώπου είναι αντιστρόφως ανάλογα με το ενδιαφέρον του για το άλλο φύλο. Σημειώστε το παρακαλώ, μαθηματική ορολογία. Τα πνευματικά ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου είναι αντιστρόφως ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του για το άλλο φύλο. Ακόμα και η κρίση διαστρεβλώνεται και η ικανότητα να κρίνεις. Αυτό ακριβώς γίνεται όχι μόνο σε αυτούς που δεν έχουν παντρευτεί, αλλά και σε αυτούς που είναι παντρεμένοι. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μία ιδέα περί αμαρτίας και όταν αρεβωνιαστούν ή παντρευτούν, αυτή η ιδέα τους περί αμαρτίας αλλάζει μερικές φορές. Είτε ενισχύεται και είναι πιο θετική, είτε είναι πιο αρνητική, διότι έχουμε την αλληλεπίδραση του άλλου προσώπου. Τέταρτον, η πρόωρη ενασχόληση μπορεί να αφορά και τρίτους. Δεν είμαι εγώ ενδιαφερόμενος, αλλά είμαι ο δέκτης των καημών των άλλων. Μετέχω στην αγωνία της φίλης μου, κλείνω τα ραντεβού της, μεταφέρω τα μηνύματα, τη συμβουλεύω, της δίνω κουράγιο, λέω έλα και θα δούμε και τα λοιπά και να εγώ το είδα, μεταφέρω την άποψή μου και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Μετέχω δηλαδή και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Και όσο πιο πολλοί μετέχουν σε ένα κλειστό κοινωνιότοπο, τόσο πιο γνωστό είναι το θέμα, τόσο πιο πολύ μπερδεύεται και τόσο πιο δεσμευτικό είναι για αυτούς που το αρχίσανε. Και πέμπτο σημείο, μειώνεται η συνείδηση στο θέμα του γάμου, που από παιδαγωγική άποψη είναι το χειρότερο. Ο Θεός τον γάμο τον έχει βάλει σε ένα πάρα πολύ ψηλό σημείο. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι την σοβαρότερη σχέση μέσα στα πράγματα του Θεού, που είναι η σχέση του Ιησού Χριστού με την Εκκλησία, την παρομοιάζει σαν μια σχέση γάμου. Και όταν αυτό το πράγμα κυλιδώνεται από τα μικρά χρόνια στις συνειδήσεις των παιδιών, χαλάει. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι παιδιά ηλικίας των οικογενειών μας, των χριστιανικών οικογενειών, ηλικίας 10 χρονών, συζητούν μεταξύ τους για φιλενάδες. Ο όρος φιλενάδα είναι ο πιο εξευγενισμένος. Συνήθως άλλη έκφραση χρησιμοποιούν. Για πάσες μεταξύ φιλενάδων, θα μου τη δώσεις, δεν στη δίνω. Δώσε μου εσύ την άλλη. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά είναι διαπιστώσεις και με σημειώματα κιόλας. Και εθισμένα από το πνεύμα του κοινωνιότοπου που όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα, όπως το χωριό. Είναι γνωστό ότι στο χωριό τα παιδιά είναι πολύ πιο νωρίς εξελιγμένα σε αυτό το θέμα. Είχα την δυνατότητα 2 χρόνια να το μελετήσω το φαινόμενο στις Σέρες, σε ένα χωριό, και μου έκανε εντύπωση πόσο ενημερωμένα είναι τα παιδιά γύρω από αυτό το θέμα, από την πολύ μικρή ηλικία. Και αύριο τα παιδιά αυτά θα αντιμετωπίσουν με την ανάλογη σοβαρότητα αυτό το θέμα και θα έχουν τις ίδιες υποτιμητικές σχέσεις όπως έχουν τώρα για τη φιλενάδα, για τη γυναίκα τους. Αλλά δεν κινδυνεύουν μόνο τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κλίμα. Η επίδραση των κοσμικών φαινομένων επηρεάζει όλους και αμβλύνει τη λογική και τη συνείδηση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κλειστού κοινωνιότοπου είναι ότι λόγω της έντονης επανάληψης των φαινομένων που δεν ελέγχονται, καταργείται η λογική. Ένα φαινόμενο μπαίνει μέσα στο κοινωνιότοπο, επαναλαμβάνεται και θεωρείται τελικά ότι είναι λογικό, ενώ δεν είναι λογικό. Παραδείγματος χάρη, η βεντέτα. Οι βεντέτες που γινόντουσαν παλιότερα, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στη Μάνη. Δεν είναι λογικό πράγμα. Επειδή ο παππούς μου σκοτώθηκε από τον παππού κάποιου αλουνού ή αδικήθηκε κτλ., πρέπει εγώ να σκοτώσω κάποιον άλλον, απογονώ. Αυτό είναι παράλογο πράγμα.
Και όμως, επειδή μπήκε μέσα στη λειτουργία του κοινωνιότοπου και ήταν κλειστό, και οι άλλοι που περιμένανε την εκδίκηση δεν τη βλέπανε και λέγανε: κοίταξε, ένας άντρας δεν πάει να εκδικηθεί το θάνατο του προπάπου του. Πέρασε αυτό το πράγμα. Και αυτό το παράλογο έγινε ακριβώς λογικό. Με ποια λογική γινόταν η σύνδεση στο παλιό χωριό δύο προσώπων? Ξέρω την ιστορία της γιαγιάς μου, που όταν ήταν 16 χρονών, πριν πάρα πολλά χρόνια, σε ένα χωριό στην Άξο, ήρθαν δύο κύριοι γραβατωμένοι. Σπάνιοι άνθρωποι και φορούσαν γραβάτα. Όταν ήταν γραβατωμένοι, υπήρχε κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. Ο ένας από τους δύο ήταν ο κουμπάρος και ο άλλος ήταν ο γαμπρός. Και μου έλεγε λοιπόν ότι κοιτούσαν από την κλειδαρότρυπα, αυτή και οι αδελφές της, και βλέπανε τα δύο πρόσωπα, αλλά δεν ξέρανε ποιος είναι ο κουμπάρος και ποιος είναι ο γαμπρός. Μετά από 6 μήνες ήλθαν και οι δυο μαζί. Αλλά και πάλι δεν κατάλαβαν ποιος είναι ο κουμπάρος και ποιος είναι ο γαμπρός. Και πήγανε στην εκκλησία και εκεί διαπίστωσε ποιος είναι ο γαμπρός, αυτός που καθόταν δίπλα της. Ο κουμπάρος ήταν από πίσω. Έζησε 70 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο και όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος, δεν ήταν ευαγγελικιά, σημειώστε, είπε: εγώ τώρα αναγεννήθηκα. Ξαναγεννήθηκα από την αρχή. Και έζησε άλλα 16 χρόνια ευτυχισμένη πλέον. Η παράδοση στον κοινωνιότοπο χαλάει τη λογική. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Και υπάρχουν πολλά θέματα, εμείς θα αναφερθούμε μόνο στο γάμο, τα οποία δεν έχουν λογική ανάμεσά μας, που όμως με την ανασύζευση και με τη συχνή χρήση περάσανε. Ας δούμε μερικά. Πρώτον, η λογική του άγχους γύρω από το γάμο. Ο κλειστός κοινωνιότοπος είναι περιορισμένος. Τα άτομα δεν έχουν μία αντιστοιχία ένα προς ένα ή μία αμφιμονοσήμαντη σχέση. Στο δικό μας κοινωνιότοπο, συνήθως περισσότερα είναι τα κορίτσια. Υπάρχει επομένως η λογική. Αφού δεν είμαστε ένα προς ένα, κάποιες θα περισσέψουν. Λες να περισσέψω εγώ? Φαίνεται πολύ λογικό εφ' εξ αρχής. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν περισσεύουν μόνο κορίτσια, περισσεύουν και αγόρια, τα οποία δεν μπορούν να παντρευτούν. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα μέσα στα πνευματικά πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο και εμείς είμαστε κύρια εκείνοι που διαλαλούμε την πίστη. Ποια πίστη? Πού πίστη? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για ποια θέματα? Για όλα τα θέματα της ζωής μας. Πέρασε όμως αυτή η λογική και διοχετεύτηκε σε όλους. Λες να είμαι από εκείνες που θα μείνω απ' έξω? Λες να είμαι από εκείνους και δεν βρίσκω καμία από μέσα και αρχίζω να δικαιολογώ τον εαυτόν μου και ρίχνω κάποιες κλεφτιές ματιές από έξω? Δεύτερον, η λογική να προλάβω εγώ πριν προλάβει ο άλλος. Η επιδίωξη. Βεβαιασμένες κινήσεις, το μέσον που μίλησε προχτές ο Μήνος. Τι να προλάβεις? Θέλεις να αρπάξεις αυτό που ο Κύριος θέλει να σου χαρίσει? Και άμα αρπάξεις κανένα άλλο, άμα δεν είναι το δικό σου, σας έχει συμβεί ποτέ να πάρετε στο αεροδρόμιο ξένη βαλίτσα? Και να πας στο σπίτι να ανοίξεις και να δεις, συμβαίνει στα παιδιά συνήθως που πάνε στο σπίτι τους σε ένα ποσοστό ξένες βαλίτσες και ξένα πράγματα. Και ανοίγει και βλέπει μέσα πράγματα που δεν είναι δικά σου. Δεν σου ταιριάζουν. Δεν σου πηγαίνουν. Είναι γιατί βιάστηκες να πάρεις το αεροπλάνο για αυτή την υπόθεση. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η λογική της ειδικής συμπεριφοράς, της συνειδητής και της ασυνείδητης. Όταν μπει τέτοια σκέψη, αλλάζει η συμπεριφορά του ανθρώπου. Το προσεξέτασι αντικείμενο δεν εξετάζεται πλέον, γιατί δεν είναι στη φυσική του κατάσταση. Αναπτύσσει ειδικά ενδιαφέροντα μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος και μετά επανέρχεται στα κανονικά. Εκατοντάδες νέοι και νέες αποκτούν έκτακτα ενδιαφέροντα. Ενδιαφέρον για το έργο. Αν εκείνος ενδιαφέρεται για το έργο, και εγώ θα ενδιαφερθώ για το έργο. Ενδιαφέρον για γνώση. Εάν αυτοί της αρέσουν τα βιβλία, και μένα μου αρέσουν τα βιβλία. Ενδιαφέρον για κουλτούρα. Ενδιαφέρον για Κίνα. Της αρέσει ο Μπαχ. Και μένα μου αρέσει ο Μπαχ. Το έχω πει και παλιότερα. Αν ήμασταν γνήσιοι πριν από το γάμο, θα περιμέναμε οι ίδιοι και μετά το γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια χριστιανικών οικογενειών που ήταν ζηλωτές στο έργο μέχρι να παντρευτούνε.
μετά την παντριά, κανένα ενδιαφέρον ή ελάχιστο ενδιαφέρον. Γιατί έτσι απότομα? Γιατί απλούστατα εκείνος ο ζήλος, είτε συνειδητός είτε ασυνείδητος, ήταν ενδιαφέρον για ένα στόχο. Απλώς είχανε αλλάξει συμπεριφορά. Και το ερώτημα είναι, θα έχει τα ενδιαφέροντα και μετά? Θα εξακολουθεί να σου αρέσει ο Μπαχ ή θα σου αρέσει ο Καζαντζίδης μετά πάλι? Θα εξακολουθεί να σου αρέσει η κουλτούρα ή θα θέλεις όλα τα άλλα πράγματα? Αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι κάτι καινούρια. Και όμως όλοι μας θέλουμε την λογική να ψάξουμε τον άλλον από τα ενδιαφέροντά του. Έχουμε, λέει, τα ίδια ενδιαφέροντα. Ποια ίδια ενδιαφέροντα? Το εξεταζόμενο αντικείμενο αλλάζει μορφή όταν το βλέπει κάποιος άλλος. Να μην αναφερθούμε τώρα στη μικροφυσική. Δεν είναι ώρα. Αλλά δεν μπορώ να επιλέξω με αυτόν τον τρόπο. Τέταρτον, η λογική της χάρης και του κάλους. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ψευδείς η χάρης και μάταιον το κάλος. Η γηνή φοβουμένη τον Κύριο, αυτή θέλει επενίστε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά κάπου πέρασε μέσα μας ότι εάν είναι χαριτωμένη και αν είναι και όμορφη, αν είναι χαριτωμένος και όμορφος, αν είναι κούκλα και πέδαρος, είναι πολύ καλύτερα από ότι οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως είναι συντελεστικό της ευτυχίας? Πώς πέρασε ανάμεσά μας? Πώς το πιστεύουμε όλοι? Πώς το ελέγχουμε ένα από τα πρώτα? Λέει, να είναι και λίγο καλοφτιαγμένη. Ασφαλώς. Να είναι και λίγο καλοφτιαγμένη. Αλλά είναι αυτό το πρωταρχικό στοιχείο? Αν είναι σκέτο καλοφτιαγμένη, θα είναι ένα ψέμα και θα είναι μία απάτη. Ρώτησε κανένας, φοβάται τον Κύριο? Είναι σωστή αντικειμενικά? Όχι όπως τη βλέπω εγώ ή όπως εμφανίζεται στο ζαχαροπλαστείο, όπως εμφανίζεται στην ιδιαίτερη συμμελέτη και στην προσευχή που έχουμε. Όχι εκεί. Όπως είναι σωστά και όπως αντικειμενικά μπορεί να την παρατηρήσει. Η λογική του ταιριάσματος, παράλογη, και της γνωριμίας. Πολλοί μέμφονται την κοινότητά μας γιατί δεν μπορούν να γνωριστούν. Και είναι γεγονός. Είναι κλειστός ο κοινωνιότοπός μας, είναι χωριό. Δεν μπορείς εύκολα να κάνεις γνωριμίες. Αυτό το πάρουν χαμπάρι όλοι. Ενώ αυτοί θα ήθελαν να γνωρίσουν. Τι να γνωρίσεις? Εδώ είσαι παντρεμένος 5, 10, 15, 20 χρόνια και εξακολουθείς και γνωρίζεις τη γυναίκα σου και εκείνη γνωρίζει καινούργιες πτυχές εσένα. Πράγματα που δεν τα ξέρεις και δεν μπορούσε να τα φανταστεί. Εσύ θα την γνωρίσεις ή θα τον γνωρίσεις στο ζαχαροπλαστείο? Κι όμως θέλουν και τους αρέσει το παράλογο να εκτίθενται, να σχολιάζουν γύρω από αυτούς, διότι είναι αναγκαίον να γνωριστούν. Ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζονται. Το τέριασμα αρχίζει μετά το γάμο, κύρια, και όχι πριν το γάμο. Οι επιπτώσεις είναι πολύ δυσάρεστες, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Πέρα από το γενικότερο μολυσμό, πέρα από την πνευματική καθυστέρηση που δημιουργείται σε άτομα και σε σύνολο, μέσα σε αυτή την θολούρα, μέσα σε αυτή την βαβούρα, μέσα σε αυτό το άγχος των παντρολογημάτων, δεν μπορούμε να ακούσουμε το θέλημα του Θεού. Όταν γύρω υπάρχουν τόσοι ήχοι και όταν περιμένουμε με το ψαροντούφεκο στο χέρι το ψάρι να το γραπώσουμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δεν έχουμε όλη την ικανότητα να ξεχωρίσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά ξεχωρίζουμε κυρίως τις υπαγορεύσεις που γίνονται από τους άλλους ή από τον κοινωνιότοπό μας. Και γίνονται υπαγορεύσεις επιθυμιών, διαμορφωμένες από ένα μη πνευματικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που δεν μας διοχετεύει πνευματικές επιθυμίες, αλλά άλλες επιθυμίες. Έχουμε υπαγορεύσεις των άμεσων συγγενών γύρω μας. Αν είσαι άνδρας και έχεις αδελφοί, αδελφές ή ξαδέρφες, πρόσεξε τις φίλες της. Δεν είναι πάντα φίλες της. Είναι υποψήφιες νύφες. Και αν είσαι γυναίκα και έχεις αδελφό, πρόσεξε τους φίλους τους. Δεν είναι πάντα οι φίλοι του αδελφού σου. Είναι υποψήφιοι νηστήρες και γαμπροί. Αυτό είναι τόσο γνωστό ανάμεσά μας, αλλά πόσοι άνθρωποι την έχουν πατήσει από αυτό το θέμα? Ήτανε ο φίλος, οι φίλοι του συγγενούς μου, του άμεσου, που ήρθαμε σε επαφή και είναι γεγονός ότι τελικά αυτές οι φιλίες αργότερα, όταν επιτευχθεί ο στόχος, ματαιώνονται. Έχω στο νου μου τουλάχιστον 4-5 ζευγάρια που ξεκίνησαν με αυτή την προϋπόθεση. Ήτανε φίλοι με την αδελφή του και εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα είναι εχθρές.
Τώρα δεν μιλούνται. Καλά πώς, έτσι απότομα, ξαφνικά, μια τόσο ζωντανή φιλία που οδήγησε μάλιστα τον απάρει και τον αδελφό της. Απλούστατα, ήτανε των μέσων, ήτανε υπαγορευμένο από το κοινωνικό περιβάλλον. Τρίτον, υπαγορεύσεις από το διάβολο. Πριν ένα-δύο χρόνια, μια κοπέλα ζήτησε πνευματική βοήθεια από μένα, μέσω της γυναίκας μου, τι να κάνει, γιατί είχε την πληροφορία ότι έπρεπε να παντρευτεί κάποιον. Εγώ βέβαια ήξερα το θέμα και πληροφόρησα και τη γυναίκα μου ότι δεν πρέπει να κάνει τίποτα, διότι εκείνος που είχε την πληροφορία, για τον οποίο είχε την πληροφορία ότι έπρεπε να τον παντρευτεί, είχε ήδη λογοδοθεί, θα λέγαμε, με μια άλλη πάρα πολύ καλή κοπέλα και ετοιμαζόντουσαν να ανακοινώσουν τον δεσμό τους. Τότε η απάντηση ήρθε καταπέλτης, θα έχει γίνει κάποιο λάθος. Ποιο λάθος απ' όλα? Λέει, το παιδί μάλλον θα έχει εκλέξει λάθος, γιατί εγώ έχω τη βεβαιότητα, εμένα πρέπει να πάρει. Προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Βρε κορίτσι μου, δεν είναι έτσι όπως τα λες, αλλά κι αν είναι έτσι που τα λες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Όχι, λέει, να του το πούμε, να μου δώσει το τηλέφωνό του. Κάτσετε, σου δώσω το τηλέφωνό του, τα τηλέφωνα δεν δίνονται έτσι εύκολα. Όχι, επέμενε, θα το βρω μόνο. Μην το βρεις, άστα δημιουργήσεις πρόβλημα, κάτσε στα αυγά σου. Τελικά με διαβεβαίωσε ότι αυτοί θα χωρίσουν. Διότι αυτή δεν είχε κάνει λάθος το θέλημα του Θεού. Και προσευχότανε να χωρίσουν κιόλας. Τελικά οι άνθρωποι παντρεύτηκαν. Δεν ξέρω αν ακόμα προσεύχεται να χωρίσουν, γιατί έτσι και αν χωρίσουν δεν μπορεί να τον πάρει πάλι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπαγορεύσεις από τον διάβολο. Κάποιοι άλλοι, είναι συγκεκριμένα περιστατικά αυτά και πολλά, πλησιάζουν κάποιον και του λένε την πληροφορία τους ότι, ξέρεις, έχω την πληροφορία ότι πρέπει να συνδέσουμε τη ζωή μας. Εκείνος βέβαια, φυσιολογικό ή εκείνη, στην αρχή θα πει, δεν, ξέρω εγώ τι να πω, δεν έχω μια τέτοια πληροφορία. Η προσευχή σου και θα, ο κύριος θα δει, θα στο φανερώσει. Προσεύχεται ο άλλος, αλλά δεν έρχεται η φανερώση, οπότε λέει, ξέρεις, σφίγγομαι, αλλά δεν μου έρχεται. Λέει, προσευχή σου, κανά, πρέπει να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Κοίταξε να το γνωρίσεις. Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη, δεν χρειάζεται να λέμε, περίμενε χρόνια την ανταπόκριση κάποιου αλλού, κάποιου αλλουνού, κατέστρεψε τη ζωή του ή τη ζωή της, περιμένοντας, και δεν ήταν τίποτα. Ήταν απλώς η φαντασία, οι υπαγορεύσεις του διαβόλου, αραβωνιάστηκε ο άνθρωπος, παντρεύτηκε και ούτω καθεξής, αλλά ήταν απλούστατα κάτι που το έβαλε ο διάβολος μέσα στη ζωή μας για να μας καταστρέψει, να μας χαλάσει την ειρήνη μας και την χαρά μας. Και κάποιοι άλλοι νεαροί επήγανε στον κόσμο γιατί ανάμεσα στους κύκλους μας, δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν, αλλά έφαγαν πολλές χυλοπίτες. Και πήγαν αλλού να τις χωνέψουνε. Ακόμα πρέπει να ξέρουμε ότι τα περισσότερα μέλη στον κοινωνιότοπο μας δεν έχουν εμπειρίες σαν και αυτές που έχουν οι άλλοι άνθρωποι έξω. Είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύμα. Ο άλλος ο κόσμος έξω, οι νέοι και οι νέες, πολύ εύκολα μπορούν να συνάψουν μία σχέση και ούτε έχουν το άγχος. Σας πληροφορώ επειδή ζούμε μέσα στον κόσμο και μέσα στους νέους ανθρώπους χρόνια, και όχι απλά ζούμε, αλλά μελετούμε και όλα στο θέμα, το φαινόμενο που παρουσιάζεται στη δική μας περίπτωση δεν εμφανίζεται έξω στον κόσμο. Εμείς είμαστε χαρακτηριστικό κλειστού κοινωνιότοπου, χωριού, όπου ασχολούνται με αυτό το θέμα. Οι άλλοι άνθρωποι έξω δεν έχουν αυτό το άγχος, ούτε αυτή την επιδίωξη την οποία έχουμε εμείς. Αποκτούν λοιπόν και κάποιες άλλες εμπειρίες. Τα φτιάχνουμε μία, τα χαλάνε ξανά και τα άλλη και στο σχολείο κτλ. Αποκτούν κατά κάποιο τρόπο μια συνήθεια που δεν τους επηρεάζει τόσο πολύ συναισθηματικά. Δεν είμαστε εμείς όμως το ίδιο. Δεν είμαστε μπασμένοι. Σε ζητά κάποιος που ενδιαφέρεται για σένα. Μη σπεύσεις.
Μην κολακευτείς. Είναι πολύ φυσικό από αυτό το πράγμα. Μην πεις, μη χάσω την ευκαιρία. Μπορεί να μην είναι ευκαιρία. Μην δέχεσαι πίεση. Άστο το θέμα. Δεν είναι βιαστικό το θέμα. Είναι ένα θέμα για όλη τη ζωή. Ήρεμα. Προπαντός ήρεμα. Και με προσευχή. Χωρίς να ενδίδουμε σε πιέσεις. Στο γάμο δεν μπορείς να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος. Ιδιαίτερα στον κοινωνιότοπό μας, τα λάθη δεν συγχωρούνται στο γάμο. Μερικές φορές ούτε στον αραβόνα δεν συγχωρούνται. Θα μείνεις στιγματισμένος σε όλη σου τη ζωή και θα αναγκαστείς να βγεις έξω από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού γιατί έκανες ένα νεανικό μικρό λάθος. Η άποψη ότι ο Θεός έχει ένα μοναδικό τέρι για σένα και ψάξε να το βρεις και αν το χάσεις πάει, δεν έχει άλλο, είναι λάθος. Κυκλοφόρησε ανάμεσά μας, αλλά είναι ένα λάθος. Ο Θεός έχει για σένα κάτι καλό. Και αν αρνηθεί αυτό, έχει κάτι άλλο. Ο Θεός μέσα στα σχέδιά Του έχει μία πολυπλοκότητα. Νομίζετε ότι ήταν μόνο ο Παύλος σκεύος εκλογής. Αν ο Παύλος αρνιότανε στη Δαμασκό, ο Θεός είχε έτοιμους κι άλλους Παύλους. Εκείνος θα στεριότανε, θα στερούσε από τη ζωή του τις ευλογίες του Θεού. Και κάτι ακόμα. Το καινούργιο έχει το στοιχείο του άγνωστου που εξασκεί μία γοητεία. Στον κλειστό κοινωνιότοπό μας, ό,τι καινούργιο μπει, όλοι γύρω του θεωρούν ότι είναι το καλύτερο από τα άλλα. Είναι στην περίπτωση του χωριού που όταν έρθει μια καινούργια κοπέλα, ένα καινούργιος νεαρός, όλοι γυρίζουν γύρω της. Δεν είναι το καινούργιο το καλύτερο. Μπορεί να είναι το παλιό το καλύτερο. Αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι σύμπτωμα και λειτουργία του κοινωνιότοπου. Μην εκτίθεσαι λοιπόν, μην παρασύρεστε, γιατί να γελιοποιηθούμε. Οι γυναίκες κουβεντιάζουν και θεωρούν προσόν πόσους, πόσοι τις έχουν ζητήσει. Και από την άλλη μεριά οι άνδρες και τα αγόρια κουβεντιάζουν και το θεωρούν προσόν πόσες τους ήθελαν. Και τα κουβεντιάζουν μεταξύ σας, τα κουβεντιάζουν όλοι τους και συνεχώς γελιοποιούμεθα ο ένας στα μάτια του αλλού. Τι πρέπει να ξέρουμε για να τελειώσουμε. Άλλο ευαγγελική συνείδηση άνθρωπος και άλλο πιστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν επιδιώκουμε ένα γάμο ευαγγελικό, μπορεί να γίνει. Αν είσαι και λίγο καπάτσος ή καπάτσα, θα τον φτιάξεις. Αλλά άλλο αυτό και άλλο πιστός. Δεύτερον, ο γάμος μας θα γίνει μέσα στον κοινωνιότοπό μας, ούτε σκέψη έξω από αυτόν. Προσοχή, και το έχω ξαναπεί, στους ευαγγελισμούς ετεροφίλων. Δεν μπορούμε να ευαγγελίζουμε ετερόφιλους. Δεν μπορούμε να έχουμε φιλίες με ετερόφιλους. Λέει, τι είναι, είμαστε φίλοι. Μια κοπελίτσα στην κατασκήνωση πριν ένα χρόνο δύο, λέει, τι συμβαίνει. Α, λέει, είμαστε φίλοι. Είναι φίλος μου. Φίλος σου. Τι εννοείς φίλος. Είμαστε φίλοι, λέει. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, βγαίνουμε μαζί, πηγαίνουμε εκεί πέρα κτλ. Και θα είστε για πάντα φίλοι. Βέβαια, λέει, πάντα φίλοι θα είμαστε. Δεν υπάρχουν φιλίες σε ετερόφιλους γνήσιες. Αυτές όλες εξελίσσονται με μαθηματική ακρίβεια σε κάτι άλλο. Και επίσης, προσέχτε τους ευαγγελισμούς ετεροφίλων. Μην ευαγγελίζεσαι μια κοπέλα. Άσε καμιά κοπέλα να την ευαγγελίσει. Μην ευαγγελίζεσαι αν είσαι κοπέλα έναν άνδρα. Αυτός που ευαγγελίζεσαι θα δημιουργηθεί άλλη σχέση αργότερα και θα είναι δεσμά για σένα. Ένας γάμος μέσα στον κοινωνιότοπο είναι αναγκαίος. Όχι όμως ικανός για την ευτυχία. Υπάρχει στα μαθηματικά η αναγκαία και η ικανή συνθήκη. Είναι αναγκαίο να γίνει ο γάμος μέσα στην Εκκλησία. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτός είναι ικανός για ευτυχία. Μην σκοτώνεσαι τρέχοντας να παντρευτείς μέσα στον κοινωνιότοπο και το επιδιώκεις οπωσδήποτε. Εάν ανήπαντρος δεν είσαι τόσο ευτυχής, πρόσεξε μήπως παντρεμένος γίνεις δυστυχής. Δεν είναι το παν ο γάμος. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα πράγματα από το να είσαι ανήπαντρος ή ανήπαντρη. Υπάρχει το πράγμα να είσαι παντρεμένος και δυστυχής. Και δυστυχώς πάρα πολλές χριστιανικές οικογένειες βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Και από ώρα σε ώρα περιμένουμε να ξεσπάσει το μεγάλο μπαμ που θα μολύσει όλους μας. Γιατί? Γιατί νόμιζαν ότι με το να παντρευτούν μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να είναι βέβαιοι ότι ο άλλος είναι πιστός και σωστός χριστιανός που έχει πρώτα το Θεό μες στη ζωή του, νόμισαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Και έσπευσαν να το κάνουν.
Τους βοήθησαν και οι άλλοι. Τους βοήθησε και η λειτουργία του κοινωνιότοπου, την οποία την αγνοούσαν πιθανώς. Τους βοήθησε η αδελφή, ο αδελφός ή οποιοδήποτε άλλος. Και τώρα δυστυχούν. Τι χρειάζεται να ξέρει η σημερινή νεολαία? Πρώτον, να κρατηθεί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού βασικά μέσα σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, να γίνουμε γνήσιοι χριστιανοί πρώτα. Χωρίς σοβαρότητα στη χριστιανική μας ζωή, μην επιχειρήσει τέτοιο θέμα. Δεν θα είναι ευτυχία. Τρίτον, να απαλλαγούμε από την επιδημία μέσα στον κλειστό κοινωνιότοπό μας, να λέμε συνέχεια τη λέξη στο μυαλό μας γάμος, γάμος, γάμος, γάμος. Πρέπει να μας φύγει αυτό το κόμπλεξ, αυτό το σύμπλεγμα. Θυμάμαι μία γυναίκα του Θεού που πριν μερικά χρόνια ήρθε στην Ελλάδα να κάνει ένα σεμινάριο για φοιτητές, πώς να ευαγγελίζονται οι φοιτητές. Δέχτηκε καταιγισμό εξομολογήσεων από κοπέλες των εκκλησιών μας σε σχέση με τα προβλήματά τους που είχαν με το γάμο. Και τρόμαξε η γυναίκα. Καθίσαμε μετά στο τραπέζι και μου λέει, αυτή, πώς σου φαίνεται αυτή η κοπέλα, καλή κοπέλα? Λέει, έχει προβλήματα. Προβλήματα, τι προβλήματα? Προβλήματα διότι θέλει κάποιον, αλλά αυτός είναι, δεν είναι πιστός, αλλά ο αδερφός του είναι όμως πιστός, και εκείνο και το άλλο και τα λοιπά, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Δηλαδή, που σημαίνει ότι οι κύριοι απασχολήθηκαν στο σεμινάριο, έχουν μια...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μάδα. Αν ήταν εβδομάδα όχι ανθρώπινων λόγων, αλλά εβδομάδα πνευματικής περισυλλογής, μελέτης αν θέλετε από κοινού του Λόγου του Θεού, στοχασμός, συνειδητοποίηση, επανεκτίμηση, επανατοποθέτηση πάνω σε αυτό το μεγάλο μυστήριο του Πάσχα, του δικού μας, του πνευματικού, κατά το οποίο ο Χριστός απέθανε για μας. Έτσι θα σας παρακαλέσω απόψε, μην εξετάσετε τη χοροδία πόσο καλά θα τα πει. Ποτέ δεν πρέπει αυτό να το κάνουμε ίσως. Αλλά ας προσέξουμε στο μήνυμα που θα μας δώσει ο ύμνος της. Ας προσέξουμε και ας βαθύνουμε στην βιβλική ανάγνωση. Ας προσευχηθούμε ταπεινά στον Θεό να μας βαφτίσει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μιας μέρας ίσως πολύ ξεχωριστής μέσα στο πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και αν αποτολμήσουμε κάποιες σκέψεις, να είναι σκέψεις από την καρδιά του Θεού στις καρδιές όλων μας. Να αρχίσουμε αυτή την ώρα την οποία μας προσφέρει ο Κύριος με έναν ύμνο, το «Νύχτα» μες στη Γεθσημανή που η χοροδία θα μας ψάλλει.

της Γεθσημανή μας τη δίνουν, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Μονάχα που οι συνοπτικοί σε Ιουδαίους μιλούν, σε Ρωμαίους, σε Έλληνες, δίνουν περισσότερο και εμφατικότερα την ανθρώπινη σελίδα, την πάλη του δεύτερου Αδάμ, για τη λύτρωση της πεσμένης ανθρωπότητας, για το ξεκίνημα μιας καινούριας λυτρωμένης κοινωνίας. Ενώ ο Ιωάννης μας δίνει περισσότερο κατά αποκλειστικότητα ίσως τη θεϊκή της πλευρά. Γι' αυτό μην αρκεστείτε στο ανάγνωσμά μας, που το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αλλά στο σπίτι σας, αν θέλετε, σημειώστε, διαβάστε τη σελίδα της Γεθσημανή, επαναλαμβάνω, στο 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 14ο του Μάρκου, στο 22ο του Λουκά και στο 18ο του Ιωάννη. Το δικό μας ανάγνωσμα θα είναι από το Ματθαίο, από το κεφάλαιο ΚΣ, 26ο, και από το εδάφιο 36. Παρακαλώ όσοι επιθυμούν να ανοίξουν τις γραφές τους. Ματθαίος ΚΣ από το 36. Τότε, μετά το μυστικό Πασχά, έρχεται μεταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού, έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο Ιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετεμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλ ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε μετεμού; Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και έλθον ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με». Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας εις των 12 ήλθε, και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκεν εις αυτούς σημείων λέγον: «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν είπε: «Χαίρε Ραβί», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν:
«Φίλε, γιατί ήλθες?» Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησούν και επίασαν αυτόν. Και ειδού ίστον μετά του Ιησού εκτείνα στην χείρα έσυρε την μάχηραν αυτού και κτυπήσα στον δούλον του αρχιερέως. Απέκοψεν το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Επίστρεψον την μάχηραν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσιν μάχεραν, διαμαχέρας θέλουσιν απολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς προς τους όχλους «Ως επιλιστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Καθημέραν καθήμην πλησίων ημών, διδάσκον εν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθώ συνεγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθηταί πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. Και η ευχή μας ας είναι προκαταβολικά, φεύγοντες από αυτή την αίθουσα, να μην αφήσουμε τον Κύριο, αλλά να φύγουμε με τον Κύριο. Ο φίλος μου ο Ανδρέας μου είπε ότι πρέπει να αναγγείλω μερικά βιβλία. Το κάνω γιατί... Επουράνιε Πατέρα μας, μια τέτοια ώρα τι να προσπαθήσουν να πουν και ποιους ύμνους δοξολογίας και λατρείας να συνθέσουν οι ανθρώπινες καρδιές. Θέλουμε ταπεινά και απλά να σε παρακαλέσουμε, αφού κάνεις μέσα μας τυχόν μια διόρθωση, αν ήρθαμε να ακούσουμε άνθρωπο, να συγκρίνουμε το μήνυμά του με το χθες και με το αύριο, αυτά σε παρακαλούμε απομάκρυνε και απόρριψε από μέσα μας. Αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στον απλό του το άμβονα και τα καθίσματα, και αυτή σε παρακαλούμε και από τις δύο πλευρές να την καθαρέσεις. Κι αν συναποκομίσαμε από τον τύρβο και τον κάματο της ημέρας σκέψεις, επιφυλάξεις, ψυχολογικές καταστάσεις όχι ήρεμες, σε παρακαλούμε, προετοίμασέ μας πνευματικά. Καταλληλοποίησέ μας για την ώρα τούτη της πνευματικής περισυλλογής, της ενατένισης, εκείνης της μεγάλης μάχης και της μεγάλης αγωνίας της αγάπης μέσα στο λουτρουβιό της Γεθσημανή. Σε παρακαλούμε, εσύ που κάποτε στο ποτάμι εκείνο των Φιλίππων έφερε σε κατάνοιξη το νου, την καρδιά της Λυδίας, να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Εσύ που σε εκείνο το πρώτο και πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής κατενήγησαν εκαρδί όλων και έκραξαν τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Δούλεψέ μας, έτσι πνευματικά σε παρακαλούμε. Καθένας μας να πάρει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό είναι να σε πλησιάσουμε πιο πολύ, πιο ολόψυχα, πιο συνειδητά, και ίσως κάποιες ψυχές από ανάμεσά μας που δεν έχουν κάνει το βήμα απλούστατα γιατί δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει και εκτιμήσει το πόσο κόστισε η σωτηρία τους. Ένα παιδί ευαγγελικής οικογένειας ίσως, ένας επισκέπτης μας, βοήθησε να είναι μια μέρα που θα έρθει κοντά στον Κύριο Ιησού και θα τον δεχτεί σωτήρα και Κύριο. Πολύ σε παρακαλούμε
έσω κοντά μας όλη αυτή την ώρα. Σκέπασέ την και φρούρισέ την με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αυτός να είναι ο διδάσκαλός μας. Και να φύγουμε όλοι μιλημένοι από σε τον Θεό. Κάτι που δεν ξέρουμε να μας το μάθεις. Κάτι που δεν είμαστε να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και εμείς όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση θα αποδώσουμε σε σέ τον επουράνιο Πατέρα και Θεό μας, τον Κύριον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.

0: Το θέμα μας λοιπόν είναι, με τη χάρη του Θεού, η αγωνία στη Γεθσημανή. Η μάχη, η πνευματική που έδωσε ο Χριστός σε εκείνο το λουτρουβιό, τη Γεθσημανή. Είναι πολλές φορές που με πολλή ευκολία μιλάμε για τη νίκη, την όντως καταπληκτική νίκη του Χριστού στη Γεθσημανή. Και μάλιστα το ύφος μας και ο συλλογισμός μας προδίδουν ότι παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ο Ιησούς φυσικά νίκησε μέσα στη Γεθσημανή, όπως νίκησε και στην έρημο, απλούστατα γιατί ήταν αυτός που ήταν και δεν μπορούσε να νικηθεί. Όμως τα πράγματα είναι τόσο απλά, θα έλεγα είναι τόσο απλοϊκά. Νομίζω ότι η περιγραφή και των τεσσάρων Ευαγγελιστών, όπως προανάφερα, μάλλον μας μιλούν για μια συγκλονιστική ρεαλιστικότητα μιας μάχης που όμοια της δεν είχε δοθεί σε κανένα πεδίο, ούτε πρόκειται να δοθεί όσο υπάρχει κόσμος και σύμπαν Θεού. Θα ήθελα δε με τη χάρη του Θεού απόψε να κάνουμε μερικές σκέψεις για εκείνα που προηγήθηκαν της μάχης, της αγωνίας, του κονταροκτυπήματος μέσα στη Γεθσημανή. Όλες αυτές οι μέρες, όλα αυτά τα βραδινά εξάλλου, δεν έχουν κανένα άλλο προορισμό παρά να μας εξοικειώσουν με μια πνευματική προετοιμασία για το Πάσχα, αφού δεχόμεθα ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, και αφού ακόμα απαντάμε όλοι οι Ευαγγελικοί, την ξέρω, την έχουμε αυτή την απάντηση, πως στο ερώτημα των μαθητών του Χριστού τότε, «Κύριε, πού πρέπει να σου ετοιμάσουμε το Πάσχα?», η απάντηση πρέπει να είναι από καθέναν από εμάς ότι ο καλύτερος τόπος είναι η καρδιά μας και η καλύτερη προετοιμασία είναι η πνευματική, που θα μας κάνει να γνωρίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε και εμπειρικά, προσωπικά, να οικειοποιηθούμε το μήνυμα του Πάσχα. Πλησίασε λοιπόν Πάσχα, που γιορταζόταν τις 14 του μήνα Νισάν. Τις 10 του ίδιου μήνα, την Δευτέρα θα λέγαμε, κατά μια αντιστοιχία της Μεγάλης Εβδομάδας, ο Ισραηλίτης έπρεπε να προμηθευτεί σύμφωνα με τις ρητές και λεπτομερείς εντολές που ο Θεός έδωσε στην Έξοδο Ι' από το Μωυσή, να προμηθευτεί το ενιάφσιο, το χρονιάρικο, το άσπυλο, το άμμωμο αρνί, και να το πάσει σπίτι του. Είναι μια πράξη η οποία στην Καινή Διαθήκη αντιστοιχεί με την είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ, με εκείνον το θρήνο, με εκείνο το κλάμα του, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκιση θέλησα και δεν ηθελήσατε». Ένα κλάμα που θύμισα εχθές σε έναν φυλακισμένο του Κορυδαλού, που τέτοια περίπου ώρα, λίγο νωρίτερα, είχαμε εκεί το κήρυγμα του Κυρίου, και ήρθε αυθόρμητα και με αγκάλιασε. Τα μάτια του έτρεχαν. «Με συγχωρείτε που κλαίω». Λέω, «Γιατί να σε συγχωρέσω? Ο Χριστός δεν διαβάζουμε πουθενά στα Ευαγγέλια που γέλασε. Διαβάζουμε όμως ότι έκλαψε. Και αν το κλάμα σου είναι κλάμα συγκλονισμού, μετάνοιας, επιστροφής στον Κύριο, είναι δάκρυα πολύτιμα στον Θεό». Νιώθω κάτι να γίνεται μέσα μου, κάτι να αλλάζει, κάτι. Προσευχηθείτε γι' αυτόν. Και κάπου 3 εκατοντάδες ψυχές που άκουσαν το μήνυμα του Θεού, όχι σε τόσο ευρύχωρη και τόσο ευλογημένη, ευρύχωρο χώρο και ευλογημένο, όσο είναι μια εκκλησία. Ο αμνός του Θεού λοιπόν, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, κατά τη διακήρυξη στον Ιωάννη Α29, έμπαινε στο σπίτι του Ισραήλ, και τι πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι του Ισραήλ για να το ταυτίσουμε με το σπίτι του από την Ιερουσαλήμ, την πόλη Σαλήμ, την πόλη της Ειρήνης. Το αρνί αυτό όμως έπρεπε ο Ισραηλίτης πάλι κατά το Έξοδος Ι.Β. και εδάφιο 6 αυτή τη φορά να το φυλάξει ως τις 14 του Νισάν. Υπήρχε προετοιμασία, βλέπετε, πνευματική. Το Πάσχα δεν είναι ξυπνάς, ξεφυλίζεις το ημερολόγιο, θυμάσαι ότι είναι Πάσχα. Το Πάσχα είναι μια εποχή. Το Πάσχα είναι μια προετοιμασία. Το Πάσχα είναι μια καλλιέργεια πνευματική για να δεχθείς, εάν θέλεις, την πεμπτουσία του, που είναι ο Χριστός και η σωτηρία του, και να μην γιορτάσεις Πάσχα λόγω χάρη με τον εκδρομικό Θεό του τουρισμού και να βάψει το δικό σου αίμα την άσφαλτο χωρίς να γνωρίσεις το αίμα του Χριστού που χύθηκε για σένα. Έτσι το Πάσχα και τότε, αλλά και το Πάσχα τούτο για το οποίο διαβάζουμε, το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, είχε μια προετοιμασία πνευματική. Ήτανε η στιγμή κατά την οποία θα συνειδητοποιούσαν οι άνθρωποι ότι ουχή διέματος μόσχου και τράγων και σποδού δαμάλεως, όπως λέει στην προς Εβραίους ένα το κεφάλαιο, αλλά δια του ιδίου αίματος ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, είχε έρθει για να σηκώσει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, ή όπως είπε εκείνος εις τον Ιωάννη Σίγμα 51, για να δώσει το σώμα του, που είναι ο άρτος ο πνευματικός, υπέρ της του κόσμου ζωής. Έτσι το Πάσχα τούτο, για το οποίο μιλούμε, το μοναδικό στην ιστορία και στο γιορτασμό του Πάσχα, θα πεζόταν ένα δράμα. Θα μεσολαβούσαν γεγονότα, τα οποία μετά θα απεδείκνυαν εάν θα έπαβε πια το Πάσχα της Παλιάς Διαθήκης και αν θα εγγενιαζόταν το ένδοξο και ευλογημένο και ουσιαστικό, του οποίου απλώς τύπος ήταν το Πάσχα της Παλιάς Διαθήκης, Πάσχα της Καινής. Ο Ιησούς Χριστός μπαίνει λοιπόν στο σπίτι του Ισραήλ, μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και ενώ λέει στη συνοδεία του ότι ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και αυτό και το άλλο θα συμβούν, και εκείνοι είναι επιφυλακτικοί, εκείνοι μάλιστα φιλονικούν σε κάποια περίπτωση, εκείνοι βάζουν τη μητέρα τους να μεσολαβήσει και τα λοιπά. Είναι χαρακτηριστική η ευαγγελική έκφραση «Ειν δε προπορευόμενος». Δεν ήταν ο μελοθάνατος, πάτησε την καταδίκη του, αλλά ήταν ο εθελοντής, ήταν ο γιος του Θεού που ήρθε στο όνομα του Πατέρα. Και όπως είπε στον Ιωάννη Ι.18, ουδείς έρει την ψυχήν μου απαιμού. Κανείς δεν αφαιρεί τη ζωή μου από μένα, αλλά εγώ την τοποθετώ, την θέτω, την θυσιάζω, την προσφέρω για τη σωτηρία του κόσμου. Ήθελα όμως ακόμη να κάνουμε μερικές σκέψεις πριν μπούμε στην αγωνία της Γεθσημανή για τον τόπο που αυτή η πνευματική μάχη έλαβε χώρα. Ένα γνωστό λουτρουβιό, αυτή είναι η έννοια της εβραϊκής λέξης Γεθσημανή, μέσα σε μια λοφοπλαγιά με λιόδεντρα. Ένα μέρος πάρα πολύ γνωστό στον Κύριο και στους μαθητές του Κυρίου.
1: Ένα πολλάκις που μας αναφέρει ο Ιωάννης στην αφήγησή του, πολλάκις επήγαιναν εκεί, μας ανοίγει λίγο την αυλαία, ευλαβικά, να συλλάβουμε και να φανταστούμε πόσα τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια στα Ευαγγέλια, δεν έχουμε πληροφορηθεί. Είχαν συμβεί στις πολλές και πολλές φορές που ο Ιησούς πήγαινε εκεί είτε μόνος του, είτε με τη συνοδεία των μαθητών του, για πνευματική περισυλλογή, για επικοινωνία με τον Πατέρα, για έμπνευση, για δύναμη, για τη συνέχιση του έργου το οποίο θα έκανε. Ήταν ένα καταφύγιο του Χριστού για περισυλλογή και προσευχή. Μαζί με το κελάρισμα του κοντινού χήμαρου των κέντρων, πόσα δάκρυα, πόσες οικεσίες, πόσες μεσητείες του Χριστού για τον αμαρτωλό και για τη σωτηρία του. Αυτά είναι τα άγια των Αγίων της ζωής του Χριστού, που ελπίζουμε, που πιστεύουμε, πρέπει να πω, ότι θα μας αποκαλυφθούν μια μέρα, όταν με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε στην παρουσία του. Όμως,
0: μετά από λίγα χρόνια, το 70, συνέβη και κάτι. Κάτι το οποίο δεν είναι της ώρας να επεκταθούμε γενικά στην Αγία Γραφή, είναι μια τακτική των Αγίων Γραφών να καταστρέφει λείψανα και να στοχαστώ από κάτω από κάποιο αιωνόβιο λιόδεντρο και να πω, είσαι εσύ που ήπιες τον αιμάτινο υδρότα του Χριστού. Αλλά ο Ιώσυπος, ο ιστορικός, Εβραίος και Ελληνιστής, μας λέει ότι η τετάρτη λεγεώνα του Τίτου, το 70 μετά Χριστό, στρατοπέδευσε ακριβώς εδώ και έκοψε όλα τα δέντρα ένα γύρο για να διευκολύνουν την άλωση της Άγιας Πόλης. Ευχαριστούμε, γιατί έτσι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τοπική επίσκεψη για να ζήσουμε τη μεγάλη αγωνία και τη μεγάλη μάχη του Ιησού Χριστού. Ένα τρίτο σημείο που θα παρακαλούσα να δούμε μαζί είναι η απουσία από την μάχη. Όπως ενθυμίστε, πριν από λίγη ώρα, στο Ανόγιο, πριν από το Πασχαλινό τραπέζι, είχε πλύνει τα πόδια των 12 μαθητών. Και του Πέτρου μέσα, και του Ιούδα, και του Ιάκωβου, και του Ιωάννη. Τώρα, από την ώρα της μάχης, της κρίσιμης, της συγκλονιστικής, της μοναδικής για την τύχη, την πνευματική του κόσμου, ο ένας μετά τον άλλον υποχωρούν. Ένας είχε ήδη σμίξει με τους εχθρούς, σαν και εκείνο τον εφιάλτη στις Θερμοπύλες. Οι 8 ανίκανοι για κάθε απόφαση, για κάθε συμπαράσταση, ούτε καν που μπαίνουν, ούτε καν που προχωρούν στο πεδίο της μάχης. Οι 3 προχωρούν και αποκοιμιούνται. Θα μου πεις γιατί, θα μου πεις καλό ή κακό, θα ψηφίσω στο πρώτο. Και θα πω ότι στη μάχη προχωράει μόνος ο Ιησούς, έτσι που κανένας, ούτε Πέτρος, όπως δυστυχώς έγινε η παραβίαση, ούτε Ιωάννης, να μπορεί να έχει κάποιους τίτλους της ελάχιστης συμμετοχής στη μάχη την πνευματική της Γεθσημανή. Ο Ιησούς προχωράει μόνος. Πριν από λίγο τον είχαμε δει μόνο επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Ο Μωυσής με τη λαμπρότητα, ο Ηλίας, ο Πέτρος, ο οποίος θα έχει χαμένα και να κάνουμε 3 σκηνές, να μείνουμε εδώ μακριά από την κάκιδα του κόσμου. Και μετά ανοίγουν τα μάτια και υπάρχει μόνος εκείνος. Δεν χρειάζεται ο νόμος του Μωυσή. Δεν χρειάζεται ο τύπος και η προφητεία του Ηλία. Δεν χρειάζεται, διότι δεν μπορεί κανένας παρά ο Ιησούς μόνος. Είναι εκείνος που κάποια άλλη στιγμή, μέσα σε ένα ακροατήριο σαν και τούτο, οι πιο πολλοί πληθές, εκείρηται και μιλούσε για την αγάπη του Θεού. Και έρχονται και τους σέρνουν μια αμαρτωλή που επ' αυτό φόρο συναλήφθηκε να αμαρτάνει. Και τους στείλουν μια παγίδα, δεν είναι της ώρας να μιλήσουμε. Τον στρίμωξαν κατά την εκτίμησή τους, τι να πει. Και με το αναμάρτητος πρώτος των λίθων μπαλέτο, έφυγαν οι γεροντότεροι, οι άλλοι, έφυγαν όλοι. Και έμεινε ο Ιησούς μόνος με την αμαρτωλή, γιατί αυτό είναι εκκλησία. Γιατί αυτό συμβαίνει απόψε. Μη κοιτάξεις δίπλα σου. Δεν υπάρχει κανένας. Ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου. Ούτε ο φίλος που σε συντρόφεψε μέχρι εδώ.
2: Αυτή τη στιγμή εδώ είναι μόνος ο Ιησούς, μόνος ο Σωτήρας, μόνος με τη λύτρωσή Του και μόνος Σου εσύ ενώπιος ενωπείο για να ακούσεις και να δεχθείς τη συγγνώμη Του. Όπως μας λέγει ο Ισαΐας στο ξύγαμα 3, μόνος επάτησε των λινών της οργής του Θεού. Δεν είμαι ποιητής και ζηλεύω τους ποιητές. Κάποτε όμως είχα να μολύβεις στο χέρι και σκεφτόμουν πάνω σε αυτή την αλήθεια. Και έγραψα μερικές σκέψεις. Έναν ύμνο που λέει «Μόνος του το δρόμο πήρε στο μαρτύριο ο Χριστός, δεν του στάθηκε κανείς πιστός. Στη Γεθσήμανη μονάχος αγωνίστηκε αυτός για να σώσει

Στο σκληρό σταυρό να κρεμάστη. Ήταν εκείνο που ο Ματθαίος περιγράφει στο Κ.Σ.31. Θα πατάξω το ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Γι' αυτό επαναλαμβάνει στο 56 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου ο Ματθαίος. Οι μαθητές πάντες, αφέντες αυτών, έφυγε. Και έμεινε ο Ιησούς. Ο Ιησούς μόνος για την ώρα της αγωνίας, για την ώρα της μάχης. Στην έρημο, Ματθαίος Δέλτα 1 έως 11, είχε δώσει τη μάχη για να αναδειχθεί ο δεύτερος Αδάμ και ο έσκατος που υπήρξε και να εκπροσωπήσει το ανθρώπινο γένος σε μια πρότυπη ανθρώπινη ζωή και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Εδώ στη Γεθσημανή τώρα είναι μια αφάνταστα σκληρότερη και αποφασιστικότερη μάχη. Είναι η μάχη της υποταγής του θελήματος του στο θέλημα του Πατέρα. Και αδελφοί μου, αγαπητοί και αδελφές, ας το πληροφορηθούμε και ας το συνειδητοποιήσουμε μέσα μας ότι αυτή πάντοτε είναι η αποφασιστικότερη μάχη στην πνευματική μας ζωή. Η μάχη που δίνουμε για την ταύτιση του θελήματός μας στο θέλημα του Πατέρα, στο θέλημα του Κυρίου. Και διαβάζουμε κάτι για μια λύπη, για μια αδημονία, για μια αγωνία, για μια ταραχή, για ένα περίλυπο στη ψυχή μου έως θανάτου και ρωτάμε, Κύριε, αυτά όλα γιατί? Γιατί μπροστά σου είναι ο σταυρός? Γιατί τα καρφιά, γιατί τα κάθια, γιατί το ξύδι? Στην προσωπική μου εκτίμηση όχι. Εάν το μαρτύριο του Ιησού ήταν αποκλειστικά το σωματικό μαρτύριο, ήταν ο πόνος της σάρκας, τότε θα λέγαμε δεν θα μπορούσε να ξεχωριστεί τόσο όσο η ιστορία και η πίστημα στο ξεχώρισε και τον ύψωσε από άλλους οι οποίοι μαρτύρησαν για τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ο συγκλονισμός ήταν στη σκέψη της αμαρτίας που θα επομιζόταν αυτός ο Άγιος, αυτός ο αναμάρτητος, αυτός ο αμνός του Θεού, στη σκέψη της αποστροφής του προσώπου του Πατέρα πάνω στο Σταυρό, του ελογίσθη μετά ανώμων του Ισαΐα Νιγάμα 12 και στη μάχη τούτη της κατανόησης και της υποταγής στο Θείο Θέλημα. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τρία όπλα. Πρώτον, την προσευχή. Προσήφιετο, Λουκάς Καπαβίτα 42. Δεύτερον όπλο, η προσευχή. Πάλιν προσήφξατο, Ματθαίος Καπασίγμα 42. Τρίτο όπλο, την προσευχή. Προσήφξατο εκ τρίτου, Ματθαίος Καπασίγμα 44. Δίνοντάς μας υπόδειγμα και πρότυπο ότι την πιο συγκλονιστική αλλά την ενόπια πνευματική μάχη μπορεί να την κερδίσουμε με την προσευχή, ξανά με την προσευχή, την εκτρίτου προσευχή, την αιμονή στην προσευχή σε εκείνον που είναι ο ακούον προσευχή. Αλλά λίγα τώρα για τις φάσεις της μάχης. Γιατί ήταν μια μάχη που δεν κερδίθηκε μέσα σε 5 λεπτά. Σε μια φάση έχουμε 3

0: Και ο Μάρκος προσθέτει, παρέλεγγε τούτο το ποτήριον. Πλήνε ούτι εγώ θέλω. Δεν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο να κάνω το θέλημά μου. Και λέγω, αυτή η πρώτη συντονιστική φάση της μάχης είναι επαναλαμβάνω.
1: Είναι δυνατόν να λείψει η Γεθσημανή χωρίς παρακολή στο θέλημα του πατέρα, να λείψει η Γεθσημανή και όμως να επιτευχθεί λύτρωση για τον αμαρτωλό.
0: Είναι μια μάχη και μια αγωνία μέσα στην οποία ζητάει να μάθει ποιο είναι το θέλημα του πατέρα. Το αίτημα είναι ή δυνατόν να μην πει το ποτήρι και να μην παραβεί το θέλημα του πατέρα. Δεν το κάνουμε πολλές φορές κι εμείς στην πνευματική μας ζωή αυτό. Αν ναι, ας ακούσουμε τη συνέχεια. Σε τούτη τη φάση, την πρώτη φάση, τα Ευαγγέλια σε μια εναρμονισμένη αφήγηση των τριών συνοπτικών κυρίως, ο Χριστός είναι γονατιστός. Και όφθη αυτό άγγελος ενισχύων. Άγγελος ενισχύων ποιον? Τον διού τα πάντα εγένετο και ενίσχυση πια. Σαφώς την υπογράμμιση της ανάγκης να το πιει το ποτήρι. Πώς να μπούμε σε τούτα τα Άγια των Αγίων της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Πώς να μεταφράσουμε σε δικιά μας ανθρώπινη συζήτηση και...
1: Δεν ξέρω επιχειρηματολογία. Εκείνους τους αγγελικούς ψιθυρισμούς. Πρέπει να το πεις. Πρέπει για να σωθούν οι αμαρτωλοί. Πρέπει για τους σταυρωτές σου.
0: Πρέπει για τον προδότη, για τον αρνητή μαθητή. Πρέπει για εκείνους τους Έλληνες που είδες να έρχονται σε σένα στη γιορτή. Πρέπει για τη σωτηρία του κόσμου. Πρέπει γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή είναι η πρώτη φάση της μάχης και της αγωνίας της Γεθσημανή. Πηγαίνει στους μαθητές του. Τους τρεις, τους βλέπει να κοιμούνται.
1: Και γυρνάει. Και ανοίγεται μια δεύτερη φάση. Με προσευχή τώρα, προσέξτε τη διαφορά. Ή ουδήνατε παρελθύν, αν μη πει ο αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου. Έχει πια συνειδητοποιήσει μέσα του. Έχει πια δεχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύτρωση χωρίς Γεθσημανή. Δεν μπορεί να υπάρξει σταυρός χωρίς Γεθσημανή. Λύτρων, χωρίς
0: διορτή και εγκατάλειψη από τον δίκαιο Θεό Πατέρα. Και τώρα είναι η ουδήνατε παρελθύν, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά πατέρα, παρά πρέπει να το πιω, γεννηθεί το θέλημά σου. Ποια ήταν η τελευταία φορά, αδελφέ και αδελφοί, που είχες σε ένα σταυροδρόμι πνευματικό, που ήρθες σε ένα βλάκωμα σταυρού, που συγκλονίστηκε στη σκέψη ότι αυτός ο σταυρός φαίνεται ο Κύριος να σε τιμάει και να στον χαρίζει ισόβιο. Και θυμάσαι να έσκυψες και να είπες, Θεέ μου, εάν δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτό το σταυρό να προχωρήσω, χωρίς αυτό το σκόλοπα να συνεχίσω, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό συνθέτει τη δεύτερη αποφασιστική φάση της συγκλονιστικής μάχης. Ο Ιησούς εκλέγει ελεύθερα κάτω από την έμπνευση της Θείας Αγάπης το Εβραίους Ιώτα 7 «Ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Η αγάπη μέσα στην αγωνία εκλέγει τον δρόμο της θυσίας. Τούτο δεν έγινε καθόλου εύκολα, παρά την συνοπτικότητα των συνοπτικών. Έχουμε μερικές εκφράσεις, όπως «έπιπτεν επί της γης». Προσέξτε, όχι έπεσε, στη δουμία μια φορά. «Έπιπτεν επί της γης, δες τον Ιησούν, δες τον Κύριό σου, να πέφτει κάτω στη γη, να προσεύχεται». Εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό χωρίς να το πιω, γεννηθείτε το θέλημά σου, να σηκώνεται, να φαίνεται ότι αναπνέει, ότι αυτό είναι το τέλος, να ξαναπέφτει κάτω και να

να προσεύχεται και είναι τώρα που οι θρόμβοι αίματος βγαίνουν μέσα από το σώμα του. Μαζί με τον υδρότα, μαζί με τα δάκρυα, μαζί με την αγωνία. Αποφάσισε λοιπόν ο Χριστός να ταυτιστεί απόλυτα με το θέλημα του Πατέρα. Να γίνει ο αμαρτωλός αυτός στη θέση των αμαρτωλών. Οι ουρανοί με αγωνία είχαν σκύψει πάνω από το λουτρουβιό της Γεθσημανή να φουγκραστούν την απάντηση. Η αγάπη λοιπόν του Χριστού για τον αμαρτωλό είχε πει ναι, και ίσως είχε πει κάτι και σε εκείνον τον έξοχο κορφιάτη, στοχαστή και άνθρωπο του Θεού, τον Κώστα Μεταλλινό, όταν έγραψε στο δράμα της σωτηρίας και έβαλε τούτα τα λόγια στο στόμα του Κυρίου. Τα φύλλα σαν ανοίξεις της καρδιάς μου, θα δεις και το όνομά σου εδώ γραμμένο, και σαν μετρήσεις τις ταξιές τα αίματά μου, θα δεις που και για σε έχω πληρωμένο. Η αγάπη με κατέβασε στον κόσμο και στο σταυρό μ' ανέβασε η αγάπη. Αλλά υπήρξε και τρίτη φάση. Δεν τη συμπεραίνουμε, μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Είναι η τρίτη προσευχή η οποία πια δεν έχει θρόμβους αίματος. Στην πρώτη γνώρισε το θέλημα του Πατέρα, στη δεύτερη το δέχτηκε, ηθιοθελώς, το ασπάστηκε, και στην τρίτη το επιβεβαιώνει, σαν και εκείνον που καρφώνει ένα σανίδι εδώ και εκεί, και μετά ξέρει ότι δεν είναι έτοιμο το επιπλέον, να δώσει μια-δυο πάνω από κάθε καρφί να στερεωθεί και να μπει. Γιατί στην τρίτη φάση, στην τρίτη προσευχή, δεν έχει έτοιμα καινούριο. Έχει επιβεβαίωση του δεύτερου λόγου. Προσευχήθη εκ τρίτου των αυτών λόγων υπόν πάλι. Δηλαδή, ναι Πατέρα, το δέχτηκα. Είμαι έτοιμος να πιω το ποτήρι. Το τίμημα της μάχης, ένα-δύο λεπτά να μας απασχολήσει. Ο Κύριος μέσα στη Γεθσημανή, τη δική του Γεθσημανή, είχε κάποιο παράπονο στους μαθητές του, ιδιαίτερα στον καυχησιάρη, τον Πέτρο, και του είπε: «Μίαν ώρα ούκ σχίσατε, γρηγορήσε με τεμού». Μερικοί λένε ότι αυτή η έκφραση δείχνει και τη διάρκεια της μάχης. Μπορεί να είναι. Αλλά νομίζω και συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν η ώρα της μάχης, η ώρα της αγωνίας, η ώρα της μονομαχίας, η ώρα του παλέματος. Αυτή η ώρα τώρα είχε περάσει. Προσευχές που δεν προσφέρθηκαν δεν χρειάζονταν πια. Γιατί τώρα αρχίζει μια άλλη ώρα. Ώρα την ονομάζει αυτή. Την ονόμασε ο Ιησούς, Λουκάς Καπαβήτα 53, η ώρα και η εξουσία του σκότους. Σκηνικά της, ένας άθλιος, ξυπασμένος όχλος, εγκάθετη των γραμματέων και των φαρισαίων, με μαχαίρια και ξύλα, με επικεφαλής έναν από τους 12. Τι θλιβερή άρια του τη δω. Τι φουνέμπρο μοτίβο, λάκρυμε, θα έλεγε ο Καρμπόνης και ο φίλος μου. Μέσα σε όλο αυτό το τραγικό σκηνικό της Γεθσημανή. Αλλά το ερώτημα είναι, χρειάζονταν όλα τούτα, τα ξύλα, τα σπαθιά, τα πράγματα? Ασφαλώς όχι, γιατί είχε προηγηθεί η μάχη της Γεθσημανή, η αγωνία της Γεθσημανή, η θετική αντιμετώπιση του Κυρίου, η ταύτιση του, η απόλυτη με το θέλημα του Πατέρα να προσφέρει τον εαυτόν του υπέρ της του κόσμου ζωής. Έτσι, ο αμνός του Θεού, που μπήκε στο σπίτι του λαού Ισραήλ, στο σπίτι της ανθρωπότητας, της 10 του Νισάν, αύριο Παρασκευή,
προνόμιο του αδερφού μου Θάνου Καρμπόνη να το πραγματευτεί, θα σφαχθεί για να γιορτάσουμε έτσι το πρώτο επίσημο Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου είχε έρθει. Καμιά εξουσία δεν είχε πάνω στον Ιησού, αλλά Ιωάννης Ιωταβέλτα 31, καθώς είναι τι λατώμιο πατήρ ούτως ποιό. Είναι θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό Πέτρο βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Εκούσια παραδίδεται στην εξουσία του σκότους για να μας σώσει, Κολοσσαΐς Α13, εκ της εξουσίας του σκότους και να μας φέρει στη βασιλεία της αγάπης του Θεού. Τελείως επιλογικά, συμπερασματικά, ένας λόγος για μετά την αγωνία και τη μάχη της Γεθσημανή. Η μάχη λοιπόν είχε τελειώσει. Η κουσοδία κατηφορίζει τώρα προς την πόλη που φωνεύει τους απεσταλμένους του Θεού, όπως την κατηγόρησε ο Κύριος το Λουκά Ιωταγάμα. Ο Ιησούς είναι μαζί τους, ανάμεσά τους, γαλήνιος, αποφασιστικός. Τον περιμένει βέβαια ο εξευτελισμός, δύο δικών, το σταυρικό μαρτύριο. Όμως η κρίσιμη μάχη έχει κερδιθεί. Η αγωνία της Γεθσημανή έχει θετικά και ευλογημένα αντιμετωπιστεί. Τώρα, απόψε είναι ακόμα 13 του μήνα Νισάν. Και η μέρα αυτή σε λίγο κλείνει για να ανατείλει η 14η, η μέρα της σφαγής του Πασχαλινού Αμνού. Σε λίγο ακόμα και αυτή η ώρα του σκότους θα έχει περάσει. Σε λίγο ακόμα και καθένας άνθρωπος με τον ίσωπο της πίστης θα μπορεί να βουτήξει στη θυσία του Γολγοθά, στο εξυλαστήριο αίμα και να χρήσει το ανώφλι και τους παραστάτες της καρδιάς του. Τώρα, αδελφοί μου, το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Και κάτι ακόμα. Η Γεθσημανή της υποταγής. Της υποταγής του ανθρώπου, του ανθρώπινου θελήματος μάλλον, στο θέλημα του Θεού, και αν περνάει από αγωνία, αιμάτινου υδρότα, οδηγεί πάντα στην Ανάσταση και στο φως. Η χοροδία θα μας δώσει το τέλος της βραδιάς μας.

μόνος στον κήπο. Έψαλε η χοροδία, όλων τα βάρη έχει δεχθεί. Τον ευγνωμονούμε και τον λατρεύουμε όσοι αυτό το έχουμε δεχθεί και το έχουμε πιστέψει και το ζούμε. Όμως μήπως είναι μια ευκαιρία απόψε για κάποιον που ζει ακόμα με τα βάρη του. Στη φυλακή, αν πρέπει να τελειώσω με αυτήν, ήρθε μετά κάποιος και μου λέει: «Κύριε Αγγελάτο, ποιος είμαι?» «Ποιος είσαι?» Λέει: «Ο Σπύρος». Άκουσα Σπύρος, είπα κανένας και Κυρέος. Μου λέει: «Όχι, ο Σοβατζής». Πριν από 2 μήνες μας είχε σοβατήσει μια καπνοδόχο στη Βεθήν. Του μιλήσαμε για τον Κύριο, του δώσαμε την Καινή Διαθήκη. Φαίνεται δεν την πρόσεξε. Και την παράβασή του, ας μην μιλήσω, μου την εξομολογήθηκε. Αλλά τώρα τον είδα να ξανακρατάει την Αγία Γραφή, που δεν την πρόσεξε όταν του δόθηκε στην ελευθερία, που του είπα: «Πρόσεξέ την τώρα που είσαι εδώ στη φυλακή». Απόψε, αγαπημένη μας ψυχή, δες τον Ιησού Χριστό μέσα στη Γεθσημανή να αγωνιά για σένα, να δίνει τη συγκλονιστική μάχη για σένα, να ταυτίζεται με το θέλημα του Πατέρα για τη λύτρωσή σου. Και πες του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ και για τη Γεθσημανή και για το Σταυρό». Και εμείς οι πιστοί δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε στην τόλμη του ύμνου «Έτοιμος είμαι για το Σταυρό». Είναι μεγάλη πνευματική κουβέντα. Αλλά ξέρουμε ότι πριν από κάθε Σταυρό υπάρχει μια Γεθσημανή που οδηγεί στο Σταυρό και οδηγεί στην Ανάσταση. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, κάμε μας αυτή τη χάρη και άκουσε τούτη την προσευχή μας. Σβήσε μέσα από το είναι μας, από την ψυχή μας, από το πνεύμα μας, ό,τι μπορεί να μην είσαι εσύ, ό,τι μπορεί να θυμίσει άνθρωπο, λόγια ανθρώπινα, επιχειρηματολογία έστω θρησκευτική. Ύψωσε το πρόσωπό σου, φανέρωσε τους θρόμπους του αίματός σου. Ας σε δούμε να πίπτεις επί της γης προσευχόμενος για μας. Ας δούμε ότι στο πρόσωπό σου έχουμε τον καλύτερο φίλο και τον μοναδικό σωτήρα. Ας αγαπήσουμε περισσότερο όσοι έχουμε υπογράψει συμβόλαιο αγάπης μαζί σου. Ας αγαπήσει απόψε κάποια καινούρια ψυχή. Προσευχόμαστε στο όνομα του επουράνιου Πατέρα που σε έστειλε, επικαλούμενη την ευλογία του Αγίου Πνεύματος και τη συνοδεία του, ώσπου ο λόγος αυτός. Yeah.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

διώκουν οι αδύνατες και την προσκύνησή της. Σε ευχαριστούμε που μας αγάπησε σε όλια και τον ιόντου του όλους τους υπερδίκτες, αλλά υπερ ημών όλων των παρέμβατες σε άνθρωποι. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον ιόντου της αγάπης σου, για το αίμα της θυσίας, για τον σπαρόν Κολοφά, για τον αγάπητο Στεφάνη, για τον ιόντου της αγάπης σου υπέρ για μας. Τα πνοέλη, συνδεδεμένη σε ευχαριστούμε ακόμα για το Άγιο Σου Πνεύμα, το οποίο έχει στείλει στις καρδιές μας και κράζει αβά ο Πατήρ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου στη ζωή μας. Παρακαλούμε η μέρα σημερινή, ας θυμίσει σε όλους, Κύρια, ιδιαίτερα τα παθήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η μέρα η σημερινή, την οποία οι άνθρωποι μετέτρεψαν σε αληθινό, σε αληθινή απόλαυση υλική, δώσε χάρη οι καρδιές τους να υψωθούν σε σένα, να θυμηθούν εκείνον ο οποίος ήλθε, ο οποίος εγίνη και το λύτρο το μοναδικό επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Σε παρακαλούμε πολύ, έφτανε μας με την παρουσία σου την ώρα τούτη και μίλησε στις καρδιές μας με τον τρόπο που ξέρεις εσύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το σχετικό κεφάλαιο για το πάθος του Κυρίου, καλό είναι, σήμερα δεν είναι τόσο η μέρα κηρύγματος, όσο είναι η μέρα αναμνήσεως και ζωής. Να αφήσουμε τον εαυτό μας να μεταφερθεί στις σκηνές του Γολγοθά, να τις ζήσουμε, να σταθούμε κοντά στον Κύριό μας, μέσα στο πλήθος εκείνο, και εμείς κοντά, αλλά με συναισθήματα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας, για να ζήσουμε και να απολαύσουμε την αγάπη του Κυρίου για μας. Διαβάζω το Ιώτα Θήτα του κατά Ιωάννη. Απ' την αρχή. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν γραπίσματα. Εξήλθε δε πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών το ακάνθινο στεφάνι και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Εμείς νόμον έχομε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε πάλι στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού «Πόθεν είσαι εσύ». Ο δε Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμέ δε λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δε σιεί το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο παραδίδον με εισέ, έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν». Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πασός της κάμνη αυτόν βασιλέα αντιλέγεις τον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τούτον το λόγον έφερε έξω τον Ιησούν και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη και λέγει προς τους Ιουδαίους «Ιδού ο βασιλεύς σας». Οι δε κράβγασαν «Άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?» Απεκρίθησαν οι αρχιερείς «Δεν έχουμε βασιλέα ημί Κέσαρα».
Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγοθάς. Όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού, ή το δε γεγραμμένον Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια, εις έκαθον στρατιώτη εν μερίδιο και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν αζάρς, αλλά ας ρίψω με λαχνών περί αυτού την οστελή είστε. Για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίσθησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον, ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία, η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα, γίνε, ιδού ο υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει «Δίψω». Έκει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους. Και εκείνοι γεμίσαντε σπόγκον από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ο δε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλίνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ένας σεισμός, σκοτάδι, μία κραυγή την οποία έβγαλε τετέλεστε και το δράμα, το μεγάλο δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη μέρα, από τον κήπο της Γεθσημανή και την αγωνία της Γεθσημανή, έβαινε πλέον στο τέλος του. Το ανοιξιάτικο εκείνο βραδινό έκλεινε. Σκοτίνιαζε και τύλιγε τον κρεμασμένο στα σκοτάδια του, καθώς οι αχές του πλήθους και οι φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο εκείνο του δράματος. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, ανάμεσα σε δύο άλλους επίσης κρεμασμένους, σφραγίζει την πιο βαθιά, την πιο επίσημη σε νόημα η μέρα εκείνη του Πάσχα με τη δική του θυσία. Η κακία των ανθρώπων είχε κάνει τη δική της δουλειά. Αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού είχε κάνει το δικό της έργο. Ένα έργο που θα έμενε στην αιωνιότητα. Ένα έργο το οποίο η αγάπη του Θεού το είχε σχεδιάσει, το είχε προετοιμάσει από τα βάθη της περασμένης αιωνιότητος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δημιουργήθηκε, πλάστηκε και ήρθε στην ύπαρξη. Και το μεγάλο ερωτηματικό ήταν, θα υπακούσει ή θα παρακούσει, θα σταθεί ή όχι. Και ήταν τότε στα ερωτηματικά αυτά που εγεννήθηκε, που ακούστηκε η προσφορά του Υιού, «Πατέρα, ιδού εγώ». Εάν ο άνθρωπος πέσει, θα ήταν εκείνος ο οποίος ερχόταν στον κόσμο τούτον να σηκώσει το φορτίο της ενοχής του ανθρώπου.
Από μέσα από τα βάθη της αιωνιότητος λέγω. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ήτανε προορισμένος, προκαταβολής κόσμου, γι' αυτό το σκοπό να πεθάνει, να δώσει τον εαυτόν του. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος που ανέλαβε να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της αποδοχής, της ενοχής του, ενώ δεν ήταν ένοχος. Γάβαθα, στο πρετόριο, ο τόπος της κρίσεως, μπροστά στον Πιλάτο. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτελέσεως. Και αν δεν ήταν ο λόγος του Θεού να τον διακηρύξει δίκαιον, να τον εμφανίσει δίκαιον με σημεία και δυνάμεις τις οποίες έκανε το Πνεύμα το Άγιον δι' αυτού, και αν δεν ήταν απ' την άλλη μεριά ο λόγος του Θεού που τον διακήρυξε σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο μοναδικά δίκαιος και Άγιος του Θεού, το γεγονός αυτό θα είχε χαθεί μέσα στην αχλή της ανθρώπινης ιστορίας, όπως και τόσα άλλα γεγονότα παρόμοια, εξίσου τραγικά, τα οποία γίνηκαν στο διάβα της ιστορίας. Θα μπορούσε κανείς να πει και να επικαλεστεί και άλλα γεγονότα. Αλλά του Ιησού υπερβαίνει σε δραματικότητα για το βάθος της αγωνίας εις την οποία έζησε ο Ιησούς. Γεγονός που δεν μπορεί η ψυχή που ζει μες στον κόσμο, η ψυχή που ζει στην αμαρτία, να καταλάβει, να εισέλθει, διότι ο χώρος είναι Άγιος και δεν μπορεί να εισδύσει παρεκτός αν το Πνεύμα το Άγιον του Θεού αποκαλύψει και φωτίσει. Και λέγω, το γεγονός αυτό θα είχε χαθεί μέσα στην αχλή της ανθρώπινης ιστορίας εάν ο Λόγος του Θεού δεν ήρχε το να μας πληροφορήσει και να μας πει ότι αυτός ήταν ο μόνος δίκαιος και ο μόνος Άγιος, ο Υιός του Θεού που ήλθε από τους ουρανούς, και κατά συνέπεια ο θάνατος δεν είχε καμία θέση γι' αυτό. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί τάχα τότε απέθανε. Μάλιστα όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ένα ρόλο στη σκηνή του δράματος, όλοι με τον τρόπο το δικό τους ομολόγησαν και διεκήρυξαν την αθωότητα και την δικαιοσύνη του εσταυρωμένου. Ο Ιούδας, χτυπώντας τα στήθη του μπροστά στους αρχιερείς, εφώναξε πετώντας τα αργύρια, «Ήμαρτον, παραδούς αίμα αθώων». Ο Καϊαφάς, ο αρχιερέας, και εκείνος στην κρίση του Ιησού φωνάζει, «Μα δεν ξέρετε ότι συμφέρει να αποθάνει ένας για να σωθεί όλος ο λαός?» Και χωρίς να το καταλάβει ομολογεί και ερμηνεύει το λόγο του θανάτου του Ιησού. Ο Πιλάτος, μπροστά στα πλήθη εκείνα που φώναζαν «Σταύρωσε αυτόν, σταύρωσε αυτόν», έπλυνε τα χέρια του και φώναξε «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε». Και ομολόγησε κι αυτός ότι είχε να κάνει με κάποιον δίκαιον. Η Κλαβδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου, άστειλε το πρωί απεσταλμένου στον άντρα της να τον προειδοποιήσει λέγοντάς του «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Η νύχτα είχε τους εφιάλτες της, τις ανησυχίες της. Για τον δίκαιο, όπως η ίδια το ομολογεί. Ο εκατόνταρχος κάτω από το σταυρό
φωνάζει, καθώς εξέπνευσε ο Ιησούς, αληθώς Υιός Θεού είναι ούτος. Και στα πολλά ερωτηματικά λέγω, που ανεβαίνουν στην ανθρώπινη ψυχή, στον ανθρώπινο λογισμό, γιατί τάχα ο Θεός επέτρεψε να αποθάνει, γιατί τον εθανάτωσε. Έρχεται η απάντηση από την προφητεία του Ισαΐα, του προφήτου. Και ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχή αυτού εις θάνατον και λύτρων αντιπολών, ο Θεός θα δώσει αυτόν θέση μετά τον μεγάλο. Και πάλι ο Ισαΐας λέει, και έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Και η Καινή Διαθήκη, σαν ένα θείο σχόλιο επίσημο σε αυτό το θείο γεγονός που συνέβη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, έρχεται να δώσει την ερμηνεία του γεγονότος. Ο Παύλος θα πει, προέθεσεν αυτόν ο Θεός, ηλαστήριον προέθεσε αυτόν μέσον εξυλασμού. Θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο γάμα 25. Και ο Πέτρος θα μας πει πάλι ότι είναι το προορισμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο Β 14 έπρεπε αυτόν, τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε. Ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αποτυχημένου, ενόχου, αμαρτωλού. Ήτανε η προσφορά ενός Κυρίου, ο οποίος δίδει τον εαυτόν του και προσφέρει τον εαυτόν του λύτρων για όλους μας. Αν θελήσει κανείς να σκύψει περισσότερο στις λεπτομέρειες των πραγμάτων αυτών, θα πρέπει να πούμε, για να τα ζήσουμε, τα διηγούμε για να τα ζήσουμε περισσότερο, όχι τόσο να κηρύξω, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Σε ένα κτίριο κάτω στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά Ιερουσαλήμ, που μέχρι σήμερα οι επισκέπτες, οι τουρίστες μπορούν να σταθούν και να το επισκεφθούν, στη μετόπη του κτιρίου αυτού, επάνω στην πόρτα, είναι γραμμένη μία επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία και γράφει τα εξής. Γράφει τα εξής. «Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες την οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό το κτίριο είναι το, κατά την παράδοση, πρετόριον του Πιλάτου. Είναι ένα μοναστήρι καθολικό, οικοδομημένο στον ίδιο χώρο που ήταν άλλοτε το λιθόστρωτον, η αυλή δηλαδή του πρετορίου, ο τόπος Γαμπαθά. Κάτω από το κτίριο αυτό, στα υπόγεια, κατεβαίνεις και επισκέπτεσαι το χώρο του λιθόστρωτου, πέτρες κάτω, όπως ήταν την παλιά εποχή. Και μάλιστα απάνω στις πέτρες μπορεί να διακρίνει κανείς, ακόμα μπορείς να διακρίνεις χαραγμένο στις πέτρες το παιχνίδι του βασιλιά. Ήτανε ο εμπεγμός, τον οποίον οι Ρωμαίοι στρατιώτες έκαναν εναντίον του Ιησού, τον οποίον αφού προηγουμένως τον εμαστίγωσαν, τον εφραγγέλωσαν, και το φραγγέλιο ήτανε ένα μαστίγιο με κομμάτια από μολύβι εχμηρά ή σίδερο εχμηρό, λουριά από πετσί με κομμάτια από μολύβι, με τα οποία χτυπούσαν τον κατάδικο αφού τον έδαιναν σε έναν χαμηλό στήλο, ώστε η πλάτη να είναι τεντωμένη
κάτω και τον χτυπούσαν στα πλευρά. Μπορεί να φανταστεί κανείς τη σκηνή αυτή. Οι σάρκες να σχίζονται κυριολεκτικά, να αυλακώνονται και να χαράσονται και το αίμα να τρέχει. Αναφέρεται ότι πολλές φορές οι κατάδικοι απέθνησκαν σε αυτό το μαρτύριο, στο Φραγγέλιο. Και έπειτα, αφού τον εμαστίγωσαν, όπως ήταν ματωμένος, τον δίνουν την κόκκινη χλαμίδα την εμπεκτική και αφού του έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι και το καλάμι στο χέρι, αντί σκύπτρου, ήρχισαν να τον εμπέζουν, να τον κολαφίζουν, να τον μπατσίζουν, να τον προσκυνούν και να του λένε προφήτευσε ποιος σε εκτύπησε και να τον φτύνουν. Κάτω από το κτίριο αυτό συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Τι σκηνή. Και να σκεφτεί κανείς ποιος ήταν αυτός. Ποιο ήταν το πρόσωπο αυτό. Εκείνος τον οποίον οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούσαν να κοιτάξουν. Κατά πρόσωπο. Εκείνος τον οποίον τα Σεραφείμ εδόξαζαν και εμεγάλυναν και δεν μπορούσαν να τον δουν κατά πρόσωπο. Δεν έπαβε να είναι αυτός το εγώ του, το ίδιο, παρόλο που είχε ντυθεί την ανθρώπινη, το ανθρώπινο ένδυμα και ήταν στον κόσμο του τον όμοιος με μας. Και έπειτα επήραν την επιγραφή του γραμμένη στα εβραϊκά, στα ρωμαϊκά και στα ελληνικά, στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, σαν μια παγκόσμια διακήρυξη της αιτίας της κατηγορίας του και της ενοχής του, στην οποία ο Πιλάτος είχε γράψει «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλέ».

άρχισε να πορεύεται και πίσω του τα πλήθη του κόσμου, στρατιώτες και τα πλήθη του κόσμου. Οι μυριάδες που είχαν έλθει στη γιορτή του Πάσχα για να γιορτάσουν μαζί με τους το λαό τους, οι Ισραηλίτες της Διασποράς, όπως συνήθιζαν κάθε χρόνο, μπορούσαν να παρασταθούν μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Και ο Ιησούς, φορτωμένος στον σταυρό του, πήρε το δρόμο των γνωστών μέχρι σήμερα Ιερά Οδός, Ιερά Οδός, η τεθλιμμένη οδός, Via Dolorosa, και εξισθενημένος όπως ήταν από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, συγκινήσεως, μιας νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, από μακρές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και τους χλεβασμούς μπροστά στο συνέδριο και στον Ηρώδη και από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο Λιθόστρατο, πήρε λέγω το δρόμο, σε εκείνο το δρόμο, σε εκείνη την τεθλιμμένη οδό, όπως την ονομάζουν, τη Via Dolorosa, που φιδίσια κατεβαίνει προς την πόρτα της Δαμασκού, έξω από την οποία, έξω της πύλης, βρίσκεται ο μικρός λόφος του Γολγοθά. Η σκηνή της συναντήσεως με τον Σίμωνα τον Κυριναίο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, θα πρέπει να γίνει και λίγο κάπου πριν από την πύλη αυτή της Δαμασκού. Και ίσως εκεί κάπου, διότι σε όλο το μήκος μπορεί να δει κανείς πινακίδες μέχρι σήμερα, τοποθετημένες που λένε οι ονομαζόμενες στάσεις του Ιησού, που φορτωμένος και βεβαρημένος από το σταυρό έπεφτε, γονάτιζε και έπρεπε να τον σπρώξουν ή να τον σηκώσουν ή να τον χτυπήσουν οι στρατιώτες. Και λέγω κάπου εκεί μπροστά, κοντά στην πύλη, συνήντησε τον Σίμωνα τον Κυριναίο, στον οποίον εφόρτωσαν τον σταυρό. Και κάπου εκεί, πιθανόν, οι γυναίκες κλαίουσες που ακολουθούσαν. Σε αυτές εγύρισε ο Ιησούς και είπε, μη κλαίετε για μέ. Εάν αυτά συμβαίνουν στο χλωρό το ξύλο, τι έχει να συμβεί στο ξύλο. Κλαίετε για σας και για τα παιδιά σας. Και έτσι ο Ιησούς μέσα στην πορεία εκείνη με δύο ληστάς οι οποίοι θα εσταυρώνονται μαζί του έφτασε στον τόπο Γολγοθά. Ας σταθούμε εδώ, να αφήσουμε τη χοροδία μας να μας ψάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε. Thank you.

Ο Γόλγοθας, στα αραμαϊκά, ελληνικά ονομαζότανε κρανίου τόπος, επειδή είχε το σχήμα κρανίου και έχει ο μικρός αυτός λόφος, ενωμένος άλλοτε με τον λόφο στον οποίο είναι κτισμένος ο ναός, εκόπηκε στα πολύ παλιά χρόνια, το όκοψαν για να προφυλαχτούν από ενδεχόμενες επιθέσεις και προσεγγίσεις εχθρών, και το χώρισαν από το τείχος, και καθώς τον θεωρείς έξω του τείχους, έχει και μέχρι σήμερα το σχήμα κρανίου ή κάλβα, όπως το λέγανε οι Λατίνοι, κάλβαρι, κάλβα, κρανίου, κρανίο. Ήτανε τόπος, ή μάλλον κατήντησε να είναι τόπος νεκροταφείου για τους ξένους. Και ήτανε εκεί που οδηγήθηκε σαν τόπος εκτελέσεως τότε ο Ιησούς Χριστός. Και τον εσταύρωσαν. Η σταύρωση ήταν ένα από τα πλέον μαρτυρικά αποτρόπαια μέσα εκτελέσεως. Και είχε εισαχθεί μόλις 50 χρόνια πριν από τους Ρωμαίους σαν τρόπος εκτελέσεως, αλλά λόγω της σκληρότητός του, λόγω της του αποτρόπαιου τρόπου με τον οποίο εθανατώνοντο, χρησιμοποιείτο κυρίως για δούλους και για επαναστάτες. Είχε εισαχθεί από τους Φοίνικες, το είχαν πάρει οι Ρωμαίοι από τους Φοίνικες, και καταργήθηκε πριν 1700 χρόνια, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον ίκτο και τον αποτροπιασμό ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτός ο σταυρός, σε σχήμα συνήθως ταφ ή σε σχήμα σταυρού, όπως το ξέρουμε, ονομαζόταν ξύλων τρισυλών, με τρία καρφιά, καμιά φορά είχαν και τέσσερα που βάνανε στα δύο πόδια και δύο στα δύο πόδια, ή ομοπλοκές με τέσσερα καρφιά. Την επιγραφή της καταδίκης την έβγαλαν από το στήθος του καταδίκου και την κάρφωσαν επάνω στην κορφή του σταυρού. Και πριν τους καρφώσουν, για να μουδιάσουν κάπως τους πόνους και να τους απαλύνουν, συνήθιζαν να δίνουν στον κατάδικο ένα ναρκωτικό φτιαγμένο από ίνων εσμυρνισμένων, το οποίο μάλιστα ήταν ένα προϊόν που οι κυρίες της Ιερουσαλήμ έφτιαχναν, με εξοδά τους πρόσφεραν, σαν μια ίστατη, θα έλεγε κανείς, χάρη στον κατάδικο για να ναρκωθεί, να του μουδιάσουν τους πόνους. Και ενώ οι δύο ληστές ήπιαν, ο Ιησούς, ο Κύριός μας, αρνήθηκε να το πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, πρόσωπο προς πρόσωπο. Και έτσι αυτόν τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για δειλία, αποδεικνύεται ότι υπήρξε ένας ήρωος πραγματικά. Στη συνέχεια τους εγύμνωναν. Φαίνεται όμως πως τον Κύριο, αν πιστέψουμε σε ό,τι λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα απόκριφα, τα εξωκανονικά, του βάλανε ένα λέντιο πετσέτα μπροστά. Και μετά τους ξάπλωναν απάνω στο σταυρό και ο δούλος προφανώς ή ο στρατιώτης, παίρνοντας το καρφί το μεγάλο και την βαριά στα χέρια, εκάρφωνε επάνω στις παλάμες και εις τα πόδια τα καρφιά. Επειδή το σώμα δεν ήταν δυνατό να σταθεί στο σταυρό κρεμασμένο, κατά αυτόν τον τρόπο σχιζόντουσαν οι σάρκες, είχαν και ένα ξύλο πλάι στο σταυρό που ονομαζόταν το πήγμα, απάνω στο οποίο μπορούσε να στηριχθεί κάπως το ταλαιπωρημένο σώμα του κρεμασμένου. Και φαίνεται πως αφού τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν, οι στρατιώτες μετά στη συνέχεια βάλανε κλήρο για τα ημάτια του να τα διανεμηθούν
και ιδιαίτερος κλήρο για το χιτώνα, αφού διανεμήθησαν τα ημάτια για να δουν σε ποιον θα πέσει. Και φαίνεται πως είναι σε αυτό το σημείο ακριβώς που ο Κύριος Ιησούς ύψωσε φωνή οικεσίας προς τον Πατέρα και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφεσ' αυτής ουγαρίδαση την ποιούση. Ο σταυρός αυτός χαρακτηρίστηκε δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος τα στέματα των ηγεμόνων και βασιλέων, αυτός ο σταυρός, οποίαν αηδίαν και τρόμο προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια εσχήνη. Πολλοί από τους σταυρωμένους παρακαλούσαν τους σταυρωτές τους να τους θανατώσουν. Οι σκαμμένοι τένοντες στα χέρια, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκανε όλη τη σκηνή τραγική. Ο Κύριος έμεινε πάνω στο σταυρό 6 ώρες. Από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης κατά το εβραϊκό ορολόγιο ή από τις 9 το πρωί το δικό μας έως τις 3 το απόγευμα. Μετρούν το ανά τρίωρο. 9, 12, 3. Και αυτό το 6ωρο που έμεινε ο Ιησούς Χριστός στο σταυρό υψωμένος χωρίζεται σε 2 τρίωρα. Από μια φοβερή έκλειψη ηλίου η οποία γίνηκε τότε. Σκότος απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Μια έκλειψη η οποία ήταν ασυνήθιστη. Φαινόμενο παράξενο. Φαινόμενο που δεν είχε ξανασυμβεί. Αφενός λόγω του μάκρους που πήρε η έκλειψη σε αυτή του ηλίου, της διαρκείας, και αφετέρου για το αφύσικο του φαινομένου. Διότι δεν ήταν δυνατό να γίνει έκλειψη, αφού ήταν ο μήνας Νισάν, σε 900 μήνας, οι 14 του Νισάν, ήταν πανσέλινος και η μεν σελήνη ανέτειλε, ο ήλιος έδιε. Η γη συνεπώς μπορούσε να δει τα δύο αυτά αστέρια. Δεν είχε μπει η σελήνη μεταξύ του ηλίου και ημών ώστε να σκεπάσει τον ήλιο, όπως γίνεται συνήθως η έκλειψη του ηλίου. Η σελήνη ήταν στην αμεριά, στην ανατολή, ο ήλιος ήταν στη δύση. Δεν τον σκέπαζε τον ήλιο, κατά συνέπεια το φαινόμενο αυτό δεν ήταν φυσικό απλώς. Ήταν επέμβασης, ήταν θαύμα Θεού. Και αυτό το φαινόμενο, την έκλειψη του ηλίου, μαζί με το σεισμό που ακολούθησε, το αναφέρει και ο Φλέγων, ο χρονικογράφος του Αδριανού, το 2ο αιώνα, ο οποίος έγραψε ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος εγένετο έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων, και νύχτα, ώρα 6η της ημέρας, δηλαδή την 12η τη μεσημβρινή, γίνηκε νύχτα, ώστε τα αστέρια στον ουρανό, οι αστέρες εν ουρανό, να φανούν. Ώρα μεσημέρι. Σεισμόστε μέγας κατά βιθανίαν γενόμενος, τα πολλά νικαίας καταστρέψατο. Και μεγάλος σεισμός, ο οποίος κατέστρεψε πολλές περιοχές εκεί της Νικαίας, της περιοχής στη Βυθινία. Και τώρα σκέπτεται κανείς τι έκανε ο Χριστός ή τι γίνηκε στα 2 αυτά 3ωρα στο σταυρό. Στο 1ο τρίωρο ο Κυριός μας
είχε την ευκαιρία να προσευχηθεί για τους σταυρωτές του, πρώτα απ' όλα, και ακόμα εχάρισε την σωτηρία στο ληστή, αυτή η συζήτηση με το ληστή. Ή δυνατόν, νύστητη μου Κύριε, όταν έλθει σε την βασιλεία σου. Η επίκριση προς τον άλλον ληστήν και εμείς μεν δικαίως ούτως γιατί και στραφή στον Ιησού εζήτησε μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου και η απάντηση του Ιησού σήμερον θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα θα συναντηθούμε και οι δυο στο χώρο εκείνον στον οποίο πηγαίνουν οι δίκαιοι. Δεν ήταν ο ουρανός, γιατί ο ουρανός δεν είχε ακόμα ανοίξει μετά την ανάληψη του Κυρίου και την ανάστασή του και την ανάληψή του. Μπήκε πρωτοπόρος ο Ιησούς στους ουρανούς. Αλλά εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, όπου ήταν ο δίκαιος Αβραάμ και οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας, κατέβηκαν και κατέβηκαν όχι ως ιτημένοι. Δεν θα ήταν δυνατόν ο Ιησούς να του πει σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αν πήγαινε σαν ένοχος αμαρτωλός κάτω, ο θάνατος και ο Άδης θα τον περίμεναν στην πόρτα να τον αρπάξουν σαν κάποιον ένοχο και να τον κλείσουν στην φυλακή. Δεν θα κατέβαινε έτσι. Μετά την σταύρωση στο σταυρό, αφού γίνηκε το τετέλεστε και ολοκληρώθηκε η εξόφληση και η πληρωμή της ανομίας μας, ο Ιησούς δεν όφιλε πλέον. Το Άγιο Πνεύμα τον ζωογονεί και ζωοποιημένος από το Πνεύμα κατεβαίνει σαν Κύριος κάτω. Στον θάνατο και στον Άδη, στο χώρο του θανάτου και του Άδου. Πιάνει το θάνατο και τον Άδη, τους γονατίζει και τους παίρνει τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας των. Και πλέον Κύριος και του χώρου εκείνου του κάτω. Κηρύττει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε ψυχές κλεισμένες, φυλακισμένες, τα πνεύματα τα φυλακισμένα και σε άλλους που περίμεναν δικαίους να φανεί αυτός και να διακηρύξει την νίκη του. Και να ολοκληρώσει το Ευαγγέλιο σε περιοχές που δεν θα ήταν δυνατό να πάει εάν ήταν εν σαρκή. Ασώματος, ζωοποιημένος όμως από το Πνεύμα, κατεβαίνει σαν Κύριος κάτω. Θριαμβευτής εναντίον του θανάτου και του Άδου. Κηρύττει κάτω εκεί. Δίνει στο ληστή ραντεβού και του λέει μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Και ακόμα εκεί στο τρίωρο το πρώτο εμπιστεύεται την Μαρία, την κατασάρκα μητέρα του, στον Ιωάννη. Γυναίκα, να ο γιος σου. Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Και πλέον ο Κύριος, αφού τακτοποίησε αυτά, επάνω στο σταυρό, καρφωμένος, ακούει, αλλά πλέον σε ένα κόσμο μυστικό, υπερβατικό, που δεν ακουγόταν από τους γύρω. Αυτός όμως άκουγε. Και τι άκουγε? Την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας απήγγειλε εναντίον του στον Ιησού σαν εκπρόσωπο ολόκληρης της ανθρωπότητος. Στο εδόλιον του κατηγορουμένου. Αν ο Ιησούς δεν είχε γίνει άνθρωπος, όντας το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος που δεν έπαυσε ποτέ να είναι, αλλά ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, τι είδου συγγένεια θα είχε μαζί μας? Διότι εκείνος που ήταν υπόδικος ήταν η ανθρωπότης που είχε παραβεί τους νόμους του Θεού και αυτή έπρεπε να σταθεί στο εδόλιο. Μπορούσε ο Κύριος ως λόγος με την θεία του δόξα να είναι στο σταυρό? Απέβαλε το ένδυμα αυτό και φόρεσε το ένδυμα το ανθρώπινο, το θείο εκείνο εγώ, για να μπορέσει να γίνει όμοιος με εμάς κατά πάντα, να συγγενέψει μαζί μας, να μας αντιπροσωπεύσει στο σταυρό, για να πληρώσει την οφειλή μας, το λίτρο το οποίο εμείς οφείλαμε να πληρώσουμε. Και ενώ ακούει, ο Ιησούς αποδέχεται και αναγνωρίζει και ομολογεί την κατηγορία που γίνεται εναντίον της ανθρωπότητος σαν εκπρόσωπος δικός μας και αντικαταστάτης μας. Εκεί το χειρόγραφο των αμαρτιών μας το οποίο ήταν εναντίον μας εξαλείφθηκε. Ο
Θεός το παίρνει και το διαγράφει και το καρφώνει στο σταυρό. Δεν υπάρχει πλέον ενοχή. Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών ου μη μισθήσομαι έτη, λέγει ο Θεός. Τι λάθος κάνει ο άνθρωπος να αγωνίζεται μόνος του για να σβήσει τις προσωπικές του αμαρτίες. Τι είναι τρόπο. Έπειτα από τη μεγάλη εξόφληση που γίνηκε, είναι βέβυλος κάθε ενέργεια. Είναι προσβάλλει των Θεών των ίδιων. Είναι σαν να θέλεις να διαγράψεις αυτό που έκανε ο Χριστός. Είναι σαν να θέλεις να διεκδικήσεις εσύ τον τίτλο του Σωτήρος για τον εαυτό σου. Αλλά ο τίτλος αυτός είναι αναφέρετος. Ανήκει στον Υιόν του Θεού μοναδικά και αποκλειστικά. Συνεπώς, καμία σου πράξη, καμία προσπάθειά σου, αιώνες ολόκληροι αν περάσουν των πλέον ευγενικών προσπαθειών που θα ήθελες να καταβάλεις, όχι μόνον δεν μπορείς να προχωρήσεις στην ηθική σου και πνευματική σου ζωή μία ίντσα, αλλά αντιθέτως έρχεσαι προς τα πίσω συνεχώς. Διότι κάθε μέρα προσθέτεις αμαρτίες. Όχι μόνο δεν σβήνεις, όχι μόνο δεν κάνεις κάτι επιπλέον, αντιθέτως έρχεσαι προς τα πίσω. Η θέση σου είναι στο σταυρό. Μόνον ο Χριστός επλήρωσε. Ο δίκαιος, ο Άγιος, ο μοναδικά Άγιος. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε ο Θεός υπερημών αμαρτίαν. Και έθεσε επ' αυτόν, λέει ο Ισαΐας, τας ανομίας πάντων ημών. Επειδή ο Θεός ήτο, ο οποίος συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του, εν το Χριστό, για του Ιησού Χριστού. Ο Θεός παρίστατο και συμφιλίωνε τον κόσμο, γινόταν ένα είδος συμφιλώσεως, άπλωνε το χέρι του ο Θεός προς την ανθρωπότητα. Και ο κόσμος, η ανθρωπότηση, εκαλεί τον απλώς το χέρι της προς τον Θεό. Και αυτή η συμφιλίωση γινόταν δυνατή χάρις στην πληρωμή και εξόφληση του Υιού. Επειδή οι απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης είχαν ικανοποιηθεί με το θάνατο του Ιησού, επειδή πλέον καμία απαίτηση δεν υπήρχε, μα ούτε και ο πειραστής, ο κατήγορος, ή το δυνατόν να πει κάτι. Ποιος θέει, ποιος, μα είναι πληρωμένα όλα. Σήμερα δεν πληρώνεις, δεν καλείσαι να πληρώσεις για τις αμαρτίες σου. Ούτε κατηγορείσαι για τις αμαρτίες σου. Κατηγορείσαι για μία αμαρτία. Για μία μόνον. Εάν αυτή την πληρωμή και την εξόφληση του Χριστού που έκανε για σένα την απορρίψεις. Αν αυτή την απορρίψεις δεν σε σώζει τίποτα. Τα άλλα μην τα σκέπτεσαι. Οτιδήποτε έκανες, ψεύδι, απάτες, πονηρίες, κακότης, εκδηλώσεις ποικίλες στη ζωή, τα φρικτότερα των εγκλημάτων, είναι όλα πληρωμένα για όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός δεν ζητάει λογαριασμό για αυτά. Αυτά πληρώθηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι, μη σε αυτά προσθέτεις τη μία μοναδική ασυγχώρητη αμαρτία, να πετάξεις, να απορρίψεις τον λυτρωτή σου και την εξόφληση που έκανε αυτός για σένα. Τότε δεν σε σώζει τίποτα. Και αν την ημέρα εκείνη κριθεί η ανθρωπότησα, κριθεί όχι γιατί είπαν ψέματα, όχι γιατί έπραξαν τούτο εκείνο, αλλά για τη στάση που πήραν απέναντι του Ιησού. Σύμπασα η ανθρωπότης, επειδή όλοι θα μάθουν, όλοι θα πληροφορηθούν, όλοι θα ακούσουν τι έγινε και στο Γολγοθά. Είναι αδύνατο να έλθει ένας άνθρωπος σε κρίση την ημέρα την τελευταία της κρίσεως, εάν δεν έχει ακούσει προηγουμένως περί του Γολγοθά και της σωτηρίας. Και αν δεν έχει πάρει κάποια θέση μπροστά σε αυτή την θυσία του Σταυρού και την εξόφληση. Έτσι, λέει ο Ιγνάτιος, που ζήσε σε μια εποχή πολύ κοντινή, το 30 ως το 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε και απέθανε, βλεπόντον επ' ουρανίων και επ' γήων
και καταχθονίων. Το σύμπαν όλο θα πληροφορηθεί ότι γίνηκε λύτρωσης. Και ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουν, θα είναι η κρίση. Όχι όπως λένε μερικοί. Α, λέει, θα σωθούν εκείνοι που είναι προορισμένοι, λέει. Μερικοί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, τι τον κάναμε το Θεό. Εγκληματία. Έφερε κόσμο στην ύπαρξη για την απώλεια. Είναι προορισμένοι, λέει, που θα σωθούν. Ο Θεός έκανε ένα έργο σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Πάντα θέλει σωθεί είναι. Και εις επίγνωση έλθει. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κόψει από τον ουρανό είναι η δική σου άρνηση. Αν δεν θέλεις. Αν θέλεις. Όχι προορισμός θανάτου. Ένας άλλος προορισμός υπάρχει. Προορισμός για τη ζωή. Όλους ο Θεός τους προορίζει για την αιωνιότητα και τη ζωή. Εκτός αν δεν θέλεις. Γι' αυτό έκανε το έργο του Σταυρού. Χοροδία μας δεν θα ψάλουμε εμείς. Σήμερα θα ψάλει η χοροδία. Θα δώσουμε την ώρα στη θεραπεία.

το πρόγραμμα. Το δεύτερο τρίωρο. Το δεύτερο τρίωρο. Το δεύτερο τρίωρο ο Κύριος βυθίστηκε σε μια σιωπή. Και μέσα σε εκείνο το τρίωρο της σιωπής του Κυρίου μυστήριο μέγα γινόταν. Η κρίση εναντίον της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστόν μέσα στη συνείδηση του Αγίου. Εκεί συναντήθηκε η αμαρτία και η αγιότης. Εκεί έγινε και η φρίκη της εγκαταλείψεως του Θεού του Πατέρα, ο οποίος αν και αγαπούσε τον Υιόν, τον εγκατέλειπε σαν αντιπρόσωπό μας, σαν εκείνον ο οποίος είχε φορτωθεί επάνω του την αμαρτία και την ενοχή του κόσμου. Το σύννεφο των αμαρτιών ολοκλήρου της ανθρωπότητος είχανε πέσει επάνω στον Ιησού, και πάνω στον Ιησού έπεφτε η κρίσης. Η κρίση του Θεού. Ήταν τότε που ο Κύριος εφώναξε την κραυγή. Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες. Ήταν εκεί που εχύθηκαν, όπως γράφει κάποιος, άγια δάκρυα. Και ο ψαλμωδός, περιγράφοντας τη σκηνή αυτή, 1200 χρόνια πριν, γράφει. Εισήλθον είδα τα έως της ψυχής μου. Ευηθίστην εις βαθύ πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Και όπως γράφει ο Γκρετιλιά, επί τρεις ώρες μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα ο Ιησούς. Αγαπόμενος και εγκαταλειπόμενος από τον Πατέρα. Και όπως γράφει κάποιος άλλος, το άπειρο μπορεί να εγκλειστεί μέσα σε μια στιγμή μόνη και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν στο τέλος του τριώρου που ο Κύριος εφώναξε «Δίψω!» και πήγαν σπόγγον όξους και τον έφεραν στα χείλη του. Και αμέσως η φωνή «Τετέλεστε!» Μια φωνή θριάμβου και νίκης. Είχαν όλα συντελεστεί. Είπαν μερικοί, δεν ήταν φωνή απελπισίας αυτή? Μα αν ήταν φωνή απελπισίας και μιλούσε για τον εαυτόν του Ιησούς, θα έλεγε τετέλεσμε. Απέκανα, τελείωσα. Το ρήμα κλείνεται, τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε. Το έργο τετέλεστε. Συνεπώς αυτή η κραυγή ήταν κραυγή θριάμβου και νίκης. Ότι όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να εξασφαλιστεί η σωτηρία του ανθρώπου είχαν συντελεστεί. Και η φωνή αυτή έρχεται να σφραγίσει το έργο της σωτηρίας, το οποίο είχε ήδη γίνει το τετελεσμένο. Και πλέον ο σταυρός τούτος, εκδήλωσης μεγίστης τιμωρίας, αλλά συγχρόνως, όπως το Πνεύμα το Άγιον τον αποκαλύπτει, εκδήλωσης υψίστη, μάλλον ύψιστη προσφορά αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, έρχεται μέσα στην ιστορία, γίνεται λόγος, γίνεται κήρυγμα, το Πνεύμα το Άγιο τον διαδίδει, μάρτυρες αναλαμβάνουν να τον διακηρύξουν παντού, σε όλη την οικουμένη, ο Σταυρός, κέντρον του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Όχι άλλα πράγματα. Όχι να παραμιλήσεις για ηθική. Πάντως πεις να γίνετε καλοί, να προσέχετε τη ζωή σας, πώς περπατάτε. Να... Αυτά είναι ηθικολογίες και υπήρχαν απανέκαθεν αυτές. Τις έλεγε ο κόσμος. Αυτές δεν μπορούν να σώσουν. Υπήρξαν ηθικοδιδάσκαλοι μεγάλοι που είπαν μεγάλα πράγματα. Αυτά δεν μπορούν να σώσουν.
Το μήνυμα του Ευαγγελίου το καινούριο είναι, και το κέντρο του Ευαγγελίου, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Το μήνυμα είναι, η κρίση της αμαρτίας εγίνηκε, ο Θεός κατεδίκασε στο Σταυρό την αμαρτία. Δεν οφείλεται πλέον απελευθέρωσης, τα πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Αρκεί να το δεχτείς, αρκεί να το πιστέψεις, αρκεί ταπεινά να πεις Θεέ μου σε ευχαριστώ, τακτοποιήθηκες. Πόσο εύκολη την έκανε τη σωτηρία ο Θεός, αφού όμως κόστησε τόσο πολύ σε Αυτόν. Γι' αυτό όπως λέει κάποιος, η θεολογία του Σταυρού είναι θεολογία φωτός. Στο ερώτημα του Κυρίου στη Γεθσημανή, ή δυνατό να παρέλθει το ποτήριον τούτο, η απάντηση του Θεού του Πατέρα ήταν Σταυρός. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η αμαρτία πρέπει να κριθεί. Δεν υπάρχει διαφυγή. Σταυρός. Ή δυνατό να παρέλθει. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Σταυρός. Αν ο Θεός απλώς συγχωρούσε τον άνθρωπο, χωρίς να υπάρξει η καταδίκη, και μερικοί κάνουν το λάθος και πάνε στο Θεό και του λένε Θεέ μου συγχώρεσέ με. Ήταν μια αμαρτία. Μετά τη σωτηρία τους ακόμα. Θεέ μου συγχώρεσέ με. Τι ζητάς. Ξέρεις τι ζητάς. Η συγχώρηση έχει δοθεί. Τι ζητάς, να ξανακάνει πάλι το έργο του Σταυρού. Εάν χωρίς το Σταυρό σου πει ναι, είσαι συγχωρημένος. Αμ' έτσι δεν συγχωρείται η αμαρτία. Πήγες ποτέ σε κανένα δικαστήριο του πεις του δικαστού σου, του Προέδρου. Έκλεψα, αλλά με συγχωρείς. Και σου είπε, καλά παιδάκι μου, αφού λες ζητάς συγγνώμη, πήγαινε στο καλό. Ο νόμος έχει ποινή, κολασμό. Και πρέπει να πέσει απάνω σε εκείνον που έκανε το κακό. Η συγγνώμη είναι για να μην το κάνεις πλέον στο μέλλον. Τώρα όμως θα πληρώσεις. Και η πληρωμή έγινε και από τον Ιησού. Δεν μπορείς να πας στο Θεό του πιστεύω συγχώρεσέ με και να φύγεις ήσυχος σε συγχώρεσέ. Όχι. Πρέπει να αναφερθείς στο Γολγοθά. Να του πεις Θεέ μου. Ημάρτησα. Έπεσα. Έκανα την αμαρτία. Σε ευχαριστώ όμως ότι την έχεις συγχωρήσει. Γιατί ο Υιός σου απέθανε και την πλήρωσε. Τόσο πολύ ακριβά εστίχησε τούτη η αμαρτία η μικρή που νομίζω ότι έκανα. Δεν συγχωρείται έτσι. Αντί να ζητάς συγχώρεσέ με, να ομολογείς την αμαρτία σου και να του λες σε ευχαριστώ που τη συγχώρησες. Γιατί το έκανε το έργο. Χάρη στο Σταυρό του Χριστού είσαι συγχωρημένος. Αλλιώτικα δεν υπάρχει συγχώρηση. Έτσι, από την πλευρά βεβαίως του Κυρίου, ήταν ανάγκη να συγγενέψει μαζί μας, ήταν ανάγκη να έχει να πληρώσει, ήταν ανάγκη να έχει τόση αγάπη, ήταν ανάγκη να είναι αναμάρτητος αυτός ο ίδιος. Και τάχε. Και γίνηκε. Και τώρα το έργο αυτό λέγω, μέσα στο κέντρο της ιστορίας, φωτίζει το παρελθόν, φωτίζει και το μέλλον. Και ο λόγος του Ευαγγελίου ξεχύνεται σε όλη την οικουμένη, σε όλη την ανθρωπότητα, διαγράφοντας την πορεία του πρώτου Αδάμ και θέτοντας μια νέα πορεία, την πορεία μετά τη λύτρωση για του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι αδελφοί αγαπητοί, τελειώνοντας, ας αφήσουμε τις σκέψεις μας να γυρίσουν σε εκείνο. Σήμερα, περισσότερο από κάθε μέρα και ειδικά σήμερα, εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό για σένα και για μένα, που δεν έπαυσε να είναι το εγώ του Θεού Λόγου, που ντύθηκε όμως άνθρωπος, που ντύθηκε τη φύση τη δική μας παρεκτός αμαρτίας, για να μπορέσει να γίνει αυτός το λύτρο, το μοναδικό της σωτηρίας μας. Δοξασμένο το όνομά του. Ύμνος λατρεία προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων σε αυτόν. Ήρθε η κάθε καρδιά να το κάνει. Αμήν. Χαροδία μας να μας κλείσει.

σε ευχαριστούμε. Μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι να πούμε? Υψώνουμε μάτια ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας και αφήνουμε τις καρδιές μας να σου πουν το ευχαριστώ, γιατί τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου το μόνο γενή, έναν τον είχες και τον έστειλες στον κόσμο τούτον, να θυσιαστεί για μας. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα απίθμενα βάθη αυτής της ταπεινώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, του πάθους και του μαρτυρίου. Τον θεωρούμε σταυρωμένον, τον θεωρούμε στη θέση τη δική μας, μόλις και μόλις το Πνεύμα Σου το Άγιον μας ικανώνει να διεισδύσουμε ολίγον και να καταλάβουμε ολίγο από την αγωνία της ψυχής, της Αγίας ψυχής του Κυρίου μας. Δώσε μας να εκτιμήσουμε το λίτρο που πληρώθηκε για μας. Δώσε μας χάρη με το Πνεύμα Σου το αγαθό να μπορούμε να ζούμε, αν Εκείνος πέθανε για μας, εμείς να ζούμε για Εκείνον. Ικάνου σε όλους μας. Και δώσε μας να γιορτάσουμε αληθινό και πραγματικό Πάσχα, βλέποντας, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας μέσα μας τη λύτρωση που γίνηκε και πόσο εκόστησε, αλλά συγχρόνως τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού που θα δουλεύουν μέσα μας για την καινούργια ζωή. Παρακαλούμε, περισσότερα από όσα ζητούμε εννοούμε κάμεση. Ευχαριστούμε για τον Υιόν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα, το Άγιο το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύμα. Αμήν.

δική μας να γίνει αυτός το μεγάλο λύτρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή που η αγάπη σου μας χαρίζει ημέρα λατρείας και επικοινωνίας με το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσε μας να ακούσουμε φωνή δική σου. Δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς. Οικοδόμησέ μας. Αποκάλυψε τις αλήθειές σου στην ψυχή μας. Και δώσε μας σαφή επικοινωνία μαζί σου. Να μάθουμε το Χριστό. Να διδαχθούμε το Χριστό. Να ζούμε το Χριστό μέσα μας. Καθώς θα είναι η ζωή μας για ολόκληρη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμήσου κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και κάμε έλεος και κάμε χάρη για το όνομά σου το δοξασμένο. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στον ψαλμό λάμδα ζήτα. Μερικά εδάφια. Μη αγανάκτη δια τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίως θέλουν συγκοπή και ως χλωράβωτα

της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουν σηκωπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουν καταμαρανθεί. Έλπιζε επικύρια και πράττει ότι δεν χρειάζεται να ενεργήσεις καν για τον εαυτόν σου και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου όταν αμφισβητούνται από τους άλλους, όταν οι άλλοι σε προσβάλλουν, όταν οι άλλοι σου επιτίθενται, όταν σε αδικούν. Εδώ μας δίνει μια περίεργη συνταγή. Αντί να ανασκουμπώσεις τα χέρια σου και να ετοιμαστείς για να παίξεις ξύλο, άσε τα πράγματα. Μη ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Άσε τους πονηρευωμένους. Θα κάνεις κάτι άλλο μάλλον. Και μας δίνει μια περίεργη συνταγή. Και μας λέει να ελπίσεις το Θεό, να πράττεις το αγαθό, να νέμεσαι την αλήθεια, να εφραίνεσαι στον Κύριον, να αναθέσεις στον Κύριον την οδόν σου, να αναπάβεσαι επί τον Κύριον. Κάποιος άνθρωπος της σημερινής εποχής, σύγχρονος, θα το θεωρούσε αυτό αδυναμία. Και θα έλεγε αυτό. Αυτό είναι να πίνεις χαμομήλι και να μην έχεις αίμα στις φλέβες σου καθόλου. Να μην διαγείρονται τα νεύρα σου, να τα ακουμπάς όλα στο Θεό και να περιμένεις από το Θεό. Μα και τι θα σου κάνει ο Θεός καημένε? Αυτή είναι η άποψη, την οποία οι άνθρωποι λένε. Και οι άνθρωποι, ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι το πνεύμα του όπως θα μπορούσε να το εκθέσει κανείς. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό το οποίο λέγει η Γραφή, ανάθεσε, έλπιζε, αναπαύσου στον Κύριο, προϋποθέτει πίστη στο Θεό. Προϋποθέτει πίστη. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Πίστη στην ύπαρξή του. Εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του. Να αφήσεις τελείως τον εαυτό σου στα χέρια του. Και πίστη στην παντοδυναμία του. Στην παντογνωσία του ότι τα γνωρίζει όλα. Στην πανταχού παρουσία του ότι παρίσταται. Και τα βλέπει και τα παρακολουθεί. Και στην ικανότητά του να επεμβαίνει. Να επεμβαίνει μέσα στη ζωή. Και η Αγία Γραφή μας δείχνει ότι μόνη λύση ή μάλλον το μόνο κλειδί στη σχέση μας με το Θεό, για τούτο τον κόσμο τουλάχιστον στον οποίο ζούμε, στην αιωνιότητα ίσως θα είναι κάτι άλλο, το μόνο κλειδί είναι η πίστη. Η πίστη εις το Θεό. Γιατί τάχα η Αγία Γραφή ζητάει την πίστη? Είναι στα αλήθεια λοιπόν ότι μονάχα με την πίστη ο Θεός μπορεί να ενεργήσει? Και είναι στα αλήθεια ότι αν καλλιεργήσω αυτόν τον τρόπο της ζωής, να στηρίζομαι εις το Θεό, να εμπιστεύομαι στο Θεό, να μην διεκδικώ, να μην μάχομαι, να αφήνω και να τα περιμένω από το Θεό, είναι δυνατόν να έρθουν όλες οι λύσεις από τα χέρια του Θεού? Η Αγία Γραφή δεν μας δείχνει άλλο τρόπο σχέσεως με το Θεό, ζωής και συμπεριφοράς στον κόσμο τούτον, παρά αυτή την εμπιστοσύνη, την πίστη στο Θεό. Γιατί άραγε ζητάει την πίστη? Πρώτα απ' όλα διότι το μεγαλείον του Θεού δεν μπορεί να κλειστεί στους άλλους τρόπους γνώσεως που διαθέτουμε στα χέρια μας. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει τρεις τρόπους γνώσεως. Μαθαίνεις με την αίσθηση, με τις αισθήσεις, όσα πιάνεις, όσα βλέπεις, όσα ακούς. Μαθαίνεις με τη διάνοια, αυτά που συλλογέσαι και σκέφτεσαι. Μαθαίνεις και με την πίστη. Όταν είμαστε μικρά παιδάκια, στο σχολείο μας είπε η δασκάλα αυτόν το α. Και εμείς είπαμε, α, αυτό είναι το α. Και μας είπε αυτόν το ένα. Και ένα συν ένα κάνουν δύο. Και δεν είχες τη δυνατότητα να το σκεφτείς. Δεν είχες τη δυνατότητα να το συλλογιστείς. Αλλά διότι το είπε η δασκάλα, το πίστεψες. Και σου είπε κατόπιν η δασκάλα, αυτή είναι η γη. Και έκανε ένα στρογγυλό πράγμα. Και εσύ πίστεψες ότι η γη είναι στρογγυλή, χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις, ούτε να διγυρίσεις, να το εξετάσεις, ούτε να το δεις. Σου είπαν κατόπιν ότι παρόλο ότι φαίνεται ότι ο ήλιος γυρίζει, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι σταθερός και αυτό ακόμα το πίστεψες. Παρόλο ότι είναι και αντίθετο από τις αισθήσεις σου. Κοιτάξτε λοιπόν ότι εμάθαμε ένα πλήθος πράγματα

ένα πλήθος γνώσεως το πήραμε από τα μικρά μας χρόνια με την πίστη. Δεν είχαμε την δυνατότητα ούτε να τα σκεφτούμε και πολλά άλλα πράγματα δεν είχαμε τη δυνατότητα πάμε να τα εγγίξουμε. Πάνε να πιάσεις τη γη, να την ψηλαφίσεις, να δεις πως είναι, αν είναι στρογγυλή ή όχι, ο ήλιος. Τα δέχτηκες διότι σου τα έπανε και τα πίστεψες. Και σαν μεγάλωσες, άσκησες και ασκείς αυτή την πίστη κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου. Ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά σου και παίρνεις το τραμ, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο και πηγαίνεις με πίστη ότι θα φτάσεις. Και κάνεις και τους λογαριασμούς σου εκ των προτέρων. Αλλά δεν το ξέρεις αν θα φτάσεις. Το πιστεύεις. Και πας και παραγγέλεις και έναν καφέ και τον πίνεις μια και κάτω. Και δεν σκέφτεσαι μήπως ο καφετζής σου έβαλε και λίγη στριχνίνη μέσα. Ή παραθείο αντί για ζάχαρη. Αλλά διότι πιστεύεις, το δέχεσαι. Φανταστείτε τώρα λοιπόν, ενώ όλα τόσα πράγματα τα πιάνουμε με την πίστη. Δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στη σχέση μας με το Θεό. Αλλά αν δεν τη χρησιμοποιήσεις στη σχέση σου με το Θεό, με ποιο άλλο τρόπο θα μάθεις το Θεό? Με την αίσθησή σου, με τη διάνοιά σου. Αυτό φουσκώνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Είναι σαν να παίρνεις ένα σφυρί και να πηγαίνεις και να χτυπάς το μεγαλείο του Θεού και να το συντρίβεις. Του λες του Θεού, τίποτα δεν είσαι. Εγώ σε κατέχω, εγώ σε γνωρίζω. Με την αίσθησή μου σε πιάνω, με τη λογική μου σε κατέχω, σε προσδιορίζω. Όχι, αδύνατον. Το μεγαλείο του Θεού δεν μπορεί να κλειστεί, το υπερβατικό του μεγαλείο, στη δική σου μικρή διάνοια και στη δική σου αίσθηση. Θα ήταν υποτιμητικό για το Θεό. Και όπως συμβαίνει για κάθε υπερβατική αλήθεια, συμβαίνει και για το Θεό, δεν μπορείς να τον πιάσεις με την αίσθηση και να τον πιάσεις με τη διάνοια. Λένε μερικοί και πού έως τον είδε το Θεό. Αν δεν τον είδα και έχει την αξίωση να τον δει. Τι να δεις καημένη. Εδώ τον ήλιο δεν μπορείς να κοιτάξεις. Και στραμπώνεσαι και κλαίνε τα μάτια στον ήλιο που είναι μια ορατή πραγματικότητα. Και θες να δεις το Θεό. Και έρχονται οι Άγιες Γραφές να προσθέσουν δεν υπάρχει πλάσμα που μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Το συντριπτικό του μεγαλείο θα σε διέλυε. Ή θέλεις να μοιάσεις σαν και εκείνον τον άνθρωπο που πήγαινε και έπαιρνε θάλασσα με την αχιβάδα και την έριχνε σε μια τρύπα για να γεμίσει με την τρύπα με τον ωκεανό. Και ένα παιδάκι λέει, ένας άγγελος λέει, παράδοσης. Τι κάνεις? Θέλω τον ωκεανό να τον κλείσω στην τρύπα. Καημένε. Άλλο τόσο δεν μπορείς το μυαλό σου να κλείσει το Θεό. Είναι πέραν παντός χώρου και χρόνου. Και η λογική μας και η αίσθησή μας δουλεύει σε χώρο και σε χρόνο. Πώς θα βγεις έξω? Πού θα πας? Δεν μπορείς λοιπόν το Θεό με τη λογική σου και με την αίσθησή σου, το μεγαλείο του Θεού. Έπειτα, διότι η πίστη την έβαλε ο Θεός γιατί δημιουργεί μια ηθική σχέση μαζί Του. Όταν πιστεύεις στο Θεό ή κάποιον άνθρωπο, το ίδιο συμβαίνει, δείχνεις έναν καλοπροαίρετο χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που πιστεύει είναι άνθρωπος αγαθής διαθέσεως. Δείχνει έναν αγαθιό, καλοπροαίρετο χαρακτήρα. Και από την άλλη μεριά, ο Θεός αναλαμβάνει τη μεγάλη υποχρέωση και ευθύνη να μη σε γελάσει. Να μη σε γελάσει. Διότι εμπιστεύτηκες αυτόν. Αυτές είναι αρχές τις οποίες ο Θεός έχει τοποθετήσει στη σχέση του με τον άνθρωπο, με το πλάσμα, με τη δημιουργία. Και αυτό εφαρμόζεις και εσύ πολλές φορές μες στη ζωή σου. Για κοίταξε ένα παιδάκι που σου δείχνει εμπιστοσύνη και έρχεται και σε ακολουθεί. Θα πρέπει να είσαι πολύ διαστραμμένος μέσα σου για να φτάσεις να ξεγελάσεις το παιδάκι που σου εμπιστεύεται και να το κοροϊδέψεις. Βέβαια, μπορεί να το κάνει κανείς και έχουμε διαβάσει κατά καιρούς εφημερίδες που γίνεται κάτι τέτοιο. Κάποιος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη ενός πλάσματος. Και λέμε, τι τρομερό πράγμα, τι αισχρός χαρακτήρας. Ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και αν εσύ του εμπιστευτείς και δείχνεις έναν καλοπροαίρετο χαρακτήρα στη σχέση σου με το Θεό, είναι αδύνατον. Τελείως αδύνατο
προς τη φύση του Θεού, να μην θελήσει να σε βοηθήσει και να σου παρασταθεί. Είτε διότι ετούτη λογική μας είναι τελείως ανέφικτη μόνη της, όπως και η αίσθηση, όπως είπαμε προηγουμένως, το μεγαλείο του Θεού είναι υπερβατικό, αλλά και αυτές οι ιδιότητες από τον εαυτό τους είναι αδύνατες, ανέφικτες. Είχαμε παλιά μεταφράσει στο σάλπισμα και έχει βγει σε ένα μικρό τευχίδιο, το συνιστώ να το πάρετε όσοι ενδιαφέρεστε. Διανοητική προσέγγιση στη Θεία Αποκάλυψη του Φιλίπ Μωρό, ενός δικηγόρου χριστιανού, ο οποίος λέει, εάν πάρεις την άμαξα της λογικής και κατεβείς ως την παραλία, αλλά θέλεις να περάσεις την αντίπερα όχθη, καταδέξου να πάρεις το βαρκάκι της πίστεως να σε περάσει, διότι η άμαξα μπορεί να είναι λαμπρά, μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να είναι θαυμαστή, είναι ανέφικτο μέσο. Δεν είναι αυτό το μέσο που πρέπει να μεταχειριστείς για να πας στην απέναντι όχθη και να περάσεις στην απέναντι όχθη για να βρεις τον Θεό, μόνο την πίστη. Και ακόμα, γιατί η πίστη δεν δίνει πολλά πράγματα, αλλά δεν δίνει ένα βασικό. Δίνει στο Θεό το έδαφος απάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει αυτός, μπορεί να οικοδομήσει αυτός. Είναι εκείνο το οποίο έλεγε εκείνος ο αρχαίος

τον εγωισμό, τον φουσκώνει. Δύνασε, πράξε, κάμε. Η Βίβλος λέει, εμπιστεύσου, αναπαύσου, μείνε, γνώριζε το έτοιμά σου, περίμενε τα αντίστροφα. Υπόθεσης εμπιστοσύνης, υπόθεσης πίστεως. Πόσο μεγαλειώδες, τουλάχιστον για τούτο τον κόσμο. Όταν θα πάμε στον άλλο κόσμο, εκεί θα έχει μεγαλύτερη δράση το αδελφάκι της πίστεως, η αγάπη. Και είναι η αγάπη που μου μένει. Διότι η πίστη δεν σου χρειάζεται. Θα βλέπεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα τον έχεις μπροστά σου, θα μπορείς να τον αντιληφθείς στο Θεό. Εδώ κάτω όμως, αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ο Θεός όρισε. Αυτή την οδόν εχάραξε μπροστά μας. Αυτόν το μονοπάτι εις το οποίο μας καλεί να περπατήσουμε. Και είναι το μόνο κλειδί στη σχέση σου με το Θεό. Η πίστη. Δόξα εις το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε τον ύμνο μας και να συνεχίσουμε εν συνεχεία. 100...

Άρα είμαι δική σου. Εξ ολοκλήρου δική σου. Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε σένα, πατέρα. Να έχουμε μια αιωνιότητα δοξασμένη μπροστά μας. Να μας περιμένει ο ουρανός. Και όλα αυτά με την πίστη. Στον Υιόν της αγάπης σου. Στον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε γιατί χτίζεις μέσα μας. Και χτίζεις για το αιώνιο μέλλον. Πραγματικότητες που θα τις δούμε και θα τις ζήσουμε σε λίγο. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και υψώθητη μες στη ζωή μας, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μέσα στο Λόγο του Θεού, στην προς Εβραίους Επιστολή, σε εκείνο το περίφημο ενδέκατο κεφάλαιο της πίστεως, εκεί που μπαίνεις μέσα στο ηρώον της πίστεως και βλέπεις από τη μια μεριά και από την άλλη φύνακες με τους ήρωες της πίστεως ζωγραφισμένους και τα κατορθώματά τους, τι έκανε ο καθένας από αυτούς. Διαβάζεις και μαθαίνεις ότι όλοι αυτοί οι πρεσβύτεροι έλαβαν καλήν μαρτυρία, εμαρτυρήθησαν δια της πίστεως.

Εμείς τους θαυμάζουμε και λέμε τι κατορθώματα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Και ο λόγος του Θεού έρχεται να μας πει κατορθώματα. Όχι, δεν κάνανε. Πήραν μαρτυρία από το Θεό για την πίστη τους. Μα δεν κατορθώσανε, δεν κλείσανε στόματα λεόντων, δεν κάνανε τούτο, δεν κάνανε το άλλο. Όχι. Εάν προσέξεις το κεφάλαιο περισσότερο, θα δεις ότι ο Θεός έκανε. Όχι αυτοί. Αυτοί δώσαν το έδαφος. Δώσ' μη πάστο. Δώσ' μου που να πατήσω. Και θα κινήσω τον κόσμο ολόκληρον. Τα ίδια λόγια θα μπορούσε να μας πει ο Θεός. Αυτοί έδωσαν το έδαφος. Και είτε ο Θεός ενήργησε εξωτερικά κατορθώματα, μετέβαλε τα πράγματα, μετέβαλε τις συνθήκες και άλλαξε τα πράγματα στη ζωή, είτε τους έδωσε υπομονή να υπομείνουν και να υποφέρουν. Είτε μία όψης, είτε η άλλη όψης, είτε στο σύν είτε στο πλην πας, χρειάζεται η ίδια δύναμη και το ένα και το άλλο. Και υπόβαθρο είναι η ίδια πίστη. Μη κλαις εάν δεν κατορθώνεις μερικές πραγματικότητες γύρω σου να τις μεταβάλεις και βλέπεις από την άλλη μεριά και υποφέρεις, πάσχεις. Αλλά όμως η πίστη σου σου δίνει μια θαυμαστή υπομονή μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Είναι μεγάλο και αυτό. Είναι εξίσου μεγάλο αν έλεγε στο βουνό φύγε από μπροστά μου και να φύγει από μπροστά στο βουνό. Είναι το ίδιο μεγάλο να υπομείνεις στη θλίψη, στην αρρώστια, στην κακοδαιμονία που σε βρίσκει, στο αναπάντεχο, είτε στο πλην, είτε στο συν. Δεν μπορείς να σταθείς αν δεν υπάρξει η δύναμη του Θεού. Τι δύναται να κάνει ο δόλιος άνθρωπος? Άχερος στον άνεμο είναι, καλαμιά στον άνεμο είναι. Την παίρνει ο αέρας και τη γυρίζει όπου θέλει. Αν όμως μένει στην πίστη, ο Θεός κάνει. Ακόμα η Αγία Γραφή μας δίνει ένα κεφάλαιο ολόκληρο στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μας μιλήσει για τον Αβραάμ, και αγωνίζεται ο Παύλος εκεί να δείξει ότι ο Αβραάμ γίνει και δίκαιος. Δίκαιος. Ξέρεις τι είπα να πει να ονομαστείς δίκαιος? Ξέρεις τι είπα να πει εσύ το πλάσμα στον κόσμο τούτον που ζεις, το σκουλίκι το βρωμερό της γης, μπροστά σε έναν Θεό που βρίσκει ελαττώματα και στους αγγέλους του? Μπροστά σε έναν Θεό που κι αυτή η σελήνη δεν είναι καθαρά, λες, στους οφθαλμούς, δεν είναι φωτεινή. Να δει εσένα τον άνθρωπο που γεννήθηκες εκ γυναικός και είσαι η σαπρία, εσύ η σαπρία, να σε δει δίκαιο και να σου ανοίξει τιμητικά τις πύλες της αιωνιότητος και να σε δεχτεί στο παλάτι του σαν έναν επίσημον δίκαιος. Και ολόκληρος ο ουρανός να βουβαθεί την ημέρα εκείνη και να σε θαυμάσει και να σε κοιτάξει με μάτια θαυμαστά και να πει ποφό, ιδού ένας. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Και είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πάρει αυτή τη θέση? Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Αβραάμ εδικαιώθη, ονομάστηκε δίκαιος εκ πίστεως. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και αντιτάσσει σε εκείνη την διάθεση και τη στάση ολοκλήρου του κόσμου για αυτοσυγκέντρωση, προσπάθεια και αγώνα. Έρχεται και αντιτάσσει την ήχη της πίστεως και λέει, τώρα νινίδε, τώρα δε δικαιοσύνη του Θεού φανερώθηκε μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Αυτό που ξύπνησε το Λούθυρο, αυτό που τον έκανε να καταλάβει την αξία της χάρης, πίστης. Η πίστη σου ανοίγει τον ουρανό. Η πίστη είναι το κλειδί. Η πίστη κάνει τα αποτελέσματα του Σταυρού του Χριστού που είναι έξω από σένα, στην ιστορία μέσα, να γίνουν δικά σου, κτήμα σου. Είναι το χέρι, το αόρατο που τα πιάνει και τα κάνει δικά της. Τι πραγματοποίησε ο Χριστός στο Σταυρό? Εξυλασμόν, δικαίωσιν,
ικανοποίηση δικαιοσύνης Θεού, τακτοποίηση αιώνια, όλα αυτά τα παίρνεις και τα κάνεις δικά σου με την πίστη. Αυτό το εξωτερικό έργο γίνεται εμπειρία εσωτερική για τις πίστεως. Η πίστη ανοίγει την καρδαρόμπα του Θεού. Και είναι ο Θεός που έρχεται ο ίδιος με βάση το αίμα της λυτρώσεως και της θυσίας του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος πέθανε και πλήρωσε για σένα. Και έρχεται ο Θεός και παίρνει το ένδυμα της σωτηρίας. Τι ένδυμα. Μπορείς να το βρεις πουθενά. Σωτηρία. Πάνε μερικοί ταλέποροι και ταλαιπωρούν τον εαυτό τους και ασχητεύουν. Να μην τρώει, να σχητεύει, να κοιμάται σε καρφιά, να πάρει σωτηρία. Ρε, σωτηρία θα πάρεις έτσι. Το σύμπαν να γυρίσεις, τον κόσμο να σκάψεις από κάτω, στους ουρανούς να μπορέσεις να ανεβείς, δεν τη βρεις τη σωτηρία. Ερμητικά κλεισμένη στο ερμάρι του Θεού, στην καρδαρόμπα του Θεού, και δεν σου δίδεται παρά μονάχα αν έχεις το κλειδί της πίστεως. Αν πιστεύεις στον Χριστό, οι άγγελοι έρχονται, διατάσσονται και έρχονται και συνδύουν. Το λαμπρό ένδυμα της σωτηρίας, το πανάκριβο, το μοναδικό, σου το φοράνε. Και καμαρώνεις σωσμένος και λες είμαι σωσμένος. Σώθηκα. Σώθηκες. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό. Ξέρεις τι μεγάλο είναι αυτό. Τι συντριπτικά μεγάλο είναι αυτό. Οι ουρανοί θαυμάζουν από πάνω. Και οι άγγελοι εκπλήττονται από πάνω. Και εσύ το έχεις και το λες με τα χείλη σου και το λες σαν παραμύθι. Και το μαθαίνεις και το λες. Και σου βάνει από πάνω, βάλε και το επένδυμα της δικαιοσύνης, η πίστης. Με φόρεσε ημάτιον σωτηρίας, επένδυμα δικαιοσύνης. Και με κοιτάει εμένα ο Θεός, τον κουρελί. Με κοιτάει ο ουρανός και με θαυμάζει. Όχι γιατί είχες αξία, γιατί επίστευσες στο έργο του Χριστού και στον Υιόν του Θεού. Και το δέχτηκες. Και το δέχτηκες. Η πίστη. Και ανοίγει ακόμα όλα τα θησαυροφυλάκια του ουρανού για να σου χαρίσει του κόσμου τα χαρίσματα. Πλούτος από αρετές πνευματικές. Να είσαι στολισμένος σαν ύφη. Πως τη στολίζουνε την ύφη. Και όλοι ασχολούνται με αυτήν. Της βάλουν και τούτο, της βάλουν και τα άλλα, της βάλουν και τα άλλα, για να φανεί η ύφη. Κι ως νυμφίος, ευπρεπισμένος με τα πολύτιμα αυτής, ευπρεπισμένη με τα πολύτιμα αυτής, καλοπίσματα, η ύφη. Ανοίγει, λέγω, το θησαυροφυλάκιο του ουρανού και παίρνεις ό,τι θέλεις. Προχτές γυρίζαμε από την Πάτρα, είχαμε πάει μια κηδεία, μια συγγενούς, πέθανε. Παρασκευή, απόγευμα. Ένας μυρίτης μας έκανε σινιάλο στον δρόμο και τον πήραμε. Ήταν υπάλληλος τραπέζης, εθνικής τραπέζης. Και ήταν, λέει, στο τμήμα εκεί που δίνουν τις πιστωτικές κάρτες. Για κάνε μας, λέω, μια ανάπτυξη. Τι είναι αυτές οι πιστωτικές κάρτες, τι φτιάχνετε. Άλλοι, αντί να έχει χρήματα ο άνθρωπος, έχει μια κάρτα που του δίνει η τράπεζα, πάει, ψωνίζει μέχρι ορισμένου ποσού όσο του δίνει η τράπεζα. Πάει, ψωνίζει. Δεν είναι να έχει λεφτά να πληρώσει και την ώρα. Το πείτε ο λογαριασμός κατόπιν. Πιστωτική κάρτα. Και τώρα που μπαίνουμε στην Πανευρώπη, συστηματοποιείται αυτό, η πιστωτική κάρτα. Η πίστη σου είναι ακριβώς αυτή η πιστωτική κάρτα. Και η τράπεζα του ουρανού σου δίνει όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Έλεγε ο αδελφός Μεταλλινός. Παίρνεις όσο θέλεις. Αν πάρεις ένα κατσαρολάκι τόσο, τόσο θα πάρεις. Αν πάρεις ένα μεγαλύτερο σκεύος, μεγαλύτερο θα γεμίσεις. Και θυμόσαστε εκείνη τη χείρα που της είπε ο Ηλίας εκεί με το λαδάκι. Φέρε, φέρε, φέρε σκεύη. Φέρε, δεν έχω άλλο. Τα λάδι σταμάτησε. Εν καημένη. Τον κόσμο ολόκληρο μπορούσες να γεμίσεις. Τι ήταν να το πεις, δεν έχεις άλλο. Όσο έχεις και όσο προσφέρεις, τόσο παίρνεις. Λίγο, λίγο παίρνεις. Αν πιστεύεις έναν Θεόν που κάνει καταπληκτικά και μεγάλα και όλοι, θα πάρεις πολλά.
Το έχω ξαναπεί. Αλλά το λέω πάλι. Τραπέζι στο σπίτι του αδελφού Καρτερούλη. Μεταλλινός, Καρτερούλης, ήμουνα εγώ, δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Ο Μεταλλινός σκουντάει τον Καρτερούλη. Μπακούλη, χράδαμπο. Δεν λέει μπακούλη, χράδαμπο. Μπακούλη, προσεύχεσαι. Προσεύχομαι, λέει. Τι ζητάς από τον Θεό? Α, λέει, τούτο, το άλλο, το Α, το Β, το Γ, το Δ. Α, δεν κάνεις τίποτα. Τι ωραία κάνεις, του λέει. Δεν ξέρεις να προσευχηθείς. Ε, γιατί, λέει. Τα αδύνατα να ζητάς από τον Θεό. Αυτά, λέει, αυτά τα κάνουν και άνθρωποι. Τα αδύνατα να ζητάς. Τι Θεό έχουμε? Και μου μείνει. Ζήτα τα δύνατα. Και πίστευε τα. Ότι είναι δυνατόν να τα κάνει. Αρκεί να είναι για τη δόξα του Θεού. Να είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού για τη ζωή σου. Για το συμφέρον σου το πνευματικό. Βέβαια μπορεί να θέλεις να του ζητήσεις πλούτη που ο Θεός. Τι να στα δώσει. Για να σε χαλάσει. Είναι δυνατός μες στη ζωή μας. Αναπάβου, λέει ο ψαλμωδός. Ανάθεσε. Έλπιζε. Πράτε το αγαθό και την αλήθεια. Κι άστα. Μα μόνο με αυτά. Περιέργη συνταγή. Να την πιστέψει κανείς. Αν τα κάνω αυτά τα πράγματα, λοιπόν, θα μεταβληθεί ο κόσμος γύρω μου. Κάντε αυτά που σου λέει η Γραφή. Αυτή είναι μια ενέργεια την οποία οι άνθρωποι δεν την κάνουν απ' έξω. Κάντε εσύ, γιατί αυτό ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητος. Ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Τα θησαυροφυλάκια του Θεού. Και δίνεις τη δυνατότητα του στο Θεό μέσα στη ζωή σου να οικοδομήσει και να χτίσει ένα χρυσό παλάτι. Ζωή σου να γίνει ένα χρυσό παλάτι. Όχι να έχεις υλικά πολλά, δεν ενδιαφέρει. Ουδέποτε τα απόκτησα, ούτε τα επιθύμησα. Ουδέποτε ενδιαφέρθηκα για τον εαυτό μου να πάω να αποκτήσω κάτι. Αν το ήθελα, θα ήμουν στο Υπουργείο, θα έκανα τη δικηγορία, θα κυνηγούσα. Να βγάλω χρήματα. Δεν απέκτησα τίποτα και ευχαριστώ τον Θεό. Είμαι ευτυχής. Φεύγω από τον κόσμο τούτο χωρίς τίποτα. Αλλά είμαι γεμάτος. Είμαι ευτυχής. Ποτέ δεν με στέρισε και ποτέ δεν μου έλειψε. Και τολμώ να προκαλέσω άλλους. Ας μου πούνε που γυρίσαν εκείνοι και που γύρισα εγώ. Που με έστειλε ο Θεός σε μένα και που πήγαν εκείνοι. Τι είδαν τα μάτια μου και τι είδαν εκείνοι. Τι απείλαυσα και απέκτησα βλέποντας, αποκτώντας, απολαμβάνοντας, θέλω να πω. Και τι είδαν εκείνοι. Έστω και στην ηλική του τη ζωή. Για την οποία δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ. Ούτε την επεδίωξα. Αλλά είδα τον Θεό καταπληκτικών μες στη ζωή μου. Να οικοδομεί χρυσό παλάτι μες στη ζωή μου. Ακόμα και σε τούτα τα υλικά πράγματα. Τα οποία δεν είναι τίποτα. Και τα οποία δεν τα έχω. Αλλά και δεν λείπουν. Κατά μυστηριώδη τρόπο. Δεν έχω, αλλά και δεν λείπουν. Δεν έχω τίποτα, αλλά έχουμε όλα. Δόξα τω Θεώ. Και είμαι ευτυχής. Ποτέ δεν μας άφησε άντυπους, ποτέ πεινασμένους, ποτέ. Όλα μας τα δίνει. Δόξα να έχει το όνομά του. Χρυσό παλάτι στη δική σου πίστη. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

Ναι, Κυριέ μας, πρόθυμα ανοίγεις τα θησαυροφυλάκια σου και μας γεμίζεις. Ειρήνη, άφεση, χαρά, δύναμη για να κηρύττομαι και να ελκύομαι την ψυχή του αμαρτωλού. Τόσα και τόσα δώρα της αγάπης σου, χρυσό παλάτι στη ζωή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη χάρη σου, για τον πλούτο του ελαίου σου. Όλα κατά χάρη, όλα στην πίστη, όλα δωρεάν, όλα από σένα. Μόνο το έδαφος προσφέρουμε εμείς. Δόξα να έχει το όνομά σου. Παρακαλούμε δώσ' μας το να το κατανοήσουμε, να εμβαθύνουμε, να μεγαλύνουμε το όνομά σου με μια ζωή πίστεως. Παρακαλούμε πολύ. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας. Αμήν. Πίστη. Τι πίστη? Πίστη τέτοια που γελάει με τα εμπόδια που έχει μπροστά της. Πίστη τέτοια που μπορεί να περιπέζει κάθε δυσκολία που έρχεται μπροστά της. Είναι ό,τι ζητάει ο Κύριος και ό,τι αγαπάει και ό,τι θαυμάζει. Μας λέει ο Μάρκος, το αναφέρει και ο Ματθαίος και ο Λουκάς, κάποτε ο Κύριος, αφού γύρισε στις συναγωγές βόλτα γύρω, εκεί στην Γαλιλαία, επήγε και εις την Καπερναούμ και ήταν σε κάποιο σπίτι και μιλούσε. Το έμαθε ο κόσμος και μπουκάρισε ο κόσμος και έτριξε ο κόσμος και γέμισε το μικρό το σπίτι. Και ήσαν μέσα σε εκείνο το χωριό στην Καπερναούμ μερικοί που είχαν ένα πρόβλημα. Είχαν μια ανάγκη και έπρεπε να τη φέρουν ενώπιον του Ιησού. Τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, την ανάγκη τους. Είχαν έναν άνθρωπο, λέει, παράλυτο. Παράλυτο, τέλεια δυναμία. Και ξέβρανε ότι δεν υπάρχει ελπίδα να γίνει ποτέ καλά. Και δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή να θεραπευτεί. Παρά μονάχα να έρθει η ανάγκη μπροστά στον Ιησού. Πόσες φορές από τις συνθήκες και από τον κόσμο απογοητευόμεθα. Και η ανάγκη μας που μας καίει δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τίποτα παρά αν τη φέρουμε στα πόδια του Κυρίου. Και φυσικά πολλές φορές υπάρχουν εμπόδια και τα επιτρέπει ο Θεός. Για να γίνει η πίστη μας περισσότερο αγωνιστική. Αγώνας πίστεως. Αυτό που παρήγγειλε και ο Παύλος εις τον Τιμόθεο, αγώνα πίστεως. Γι' αυτό έρχονται τα εμπόδια. Η πίστη σου να γίνει πιο αγωνιστική. Και τι κάνανε οι καταπληκτικοί αυτοί οι άνθρωποι, οι τρομεροί. Κάτι κανείς σκέφτεται και λέει, τι είσαι αυτοί. Τι φοβεροί άνθρωποι, σαν τους γάτους. Ανέβηκαν απάνω στη στέγη. Σκεφτείτε τι αγώνας να ανεβάσουν απάνω στη στέγη. Ένα παράλυτο άνθρωπο. Τι αγώνας πρέπει να γίνει και. Αν μαζέψανε για άλλους, άντε να τον ανεβάσουν άλλοι με τα σκοινιά από πάνω, άλλοι να σπρώχνουν από κάτω. Ρε, πού τον πάτε, πού τον ανεβάζετε απάνω. Ας. Η πίστη ξέρει τι θα κάνει. Έχει το δικό της έργο. Σκαρφάλωσαν σαν τους γάτους από πάνω. Και τι κάνανε. Τα σπίτια τον παλιό καιρό εκεί στην Παλαιστίνη τα χτίζανε. Άναν κάτι τραβέρσες, κάτι δοκάρια εκεί πέρα. Και τα κενά τα κάλυπταν με λάσπη, με μπροκανίδι μέσα, λάσπη και διάφορα εκεί υλικά. Δεν ήταν και δύσκολο πράγμα να το σπάσεις αυτό. Αλλά δεν ήταν και πολύ μεγάλη ζημιά και αν έσπαγε στο τέλος το ξαναφιάνανε. Μπροστά σε εκείνο το οποίο έβλεπαν οι άνθρωποι αυτοί μπροστά τους. Τα αρχίσανε να σκάβουνε. Φανταστείτε τους από κάτω που ήσαντε μέσα στο σπίτι. Ρε τι γίνεται. Τι χτυπάνε από πάνω. Τι φιάνανε αυτοί με τα νύχια τους, με τα χέρια τους, με τα δακτυλά τους. Πετάγαν τα χώματα. Να σου μια τρύπα, βρε, τρύπησα το ταβάνι του, τι δω, τι γίνεται. Μια τρύπα από πάνω. Έφεγγε ο ουρανός. Ξασμένο το όνομα του Θεού, η πίστη τι κάνει. Και η τρύπα έπρεπε να γίνει μεγάλη. Ένας παράλυτος άνθρωπος ξαπλωμένος δεν μπορούσε να μπει από μια τρύπα. Μικρή. Έπρεπε να ανοίξουν ολόκληρη τραβέσα μέχρι πέρα.
Μπορεί ίσως να ξεκολλήσουν και κανένα δοκάρι ακόμα. Μπορεί αυτοί χαλάνε το σπίτι, τη στέγη αφαιρούνε. Και όμως ξέρει τι κάνει η πίστη. Γελάει με τα εμπόδια. Και φέραν τον παράλυτο μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος το θαύμασε. Κοίταξε με καλοσύνη τον παράλυτο. Είδε στο πρόσωπό του την πίστη και εκείνον που τον φέρανε και αυτού νου. Που θα το είχε ζητήσει. Και δεν απεδοκίμασε. Ούτε τους πήρε μπρος. Θα τους λέει, εσείς, γιατί χαλάτε τη στέγη, τη σιωπή απάνω. Τροπή σας. Είπε τέτοιο. Εγύρισε με καλοσύνη στον ασθενή, τον παράλυτο. Και του λέει, τέκνον, συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Οι αμαρτίες συγχωρημένες. Εμείς τον φέραμε για άλλο πράγμα. Εμείς τον φέραμε να τον κάνεις καλά. Συγχωρημένες οι αμαρτίες. Οι άνθρωποι κάτω κοιτάχτηκαν. Η θρησκευτική ηγεσία που ήταν εκεί μέσα, ανάμεικτη μέσα, εκεί σπαρμένη, άσαν να κουνάνε τα κεφάλια τους και να λένε οι Φαρισαίοι, οι τέτοιοι, συγχωρεί αμαρτίες. Και τι είναι τούτο εδώ, ο Θεός είναι και συγχωρεί αμαρτίες. Αυτά μονάχα ο Θεός τα κάνει. Ναι, αλλά και τις αμαρτίες και την αρρώστια του σώματος ο Θεός τα κάνει. Και ο Κύριος επί της γης είχε εξουσίαν, λέει. Για να δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν. Του είχε δώσει εξουσίαν ο Πατήρ. Και το ένα και το άλλο να κάνει. Βέβαια αυτοί πίστευαν ότι πολλές φορές η αρρώστια έρχεται αιτία να έχει την αμαρτία. Και ο Κύριος χτύπησε στο κέντρο. Αλλά έκανε το μεγαλύτερο. Και πραγματικά, αγαπητοί, ο Θεός έκανε για μας το μεγαλύτερο. Και αν δεν κάνει το άλλο, να θεραπεύσει το σώμα, το πιο μικρό, δεν είναι από εκείνα τα. Δεν θα έχεις ετούτη εδώ την κατάσταση της ζωής για πάντα, όπου και να είναι φύγαμε, όπου και να είναι. Υπάρχουν μερικοί, οι ονομαζόμενοι χαρισματικοί κι άλλοι. Ω, λέει, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ήταν ένας προχθές με κάτι μουστάκι. Ω, τι γίνεται στην Αμερική. Βάνει το χέρι του, λέει, απάνω στον άρρωστο και πιάνει τον καρκίνο. Βάνει το χέρι του απάνω στον άρρωστο και τον θεραπεύει. Θεραπείες! Και το θεωρείται σπουδαίο. Και γιορτάζεται γι' αυτό. Μόνο το μεγαλύτερο εγίνηκε. Επάνω στο σταυρό απέθανε ο Χριστός και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Ο Θεός. Αυτό είναι το βασικό. Τα άλλα έρχονται συνέπεια, σαν συνέπεια, αν το θέλει ο Θεός. Δηλαδή του λέμε, θα καταργηθούν τα νεκροταφεία. Θα πάψει ο θάνατος στην εξουσία του πριν έρθει ο Χριστός. Και καταργείται ο θάνατος. Και οι πιστοί δεν θα πεθαίνουν ποτέ πια. Έτσι που το πάτε. Οι πιστοί δεν πρέπει να πεθάνουν. Η αρρώστια, κακό. Μπορεί να σε ενδιαφέρει η αμαρτία να συγχωρηθεί. Αυτό είναι το βασικό. Το άλλο, αν είναι στα σχέδια του Θεού και το θέλει ο Θεός, θα δώσει και το άλλο. Το βασικό όμως, το μεγάλο, το οποίο πρέπει να διακηρύξουμε, είναι ότι οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν, οι αμαρτίες εσβήστηκαν, η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή και δέχεται. Είτε είσαι παράλυτος, είτε είσαι υγιής, είτε είσαι άρρωστος, είτε είσαι θεραπευμένος ή μισοπεθαμένος, ο ουρανός σε δέχεται. Μα θα μου πεις να μην γίνω καλά. Αν ο Θεός το θέλει και είναι στα σχέδιά του, θα το ζητήσουμε. Και αν θέλει, ας το δώσει. Αλλά αυτό είναι κάτι το προσωρινό για τούτο τον κόσμο. Δεν είναι η λύση των πραγμάτων. Η λύση είναι το γεγονός ότι ο Θεός έκανε το μεγαλύτερο. Συγχώρησε τις αμαρτίες. Για να δείτε όμως, λέει, ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου. Να συγχωρεί αμαρτίες, είπε στον παράλυτο, άντε σήκω. Πάρ' και το κρεβάτι σου και πήγαινε. Η πίστη. Και προσέξτε και ένα πράγμα. Δεν ήταν η πίστη μόνο του παραλυτικού, ήταν και η πίστη του περιβάλλοντος. Εκείνοι οι καταπληκτικοί άνθρωποι που σκαρφάλωσαν σαν γάτι, που με νύχια και με δάχτυλα και με χέρια και με κασμάδες δεν ξέρω με τι, σπάσανε τη στέγη και τι αγώνα να κατεβάσουν τον παράλυτο στα πόδια του Ιησού.
Αυτή την πίστη την καταλαβαίνεις, του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον πρέπει να πλαισιώνει με πίστη το γεγονός, το περιστατικό, την αρρώστια, το οποιοδήποτε πράγμα. Αν δεν έχεις πίστη, τι να σου κάνει ο Θεός. Δεν δίνεις το έδαφος. Το πιστεύεις. Θα επιμένεις να το φέρεις ενώπιον του Κυρίου και θα περιμένεις. Δεν έχει σημασία πότε θα το κάνει. Και αν θα το κάνει, είναι στην ώρα του. Αλλά πίστευε το. Ο Κύριος θα ενεργήσει στη δική σου την πίστη. Κάποτε λένε ο ιερός Αυγουστίνος, πριν γίνει αυτός που γίνηκε, σαν νέος ρεμπέλεψε, γίνηκε άσωτος και γύρναγε μέσα στην ασωτεία του, μεθώντας και γυρνώντας τέντι μπόι της εποχής του, ώσπου κάποτε μετενόησε και συναισθάνθηκε μέσα του. Και πού να πάει, σηκώθηκε και πήγε σε έναν επίσκοπο της περιοχής. Και ο επίσκοπος που ήξερε τη μάνα του Αυγουστίνου, σαν τον είδε να επιστρέφει, κούνησε το κεφάλι του και είπε, βέβαια, παιδί τόσων προσευχών και τόσων δακρύων, είναι δυνατόν ποτέ να χαθεί? Παιδί τόσων προσευχών και τόσων δακρύων μιας μάνας πιστής, είναι δυνατόν ποτέ να χαθεί? Η πίστη του περιβάλλοντος. Πόσο προσεύχονται οι γονείς για τα παιδιά τους. Λέμε τα παιδιά μας. Μείνε στην πίστη εσύ. Προσεύχουν. Αγωνίζουν στην πίστη. Με δάκρυα ενώπιον του Θεού. Μπορεί να μη σου δώσει το αίτημά σου. Η πίστη. Δίνεις την πίστη. Δίνεις το έδαφος. Χρυσό παλάτι θα είναι γύρει ο Θεός. Περίμενε το και πίστευε το. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να δοξάσει το όνομά του μέσα μας. Αμήν. Κλείνουμε με τον 165.

Ναι, ουράνιε Κυριέ μας Ιησού, εσύ ζεις. Ζήσεις εις τους αιώνας επάνω στους ουρανούς. Κι είμαι θα τόσο ευτυχής που ανήκομαι σε σένα, που είμαι θα δική σου, αγορασμένη με το πολύτιμο και άγιο αίμα σου. Και ανήκομαι στον Πατέρα, ο οποίος μας αγάπησε και ο οποίος σε έστειλε από τους ουρανούς για να θυσιαστείς για μας. Και ανήκομαι στο Άγιο Πνεύμα που μας κρατάει στα χέρια Του, που εργάζεται μέσα μας, που μας συντροφεύει, μας παρηγορεί, μας ελέγχει, μας φωτίζει το δρόμο και μας οδηγεί σε Σένα. Πολύ Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ, Τριαδικέ Θεέ, Πατέρα, Υιόν, Άγιο Πνεύμα, ευχαριστούμε. Η δόξα ανήκει σε Σένα. Παρακαλούμε πάρα πολύ, εύλογον ευλόγησέ μας. Δώσ' μας να καταλάβουμε το ρόλο της πίστεως. Ότι είναι το χρυσό έδαφος απάνω στο οποίο εσύ θα κτίσεις τον θησαυρό σου, ένα χρυσό παλάτι μιας όμορφης ζωής, πνευματικής, δοξασμένης, που θα σε δοξάζει πάντα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, κάνε μας ανθρώπους πίστεως. Δώσ' μας να βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει και έρχεσαι. Έρχεσαι. Ήδη τα βήματά σου ακούγονται. Ω Κύριε Ιησού, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε εννοούμε. Τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος 214. Ω ψυχή μου τώρα ευλόγη τον Θεόν τον ποιητήν σου, τον Θεόν τον λυτρωτήν σου, της ζωής τον δωρητήν.

Αγαπημένε ουράνιε Θεέ και Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αίσθηση που μας δίνεις ότι είσαι παρόν και τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες τα αισθήματά σου απέναντί μας, όχι γιατί σε έλκυσε η καλοσύνη μας, η αγιότητά μας, αλλά γιατί εσύ ο Θεός είσαι Θεός αγάπης, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος. Σε ευχαριστούμε για την έκφραση της αγάπης σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, Πατέρα μας. Θυσίασες εκείνον στο Σταυρό του Γολγοθά για να τιμωρηθεί ένας, ο Άγιος, ο Δίκαιος, υπέρ όλων ημών των ενόχων των αμαρτωλών. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινε αποδεκτή η θυσία του επειδή υπήρξε Άγια και με όλη του την καρδιά και τη διάθεση και τη θέληση ανέβηκε στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί έκαμε εξιλέωση ο Χριστός υπέρ των αμαρτιών μας. Έχισε το Άγιο αίμα του για να ανοίξει τον ουρανό και την πύλη του παραδείσου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί αμέτρητες φορές πρέπει να το ομολογούμε, να ακούγεται «Εσύ ο Θεός ήρθες, επενέβης, έδωσες λύση σε προβλήματά μας, απάντησες σε βασανιστικά μας ερωτήματα και ερωτηματικά, μας ελέησες μέσα από δυσκολίες και μας έβγαλες, ανταποκρίθηκε σε κάθε μας ανάγκη φυσική και πνευματική και ανταποκρίνεσαι κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας για να δούμε τους πλατείς ορίζοντες των αιωνίων, των ένδοξων σχεδίων σου μέσα από τον Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ελπίδα που έχει αποταμιεύσει μες στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα. Την ελπίδα που φέρει τη βεβαιότητα και τη σφραγίδα τη δική του, ότι μια μέρα όταν μας καλέσεις από τούτο τον κόσμο θα βρεθούμε κοντά σου, θα σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα ζήσουμε αιώνια στην Άγια και ευλογητή σου παρουσία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για αυτή την ώρα που μας χαρίζει σήμερα το πρωί. Πόσο θαυμάσια είναι τούτη η ευκαιρία. Πόσο γλυκές οι επιρροές της παρουσίας σου στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Παρακαλούμε, Κύριέ μας, και σήμερα το πρωί, καθώς εσύ μας οδήγησες εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής, λατρείας, προσκύνησης και ευγνωμοσύνης σε σένα τον Θεό μας, κάμε να βγούνε μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής μας, γνήσια όπως τα θέλεις και τα ζητάς. Σε παρακαλούμε πολύ, Πατέρα μας, στη συνέχεια να μας ευλογήσεις, ο Θεέ μας, να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα, ο Λόγος σου να γίνει τροφή μας, δύναμή μας, χαρά μας. Παρακαλούμε, Πατέρα, να κάνεις έλεος ώστε να πάρουμε και μηνύματα, μηνύματα δυνατά, και να ευλογήσεις τους δικούς μας, να τους ελεήσεις, να τους αφυπνήσεις, να ευλογήσεις τις εκκλησίες σου, να πολλαπλασιάσεις τους πιστούς, να αφυπνήσεις το λαό μας να στραφεί στην εξήτηση του προσώπου σου, στη μελέτη του Ευαγγελίου. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, μείνε μαζί μας. Κάμε μεγαλεία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Προσευχόμαστε εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Αδέρφια μου αγαπητά, διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ήττα κεφάλαιο, Λουκάς, ήττα κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο, 40 εδάφιο μέχρι το 48, 911 σελίδα. Πότε δε υπέστρεψε ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν.
Και ειδού ήρθεν άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως της το άρχον της συναγωγής, και πεσών εις τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτό να εισέλθει εις τον οίκον αυτού, διότι είχε θυγατέρα μονογενή ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Ενώ δε επορεύεται η όλη η όχλη συνέθλιβων αυτών, και γινή της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη, ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδηγήθη να θεραπευτεί πουδενός. Πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού και παρευθείς εστάθη η ρίσις του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, «Τις μου ήγγισε?» Και ενώ ειρνούντο πάντες, είπεν ο Πέτρος και η μεταυτού, «Επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι και λέγεις, τις μου ήγγισε?» Ο δε Ιησούς είπε, «Μου ήγγισε τις, διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμις απ' εμού. Ιδούσα δε υγιεινή ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, δια ποιαν αιτίαν ήγγισε αυτόν, και ό,τι παρευθείς γιατρέφθη». Ο δε είπε προς αυτήν, «Θάρι θίγατε, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η σιρήνη». Ψέλνουμε και τον ύμνο 213. 213 ύμνος. «Ψυχή μου ψάλε ολόγλυκα την χάριν του Θεού». Δεν έχει? Α, να πούμε έναν άλλο. 215. «Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε κι ανέστη εμού χάριν του θνητού».

Βλέπω ένα λαό που έχει γνωρίσει τις πιο ένδοξες σελίδες στην ιστορία του. Ένα λαό που οι ηγέτες του μίλησαν στόμα με τον Θεό. Ένα λαό που άκουσε και αυτός τη φωνή του Θεού, που κανένας άλλος λαός της γης δεν είχε ακούσει και δεν άκουσε έκτοτε. Ένα λαό να είναι υπόδουλος, να μην έχει ελευθερία, πεινασμένο, δυστυχισμένο, κατατρεγμένο, πονεμένο, θλιμμένο. Βλέπω τις γυναίκες αυτού του λαού να πουλάνε την ψυχή τους όχι τόσο για ένα κομμάτι ψωμί που τους έλειπε, αλλά γιατί μέσα στη δουλεία έχουν χάσει και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας ανθρώπινης. Βλέπω τους άντρες αυτού του λαού να προδίδουν στον κατακτητή ο ένας τον άλλο. Βλέπω μερικούς νέους ψευτοπαλικαράδες να σκοτώνουν κάποιες ώρες κάποιους απροστάτευτους Ρωμαίους. Βλέπω παιδιά να μην παίζουν σαν παιδιά στους δρόμους, χαρούμενα, αλλά σαν αλυτάκια, κλεφτράκια, να κοιτάζουν με ποιον τρόπο θα αρπάξουν από τον κατακτητή κανένα κομμάτι ψωμί. Βλέπω ένα λαό να έχει καταντήσει αχρίος, ταλέπορος. Βλέπω όλες τις αρρώστιες μέσα σε αυτό το λαό. Λεπρούς, βλέπω δαιμονισμένους, βλέπω συγκύπτουσες, βλέπω τυφλούς. Βλέπω όλη τη δυστυχία την ανθρώπινη να την γράφει αυτός ο ένδοξος λαός. Βλέπω κάποιους τσοπάνιδες κάποιες ώρες να κλείνουν βιαστικά τα μαδριά τους και να φωνάζει ο ένας τον άλλον. Ακούστηκε ότι κάπου εδώ έλαμψε κάποιο φως. Κάπου στην περιοχή μας εδώ στα Γάδαρα εμφανίστηκε εκείνος που κάνει θαύματα. Η ελπίδα του Ισραήλ και του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Βλέπω τους ζευγολάτες που τους λέει ο Κρυστάλλης με τα καματερά τους να τρέχουν, να τα ξεζεύνουν και να τα παρατάνε και να τρέχουνε. Περνάνε από το διπλανό χωριό. Πού πάτε παιδιά? Εκείνος, πάμε να συναντήσουμε εκείνον που κάνει θαύματα. Μήπως γίνει και σε εμάς κανένα θαύμα? Μήπως και σε τούτο το λαό μας που γνώρισε αυτή την ιστορία, που γνώρισε μεγάλες και ένδοξες μέρες, γίνει κάτι καινούριο, κάτι μεγάλο ξανά? Και μαζεύεται ένα πλήθος. Τρέχει, πού είναι? Εδώ τρέχουνε, τον συναντούνε. Μόλις είχε κάνει το θαύμα εκείνο της απελευθέρωσης του γαδαρινού, του δαιμονισμένου, από τον οποίον είχε βγάλει 6.000 δαιμόνια. Τι φοβερός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, ο οποίο το κατάντημα του κόσμου μας, και δεν είναι κατάντημα εκείνης της εποχής, μπορεί να φανταστεί κανείς πολύ νωρίτερα σοδομίτες, μπορεί να φανταστεί κανείς, αν μας άνοιγε ο Θεός τα μάτια να δούμε στις μέρες μας πόσα δαιμόνια, τι κυκλοφορία έχει ο δαιμονόκοσμος μέσα στον κόσμο της εποχής μας, τι επιδράσεις, τι επιρροές, πώς θα ερμηνευτεί όλο αυτό το κακό, αυτή η ανηθικότητα, η αθεία, οι θεωρίες, πού τους βρίσκει όλους αυτούς ο διάβολος και τους βάζει ιδέες για θεωρίες αθεϊσμού, δημιουργίας του κόσμου από μόνο του. Και πόσοι άλλοι μπορούν και πιστεύουν αυτές τις ανόητες, παιδρές, αστείες θεωρίες. Είναι η αμαρτία, η αιτία όλων των κακών. Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο.
συγχωρήστε μου την έκφραση, να την πω, αποβλακώνει, γιατί όχι. Δεν μπορεί να σκέπτεται απλά λογικά, σαν άνθρωπος που έχει μυαλό, που του έχει δώσει ο Θεός μυαλουδάκι και σε όλα τα άλλα πράγματα το μεταχειρίζεται, το χρησιμοποιεί. Βλέπω εκείνα τα γουρούνια να τρέχουνε, να πέφτουνε στον κρεμό αφινιασμένα. Ορμήσανε τα δαιμόνια απάνω τους σε σώματα. Βλέπω από κάποιο άλλο δρόμο να τρέχει κάποιος αρχισυνάγωγος, όχι ένας απλός πολίτης άνθρωπος, ο αρχισυνάγωγος, ο Ιάιρος, φεύγει πάνω από το πάρο λίγο νεκροκράβατο της 12ετούς κορούλας του, του μοναχοπαιδιού του. Κάποιος του είπε, τι κάθεσαι, τρέξε να βρεις τον Ιησού, κάπου ακούστηκε ότι είναι εδώ στην περιοχή μας, τρέξε. Μόνος του τρέχει, με κάποιον ίσως φίλο του εκεί, τρέχει κι αυτός να βρει τον Ιησού. Βλέπω από έναν άλλο δρόμο μια άλλη γυναίκα δυστυχισμένη να βαδίζει με ένα περίεργο βάδισμα και να τρέχει κι αυτή, και κάπου να θέλει να κρυφτεί, κάπου να σταθεί. Ξέρει αυτή και ξέρουν και οι δικοί της τι της συμβαίνει. Τρέχει ο Ιάιρος, τον συναντάει τον Ιησού. Κύριε, έλα, τρέξε. Η κόρη μου, 12 χρονών, δεν έχω άλλο παιδί. Κύριε, έλα, τρέξε στο σπίτι μου. Θυμόσαστε τον άλλο, τον εκατόντα. Εγώ του λέει, όχι, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Αλλά ξέρω από τη δική μου τη δουλειά. Κάνουμε διαφορετικές δουλειές. Εγώ είμαι στρατιωτικός, εσύ είσαι θαυματοποιός. Μην έρθεις, γιατί δεν είμαι άξιος, μόνο πες από εδώ κάτω λόγο. Και δεν είχε και κινητό ο Κύριος εκείνη την εποχή να πάρει κινητό απάνω και να πει, πέστε της, εγώ διατάζω να σηκωθεί. Ετούτος του λέει, έλα στο σπίτι μου Κύριε, το παιδί μου πεθαίνει, χάνομαι. Και ενώ ο Κύριος συμμερίστηκε όλους τους ανθρώπους, όλο τον πόνο τους, δεν άφησε άνθρωπο που να του ζητήσει κάτι και να μην του το κάνει. Δεν προσπέρασε πονεμένο άνθρωπο, δυστυχισμένο, άρρωστο, ούτε έναν, ούτε και τους 9 λεπρούς, τους αχάριστους, αυτούς τους αγνώμονες. Και οι 10 φωνάζανε, πηγαίνετε στους ιερείς, και ενώ επορεύοντο διάφυσαν, θεραπεύτηκαν, καθοδόν. Πριν πάνε στους ιερείς, ώστε να διαπιστώσουν οι ιερείς ότι η λέπρα είχε φύγει από το δέρμα τους, είχε αποκατασταθεί όλοι τους. Βλέπω και αυτή τη γυναίκα, ταλέπορη, δυστυχισμένη, είχε μείνει απένταρη. Οι γιατροί της έφαγαν, που λέμε, όλη της την περιουσία. Όλοι της λέγανε, εγώ θα σε κάνω καλά. Ο άλλος, ο προφέσορας από εκεί, εμένα, πού πήγες, αυτόν, ο καημένη, δώσ' μου μένα τόσα και θα δεις. Της έφαγαν όλη την περιουσία, έμεινε άφραγη, απένταρη. Ω δύστυχε λαέ, ω δύστυχε λαέ, τι κατάντημα πραγματικά, τι κατάντημα. Αλλά όλους αυτούς τους βλέπω να στρέφουν τα βλέμματά τους, την προσοχή τους, οι ελπίδες τους αναπτερώθηκαν σε ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο που αιώνες τον περίμεναν, το περίμεναν, αλλά και πώς το περίμεναν. Δυστυχώς δεν το περίμεναν όπως έπρεπε, δεν προετοίμαζαν τις καρδιές τους να τον υποδεχτούν. Οι καρδιές τους είχαν πέσει στην αμαρτία και είχε πέσει η κρίση του Θεού απάνω τους, απάνω στο λαό του Θεού που τον ήθελε Άγιο και που έκανε κρίσεις ο Θεός για να διατηρήσει την αγιότητα αυτού του λαού. Αλλά αυτοί, πέρα βρέχει, τα μυαλά τους και οι καρδιές τους αλλού, στην ειδωλολατρία, στο εμπόριο, στις αμαρτίες όλων των εθνών, τις μπάζανε όλες μέσα, ό,τι βλέπανε. Και ο Θεός είχε έρθει σε κρίση εναντίον τους, και οι λαοί της γης
την ίδια τακτική ακολουθούν. Όλοι οι λαοί της γης, όλοι οι άνθρωποι και ο δικός μας ο λαός. Αμαρτία και τίποτε άλλο, υλισμό, τι να πει κανείς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί και στις μέρες μας που είναι μέρες κρίσιμες, μέρες πολύ δύσκολες, θα έρθουν και δεν ξέρουμε πότε, πόσο σύντομα θα έρθουν οι κρίσεις του Θεού. Αδέρφια, γιατί εμείς συναζόμαστε εδώ, γιατί και σήμερα το πρωί είμαστε εδώ, τυπικά έτσι για να πούμε ότι πήγαμε στην εκκλησία και βγαίνει τίποτε με αυτό. Και άλλοι πάνε στην εκκλησία, εκκλησία το λένε και οι άλλοι, ας εννοούνε και τα κτίρια. Εμείς είμαστε εκκλησία του Χριστού, ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί για να λατρεύσουμε αυτό τον αληθινό Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε από αγάπη για μας, έχισε το Άγιο Αίμα Του να μας λυτρώσει, να μας σώσει, να μας απελευθερώσει και από τη δύναμη των πονηρών πνευμάτων που δεν θα σε αφήσουν και δεν μας αφήνουν ήσυχους ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα. Μην πεις τώρα που γνώρισα τον Χριστό, αχ, απαλλάχτηκα από αυτούς τους δυνάστες, τα πονηρά πνεύματα. Δεν απαλλάχτηκες. Τα μάτια σου 400. Πρόσεχε κι αν έχεις και 10 και 20 και περισσότερα χρόνια πνευματικής πείρας. Το πώς μεθοδεύεται ο διάβολος τους πειρασμούς και την πλάνη και την αμαρτία στη ζωή μας είναι μυστηριώδης η τρόπη του και είναι ανεξιχνίαστη η δρόμη του. Είναι όπως λέει, σαν τους δρόμους του φιδιού στο βράχο. Μπορείς να δεις τον δρόμο του φιδιού στο βράχο, δεν φαίνεται? Σαν τον δρόμο του πλοίου στη θάλασσα. Μπορείς να δεις τον δρόμο του πλοίου στη θάλασσα? Κάθε 10 μέτρα προς τα πίσω χάνεται ο δρόμος. Μπορείς να δεις το πέταγμα του αετού στον αέρα, αφήνει δρόμο και εκείνα τα αεριοθούμενα, φαίνεται ο δρόμος τους για λίγο, αλλά χάνεται μετά. Θα προσθέταμε εμείς στην εποχή μας, την εποχή της τεχνολογίας και των πουλιών, των μεγάλων που πετάνε. Έτσι είναι και ο διάβολος και οι δρόμοι του διαβόλου. Πόσο πρέπει να γρυπνεί κανείς. Φτάνει και η αιμορροούσα μέσα στο πλήθος, ενώ ο Κύριος συγκινήθηκε από την περίπτωση του Ιάιρου, του αρχισυνάγωγου. Ναι, που είναι εδώ, πάμε, έλα, ακολούθησέ με, βιάσου όμως, βιάσου, το παιδί μου το άφησα έτοιμο θάνατο. Μέσα στον όχλο που συνθλίβει τον Ιησού Χριστό, έρχεται, τρυπώνει, μπαίνει, σπρώχνει, διαγωνίζει. Έχει μία ελπίδα μέσα στην καρδιά της. Έχει λάμψει μέσα της ένα φως. Αχ, να φτάσω εκεί και να τον ακουμπήσω, να ακουμπήσω, το ρούχο του να ακουμπήσω και θα γίνω καλά. Φαντάζεται κανείς με αυτή την πίστη πώς έσπρωξε και πώς τρύπωσε και πώς μπήκε και πώς έφτασε σε εκείνον μέσα από αυτό τον όχλο που τον ίδιο τον Χριστό τον συνέθλιβε. Τι του λέει ο Πέτρος? Κύριε, του λέει, εδώ οι όχλοι σε συμπιέζουν και σε συνθλίβουν. Δεν μπορείς να φτάσεις αλλιώς στον Χριστό. Υπάρχει αυτός ο όχλος, αυτός ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, η δύναμη του κόσμου, το ρεύμα του κόσμου, που αν δεν το πιστέψεις, δεν το θελήσεις με την καρδιά σου, δεν μπορείς να φτάσεις. Αλλά και αν φτάσεις εκεί, αυτός ο όχλος θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.

άσε τι λένε οι άλλοι, άσε τι κάνουν οι άλλοι, άσε τι λένε και τι πιστεύουν και ποιους δρόμους ακολουθούν, τι είναι για σένα προσωπικά ο Ιησούς Χριστός. Το λέμε πολλές φορές, κάθε αρνάκι κρέμεται από το ποδαράκι του, στο μακελιό εκεί πέρα, στο κρεοπολείο. Εάν εσύ προσωπικά δεν ξέρεις γιατί πιστεύεις τον Ιησού Χριστό, εάν δεν μελετάς το Λόγο Του, να είσαι καταρτισμένη ψυχή, κάποια στιγμή σε μια απογοήτευση θα σου ρίξει ο διάβολος κάποιον δίπλα με μια πλάνη, θα σου χαμογελάσει, θα σου τάξει, θα σου πει εμείς, έλα σε μας, και θα λες όπως λένε κι άλλοι, τώρα βρήκα την αλήθεια. Πού τη βρήκες? Εκεί που φωνάζουν, που είναι, δεν είναι σαν εσάς. Και τόσες άλλες, τόσα άλλα, παρακλάδια, ιστορίες και άσχετα με το Ευαγγέλιο. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιον Χριστό πιστεύουμε. Σε ποιο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια, βεβαίως. Άλλο Ευαγγέλιο κηρύττουν κάποιοι άλλοι, άλλο οι μάρτυρες, άλλο το κάθε δόγμα και η κάθε θρησκεία έχει το Ευαγγέλιο της. Το Κοράνιο δεν είναι Ευαγγέλιο για τους μουσουλμάνους. Οι Βέδες δεν είναι το Ευαγγέλιο των Ινδουιστών. Βεβαίως. Δεν γίνεται επιδρομή χρόνια τώρα. Δεν είναι χθεσινό. Χθεσινή υπόθεση. Επιδρομή της Άπου Ανατολής, των Ινδουιστών. Κάτω κατακλείσανε την Ευρώπη. Χτίζουνε Ινδουιστικούς ναούς. Σε λίγο αύριο θα ακούσετε στα Σπάτα να χτιστεί και μουσουλμανικό τέμενο. Βεβαίως, γιατί όχι? Γιατί να μην λατρεύουν τον Θεό τους οι άνθρωποι και τον Μωάμεθ, τον προφήτη τους, να αφού βρίσκονται σε ένα χριστιανισμό άχρηστο και άθεο, και γιατί να μην τον επηρεάσουν? Αδέρφια μου, μου κάνει εντύπωση πραγματικά αυτή η γυναίκα. Κάποια γυναίκα, εκείνος που τη γιάτρεψε ξέρει και το όνομά της. Το έμαθε εκείνη την ώρα, πιστεύω. Και έχει γράψει το όνομά της στο βιβλίο της ζωής. Για μας μένει ανώνυμη. Δεν είναι όμως ανώνυμη για τον Θεό. Γυνή της, μέσα από τις πολλές γυναίκες, τις άρρωστες. Τι έκαμε? Αφού δαπάνησε σε γιατρούς όλο το βίο της, όλη της την περιουσία, δεν μπόρεσε να γιατρευτεί. Δεν μπόρεσε. Εάν η αρρώστια έχει αιτία αμαρτία, δεν είναι και δεν λέω, όπως λένε κάποιοι. Κάποιοι έχουν τη θεωρία αυτή και τη διδασκαλία ότι είσαι άρρωστος, έχεις αμαρτήσει. Οπωσδήποτε κοίταξε να βρεις αμαρτία. Μα δεν με ελέγχει το Πνεύμα του Θεού, μα δεν έκαμα τίποτα, ο Θεέ μου, τι είναι αυτό που μου λέει ο άνθρωπος εδώ? Όχι. Αλλά μπορεί να συμβεί. Εάν λοιπόν η ασθένεια έχει αιτία κάποια συγκεκριμένη αμαρτία, επίμονη αμαρτία που διαπράττει ο πιστός, και έρχεται ο Θεός σε κρίση εναντίον του για να τον αφυπνίσει, δύσκολα θα φύγει αυτή η αρρώστια από πάνω του, εάν δεν μετανοήσει, εάν δεν συνέλθει, εάν δεν καταδικάσει την αμαρτία του. Δύσκολα φεύγει. Γιατί ξαναγυρίζει το πονηρό πνεύμα και φωνάζει κι άλλα, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Ένα ωραίο παράδειγμα. Μια μητέρα πιστή προσευχότανε για το γιο της να πιστέψει στον Χριστό, αυτός του άρεσε ο κόσμος. Φαίνεται ότι ήταν και ορφανός από πατέρα, και καθώς εργαζόταν ξυλουργός σε ένα ναυπηγείο, ανέβαζε κάποια αντικείμενα με το σκοινί, υποχωρεί το δάπεδο και βρίσκεται στο κενό, κρεμασμένος. Αλλά κάπου μπερδεύτηκε το σκοινί και δεν έπεσε κάτω να γκρεμοτσακιστεί. Και τότε συνήθε, άρχισε να σκέπτεται τη μάνα του και τις προσευχές της μάνας του,
μετανόησε, πίστεψε στον Χριστό, σώθηκε. Και αυτός ήταν ο James Garfield, ο μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπορεί να σου αρέσει ο κόσμος, να αγαπάει ο άνθρωπος τον κόσμο, να θέλει να βρει τις χαρές του κόσμου και να ζήσει και να απολαύσει τον κόσμο. Αλλά αν ο Θεός δεν επένδυσε στη ζωή του, βέβαια δυναμικά, όπως πολλές φορές λένε μερικοί, γιατί λοιπόν ο Θεός, αφού μας αγαπάει και αφού μπορεί, γιατί δεν το κάνει? Και μας ερωτάει. Ναι, αλλά για αυτόν, αν άκουγε κάποιος τέτοιο σήμερα εδώ, θα έλεγε, γιατί σε αυτόν έκανε αυτό ο Θεός και τον συνέφερε και τον έφερε στην πίστη δυναμικά, αφού αυτός δεν ήθελε. Όχι, δεν ήθελε. Μες στην καρδιά του δεν ξέρουμε εκείνες τις ώρες τι γινότανε. Και είδε ο Θεός την πάλη του. Είδε ο Θεός ότι αν λίγο του δημιουργήσει ένα μικρό σοκ, μικρό ή μεγάλο, μεγάλο ήταν αυτό, ότι θα συνέλθει. Και τότε επεμβαίνει ο Θεός, όταν δει την καρδιά ανήσυχη και ότι θέλει, αλλά χρειάζεται λίγο σκούντιμα που λέμε. Έτσι, αδέρφια μου, βλέπει κανείς ότι μέσα από αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει γιατριά πουθενά αλλού παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός γιατρεύει και σώματα ανάλογα με το πώς θέλει εκείνος, το πνεύμα του Κυρίου, όπου θέλει πνέει, λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι να υποχρεώσεις το Άγιο Πνεύμα να κάνει αυτά που λες και που θέλεις και που κάνεις εσύ, αλλά όπου θέλει πνέει. Και δεν υπάρχει άλλος γιατρός. Δεν υπάρχει γιατρός ούτε ένας των ψυχών. Ενώ των σωμάτων έχουμε σήμερα γιατρούς, ειδικευμένους, οφθαλμίατρους, οριλάδες, σπλαχνοσκόπους, σπλάχνο τέτοια σε γαστρεντερολόγους, γυναικολόγους, καρδιολόγους, έναν ατέλειωτο αριθμό ειδικοτήτων γιατρών. Αλλά γιατρός των ψυχών δεν υπάρχει κανένας άλλος. Εκείνη όμως η αρρώστια που είναι επικίνδυνη και αγιάτρευτη δεν είναι η σωματική αρρώστια. Εκεί θα καταλήξει στο τέλος κανείς, στο θάνατο, κάποια ώρα, σήμερα ή αύριο, στα 40 ή στα 100. Να δώσω κι άλλα 15 ακόμη σε ένα παλικάρι που πέρασε τα 85, τα 87, μου είπε προηγουμένως, 87. 87, μην του πούμε 100 και του στερήσουμε ένα, του δώσουμε και παραπάνω. Αλλά την ψυχή κανένας δεν μπορεί να τη γιατρέψει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή

κάποιος με το να λες ότι είσαι σωσμένος και ότι εσύ θα πας στον παράδεισο. Κάτσε καλά καημένε, θα μου αμφισβητήσεις εσύ το πιο μεγάλο γεγονός στη ζωή μου, ότι ήρθε ο Χριστός στην καρδιά μου και με έβγαλε μέσα από το βόρβορο και μου άλλαξε τη ζωή, επειδή εσύ πλανιέσαι μέσα στις θρησκείες σου, τους δεδάλους σε κοροϊδεύουν και σε εξαπατούν για να σου τρώνε την περιουσία. Όχι, είναι αλήθεια ότι εκείνος που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό είναι σωσμένος, είναι λυτρωμένος. Δεν χρειάζεται να νιώθεις να πετάς τάχα εκεί πάνω. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά είναι άνθρωποι που με διάφορο τρόπο το Πνεύμα του Θεού τους αλλάζει, το ξέρουν, είναι βέβαιοι, είναι σίγουροι, δοξάζουν τον Θεό, το ομολογούν παντού, χαίρονται, περιμένουν την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, ναι αμήν έρχου Κύριε Ιησού, του το λένε με την καρδιά τους. Και έτσι και αυτή η ψυχή γιατρέφτηκε αμέσως. Τι μας λένε να κάνεις, να τάξεις, να δώσεις, να προσφέρεις, να πας με τα γόνατα, να αιμορραγήσεις, να δώσεις την περιουσία σου και μετά στο τέλος και αφού πεθάνεις και μετά θα δούμε, παρευθείς αμέσως. Και η σωτηρία της ψυχής μήπως ακολουθεί καμιά άλλη, κανέναν άλλο δρόμο? Πότε σώθηκε ο Παύλος? Παρευθείς, την ίδια στιγμή που μίλησε ο Χριστός, του μίλησε ο Κύριος και του είπε ο Παύλος, τι θέλεις να κάνω? Δεν έγινε απειθή στην ουράνια οπτασία. Την ίδια στιγμή σώθηκε. Και είναι και η πείρα η δική μας. Παρευθείς σωθήκαμε όταν στραφήκαμε στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια, που χαιρόμαστε να τη λέμε στους ανθρώπους και να επιστρατεύουμε τις πιο απλές λέξεις. Το άκουσες, το κατάλαβες. Να πως σώθηκε ο ληστής, να πως σώθηκε ο Παύλος, να ο Πέτρος. Ορίστε, διάβασε αν θέλεις και τον Ιερό Αυγουστίνο, διάβασε ανθρώπους που κάνουν την ομολογία τους, πώς πιστέψανε, πώς σωθήκανε και πώς άλλαξε η ζωή τους. Έχουμε ένα μήνυμα δυνατό που ο κόσμος το αγνοεί. Περιμένει ο δύστυχος ο λαός μας μέσα από τη θρησκεία, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με το Ευαγγέλιο, να βρει το δρόμο του. Εμείς πρέπει να του πούμε το απλό, το σίγουρο, το βέβαιο σωτηριακό μήνυμα του Ευαγγελίου. Παρευθείς αν μετανοήσεις και πιστέψεις στον Χριστό, σώθηκες, σώθηκες. Δόξα στο όνομα του Θεού. Χωρίς αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, χωρίς συζητήσεις. Ο Μούντι έλεγε, εμπιστέψου στον εαυτό σου και θα απογοητευτείς. Εμπιστέψου στους φίλους σου και θα σε εγκαταλείψουν. Εμπιστέψου στο Θεό και δεν θα κατεσκυνθείς ούτε τώρα ούτε στην αιωνιότητα. Η πίστη είναι ασθενική όταν όλα πάνε καλά. Οι φίλοι είναι πολλοί και αν έχεις και λεφτά, θυμηθείτε τον άσωτο. Όταν η υγεία είναι στέρεη, όταν η εργασία αποδίδει, όταν η ζωή έχει πει, όλα έχουν πει στο κανάλι τους, δουλεύουν ρυθμικά, ωραία, χωρίς προβλήματα. Αλλά η αληθινή πίστη, η γνήσια πίστη, η σώζουσα πίστη, η πίστη που φέρνει αποτελέσματα και στην καθημερινή ζωή, θριάμβους και νίκες ενάντια στο διάβολο, στους πειρασμούς, στον κόσμο, στο ρεύμα του κόσμου, στη σάρκα, αυτή η πίστη αυξάνεται και φαίνεται όταν ο ορίζοντας αρχίζει να σκοτεινιάζει. Εάν αυτή η γυναίκα δεν είχε περάσει από την απογοήτευση των γιατρών, μερικές φορές οι δρόμοι του Θεού είναι μυστηριώδεις, δεν είχε δημιουργηθεί αυτή η ασθένεια, δεν θα αναζητούσε εκείνον και δεν θα γιατρευόταν, πιστεύω, και σώματι και ψυχή.

Εάν ο Ιάιρος δεν είχε υποστεί αυτή την μέσα σε καμίνη, θα λέγαμε, δοκιμασία, να βλέπει το παιδί του να ξεψυχάει, το μοναχοπέδι του, την κορούλα του, 12 χρονών, κοριτσάκι, δεν θα αναζητούσε τον Ιησού Χριστό, λένε πολλοί. Γιατί οι αρρώστιες και τι Θεός είναι αυτός? Πώς να σε κάνει να σκεφτείς? Πώς να σε φέρει στα λογικά σου ο Θεός? Πώς να σε αναγκάσει να κάνεις το κεφάλι σου προς τα επάνω και να πεις τώρα δεν μου μένει άλλη ελπίδα? Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, πιστεύω και φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού από αμέτρητες περιπτώσεις ότι ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία για να μας φέρει σε επίγνωση της καταστάσεως μας, της αθλειότητος, της αμαρτωλότητος, και να μας συστήσει τον ένα σωτήρα, τον ένα γιατρό, να καταφύγουμε στον Ιησού Χριστό και να σωθούμε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απορίας άξιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους. Όχι εκείνοι που είναι έξω, που δεν άκουσαν ποτέ τους, έχουν μια θρησκεία, νομίζουν ότι τους ικανοποιεί έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι, αλλά άνθρωποι που ζουν μέσα σε χριστιανικές εκκλησίες μαζί με αναγεννημένους ανθρώπους, με πιστούς ανθρώπους, και αναβάλουνε και αναβάλουνε και αναβάλουνε να δοθούνε στο Χριστό, τι περιμένουνε? Θα υπάρξει καμιά καλύτερη ευκαιρία? Υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από το να ακούς την ανάλυση αυτή του Λόγου του Θεού? Πώς σώθηκε αυτή η γυναίκα? Πώς γύρισε ο άσωτος γιος μετανοημένος και ο πατέρας τον αγκάλιασε, τον δέχτηκε, έγινε πανηγύρι? Πώς όταν σου λέει ο Θεός, όταν μετανοήσεις και πιστέψεις στο Χριστό, γράφεται το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής απάνω, και εγώ σε κάνω παιδί μου, λέει ο Θεός, σε υιοθετώ, γίνεσαι κληρονόμος της βασιλείας μου. Πες τώρα το ναι. Με ποια λογική, πώς τους κοροϊδεύει ο εχθρός της ψυχής και τους λέει αύριο και αύριο? Το αύριο δεν είναι δικό σου, δεν είναι δικό μας. Το αύριο θα είναι ίσως κερδισμένος ο διάβολος, αν αφήσεις την ψυχή σου για αύριο και για αύριο. Και με αυτή τη λογική περνάνε μέρες και χρόνια ολόκληρα. Τι περιμένεις? Όταν είμαστε σωματικά άρρωστοι, τρέχουμε στον γιατρό. Την ψυχική μας αρρώστια, γιατί άραγε δεν την συνειδητοποιούμε τόσο γρήγορα όσο πρέπει, ώστε να καταφύγουμε στον Ιησού Χριστό, να λυτρωθούμε, να σωθούμε πνευματικά την ψυχή μας, να ξέρουμε πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή που πάμε ότι μας περιμένει ο ουρανός, η δόξα του Θεού? Μα δεν είναι για να στερηθούμε κάτι, δεν είναι για να μας πάρει κάτι ο Θεός που μας καλεί, μας παρακαλεί. Αν ήταν δυνατόν να μας αρπάξει μέσα από τη φωτιά, περιμένει όμως να του πούμε κεγόμαστε, ψινόμαστε, χανόμαστε. Πώς θα το κάνει? Είπαμε, δια της βίας δεν γίνεται. Δεν είναι απόλυτος προορισμός όπως λένε μερικοί. Είπε ο Θεός, ετούτοι θα πάνε στην κόλαση, εκείνοι θα πάνε στον παράδεισο. Βάζει μια γραμμή έτσι σαν το διάδρομο εδώ της αίθουσας και λέει από εκεί, εδώ και από εκεί, από την άλλη πλευρά. Ο Θεός περιμένει και καλεί. Όσοι δέχονται τους δικαιώνει, τους σώζει και τους δοξάζει. Δέξου σήμερα το πρωί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σου σωτήρα, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη θέληση, με όλη σου την ψυχή και την υπευθυνότητα. Πες του, έλα στην καρδιά μου Χριστέ μου, και θα σε βοηθήσει να δείξει συνέπεια με διάθεση και καρδιά στη λατρεία του προσώπου του. Θα δείξεις και εσύ, θα γεμίσει την καρδιά σου η αγάπη του Χριστού. Θα δεις ότι ο κόσμος όλος είναι αυτός ο δικός σου ο κόσμος. Ο κόσμος των Αγίων, ο κόσμος που είναι και στράτευμα με σημαίες, μην νομίσεις ότι είναι λίγοι. Είναι πολλοί, δόξα τω Θεώ.
Η Εκκλησία του Χριστού λέει είναι στράτευμα με σημαίες, ωραία και εύκαρης. Δόξα στο όνομα του Θεού. Τι περιμένεις φίλε, λέει ο ύμνος μας, προς τι δισταγμό σε κρατεί, Χριστός ο Σωτήρ σου προσφέρει ζωή ευτυχή, εσαΐ, για πάντα. Μην περιμένεις κανένα καρκίνο, να κάνεις bypass πρώτα, 4 και 5 αρτηρίες, πόσες έχει, δεν έχει πέντε, έτσι το είπα για να, ναι, και έχω ακούσει μέχρι 4 ότι υπάρχουν. Μην περιμένεις να γίνει και καμιά 5η για να στραφείς στον Ιησού Χριστό. Μην περιμένεις να δεις το φρικαλαίο μαύρο πρόσωπο του θανάτου για να πεις τώρα να τρομοκρατηθείς. Τελείωσε. Εάν εκείνη την ώρα περιμένεις για να μετανοήσεις και να πιστέψεις τον Χριστό και να δείξεις συνέπεια στη σχέση σου μαζί του, συνέπεια όπως την περιγράφει και την εννοεί μέσα στο Λόγο του ο Θεός, το έχεις χάσει το παιχνίδι της αιωνιότητας. Το Ευαγγέλιο επιμένει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ούτε τώρα δεν μπορείς να δικαιολογήσεις την αναβολή σου. Ούτε τώρα. Πώς θα τη δικαιολογήσεις εκείνη την ημέρα μπροστά στον ίδιο τον Θεό? Πώς? Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν έχεις επιχειρήματα. Μα και δεν συμφέρει η αναβολή. Ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά σου με αυτό το παράδειγμα της αιμορροούσας, της γυναίκας, της δύστυχης, της άρρωστης, που όταν έμαθε ότι κάποιος γιατρεύει, έτρεξε σε εκείνον, έσπρωξε, πέρασε μέσα από το πλήθος και έφτασε και τον άγγιξε και έγινε καλά. Πήγε να γλιστρήσει, πήγε να φύγει, φοβισμένη και χαρούμενη συγχρόνως. Μπορεί να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα αυτής της γυναίκας. Αλλά ο Κύριος την κάλεσε, έλα πίσω, κάποιος με άγγιξε. Είναι εκείνος που αγγίζεται και εκείνος που αγγίζει. Εκείνος που αγγίζεται νιώθει να βγαίνει δύναμη από αυτόν, ο Ιησούς Χριστός. Η δύναμη αυτή δεν πήγε στο κενό. Πέρασε μέσα στον οργανισμό της, πέρασε μέσα στο κορμί της γυναίκας. Βρήκε, σαν εκείνες τις που κάνουν οι γαστρεντερολόγοι, εκείνα τα ηλεκτρονικά ματάκια, και έκανε εγχείρηση. Κομπιούτερ, είχατε δει ότι ένας Αμερικανός έκανε εγχείρηση, θα έκανε, δεν ξέρω την έκανε, από την Αμερική εδώ στην Ελλάδα, με κομπιούτερ, με ρομπότ, με εντολές που θα έδινε από εκεί πέρα. Για φανταστείτε τι πράγματα η εποχή μας, εκπληκτική. Και αντί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον που τον έκαμε άνθρωπο, που τον πλούτησε με τέτοιες ικανότητες και δυνατότητες, και να πηγαίνει τη μισή μέρα όρθιος και την άλλη μισή σέρνοντας στα γόνατα και να του λέει ευχαριστώ. Πόσο αχρίως κατάντησε ο άνθρωπος. Και τι ευλογία θέλει να τον κάνει ο Θεός. Πόσα πολλά θέλει να του χαρίσει. Τι ευλογημένη ιστορία και αυτή η ιστορία της αιμορροούσας. Μιμήσου αυτή την ψυχή, το πάθος αυτής της ψυχής, που την έσπρωξε μόνο η φυσική της αρρώστια. Για την πνευματική αρρώστια, για την αμαρτία, για να μην χαθείς την αιωνιότητα. Σήμερα το πρωί να επιδείξεις αυτό το πάθος της αιμορροούσης. Να πας στον Ιησού Χριστό. Πήγαινε στο σπίτι σου, κλειδώσου. Πέσε στα γόνατα και πες του, Θεέ μου, Χριστέ μου, όπως γιάτρεψες την αιμορροούσα, γιάτρεψε και τη δική μου ψυχή. Κάνε με παιδί σου, Θεέ μου, πόσο το θέλω. Πόσο το θέλω να ησυχάσει η ψυχή μου, να γαλινέψει το πνεύμα μου.
να έχω κι εγώ το εισιτήριο εδώ, στην καρδιά. Να ξέρω όταν έρθει η μεγάλη ώρα, η ευλογημένη ώρα. Πού πάω, ότι θα πάω, θα έρθω κοντά σου, θα με καλέσεις εσύ. Και δεν θα είμαι στα χέρια εκείνων των φρικτών προσωπικότητων.

δεν θα σου πάρει, δεν θα σε αδικήσει, δεν θα σε πληγώσει ποτέ. Δεν θα σε απογοητεύσει, ο μόνος που δεν θα σε απογοητεύσει. Έχε θάρρος. Όσο κι αν νιώθεις βάρος ενοχής, έχε θάρρος και πήγαινε, εκείνος θα σου αφαιρέσει το βάρος σου. Θα σε γιατρέψει, η πίστη σου σε έσωσε. Το είπαμε από την αρχή, ότι με πίστη ξεκίνησε, με πίστη κατευθύνθηκε προς τον Ιησού, με πίστη τρύπησε μέσα εκείνο τον όπλο που συνέφυγε τον Ιησού και έφτασε εκεί. Η πίστη σου σε έσωσε. Αλλά και κάθε μέρα χρειάζεται να ασκούμε πίστη στον Κύριο. Όχι για να σωθούμε σε μια στιγμή, μια φορά στην αρχή και από εκεί και πέρα. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Θα ζήσει σε όλη του τη ζωή εμπιστευόμενος σε εκείνον που τον έσωσε. Στην αγάπη του Ιησού Χριστού, στην αγάπη του Θεού. Εμπιστευόμενος τον παντοδύναμο και πανάγαθο και αξιόπιστο Θεό και στο λόγο του, θα δρασκελίσει το κατόφλι της αιωνιότητας και θα βρεθεί κάποια στιγμή ξαφνικά, κάτι που το περιμένει βέβαια σε όλη τη ζωή ο πιστός, μπροστά στον ουράνιο πατέρα του, και θα κάνει μια βόλτα αστραπιαία η σκέψη του και η μνήμη του προς τα πίσω. Ω, τι ετοίμαζε ο Θεός και δεν τα καταλάβαινα, δεν τα εννοούσα, και αμέσως θα πέσει στα γόνατα μπροστά στο Θεό. Πατέρα μου σε ευχαριστώ, Κύριέ μου σου είμαι ευγνώμων που ήρθες στη ζωή μου και για όλα όσα επέτρεψες, για την αιμορραγία, για την αρρώστια, για τη θλίψη, για τις δοκιμασίες πάσης πίστεως, γιατί η δοκιμή της πίστεως που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φτύρεται περνάει τον άνθρωπο διαπυρός, ώστε να βρεθεί μια μέρα καθαρό χρυσάφι στην παρουσία του Θεού. Η πίστη σου σε έσωσε, ύπαγε η σιρήνη. Αδέρφια μου, με αυτή τη βεβαιότητα να λύσουμε τους ζυγούς, όπως λένε στη γυμναστική, και σήμερα να φύγουμε από το χώρο τούτο με τη βεβαιότητα και την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας. Ο Κύριος μας ελέγχει σε κάποια στιγμή και μας να πιστέψουμε σε Εκείνον. Δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το καταλάβω πως έγινε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πολυπούσα στην αμαρτία και στον βόρβορο και σε μια στιγμή ο Κύριος καθάρισε τη ζωή μου και την άλλαξε. Το θαύμα το μεγάλο της επέμβασης του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου. Η πίστη σου σε έσωσε, ύπαγε η σιρήνη. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και σήμερα και να μας οδηγήσει στην ειρήνη τη δική του, να πλημμυρίσει η ειρήνη του την καρδιά μας, η ειρήνη του που υπερέχει πάντα νου, κάθε νου, και να μας συνοδεύει η ειρήνη του Χριστού μέχρι το τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε, αδέρφια μου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως μας και η σωτηρία μας. Είσαι η δύναμη της ψυχής μας. Ευχαριστούμε γιατί φώτισες το νου και την καρδιά μας. Μας αποκάλυψες το νόημα της ζωής, τον σκοπό, τον προορισμό. Φώτισες την αιωνιότητα. Μας λύτρωσες από τον τρόμο του θανάτου. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνια, γιατί έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή. Τον είδες να πεθαίνει επάνω στο σταυρό, να χύνει το πολύτιμο του αίμα, να πονά, να αγωνιά, να υποφέρει τα πάνδυνα. Τον εγκατέλειψες για μας. Ευχαριστούμε γιατί με τον θάνατό του μας λύτρωσες. Τώρα όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό λυτρωτή, είμαστε δικά σου παιδιά. Αναγεννηθήκαμε. Μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Ουράνιε Πατέρα, στα τρυφερά, τα παντοδύναμα χέρια σου αποθέσαμε την ύπαρξή μας, τα προβλήματά μας, τις δοκιμασίες μας, τις δυσκολίες μας, το παρόν, το μέλλον. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου ότι εσύ μέλη περί ημών. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Αποτελούμε το αντικείμενο της δικής σου τρυφερής φροντίδας. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από την ζωή μας. Ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς, μας συμβουλεύεις, μας συμπαρίστασες στους αγώνες μας, μας ενθαρρύνεις, μας παρηγορείς. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Πατέρα Ουράνιε, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε την παρουσία σου. Γέμιζε τη ζωή μας ασφιχτικά με την δόξα σου. Χάρισέ μας μια στενότατη επικοινωνία με το πρόσωπό σου. Ποθούμε να εκτελούμε τα διατάγματά σου. Να πορευόμαστε στα ήθη του Χριστού. Να ζούμε για την δόξα σου. Πατέρα, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μέσα από τον Λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Έφρανέ μας, χαροποίησέ μας, οικοδόμησέ μας, ζωοποίησέ μας, ευλόγησέ μας πλούσια. Πατέρα, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τους συγγενείς μας. Αποκάλυψε τη σωτηρία σου. Κάνε γνωστή τη λύτρωσή σου στην πατρίδα μας. Δώσε ευκαιρίες για τον Ευαγγελισμό της. Αφύπνισέ την, ελέησέ την. Τους όντας εν αξιόμαση, δώσ' τους σοφία, δώσ' τους σύνεση, διά να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Φρούρισε τα όρια της πατρίδας μας, ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά, δώσ' ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Πατέρα, ιδιαίτερα θυμούμαστε την οικογένεια που έχασε το αγαπημένο της πρόσωπο, τον αδελφό μας τον Αντώνη. Πατέρα, παρακαλούμε θερμά, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ενθάρρυνε και δώσε φωτεινή και ζωντανή την όραση του ουρανού. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 137. 137.

επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, διότι ο Κύριος ευεργέτησε. Διότι ελύτρωσα στην ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ληστήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα δια τούτο ελάμισα. Εγώ ήμην σφόδρα τεθλιμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού αυτού. Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ναι Κύριε, διότι είμαι δούλος σου, είμαι δούλος σου, υιός της δούλης σου. Σι έλυσα στα δεσμά μου. Εισέθελο θυσιάσει θυσίαν ενέσεως και το όνομα του Κυρίου θέλω επικαλεστεί. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα, έμπροσθεν παντός του λαού αυτού, εν τες αυλές του οίκου του Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Η χοροδία.

από την επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο έψιλον, εδάφιο

Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να γιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφηκε περιθάλπη αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επειδή μέλη είμαι του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς, η καθένα, έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτως σας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή ασέβητε τον άνδρα. Κεφάλαιο στίγμα. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ευχαριστώ.

Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι το ερώτημα. Είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Είμαστε όλοι αναντήρητα χριστιανοί μέσα στην εκκλησία. Την Κυριακή το πρωί προσερχόμαστε εδώ και προσευχόμαστε, ακούμε το κήρυγμα, μελετούμε την Αγία Γραφή, υμνούμε, δοξολογούμε, χαιρετούμε εγκάρδια στην αρχή, αποχαιρετούμε μιλήχια στο τέλος. Είμαστε όλοι πράοι, ταπεινοί, φιλόφρονες, λαμπεροί. Τα ζευγάρια κάθονται αρμονικά, αγαπημένα, ευλογημένα, τα παιδιά χαριτωμένα, οι νέοι σεμνοί. Αν κάποιος μας επισκεφτεί την Κυριακή το πρωί, είναι σίγουρο πως θα πει: αυτή η εκκλησία δεν είναι ευαγγελική, είναι αγγελική. Είμαστε όλοι αναντήρητα χριστιανοί την Κυριακή το πρωί μέσα στην εκκλησία. Όμως, είμαστε χριστιανοί και μέσα στο σπίτι? Τι εννοώ? Χαρακτηρίζει την οικογενειακή μας ζωή το ύφος και το ήθος το χριστιανικό? Αυτά που ακούμε στην εκκλησία, αυτά που μελετούμε μέσα στην Αγία Γραφή, τα ζούμε καθημερινά μέσα στην οικογένεια? Είναι το σπίτι μας ο τόπος όπου τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, όπου κυριαρχεί ο Χριστός, όπου αναπαύεται η ειρήνη Του, όπου αναβλύζει η χαρά Του? Πώς αντιμετωπίζουμε τις οικογενειακές πιέσεις και αντιθέσεις, τους πειρασμούς, τους κλειδονισμούς? Πώς? Μέσα στην οικογένειά μας αντιφούν φωνές αγαλιάσεως και σωτηρίας? Είναι το σπίτι μας φωλά της ευτυχίας? Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Ένας πολύ γνωστός συγγραφέας ομολογεί: για αρκετά χρόνια η σχέση μου με την γυναίκα μου είχε τόσο πολύ διαταραχθεί ώστε δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Και όταν κάποιες φορές προσπαθήσαμε, εκνευρίζαμε ο ένας τον άλλο. Και όμως είμαστε και οι δυο πολύ ζηλωτές χριστιανοί. Μπορούσαμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή έξω από το σπίτι, ενώ μέσα στο σπίτι είχαμε ικτρά αποτύχει. Μήπως αυτή η συνταρακτική ομολογία είναι και δική σου ομολογία? Αδελφέ μου, αδελφή μου, μήπως και εσύ μέσα στο σπίτι έχεις ικτρά αποτύχει? Όλες οι οικογένειες που παρίστανται εδώ αυτό το πρωινό είχαν ένα λαμπρό και έξοχο ξεκίνημα. Θυμήσου, αδελφέ μου, την γαμήλια τελετή. Θυμήσου πώς κρατούσες τη γυναίκα σου το χέρι, με τι αγάπη, με πόση τρυφερότητα. Μέσα στα λουλούδια, μέσα στα τραγούδια της ωραίας τελετής, έλαμπαν οι μορφές σας, κυρτούσαν οι καρδιές σας. Με τι ευχές, τι προσευχές που ξεκινήσατε, με τι ευίωνες προοπτικές, τι έξοχα τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας, τι μεγαλόστομες οι αμοιβαίες υποσχέσεις σας. Όσοι τελέσαμε το γάμο μας εδώ, ας θυμηθούμε μερικές από τις ερωτήσεις που μας υποβλήθηκαν από τον λειτουργό της εκκλησίας. Υπόσχεσαι πως θα την αγαπάς μένοντας από την καρδιά σου συνδεδεμένος μαζί της, στην χαρά ή την λύπη, στην ευτυχία ή στη δυστυχία, στη δόξα ή την αδοξία, τιμώντας αυτήν ως σκεύος ασθενέστερο, αγαπώντας και περιθάλποντας αυτήν. Στις ερωτήσεις όλοι απαντήσαμε αδίστακτα ναι. Όμως, τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας? Ποιες είναι τώρα οι μεταξύ μας σχέσεις? Ήταν ο γάμος μας λαμπρός, χριστιανικός, με του Χριστού την ευλογία. Όμως, σήμερα απολαμβάνουμε την δική του παρουσία? Αδελφέ μου, αγαπάς την γυναίκα σου θερμά, ολόψυχα, όπως της υποσχέθηκες? Αδελφή μου, υποτάσσεσαι στον άνδρα σου πιστά, αγόγγιστα, όπως δεσμεύτηκες? Είναι ο ένας για τον άλλον χαρά, ευλογία, ο άνδρας στήριγμα, η γυναίκα κόσμημα, ευτυχία? Είσαστε άρρηκτα ενωμένοι? Είσαστε ευτυχισμένοι παρόλα τα προβλήματα? Είναι οι σχέσεις σας θερμές, στενές, ευλογημένες? Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Ζούμε τον ύμνο της αγάπης καθημερινά? Πόσο υπέροχα τον τραγουδά ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν επέρεται, δεν αφταδιάζει, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής,
δεν παροξύνεται. Δεν χαίρει εις την αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είσαι, αδελφέ μου, μακρόθυμος, υπομονητικός ή εκρηκτικός, θυμώδης, αγχώδης, απαιτητικός, βιαστικός? Αδελφή μου, είσαι ευγενική απέναντι στον άντρα σου? Είσαι ταπεινή? Σε κοσμεί η πραότητα, η γλυκύτητα? Τα έξοχα, τα θαυμαστά χαρακτηριστικά της αγάπης χαρακτηρίζουν την οικογενειακή μας ζωή? Μήπως αντίθετα την χαρακτηρίζουν οι εγωισμοί? Μήπως μας βασανίζουν οι αντιθέσεις, οι εντάσεις, οι συγκρούσεις, οι διενέξεις? Ή μας τονίζουν οι καλοί τρόποι, η λεπτότητα, η αυρότητα, η ευγένεια, η ευπρέπεια? Μας διακρίνει το πνεύμα της υπηρεσίας, το πνεύμα της αυτοθυσίας? Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Πόσοι άνδρες όταν γυρίζουν από τη δουλειά φέρονται εγωιστικά, ασκούν έντονη κριτική, εγείρουν παράλογες απαιτήσεις, εξαποδίουν άδικες επιθέσεις? Πόσες γυναίκες αντιδρούν προκλητικά, διατηρούν στην καρδιά τους πικρίες, κακίες, εκδικούνται πεισματικά? Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Ποτέ μην το ξεχνάτε ότι ο κύριος προορισμός, ο κύριος σκοπός του γάμου δεν είναι ο ευδαιμονισμός, δεν είναι ο ειδονισμός, δεν είναι η ληστική απόλαυση. Είναι η ηθική τελείωση των χαρακτήρων των συζύγων. Είναι η πνευματική μεταμόρφωσή τους. Είναι η εξομοίωσή τους με τον χαρακτήρα του Χριστού. Το χριστιανικό σπίτι είναι ένα πνευματικό εργαστήρι όπου ο Θεός εργάζεται και μορφώνει πάνω μας τον χαρακτήρα του Χριστού και μας στολίζει με τις αρετές Του. Μέσα στην οικογένεια διδασκόμαστε την υπομονή, ντυνόμαστε την ταπεινοφροσύνη, αποκτούμε την πραότητα, καλλιεργούμε την λεπτότητα των τρόπων. Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Όμως, δεν μου διαφεύγει αυτή την ώρα πως κάτω από το σπιτιού την στέγη δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι και τα παιδιά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού απευθύνεται και προς αυτά αυτό το πρωινό, διατυπώνοντας την όμορφη προτροπή. Τα τέκνα υπακούρετε εις τους γονείς σας εν κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτης είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, για να γίνεις σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Ναι, παιδιά, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους γονείς σας? Τους τιμάτε? Τους αγαπάτε? Τους υπακούτε? Στη σημερινή εποχή πόσα παιδιά είναι σκληρά, εγωιστικά, ανεβή, απειθή, αγενή. Εσείς είσαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι σας? Η ιστορία αναγράφει με χρυσά γράμματα τα ονόματα εκείνων των παιδιών που τίμησαν, που αγάπησαν τους γονείς. Θα μένει ανεξίτηλη για πάντα η μνήμη του Ενέα. Αυτός άρπαξε το γέρο πατέρα του, τον κουβάλισε στους ώμους του για να τον διασώσει από την πυρκαγιά της Τροίας. Θα μένει ανεξίτηλο Εσαΐ, το ζωντανό παράδειγμα του Επαμεινόντα. Αυτός μετά από κάποια νίκη συγκέντρωσε τους στρατιώτες του και τους είπε: «Η μεγαλύτερη χαρά μου θα είναι όταν οι γονείς μου ακούσουν για την νίκη και θα χαρούν. Τιμή, έπαινος σε όλα τα παιδιά που τιμούν, που αγαπούν τους γονείς. Ντροπή, όνειδος σε όλα τα παιδιά που ασεβούν. Αυτά αργά ή γρήγορα θα μεταμεληθούν πικρά».
Το όνομα του Σαμουήλ Τζόνσον αναφέρεται πάντοτε με σεβασμό στην αγγλική φιλολογία. Είναι ο μεγάλος λεξικογράφος του προηγούμενου αιώνα. Άνθρωπος καθόλου λαμπρός, όπως τουλάχιστον μας τον παριστάνουν οι βιογράφοι του. Όμως, όταν ήταν παιδί είχε κάνει κάτι για το οποίο σε όλη την ζωή του ελεγχόταν από την συνείδησή του πικρά. Ο πατέρας του δούλευε σαν πλανόδιος βιβλιοπόλης στο Λονδίνο. Μια μέρα λοιπόν τον παρεκάλεσε να τον βοηθήσει, να μεταφέρει και να πουλήσει βιβλία στην αγορά. Αλλά ο νεαρός Σαμουήλ, που έκρυβε συστηματικά την ταπεινή προέλευσή του από τους φίλους του, αρνήθηκε να υπακούσει. Επειδή ντρεπόταν να εμφανιστεί στους δρόμους του Λονδίνου με τον φορτωμένο από τα βιβλία πατέρα του, προτίμησε να παρακούσει. Αρνήθηκε να του προσφέρει την μικρή βοήθεια. Πέρασαν 50 χρόνια. Ο νεαρός Σαμουήλ έγινε ο περίφημος Dr. Σαμουήλ Τζόνσον. Μια μέρα λοιπόν θεάθηκε σε ένα κεντρικό, σε ένα πολυσύγναστο δρόμο του Λονδίνου. Μπροστά στις χιλιάδες των βιαστικών διαβατών, κάτω από μια καταρακτώδη βροχή, έκλεισε την ομπρέλα του, έβγαλε το καπέλο του, σταύρωσε τα χέρια του σε στάση προσοχής και επί μισή ώρα στάθηκε κάτω από την βροχή ακίνητος, στη μέση του δρόμου. Μπροστά στα πλήθη των περιέργων που είχαν στο αναμεταξύ μαζευτεί για να παρακολουθήσουν το σπάνιο θέαμα, ο Σαμουήλ Τζόνσον ανασήκωσε το κατάβρεχτο κεφάλι του και έκανε την δημόσια εξομολόγηση. Πριν 50 χρόνια, κύριοι, σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο πατέρας μου με παρεκάλεσε να κρατήσω μερικά βιβλία και να τον βοηθήσω. Θέλησε να προσφέρω κι εγώ τη συμβολή μου στο τίμιο αγώνα του για να βγάλει το ψωμί μας. Εγώ όμως το αρνήθηκα. 50 χρόνια τώρα έχω στην καρδιά μου την τύψη αυτή. Και ήρθα σήμερα να κάνω κάποια επανόρθωση, τιμωρώντας έτσι τον εαυτό μου γι' αυτό που 50 χρόνια πριν παρέλειψα να κάνω. Οι Λονδρέζοι, σε αυτό το σημείο της πόλης, έχουν υψώσει ένα ανδριάντα. Είναι ο περίφημος Dr. Σαμουήλ Τζόνσον. Αυτός που με την ιδιόρυθμη χειρονομία του διδάσκει όλα τα παιδιά πως δεν μπορούν να παρακούν, δεν μπορούν να ασεβούν προς τους γονείς. Προς τους γονείς, προς τους οποίους οφείλουμε τόσα πολλά. Η εντολή του Λόγου του Θεού είναι ρητή. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας. Παιδιά, νέοι, νέες, είσαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι σας? Προσεύχεστε μαζί με τους γονείς σας? Έχετε κάποια ώρα, είτε το βράδυ, είτε το πρωί, να μελετήσετε την Αγία Γραφή? Αδελφοί, ποια θέση κατέχει στην οικογενειακή ζωή η τηλεόραση? Μήπως εκτόπισε την Αγία Γραφή? Μήπως περιόρισε ή μείωσε απελπιστικά την προσευχή, την επικοινωνία με τον Θεό? Μήπως αφήσαμε την τηλεόραση να διδάσκει τα παιδιά μας, να εμφυτεύει στην καρδιά τους και στην καρδιά μας τις κοσμικές αξίες, τα κοσμικά πρότυπα? Μήπως η τηλεόραση μολύνει την οικογενειακή ζωή και μας απομακρύνει από την συνάθρηση? Μήπως? Ας καλλιεργήσουμε, αδελφοί, μέσα στο σπίτι μας τις χριστιανικές αξίες. Ας εμφυσίσουμε στην καρδιά των παιδιών την αγάπη προς τον Χριστό. Ας τα προτέψουμε να καταρτιστούν, να εξοπλιστούν για το έργο του Θεού, να αφιερωθούν στον βωμό του Κυρίου. Να πείσουμε τα παιδιά μας πως η ενδοξότερη αποστολή σε αυτόν τον κόσμο είναι να στρατευτούν κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Να τα πείσουμε με τα επιχειρήματά μας, αλλά προπάντων με το παράδειγμά μας. Με το παράδειγμα μιας άγιας και καθάριας, συνεπούς και ανιδιοτελούς χριστιανικής ζωής. Πατέρες, η ευθύνη σας είναι τεράστια. Τα παιδιά σας είναι στα χέρια σας σαν τον πυλό.
εσείς θα διαμορφώσετε τον χαρακτήρα τους. Μητέρες, διαθέτετε ένα όπλο τρομακτικό, αλλά και ευεργετικό. Διαθέτετε την μητρική στοργή. Πώς την χρησιμοποιείτε, για την καταστροφή ή την οικοδομή των παιδιών? Για να μην θρηνήσουμε αύριο τον χαμό των παιδιών μας στην αμαρτία, ας ζητήσουμε σήμερα την επιστροφή τους στον Χριστό, την λύτρωσή τους. Σε μια εποχή που η οικογένεια φιλορροεί και καταραίει, η δική μας είναι στερεή, είναι σταθερή, είναι ευλογημένη, είναι ευτυχισμένη? Το ερώτημα που αποτελεί το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι δραματικά επίκαιρο. Ας μου επιτραπεί και πάλι να το απευθύνω σε όλους. Στους γονείς, στα παιδιά, στους νέους, αλλά και στα αδέρφια που ζουν μοναχικά. Είτε ζούμε μόνοι, είτε ζούμε με άλλους μαζί. Ας αναρωτηθούμε όλη αυτή την ώρα. Αδελφοί, είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Είμαστε χριστιανοί εκεί που δεν μας βλέπουν ούτε οι γνωστοί, ούτε οι φίλοι, ούτε οι αδελφοί? Αν είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας, θα είμαστε και έξω από το σπίτι μας. Στην πολυκατοικία, στην εργασία, στην αρνησίθεη κοινωνία του καιρού μας. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Η οικογένεια είναι το πεδίο όπου διεξάγονται, χάνονται ή κερδίζονται οι κρισιμότερες μάχες. Είναι το πεδίο όπου οι δυνάμεις του σκότους εξαπολύουν τις λυσοδέστερες επιθέσεις. Θυμηθείτε πως ο αρχαίος Όφης εισέβησε ύπουλα, πονηρά, ανεπαίσθητα στις πρώτες οικογένειες των Παράδεισο και τον κατέστρεψε και τον μετέστρεψε σε κόλαση. Έτσι και σήμερα, Όφης ο αρχαίος πλανά, εξαπατά αμέτρητους και άνδρες και γυναίκες και αμαυρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία. Γνωρίζω σπίτια χριστιανικά που αλίμονο διαδίθηκαν γιατί ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δυο μαζί έπαυσαν να είναι χριστιανοί μέσα στο σπίτι τους. Γνωρίζω σπίτια χριστιανικά που δεν είναι διαλυμένα, είναι όμως δυσαρμονικά, είναι δυστυχισμένα. Γιατί ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δυο μαζί έπαυσαν να είναι χριστιανοί μέσα στο σπίτι τους. Παραμέλησαν την προσευχή, παραμέλησαν την Αγία Γραφή, δεν τήρησαν τις αρχές, τις εντολές του Θεού και δίγησαν μπροστά στους πειρασμούς, στους κλειδονισμούς της ζωής. Γι' αυτό και διάλεξα σαν θέμα της πρωινής ομιλίας το ερώτημα. Είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Αλλά πώς μπορούμε να είμαστε χριστιανοί, αδελφοί? Πρώτον, είναι ανάγκη επιτακτική να αναγεννηθούμε. Η Βίβλος διακηρύττει, χριστιανοί δεν γεννιόμαστε. Χριστιανοί δεν γινόμαστε στην νηπιακή ηλικία όταν βαπτιζόμαστε. Χριστιανοί γινόμαστε όταν με πίστη στον Χριστό αναγεννιόμαστε. Η Βίβλος διηγείται την ιστορία του Νικόδημου. Αυτός ήταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ. Άνθρωπος ηθικός, θεολόγος, δεινός. Και κάποια μέρα επισκέφθηκε τον Χριστό και του είπε, «Ραβή, εξεύρωμεν ότι ήρθες από τον Θεό διδάσκαλος, γιατί κανένας δεν κάνει τα έργα τα οποία σου κάμισαν, ο Θεός δεν είναι μετ' αυτού». Και ο Κύριος του τόνισε ευθύς εξ αρχής την ανάγκη να αναγεννηθεί. Του είπε, «Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να είσαι θρησκευόμενος, μπορεί να είσαι ηθικός, μπορεί να είσαι θεολόγος, δεινός, ορθόδοξος ή ευαγγελικός, μπορεί. Αλλά φίλε μου, φίλη μου, είναι ανάγκη να αναγεννηθείς». Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Χριστιανοί δεν γεννιόμαστε. Χριστιανοί δεν γινόμαστε όταν στην παιδική ηλικία βαπτιζόμαστε. Χριστιανοί γινόμαστε όταν με πίστη στον Χριστό αναγεννιόμαστε.
Ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα και για μένα. Τι μήνυμα χαρμόσυνο, ελπιδοφόρο, θαυμαστό. Σε αγάπησε και πέθανε για σένα. Φορτώθηκε την ενοχή σου. Τιμωρήθηκε για τις δικές σου αμαρτίες και τις δικές μου ανομίες. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Πέθανε, πέθανε. Ώστε σήμερα, όποιος μετανοήσει ειλικρινά, όποιος αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, όποιος με πίστη δεχθεί στην καρδιά του τον Χριστό προσωπικό του λυτρωτή, να αναγεννηθεί. Δέξου τον Χριστό με πίστη στην καρδιά σου και θα αναγεννηθείς. Το αίμα του Χριστού θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου, θα σε σφραγίσει, θα σε αναγεννήσει. Πώς μπορούμε να είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Πρώτον, είναι ανάγκη επιτακτική να αναγεννηθούμε. Δεύτερον, είναι ανάγκη επιτακτική να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα. Στην όμορφη σημερινή περικοπή που σχολιάζουμε, περιέχεται η θαυμάσια προτροπή. Μη με θύσκεστε με ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Το μυστικό για μια χαρούμενη, χαριτωμένη, ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή είναι η πλήρωση του Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος, προτού διατυπώσει τις εντολές, τις προτροπές προς τους άνδρες, τις γυναίκες, τους γονείς, τα παιδιά, διατυπώνει την προτροπή. Μη μεθύσκεστε με ίνον, το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Αδελφέ μου, είσαι αναγεννημένος χριστιανός, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Κάποτε, όταν μετενόησες, όταν δέχθηκες τον Χριστό λυτρωτή, το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε εντός σου. Σε σφράγισε, σε αναγέννησε. Είσαι αναγεννημένος χριστιανός, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Μήπως το Άγιο Πνεύμα το λείπησες, το περιόρισες, το εμπόδισες να σε πληρώσει, να σε ενδυναμώσει, να σε φυρακτώσει με την Άγια Παρουσία Του? Είσαι αναγεννημένος, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Μόνο γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις, τις αντιθέσεις, τους πειρασμούς, τους κλειδονισμούς της οικογενειακής ζωής. Μπορούμε να υπερνικήσουμε, μπορούμε να ζήσουμε ως χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας. Πολλοί ρωτούν, όταν αναγεννηθώ, όταν πληρωθώ με το Άγιο Πνεύμα, θα αλλάξει ο χαρακτήρας μου? Αδελφέ μου, ο χαρακτήρας σου δεν θα γίνει διαφορετικός. Εάν εκτίσεως είσαι τύπος αιματικός, ενθουσιαστικός, εξωστρεφής, δεν θα πάψεις να είσαι αιματικός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα θα σε λυτρώσει από τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα σου. Θα σε ικανώσει να υπερνικήσεις αδυναμίες, ελλείψεις, να αποβάλεις τρωτά, ελαττώματα. Θα σε ικανώσει να ολοκληρωθείς. Πόσο χαριτωμένος είναι ο σύζυγος όταν είναι πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Είναι πηγή χαράς και ομορφιάς. Πόσο χαριτωμένη είναι η σύζυγος όταν είναι πληρωμένη με το Άγιο Πνεύμα? Είναι κόσμημα, είναι καύχημα. Πόσο λαμπερός είναι ο νέος όταν είναι πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Είναι σαν φήνικας ανθυρός, φαλερός. Αδελφοί, πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα, είμαστε στολισμένοι με τα έξοχα καλοπίσματα. Την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη, την μακροθυμία, την χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια. Όλα αυτά συνιστούν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αδελφέ μου, αδελφή μου, παράγεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος? Είσαι αναγεννημένος, αλλά είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Όχι μονάχα οι γονείς, αλλά και τα παιδιά, κάτω από την γλυκιά επίδροση και επιρροή του Αγίου Πνεύματος, θα είναι χαριτωμένα, ειρηνικά, ευλογημένα. Ακόμα και τα αδέλφια μας που ζουν μοναχικά, γεμάτα με το Άγιο Πνεύμα, δεν θα νιώθουν την μοναξιά τους.
θα είναι ευτυχισμένα, γεμάτα ασφυκτικά από την παρουσία του Θεού. Η οικογενειακή μας ζωή θα αλλάξει ριζικά, ολοκληρωτικά, όταν πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα. Η λύση των οικογενειακών προβλημάτων και δραμάτων δεν είναι η αύξηση του εισοδήματος. Δεν είναι η άνεση οικονομική. Δεν είναι η συσσόρευση υλικών αγαθών. Η λύση των οικογενειακών προβλημάτων και δραμάτων δεν είναι η διάλυση της οικογένειας. Είναι η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η Βίβλος προτρέπει: πληρούστε δια του Πνεύματος. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Αλλά πώς μπορούμε να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα? Πρώτον, είναι ανάγκη, αδέλφια μου, να εξομολογηθούμε στον Θεό. Να σταθούμε μπροστά Του ταπεινωμένοι και να Του πούμε: Θεέ, αμαρτήσαμε. Πολλές φορές σε λυπήσαμε στην οικογενειακή μας ζωή. Εξομολογούμαστε τις πικρίες και τις κακίες, τις εντάσεις, τις εξάψεις, τις εξάρσεις της φωνής, τους θυμούς, τους εγωισμούς. Θεέ, ταπεινούμαστε μπροστά Σου. Εξομολογούμαστε. Ας ζητήσουμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Ας κάνουμε επανόρθωση. Ας ζητήσουμε συγγνώμη προπάντων από τον Θεό. Να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Πρώτη προϋπόθεση για να πληρωθούμε Αγίου Πνεύματος. Ας εξομολογηθούμε. Δεύτερον, ας αφιερωθούμε ολότελα στον Θεό. Στάσου, αδελφέ μου, ταπεινά και πες Του: Κύριε, παραχωρώ σε Σένα τα πάντα. Και τα χρήματά μου. Και τα τάλαντά μου. Την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου. Η αγαπητή Φιλίτσα και ο Μιχάλης μπορούν να καταλάβουν τι θα πει απόλυτη αφιέρωση των παιδιών στα χέρια του Κυρίου. Πώς σε μια στιγμή ο Θεός άπλωσε το χέρι Του και πήρε τον άγγελό Τους. Τα παιδιά, αδελφοί, δεν μας ανήκουν. Ποια είναι τα όνειρά Σου για τα παιδιά Σου? Ποθείς να τα δεις ψηλά, να αναρριχώνται κοινωνικά? Ποια είναι τα όνειρά Σου και τα σχέδιά Σου? Αδέλφια μου, τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Ανήκουν στον Θεό. Μας δόθηκαν για ένα ορισμένο καιρό. Πώς τα ανατρέφουμε, πώς τα ποδηγετούμε, πώς τα γαλουχούμε? Ας τα αφιερώσουμε στον Κύριο. Ας αφιερώσουμε το παρόν, το μέλλον, τα πάντα. Τρίτον, όχι μόνο να εξομολογηθούμε και να αφιερωθούμε, αλλά και να καλλιεργούμε καθημερινά στενή, θερμή επικοινωνία με τον Θεό. Ας δοθούμε στην προσευχή. Ας δώσουμε στην Αγία Γραφή την θέση που πρέπει να κατέχει στην οικογενειακή μας ζωή. Και έτσι θα πληρωθούμε Αγίου Πνεύματος και θα πληρούμαστε καθημερινά. Και θα διατηρούμαστε γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με την δύναμή Του. Γεμάτοι με την δόξα Του. Τότε, μόνον τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Αγίας Γραφής. Φωνές αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Τότε θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και οι ευλογίες του Θεού θα ξεχυθούν στην καρδιά μας, στα παιδιά μας. Τότε θα ευλογηθούμε, θα αποβούμε ευλογία στην Εκκλησία, στην κοινωνία, παντού. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι το ερώτημα: είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Αδελφέ μου, αδελφή μου, φίλε μου, φίλη, μήπως η απάντησή σου είναι αρνητική? Ανέ, επίτρεψέ μου να σου απευθύνω θερμή έκκληση. Τώρα, αυτή την ώρα, άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό. Πώς? Με πίστη, με μετάνοια. Πες Του ευχαριστώ γιατί στο Σταυρό πέθανε και για σένα. Ζήτησέ Του δια του Πνεύματος να σε αναγεννήσει. Κι αν είσαι αναγεννημένος, αδελφέ μου, αδελφή μου, εκπλήρωσε τους όρους του Θεού, ώστε να πληστείς Αγίου Πνεύματος. Είμαστε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας? Μακάρι να αποβούμε χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας, για να τιμήσουμε, να μεγαλύνουμε, να δοξάσουμε τον Θεό. Αμήν.

Δύο βιβλία που πολύ θα μας βοηθήσουν στην οικογενειακή μας ζωή. Είναι αυτό που προηγούμενα συνέστησα. Και το άλλο το βιβλίο, «Η οικογένεια κρύβει τη λύση», όπως και άλλα βιβλία του αγαπητού αδελφού Ανανία και άλλων δοκίμων συγγραφέων. Καλό είναι τα ζευγάρια να συμβουλεύονται αυτά τα βιβλία. Πιστεύω ότι πολλοί θα βοηθηθούν. Παρακαλώ, ας σηκωθούμε όλοι. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Χριστού σε πλησιάζουμε. Σε ευχαριστούμε για την προτροπή του λόγου σου. Πατέρα, σχολίασέ την μέσα στην καρδιά μας. Δώσε τον έλεγχο τον δικό σου στον καθένα μας. Να αναρωτηθούμε όλοι αν ζούμε τις εντολές σου, τις βιβλικές αρχές στην οικογενειακή μας ζωή. Και τα παιδιά και οι νέοι και οι γονείς και οι αδελφοί που ζουν μόνοι, όλοι μας, ας αναρωτηθούμε αν ζούμε ως χριστιανοί μέσα στο σπίτι μας, εκεί που δεν μας βλέπουν οι άλλοι, παρά μονάχα το μάτι το δικό σου. Πατέρα, αναγνωρίζουμε ότι στη σημερινή εποχή μόνοι μας δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή την όμορφη οικογενειακή ζωή. Δεχόμαστε τόσες πιέσεις, ζούμε τόσες αντιθέσεις στην κοινωνία. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ προνόησες και στην καρδιά μας χάρισες το Άγιο Πνεύμα. Ω, πόσο λυπούμαστε και ταπεινούμαστε ενώπιόν σου, γιατί τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δεν τις αξιοποιήσαμε, δεν τις χρησιμοποιήσαμε. Προσπαθήσαμε μόνοι μας να ζήσουμε το Ευαγγέλιο και αποτύχαμε ικτρά. Ταπεινούμαστε ενώπιόν σου. Πατέρα ουράνιε, μίλησε σε όλους μας για την μεγαλειώδη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για την παρουσία του Πνεύματος στην καρδιά μας, μέσα στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία σου. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη όλοι μας να εξομολογηθούμε και να αφιερωθούμε και να καλλιεργούμε καθημερινά αυτή τη στενότατη επικοινωνία μαζί σου, για να μπορέσουν οι δυνάμεις του Πνεύματος να μας κατακλείσουν, να μας ικανώσουν να ζήσουμε μια όμορφη οικογενειακή ζωή, να τιμήσουμε και να δοξάσουμε το όνομά σου. Πατέρα, στο φοβερό κατακλυσμό του καιρού μας, φύλαξε την οικογενειακή μας συνοχή. Διαφύλαξε την ειρήνη μας, την αγάπη μας μέσα στην οικογένεια. Να είναι το σπίτι μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Οι σοφοί άνθρωποι βάζουν τα σπουδαιότερα πράγματα στην πρώτη θέση, ενώ εκείνοι που δεν σκέπτονται σωστά ενεργούν τελείως αντίθετα, βάζοντας τα ευτελή, τα δευτερεύοντα πράγματα σαν πρώτα και τα κάνουν σκοπό και επιδίωξη της ζωής τους.
2: Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή! Οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους σήμερα έχουν βάλει σκοπό στη ζωή τους τα υλικά πράγματα. Ένα καλό σπίτι, ένα μοντέρνο αυτοκίνητο, τις απολαύσεις της σάρκας, τα χρήματα, την ανθρώπινη δόξα.
3: Σε μια στατιστική που έγινε ανάμεσα σε φοιτητές από 64 χώρες, ρωτήθηκαν οι νέοι αυτοί άνθρωποι για το ποιο είναι τα ιδανικά της ζωής τους. Και να τα αποτελέσματα της έρευνας.
1: Πρώτα ήρθε η επαγγελματική αποκατάσταση, μετά οι σαρκικές απολαύσεις, το χρήμα και τελικά η δόξα, τα ανθρώπινα χειροκροτήματα.
2: Για τον Θεό και την αγάπη Του, για τον ουρανό, για την αιώνια ζωή, για τις πνευματικές ανάγκες, τίποτα. Καμία εξήτηση και κανένας λόγος.
1: Όμως το βιβλίο του Θεού μας προτρέπει κάτι άλλο, κάτι πολύ μεγαλύτερο και θαυμάσιο. Να τι μας λέγει. Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθάρισε την ακοή του Πνεύματος. Επισκέψου το τριώρο μας. Επισκέψου τον τόπο μας. Επισκέψου, παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, τον Πάνο, τη Βούλα, τη Βουλαδά, την Καρτερούλη, την Καναπίτσα. Σε ευχαριστούμε για τον Απόστολο, τον γιατρό και τη μανούλα του, τον Τζανετάκο, τη Σάρα και τον Κοκάκι, τον Στέλιο, τον Νίκο τον Καπόχλο, τον Ηλιάδη τον Σούπλη, τον Λαδόπουλο, τον Μενέλαο και τον Αρίστορ. Και ένας απέραντος κατάλογος θλίψεως. Και ένα ολόκληρο τετράδιο ονομάτων και δακρύων είναι απόψε μαζί μας. Και ευλόγησέ μας όπως ξέρεις να ευλογείς τους δικούς σου. Ας φύγουμε μιλημένοι από το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ακούστε. Παρακολουθήστε αν θέλετε από το 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Από το 28. Ακούστε χαρίσματα. Ακούστε ευλογίες. Ακούστε δωρεές ύψιστε. Αποστόλους που θα πάνε να κηρύξουν τον Σταυρό. Τι μεγάλη ευλογία αυτή. Να πας στις ψυχές και να τους φέρεις το φάρμακο και να τους φέρεις τον Σταυρό και την σωτηρία. Δεύτερον, προφήτες, άνθρωποι οι οποίοι όχι θα πούνε τα μέλλοντα, θα παρηγορήσουν την καρδιά της Εκκλησίας εν σχέση με τα μέλλοντα. Ο Βαρναβάς ήταν, λέει, Υιός παρηγορία. Τρίτον, διδασκάλους. Ο Μεταλληνός υπήρξε βασικά δάσκαλος. Ήταν ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος εδίδασκε την Εκκλησία. Μεγάλη δουλειά. Ήτανε από τις λίγες χώρες η πατρίδα μας όπου οι δάσκαλοι δεν είχανε ανωτάτην παιδεία. Και τους χωρίζαμε σε δασκάλους και σε καθηγητάς. Αυτό πουθενά δεν συνέβαινε. Ο εκπαιδευτικός είναι επιστήμονας. Τώρα γίνεται και εδώ. Να προσεύχεστε. Ο Θεός να δώσει στις τελευταίες μέρες ή στις εκκλησίες όλες, στις εκκλησίες μας, διδασκάλους. Έλα εδώ, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Έλα να διαβάσουμε μαζί. Έλα να διαβάσουμε, να το δούμε αυτό εδώ. Με τι λέει, γιατί το λέει. Πώς το. Άμα δεν ξέρεις, άμα δεν μελετάς, άμα δεν διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από την Καινή Διαθήκη. Την παραξηγείς την Καινή Διαθήκη, γιατί. Δεν ξέρεις. Γιατί το λέει, πώς το λέει. Όταν το είπε, γιατί το είπε. Δεν το διαβάζεις ξεκάρφωτο, λες. Τι λέει, καλά λέει. Δεν ξέρεις. Σε εκείνο τον τόπο που το είπε, τι συνέβαινε, τι τον ρωτήσανε, πέρασε ο Παύλος, τι είδε, κάθε φορά του στέλνανε γράμματα, άλλες φορές τον ρωτάγανε και τους απαντούσε. Τρίτον, δυνάμεις. Ανθρώπους δηλαδή, με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Ανθρώπος εμπνευσμένος, αλλά και δυνατούς. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός βάζει χαρίσματα ιαμάτων. Προσωπικώς πιστεύω στη χαρισματική Εκκλησία, όχι στους χαρισματικούς ανθρώπους. Η Εκκλησία μας είναι χαρισματική. Ο Μεταλληνός επίστευε στην χαρισματική Εκκλησία, ότι μια Εκκλησία δηλαδή, δεν είναι δυνατόν παρά να έχει μέσα της όλα τα χαρίσματα, η ίδια η Εκκλησία μέσα. Δεν είναι μονοσήμαντη, δεν είναι μονοπρόσωπο. Προσωπικώς οφείλω ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας των Αγίων να πω ότι έχω δει ιάσεις και θαύματα από βαρύτατες ασθένειες, ετοιμοθάνατοι άνθρωποι οι οποίοι ηγέστησαν εκ νεκρών. Μαρτυρία μου είναι τούτη. Συνεπώς οι ιάσεις δεν δίδονται σε πρόσωπα, δίδονται στην Εκκλησία, στο σύνολο το πνευματικό. Αντιλήψεις σημαίνει άνθρωποι πρικισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει προσέξε αυτή την ψυχή, δεν βλέπω καλά, δεν ήρθε με καλό σκοπό αυτό και αυτό. Κυβερνήσεις. Η Εκκλησία είναι σκάφος που κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι διακυβερνούν το σκάφος, κινούν το σκάφος, κάνουν ναυτιλία εις το σκάφος της Εκκλησίας. Πάει εδώ, μεταγυρίζει 5 μοίρες έτσι, μετά θα δεις το φάρο τον τάδε, μεταγυρίζεις από εδώ, από εκεί. Έλα εδώ λέει και εσύ, έλα και εσύ. Έλα δεν σε φωνάζει αυτός, φατός φωνάζει, δεν φέρνει αυτό. Έχει πνεύμα κυβερνήσεως. Το πνεύμα το Άγιον τον έκλεισε. Πού τα βρήκαμε αυτά. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός έδωσε γέννη γλωσσών. Στην έννοια ο Θεός μέσα στην Εκκλησία δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων μεταφραστών. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Απόστολοι, όλοι προφήτες, όλοι δάσκαλοι, όλοι να έχουμε δυνάμεις στην ειδική αυτή χαρισματική έννοια που μας είπε παραπάνω. Δεν μπορούμε όλοι να γιατρεύουμε και να έχουμε χαρίσματα ιαμάτων. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε αυτές τις ξένες γλώσσες. Δεν μπορούμε όλοι να διερμηνεύουμε. Υπάρχουν χαρίσματα που είναι από τα πιο αδύνατα στα πιο μεγάλα. Σας συμβουλεύω να ζητάτε τα δυνατότερα χαρίσματα. Και θα έλεγε κανένας. Τα δυνατότερα χαρίσματα. Είμαστε. Πάρτα λέει έτσι στον κατάλογο. Τα βάζεις. Γράφτα. Τα γράφεις. Λέει Θεέ μου σε παρακαλώ να μου δώσεις. Το φοβήθηκε ο Παύλος αυτό. Ξέρετε υπάρχουν ορισμένα χαρίσματα μέσα από αυτά εδώ, τα οποία οπτικώς από πλευράς ενθουσιασμού και από πλευράς χειροκροτήματος είναι πασίδηλα. Για σκεφτείτε να ανασταίνεις νεκρούς. Ο άλλος λέει είναι δάσκαλος. Κάτι και διαβάζει 75 ώρες, 3 έρχονται, 5 δεν έρχονται, ένας σημειώνει άλλος. Αδικημένο το χάρισμα αυτό. Το ξέρει λοιπόν ο Παύλος. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο. Και έχει υπάρχει ένα λάθος. Σε πολλά κεφάλαια υπάρχουν λάθη. Αυτά τα κεφάλαια, τα χωρία, το χώρισμα σε κεφάλαια δεν είναι των Αποστόλων γραψίματα αυτά. Οι Απόστολοι τα γράψανε κατεβατό. Δεν γράψανε κεφάλαια κτλ. Κτλ. Αργότερα, πολύ αργότερα γίνανε αυτά τα πράγματα. Και σε πολλά σημεία θα το δείτε και στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα αυτή που έχει ένα εδάφιο με το προηγούμενο κενό και μετά αρχίζει με το 2 ή με το 3 αρχίζει πολλές φορές, διότι αυτός είναι ορθός χωρισμός. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος. Εδώ τελειώνει το ΙΒ και αρχίζει το ΙΓ. Και τους λέει, θέλω να σας δείξω, θέλω να σας μιλήσω, επειδή ξέρω πως είναι ενδεχόμενον σκεπτόμενοι μάλλον ανθρώπινα, στον κατάλογο που κάνατε των χαρισμάτων, να τοποθετηθείτε σε χαρίσματα που ανθρώπινα μας ελκύουν και σαρκικά πολλές φορές μας τραβούν. Θα σας δείξω οδόν υπερέχουσα. Εδώ, απόψε, όπως τα διάβασα σε ένα πνευματικό έντυπο που μου στέλνουνε, θα σας μεταφέρω τρεις ιστοριούλες. Σου αρέσουν ιστορίες, ε? Και αυτό θα είναι το απόψινό μας το μάθημα. Και οι τρεις αλήθινες. Είναι πριν 5 μήνες περίπου που έξω από την Πύλο στις αχτές της Μάνης έγινε μια έκρηξη σε ένα μεγάλο τάνκερ. Αργότερα το ευήθησαν επίτηδες αυτό το τάνκερ για να αποφύγουν μια τεράστια κοιλίδα πετρελαίου με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειές της. Και ακόμα θα ξέρετε πως αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη το καράβι έπιασε φωτιά. Επάνω στο καράβι ήταν 29 ψυχές. Μια μικρή βενζινάκατος ξεκίνησε από την Πύλο. Όταν οι 4 ναύτες, οι όποιοι συνόδευαν τη μικρή αυτή βενζινάκατο, είδανε τις φωτιές να υψώνονται και οι πίδακες εκείνες της κολάσεως να ανεβαίνουν ψηλά, πέσανε και οι 4 στη θάλασσα. Και έμεινε ένας μόνον. Ένας μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία, ζει ακόμα, ο καπετάν Γεράσιμος. Πλησίασε, πλεύρισε και έσωσε τις 29 ψυχές. Όχι από θάνατο, από λαμπάδιασμα. Όταν βγήκε έξω, τον πλησίασε ένας δημοσιογράφος από τους πολλούς που θυμόσαστε ήταν εκεί πέρα με τις κάμερες για να παίρνουν όλη εκείνη την τραγωδία που βάστηξε 4 ολόκληρες μέρες, όπως θα θυμόσαστε, και τον ρώτησε, καπετάν Γεράσιμε, φοβήθηκες? Αν φοβήθηκα, λέει, σίγουρα πήγες στην Κούλουρη, λέει. Και γιατί πήγες? Άλλο το ένα, λέει, άλλο το άλλο. Δεν μπορούσα να μην πάω. Ήξερα πως εκεί πάνω ήταν 29 ψυχές. Ιστορία, μια γριούλα, σε ένα δρόμο, αγκομαχώντας, σκύβοντας. Εμάζευε κομματάκια από τζάμι, σπασμένο. Περνάει ένας κύριος νεαρός και της λέει, γιαγιά, λέει, σου σπάσε τίποτα? Λέει, όχι. Καλά, λέει. Ήτανε δικό σου το τζάμι? Λέει, όχι. Θερμάζευε. Λέει, κατάλαβα. Έχεις, λέει, παιδάκια, λέει, να μην τα πατήσουνε? Μπάλε, δεν έχω παιδάκια καθόλου. Μόνη μου είμαι στη ζωή. Έτσι, γιατί τα μαζεύεις? Και δεν τον κοίταξε, αλλά συνέχισε να μαζεύει. Και του λέει, μα έχουν παιδάκια, λέει, εδώ στη γειτονιά, λέει. Περπατάνε, ξυπόλοι, τα παίζουνε, λέει. Αν πατήσουν κανένα τσά. Ιστορία τρίτη. Μια απλή γυναίκα. Πολύ απλή. Από εκείνες τις γυναικούλες που ζουνε μόνες τους και φτάνουν, ξέρετε, στα 65, τα 70, μόνες τους. Νοσοκομείο, καναή καθάχε, τρίτη θέση. Και όσοι έχετε πάει σε νοσοκομείο και ξέρετε, έχετε πάει βέβαια μόνον μέρα. Πρέπει να πάτε νύχτα. Στην τρίτη θέση υπάρχει μια τραγωδία. Ανίποτη, ανέκφραστη και ασύλληπτη. Έλλειψη νοσοκόμων το βράδυ. Συνήθως είναι μια γυναίκα, μια κοπέλα, για 5-6 θαλάμους, για καμιά 150 ασθενής δηλαδή. Και να φωνάζουν τη νύχτα. Και να ζητάνε τη νύχτα. Και να κλαίνε τη νύχτα. Και να βογκάνε τη νύχτα. Τούτη η γυναικούλα έζησε αυτό το δράμα της τρίτης θέσεως. Και πριν φύγει, είπε, «Κύριε, αν με κάνεις καλά, να σου δώσω μια υπόσχεση και να με βοηθήσεις αυτή την υπόσχεση να τη ζήσω. Θέλω μια φορά τη βδομάδα, Σαββατόβραδο, να έρχομαι, να κάθομαι όλη νύχτα. Ένας θέλει την πάπια, άλλος θέλει ένα ποτηράκι νερό και ο τρίτος θέλει να τον γυρίσεις λίγο, έλεγε άλλο, ή με γυρίζεις λίγο, μπορεί να γυρίσει λίγο έτσι». Και όταν βγήκε, πήρε μια άσπρη ποδιά, την έραψε με κουμπιά και κάθε Σαββατόβραδο πάει. Ούτε γιατρός είναι, ούτε σπουδαγμένη νοσοκόμα, ούτε ενέσεις ξέρει να κάνει, ούτε πληγές μπορεί να αλλάζει, ούτε φαρμακολογία έχει σπουδάσει. Όμως απλά ξενυχτάει στους απέραντους εκείνους θαλάμους. Μια ψυχούλα ένα ποτήρι νερό και μια άλλη ψυχούλα που της λέει, «Πας στο τηλέφωνο, ρίχνεις ένα δίφραγκο, είναι το τηλέφωνο της κόρης μου, του γιού μου, του γείτονα, έχω αυτή την παραγγελία για αύριο». Αδελφοί μου, φίλοι μου, την ίδια ώρα που ο καπετάν Γεράσιμος με το βενζινάκι του πραγματικά έμπαινε μέσα στο στόμα του λιονταριού. Μέσα στο στόμα του λιονταριού μπήκε. Την ώρα που η γριούλα μάζευε τα τζάμια και απόψε Σαββατόβραδο τούτη ψυχούλα χάνει στο πόστο της, ο δούλος του Θεού, ξέρετε, θα σας παρακαλέσω πολύ, μπορείτε να με χειροκροτήσετε, ξέρετε, ο δούλος του Θεού, σας κάνω μάθημα περί αγάπη. Και δεν ντρέπομαι. Και δεν ντρέπομαι. Μάθημα περί αγάπης. Κάποιος άλλος κηρύττει, άλλος γράφει στίχους περί αγάπης και άλλος κάνει διάλεξη. Λέει, έκανα μια διάλεξη, λέει, περί αγάπης. Ιδού οδόν υπερέχουσαν. Πέστε μου, αγαπητοί μου, τώρα, τι να σας πω. Υπάρχουν χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, προφήτες, δάσκαλοι, απόστολοι, δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Ας ξεκινήσουμε και ο Θεός σας με βοηθήσει να μείνω εις την αγαπούλα. Την απλή, την πρακτική, την όμορφη αγάπη. Μπορείς να δώσεις αίμα, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο, να πας να δώσεις, ας μην έχουμε. Να έχουμε ένα μικρό απόθεμα. Είναι ο Γιώργος ο Διακάκης, το καλό το παιδί, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Παλιός και είναι μοδότης, δίνει συνεχώς ο φτωχός και ζητάει αίμα. Να έχουμε μπουκάλια, κάτους του Μεταξά ή στον Ερυθρό Σταυρό. Ξέρετε, αυτά τα μεταφέρεις. με ένα τηλεφώνημα λες δύο μπουκάλια στο τάδε. Έχεις το 15-20 μπουκάλια στη διάθεσή σου. Ό,τι συμβεί, στέλνεις ένα, στέλνεις δεύτερο, στέλνεις τρίτο. Μου έλεγε κάποιος πριν καιρό, όχι τόσο πολύ, πως ο γιατρός του είπε πως το παιδί του πρέπει να τρώει ειδικό κομμάτι κρέατος κάτω από ειδικές ανάγκες που έχει. Πολλές φορές οι γιατροί και στην κατοχή οι καημένοι τι να κάνανε. Έπαιρνε στο παιδί σου άρρωστο χλωμό στο γιατρό και σου έλεγε βούτυρο, κοτόπουλο, κρέας, πολύ τυρί, γάλα και ψάρι. Άμα τα είχε το παιδί μου στην κατοχή αυτά, δεν σας το έφερνα. Αλλά και αυτός τι να σου πει. Αυτό έπρεπε να σου πει. Δεν τα έχεις. Δεν χάνουμε τα. Αυτό πρέπει όμως. Αγαπητοί μου, θυμόσαστε το παράδειγμα που τόσα χρόνια λέγαμε και ίσως πρέπει σαν ανάγκη να σταθεί να το ξαναπούμε απόψε. Όταν κάποτε ο Ιησούς, ο γλυκής Κύριός μας, επήγαινε με τον Ιωσήφ και την Αγία Μητέρα στα Ιεροσόλυμα για Πάσχα, καθώς ξαναγύριζαν, το παιδί χάθηκε. Οι δικοί του νόμισαν πως είναι κοντά τους, πορεύεται μαζί τους, είναι στη συντροφιά με τα άλλα τα παιδάκια που συνήθως πάνε μπροστά. Και έχαμε μεγάλη απόσταση. Πολλών ωρών. Πολλών ωρών. Και όταν έψαξαν το παιδί, δεν ήταν εκεί. Πίστευαν πως πορευόταν μαζί του. Πίστευαν πως ήταν μαζί τους. Και δεν τράπηκαν. Σταθήκανε και γύρισαν πίσω. Οδόν μιας ημέρας. Να το βρουν. Και το βρήκανε. Και βέβαια θα θυμάσαι που. Στην αγιότητα του ναού. Αγαπητοί. Το θερμόμετρο της αγάπης. Εδώ από κάτω. Αλλά όχι δεξιά. Αριστερά το θερμόμετρο της αγάπης. Για να μετράει τους παλμούς της καρδιάς. Αδελφοί. Για την αγάπη του Ιησού Χριστού δεν ξέρω αν το Σάββατο το άλλο θα είμαι εδώ ή θα είσαι εδώ. Ή όλοι μαζί θα είμαστε εδώ. Δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Από του να ξεχάσουμε την οδόν, την υπερέχεια. Τι να σου πω. Τα ξέρεις όλα. Και είναι πολύ δύσκολη, ξέρετε, η θέση του τραπεζιού ή του άμβωνα. Να μιλάει σε ανθρώπους που τα ξέρουν. Να μιλάει σε κάποιον που δεν το ξέρει, έχεις και τη χαρά από κάτι του πες. Αλλά αυτός από κάτω. Τι σας πω, αδελφοί μου. Ο Κύριος απλά πράγματα θα με ρωτήσει. Και εις τα απλά πράγματα φοβούμαι πως δεν θα τα πάμε καλά. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Δεν ξέρω. Δεν θα μας ρωτήσει για θεολογίες. Δυστυχώς. Γιατί αν μας ρώταγε για θεολογίες, θα είμαστε πρώτοι. Θα τραβάγαμε κάτι 17, 18, 19, κάτι άριστα. Οι γνώσεις το ξέρε. Φυσιοί. Και ο φτωχός ο Ιάκωβος, ο αυστηρός και σοβαρός αυτός πνευματικός άντρας θα πει «Ου πολύ διδάσκαλοι». Αγαπητοί, πίσω να ξαναβρούμε τον Ιησούν Χριστόν, τον ξυπόλυτο που ήξερε να ταΐζει, να κλαίει, να ποτίζει, να μην λυπεί τις ψυχές. Σας έλεγα, μου είχε κάνει εντύπωση. Κάποτε ήταν μεγάλη εβδομάδα πριν πολλά χρόνια και κάπου σε μια εκκλησία είδα ένα πρόγραμμα, μου πάνε να μιλήσω απάνω σε κάτι, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Έκτοτε, ευχαριστώ πολύ τον Θεό, πόσο με σπαθί ήταν πληρωμένο εκείνη η γλυκιά κουβέντα του Κυρίου. στον Ιούδα. Εάν έχεις, λέει, να κάνεις και όχι εκείνο θα κάνεις και δεν το κατάλαβε κανένας, ξέρετε. Σε τέτοιο σημείο που διαρωτώνται. Λέει, άλλη, του είπε φαίνεται, λέει, να πάει για τους πτωχούς. Τόση λεπτότης, τέτοια αγάπη σε έναν Ιούδα. Και του πλύνε τα πόδια για να πάνε καθαρά τα πόδια να τον προδώσουν. Και δεν κατάλαβε πάλι κανένας τίποτα. Όταν τον συνάντησε με τα φωνών και με τα λαμπάδων και φανών, ήταν τότε που θα του ξαναπεί, φίλε, τι πάρει, και τι ήρθες, εκ του πάρει μη, πώς βρίσκεσαι εδώ κοντά μου. Αυτό, αδελφοί, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη. Οδόν υπερέχουσαν μου δεικνύει ο Κύριος. Να ξέρετε πόσο κόσμος στοχός υπάρχει μεταξύ μας. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. Να ξέρετε πόσες ψυχές υποφέρουν. Να γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο δεν έχουν τη δυνατότητα για μια αποκλειστική γυναίκα. Να ξέρετε πόσο θα χρειαζόσουν απόψε. Σαββατόβραδο να το έπαιρνες στην παρουσία του Κυρίου. Την υγεία μου έχω, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Πες μου πού να πάω. Και αρχίζουμε και παραπονιόμαστε. Εδώ έχω εδώ ένα πόνο, λέει. Εδώ ένα πόνο. Έχω ένα εδώ. Δεν μου λες πόσο είσαι. Λέει 78, αλλά έχω ένα πόνο εδώ. Έχω 78 χρονών και έχεις ένα πόνο εκεί, ρε παιδί. Από 30 χρονών φύγει ο κόσμος. Δάξα στον Κύριο. Ευχαρίστησε τον Θεό. Τα στην ηλικία μου τι θέλετε να κάνω. Να γραφτώ στον Πανολυμπιακό να παίζω στην ηλικία μου. Ο πόνος στο πόδι μου με πιάνει. Τούτο μου πονάει. Τούτο μου πονάει. Τι να κάνω τώρα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός σου χάρισε αυτοκίνητο. Να το χαίρεσαι και προς δόξαν Χριστού να είναι. Θυμήσουμε αν θέλεις να κάνεις όχι μια ευεργεσία, να κάνεις ένα μεγάλο μάθημα στον εαυτό σου. Να περάσεις από ένα πανεπιστήμιο. Πήγαινε να δεις το Λάκι το Σούκουλι. Στην παλιά την Κόρινθο. Και ξανά να μου πεις για το Λάκι το Σούκουλι. Χτυπιέται ολόκληρος επί 45 χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα του το καλοκαίρι είναι οι μύγες. Μια φορά που πήγαμε του είπαμε ότι Βεελζεβούλ είναι εβραϊκά ο άρχοντας από τις μύγες. Και έσκασε στα γέλια. Ναι, λέει, ναι, ναι, έτσι κάνει. Πρέπει να το καταλάβεις, να ξέρεις την φωνή όπως μιλάει. Είναι, λέει, οι μύγες, λέει, του σατανά, λέει, ξέρω καλά, λέει, εγώ τις μύγες. Με παιδεύουν, λέει, χρόνια αυτές οι μύγες. Ήτανε την Πέμπτη. Σε μια εκκλησιά μας. Μείναμε στο τέλος για λίγο. Και μιλάγαμε με μια ψυχή. Μια αδελφή καλή ψυχή. Κύριε, Κύριε, να είχαμε κάπου έτσι ένα άπλωμα. Επάνω εκεί, αγαπητός αδελφός, έχει ένα θαυμάσιο ιδρύσει άσυλο. Οίκημα, διευκόλυνση, ζεστασιά αγάπης. Αλλά είναι μόνο για ανθρώπους που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Μέχρι εκεί. Πιο εκεί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τέλος. Αυτούς τους άλλους, τι θα τους κάνουμε. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό. Όσο μεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, τελεία. Μετά, έπειτα. Έχεις πάει στους οίκους ευγυρίας. Σε έχεις δει ποτέ. Ο Θεός να σε φυλάξει. Και ο Θεός να με φυλάξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θα σας έλεγα να ανοίξουμε κάτι με 200 κλίνες. Πόρα ψυχή μου. Μακάρι. Με 3 Μιλούσα με κάποιον και είναι τόσο φτωχός σε μια επαρχία και μου έλεγε: «Έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, αδελφέ, εγώ θα σου στέλνω το λάδι και μια κατσίκα να έχουν τα γεροντάκια μας». Όνειρα. Πες τα έτσι. Ανάγκες. Πολλές και μεγάλες. Από αγάπη πως πάμε. Από κηρύγματα πάμε καλά. Από βιβλία αναγκαία. Ακόμα πιο καλά. Από φυλάδια μέχρι που κυτρινίζουνε από ό,τι βλέπω έξω. Πολύ καλά. Από αγαπούλα. Μια φορά είχα το θράσος να ρωτήσω μια ψυχή χρόνια εδώ μέσα. Τα Σάββατα κυρίως, χρόνια σας λέω. Πού ήσουν να της λέω, ξέχασα. Και μου γύρισε πικρά και μου είπε, ήμουνα λέει 4 μήνες στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον λέω, τι ρώταγα ο ανόητος, δεν ήταν να κατάπινα τη γλωσσούλα μου. Να της πουλήσω εκδούλευση που ήσουν. Δεν το ξέρα θα μου πεις. Έτερον εκάτερον. Δεν το ξέρα γιατί δεν ερώτησα. Και δεν ερώτησα γιατί είναι πιο απλό. Δεν ενδιαφέρθηκα. Και μπήκε ένας λέει Γιώργος στην εκκλησία με το καπέλο του. Έτσι μέσα. Μέχρι εδώ το καπέλο του. Το πλησιάζει ένας και του λέει με συγχωρείτε λέει. Εκκλησία είναι λέει. Δεν το ξέρετε πρέπει να βγάλετε το καπέλο σας. Πώς δεν το ξέρα. Το ξέρα λοιπόν και εκκλησία.

Θέλετε να ξαναρχίσουμε ξανά? Και είναι τον ανήφορο. Μα τούτη τη φορά απλά και πρακτικά μαζί με τον Κύριο. Είναι αναμφισβήτητο και το πιστεύω, γιατί το πιστεύεις. Πώς η σωτηρία δεν είναι εκ των έργων? Όμως ο Ιάκωβος θα πει κάτι. Μου λες πως είσαι σωσμένος. Το πιστεύω. Περιμένω να μου το αποδείξεις. Μπορεί ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Συγχωρήστε με, τι να μας βοηθήσει? Είναι θέμα δικό σας. Εμένα ο Θεός θα με βοηθήσει. Όσο ακόμα μπορώ και έχω λίγο αίμα, ξέρετε πουθενά να πάω να δώσουμε λίγο αιματάκι απόψε? Όλα τα άλλα. Τι να τα κάνετε? Να ανέβω στον άμβο να σας φλωμώσω στο κήρυγμα? Προς τι? Χαρίσματα. Τόσα πολλά και τόσο μεγάλα και αναμφισβήτητα χαρίσματα αναγκαία. Όμως συμμερίζομαι το φόβο του Παύλου. Καθώς κλείνουν τα χρόνια της ηλικίας του κόσμου και εντούτε η αρχή με το τέλος. Έτσι είναι ο κύκλος, έτσι, και κλείνει. Όσοι θέλετε να δείτε τον κόσμο και την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, διαβάστε το γνωστό κομμάτι του Παύλου εις τον Τιμόθεο περί των εσχάτων ημερών και διαβάστε και το δεύτερο κεφάλαιο τους προς Ρωμαίους. Όταν ήρθε ο Χριστός, πώς ήταν ο κόσμος? Και αν θέλετε να δούμε ένα πρακτικό και αναγκαίο κήρυγμα, έναν ανηφορικό αλλά απαραίτητο δρόμο. Αδέρφια, ακούστε τι το Πνεύμα το Άγιον έχει να πει με τον Παύλο απόψε. Έτι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δίκτυμη. Υπερέχοντα δρόμο σας δείχνω. Και είναι ο δρόμος της αγάπης. Γιατί εάν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι ένα ταψί που το χτυπάνε. Είμαι ένα κύμβαλο νεκρό που μονάχα ξέρει να αλαλά. Ο Κύριος να μας μιλήσει. Τα που διάβασα, Γιώργο, και μ' άρεσε. Μετράμε όχι όσα δίνουμε. Πρέπει να μετράμε αφού δώσουμε τι μας έμεινε. Ο Κύριος επένεσε την χείρα όχι για όσα έδωσε, αλλά για όσα κράτησε. Και δεν είχε κρατήσει τίποτα. Να με βοηθήσει ο Θεός να μετρήσω τι εβάστηξα και όχι τι έδωσα. Και τούτη είναι μια απαρχή ενός υπερέχοντος δρόμου. Να σου γυρέψω κάτι, Κύριε. Νομίζω πως βρίσκομαι μόνος μπροστά σου. Όλη εκείνη την ειλικρίνεια που πρέπει στους ανθρώπους που στέκουν στην παρουσία σου. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ μας όλους. Άδειασε στους ουρανούς και έδωκες. Και κατέβηκε κάτω και διήλθε ευεργετών και θεραπεύω. Κάμε απαρχή απόψε καινούργια ζωής. Για καινούργιους δρόμους. Για άλλες κατευθύνσεις. Σε ευχαριστούμε. Οδόν υπερέχουσαν μας δεικνύεις. Στο όνομά Του.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Χριστό. Χθες μας συνεχώρησε. Σήμερα μας καλύπτει με έλεος. Για το αύριο μας κρατάει από το χέρι. Μην αφήσεις τις καρδιές μας ούτε να σταθούν στις επάλξεις ενός κούφιου και ανθρώπινου ενθουσιασμού, ούτε από την άλλη πλευρά να μας καταπιεί η θλίψη. Κράτησέ μας στο μέσο δρόμο. Κάποια μέρα σύ γνωρίζουν, θα ευλογήσεις. Το περιμένουμε και εν Χριστώ Ιησού αναπάβεται απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια το πνεύμα μας και η καρδιά μας. Θυμήσου τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας και θυμήσου την νεότητα. Το κορίτσι της Εκκλησίας και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπουδαστή, τον πόνο, τη θλίψη, τα γερατιά, τη μοναξιά. Κύριε, Κύριε, κάνε μας την τιμή απόψε στο τρίωρό μας να το σφραγίσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Βοήθησε να ζήσουμε ώρες ανογίου. Σήκωσέ μας ψηλότερα από τα ανθρώπινα και τα χωμάτινα και ευλογών άπλωσε το χέρι σου και καθώς σκύβουμε τα κεφάλια μας ευλόγησέ μας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ για όσους θέλουν να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Από το 11ο κεφάλαιο. Από το 19 χωρίο. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Αλφα, 11ο κεφάλαιο, Ιώτα Αλφα. Ημέν, λοιπόν, διασπαρέντες, διασκορπισθέντες, από την θλίψη, από το διωγμό που εγένετο επί Στεφάνου, πέρασαν μέχρι την Φινίκη, και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ημέν. Ποιοι είναι ημέν? Οι απαρτίζοντες στην Εκκλησία. Διότι οι Απόστολοι μείνανε όλοι στην Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν, κηρύξανε, μεταφέρανε, μπήκανε σε σπίτι-σπίτι, πιάσανε ψυχούλα-ψυχούλα, χωριό-χωριό. Θα ήθελα να πάρουμε σαν θέμα προσευχής όλοι μας. Ξέρω πως προσεύχεστε αυτό το περίφημο και δυνατό «Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Και ακόμα ξέρω πως προσθέτεται αν μόνοι μας απερίσκεφτα πέσουμε στον πειρασμό ρίσον ημάς. Ελληνικά σημαίνει τράβηξε μας. Αν όμως μέσα στα σχέδια του Θεού, πολλές φορές μέσα στον νόμο της σποράς και του θερισμού, θα είναι Κύριος ο Θεός ο οποίος θα επιτρέψει κάτι στη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να με βοηθήσει, να δω και την άλλη πλευρά. Γιατί ξέρετε, πάντοτε υπάρχει η άλλη πλευρά. Πάντοτε. Εμείς βλέπουμε το διωγμό. Έτσι θα διαβάσετε. Κεφάλαιον ζήτα μετά την απολογία, διωγμός, ο Παύλος. Φω. Δεν είναι μόνο αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Υπάρχει κι άλλη σελίδα στη ζωή μας. Απλώς δεν θέλουμε να τη δούμε. Ή πεισματικά κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε γιατί να γίνει. Ποτέ το κερί δεν φωτίζει αν δεν λιώσει. Και ποτέ ο βασιλικός δεν αφήνει τη μυρωδιά του στα δάχτυλα εάν δεν τον τρύψεις. Δεν τον λιώσεις. Το τριανταφυλόνερο γίνεται από τη σύθλιψη των τριανταφυλόφιλων. Έχε το υπόψη σου και πάρ' το θέμα προσευχής αν θέλεις. Κύριε, μέσα από την όποια περιπέτεια και τα όποια δάκρυα, βοήθησέ με να βγάλω κάτι καλό. Ήταν πολλά χρόνια πριν που ένα Σάββατο απάνω στην πρώτη αυτή ώρα και απάνω στο ίδιο περίπου αντικείμενο βρήκαμε ένα εδάφιο. Ήτο δε πλησίον του Σταυρού κήπος. Και είχαμε πει τότε, είναι δυνατόν? Πάντα είναι δυνατόν. Κοντά στο Σταυρό και δίπλα στην ώρα του πόνου και του αίματος και του μαρτυρίου. Αν έχεις μάτια και αν έχω ανοιχτή καρδιά, να δούμε ότι υπάρχει και προχωρούμε. Ήσαν δε ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές, τους πιστούς που κηρύξανε και κατέβηκαν, άνδρες Κυπροί και Κυριναίοι. Αν διαβάσετε όλο το κομμάτι το γύρω από το Στέφανο, θα δείτε κάτι. Ότι ο Στέφανος εκήρυξε και είχε ένα πόλεμο απολογητικό με τους Λιβερτίνους και τους Κυρίνιους. Το θυμόσαστε τις πράξεις. Λιβερτίνοι στη ρωμαϊκή γλώσσα, στη λατινική γλώσσα, είναι αυτοί που λέγαμε, που λέμε οι απελεύθεροι. Ελεύθεροι. Ήταν όμως και Κυρίνιοι. Η Κυρίνη είναι ένα κομμάτι της Αφρικής ακόμα και τώρα. Να το φανταστείτε κάπου απέναντι στα αφρικανικά παράλια, απέναντι από τη Μάλτα. Με υψηλή μόρφωση της εποχής εκείνης, με κέντρα πνευματικά δυνατά, μεγάλα, φιλοσοφικές σχολές, ανταγωνιζόντανε επάξια τον Αιγυπτιακό χώρο, η Κυρίνη. Και τώρα τι μαθαίνουμε? Ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τον Στέφανο, οι άνθρωποι που αντετάχθησαν στο κήρυγμα του Στέφανο, εκείνοι οι οποίοι τελικά τον οδήγησαν στο μαρτύριο, τώρα βρίσκονται μέσα στις τάξεις των πιστών. Ποτέ μην απογοητευτείς για κάποιον άνθρωπο. Ποτέ μην πεις για κάποιον με αυτόνε, με τη ζωή του, με τη διαγωγή του, με την καρδιά του, με το στένεμα του κεφαλιού του, δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ μην το πεις, δεν έχεις το δικαίωμα. Κάθε φορά που θα πεις κάτι τέτοιο, κάθε φορά να σκέφτεσαι εκείνο των λόγων του Κυρίου. Είναι τι αδύνατον είσαι με. Ποτέ εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν μιλάγανε παρά μονάχα προς τους ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβετε βέβαια, ούτε εμείς το καταλαβαίνουμε. Τι πάει να πει αυτό? Κάπως γελάς. Μην ξεχνάς ότι και ο Πέτρος την ίδια αντίληψη είχε. Όταν τον εκάλεσε εκείνος ο Ρωμαίος αξιωματούχος και είπε αρνούμε, δεν είναι δυνατόν. Εχρειάστηκε ο Θεός να του μιλήσει με το όραμα του Σεντονιού τρεις φορές. Όχι μία, τρεις. Σε ένα Πέτρο. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αγαπητοί. Της υπομονής, της γλυκύτητος. Πάντα να λες όταν κάποιος φέρεται σκληρά ή δεν το θέλει να το καταλάβει ή δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν ο Πέτρος δεν τα ξέρε όλα, ας τον συγχωρήσουμε. Και αυτός δεν τα κατέχει όλα. Προχωρούνε και εδώ λέει κάτι. Και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν. Το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους. Αν σας υποβάλλουν ποτέ το ερώτημα πώς κλείνει μία εκκλησία, να απαντήσετε. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με λουκέτα. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με καντρόνια που τα βάζουν έτσι στις πόρτες να μην μπει κανένας. Οι εκκλησίες κλείνουν από τη στιγμή που το χέρι του Θεού θα τραβηχτεί. Μπορεί η εκκλησία να συνεχίσει την δράση της, τους δρόμους της, να... Ουα! Το χέρι του Θεού όμως έχει αποσυρθεί. Και αυτό συμβαίνει και για τη ζωή μας. Εάν διαβάσετε την ιστορία του Σαούλ, θα δείτε ότι ο Θεός ετράβηξε το χέρι του από τη ζωή του Σαούλ. Το τέλος δεν ήρθε έπειτα από 2 λεπτά. Συνέχισε. Όμως ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Όπως του είπε ο προφήτης, την ώρα που εγύρισε και τράβηξε το ημάτιο του ανθρώπου του Θεού και το ημάτιο σκίστηκε και του είπε, «Η βασιλεία σου εσκίστηκε». Να μας χαρίσει ο Θεός αυτή την προσευχή τις τελευταίες δύσκολες και ανηφορικές ώρες που περνάμε. Το χέρι του Θεού να είναι μαζί μας. Ακούστηκε στην εκκλησία, στα Ιεροσόλυμα, για αυτούς που επιστρέψανε στον Κύριον εκεί στην Αντιόχεια και στείλανε το Βαρναβά να πάει μέχρι εκεί, ο οποίος πράγματι πήγε, είδε τη χάρη του Θεού. Εδώ πρέπει να κάτσουμε 6 μήνες όλο αυτό το κομματάκι, αλλά τώρα μέσα σε μισή ωρίτσα. Και χάρηκε. Εάν μου έλεγες τι σου άρεσε πιο πολύ και πιο πολύ από όλα αυτά τα κομμάτια, τα σχετικά με το Βαρναβά, θα σου απαντούσα αυτή η λέξη, αυτό το ρήμα, εχάρηκε. Μεγάλο πράγμα να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Με τη λύπη του άλλου λυπάσαι. Δεν μπορεί να του πεθάνει το αλλού το παιδί του και εσύ, ας πούμε, να πέσεις κάτω και να λες, βαστάξτε με, θα σκάσω από τα γέλια. Δεν γίνεται. Σε ξένη κηδεία πας, θλίβεσαι. Το ξένο πόνο ακούς, σφίγγεται η καρδιά σου. Στην ξένη χαρά. Απόστολε, θα μου κάνεις μια χάρη να σβήσει και να το φως το απέναντι. Ευχαριστώ. Όχι εσύ, Απόστολε. Ευχαριστώ. Ωραίο πράγμα να χαίρεσαι. Ωραίο πράγμα να μαθαίνεις για την ευλογία του άλλου. Και δική μου ευλογία δεν είναι. Τι γίνεται, λέει, χλωερό παιδί, έμαθα που αγόρασες αυτοκίνητο. Α, τα κεράσεις. Εκείνη η καλαποδίαση των προσώπων δεν είναι πνευματικά πράγματα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που σε όλη τους τη ζωή μοιάζει το μούτρο τους σαν εκείνους που θέλουν να φταρνιστούν και δεν μπορούν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Γιατί ρε σε άνθρωπε, τι σου συνέβη? Γιατί κριτήνας πρόκειται? Γιατί, αδελφέ μου? Και έγραψε ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πήγε, αδελφέ μου, να σε φιλήσω. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Να, αυτές οι μυσιογνωμίες, αγαπητοί μου. Εδώ λέει, ψάχνουμε να βρούμε τι λείπει από τη σημερινή εκκλησία. Λάθος. Ποιοι λείπουν από τη σημερινή εκκλησία και από τη σημερινή πορεία της εκκλησίας, παγκόσμια μιλάω, λείπουν τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιες φυσιογνωμίες, τέτοιες ωραιότητες, τέτοια αναστήματα. Επήγε και χάρηκε. να χαρείς, να το γλεντήσεις. Το παιδί σου δεν επέτυχε στη γυμναστική ακαδημία. Επέτυχε ταλαινού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα το χαρείς. Λέει το χαβάλι με το δικό μου. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ταλαινού επέτυχε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Κάτι προσεφούλα σου, κάτι είναι ο Θεός και για το δικό μου το παιδί. Σήκω στα ματάκια σου επάνω. Θέλω να το υπογραμμίσεις στην Καινή σου Διαθήκη αυτό και να τραβήξεις γραμμούλα από κάτω. Πήγε και είδε τι γίνεται εδώ, λέει, κυριάκια. Δόξα στον Κύριο. Πόπο! Και αρπαχτήκαν, λέει, από τα χέρια και χορεύανε γύρω, γύρω, γύρω. Σαν τα μικρά τα παιδιά. Όταν μας είπανε, λέει, πως θα γυρίσουμε στα Ιεροσόλυμα, πηδούσαμε και ήμεθα ως ημεθείοντες. Προτιμάσαι. Εκείνη τη στενό το πνεύμα, εκείνη η καρδιά, εκείνο το κακομοιριασμένο το πνεύμα, εκείνη, εκείνο το σφίξιμο που ανεβάζει την πίεση 38 και 2. Γιατί? Τι σου συμβαίνει, χρυσέβο άνθρωπο? Τι έχεις? Ο Θεός να μας φυλάξει από ζήλιες. Έλεγε κάποιος, θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο να πονέσει, τρύπησέ του τη μύτη. Θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο δυστυχισμένο για όλη τη ζωή, κάνε του μια ένεση μέσα να ζηλέψει. Η ζήλια κατατρώει τον άνθρωπο. Η ζήλια του μαραίνει, λέει, την ομορφιά του. Τον καίει στο φούρνο. Τον κάνει σαν περγαμινή. Γιατί? Χάρη. Και τους παρακάλεσε να παραμείνουν στην πίστη και στον Κύριο, γιατί ο Βαρναβάς ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με πνεύμα Άγιο. Και ήταν ένα άλλο Σάββατο που λέγαμε, δεν τα βρίσκαμε καλά τα πράγματα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Λέει, τι αγαθέ, λέει. Του, σβήσε λίγο το αγαθέ, λέει. Πιστέ, πιστέ. Εδώ είναι η πίστη, λέει. Ρε καλέ μου άνθρωπα που λέει αγαθέ και πιστέ. Πώς να το σβήσω? Πάρε ψαλιδάκι, κόψω από την Καινή σου Διαθήκη. Πώς να το κόψω από τη δική μου και τη Διαθήκη? Έβγε δούλε αγαθέ. Πιστούς ανθρώπους έχουμε. Και κανένα αγαθό. Αγαθό άνθρωπο, καλό άνθρωπο. Να ξέρει να γελάει, να ξέρει να χαίρεται, να ξέρει να κλαίει με τον πόνο του αλλουνού. Τι βρήκε πέρα το όνομα του? Ο Κύριος να μας φυλάξει, αδελφοί μου. Και ο Κύριος να μας δώσει, παρακαλώ, αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν λέει εδώ ότι ήταν τρομακτικός και δυνατός και έκανε θαύματα και πω. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο που λέγαμε εδώ πέρα, οδόν υπερέχουσα σας δεικνύω. Αγαπούλα τη λένε αυτή την οδό. Και προσετέθη και προσετέθη αμέσως. Πολύς πλήθος κόσμου, πολύς λαός στο Χριστό. Αλλά από το κομμάτι αυτό θα ήθελα να ανεβούμε λίγο πιο πάνω και να κάνουμε βάση και απαρχή για μερικές σκέψεις. Θέλω να φτάσουμε στο 21, λίγο πιο πάνω. Εκεί που είπαμε και είναι χείρ Κυρίου μεταυτών. Να δούμε εδώ στο Βάμβα πώς το λέει. Και ήτο χείρ Κυρίου μεταυτών και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Σε κάθε εκκλησία, σε όλες τις εκκλησίες, σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τις δύσκολες ιστορίες της Εκκλησίας. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. θανάτων εκείνοι οι οποίοι δεν επίστεψαν. Ύστερα από λίγο βρίσκουν μια αφορμή, εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν. Το τι έχει τραβήξει η Εκκλησία όλων των αιώνων με τους ανθρώπους που πίστεψαν, όπου πρόβλημα, όπου τραγωδία, όπου δάκρυα, όπου γόνατα που βγάλανε κάλους, ήταν από τους ανθρώπους που επίστεψαν. Κατηγορία τρίτη, οι άνθρωποι οι οποίοι επίστεψαν και επέστρεψαν. Αγαπητοί μου, τι να σας πω, να πούμε κάτι, να μας ακούσει όμως και κανένας, λίγοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει εις τον Κύριο. Λίγοι άνθρωποι βρίσκονται εις το έδαφος του Κυρίου. Ο λαός Ισραήλ ήτανε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αίγυπτο και η καρδιά του βρισκότανε εις την Αίγυπτο. Τα ποδάρια του μίλια μακριά, η καρδούλα του πίσω στην Αίγυπτο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που λέμε κάθε Σάββατο. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι του κόσμου. Ο ένας τρόπος είναι να το τραγουδήσεις. Τι τραγουδάνε, ξέρω εγώ, το κρασί. Και ο άλλος τρόπος είναι, λέει, να το τραγουδάει κάποιος άλλος ή να το ακούς και εσύ μέσα στο σπίτι σου να χτυπάς το πόδι σου στο ρυθμό του τραγουδιού. Φοβούμαι πως χτυπάμε το πόδι μας στο ρυθμό του τραγουδιού του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και εσείς ξέρετε πως ούτε το δάσκαλο σας έκανα και ούτε τον ιεροκήρυκα, ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Παρά την πολύ προχωρημένη μου ηλικία, μέχρι τη στιγμή κάτι τέτοιο το γλίτωσα. Κάντε προσευχούλα μέχρι το τέλος να το γλιτώσω. Τέτοιο καλαμάκι. Μη καβαλήσω κανένα καλάμι. Τα αγοράκια, σας το έχω ξαναπεί, στα παλιά τα χρόνια, τώρα δεν παίζουν τα καημένα. Και τα λυπάμαι πολύ τα παιδιά που δεν παίζουν. Εμείς επέρναμε από ένα καλάμι, ανεβαίναμε έτσι πάνω στο καλάμι και τρέχαμε ότι ήταν αλόγατο το καλάμι. Αυτό σημαίνει ακαβάλιση, λέει το καλάμι αυτός. Λοιπόν, με αυτή την έννοια να σας πω κάτι. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει όλους. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να πιστέψουμε και να μην επιστρέψουμε. Το τι ζημία έχει γίνει στους αιώνες που περάσανε, το τι δυσφήμιση και το τι κακό έχει γίνει, εν τη ημέρα εκείνη θα το δείτε, από ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε επέστρεψαν. Τι σημαίνει επιστρέφω? Ο άνθρωπος ήταν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Οι εδεμικές ώρες του δειλινού ήταν ώρες μαζί με τον Κύριο. Διότι τον Θεόν ουδής είδε πόποτε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός στους εδεμικούς εκείνους περιπάτους το δειλινό. Αυτή ήταν η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτή ήταν η πνευματικότης, η ορίμανσης, η γλυκή της και ο χορτασμός του ανθρώπου. Η παρουσία του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος έφυγε. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Ο άνθρωπος εγύρισε τα νότα του. Ο άνθρωπος πήγε μίλια μακριά. Μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιον μας πληροφορεί για την υπόθεση του Σταυρού, του αίματος, της χάριτος. Και ο άνθρωπος επιστρέφει. Τι να σας πω τώρα. Να πούμε κάτι. Να ρωτήσουμε κάτι ο ένας τον εαυτόν του. Έχουμε επιστρέψει? Βρίσκεσαι στο γλυκύτατο εκείνο έδαφος του Κυρίου? Τι λέει ο ένας, χαμογέλασέ του. Τι λέει ο άλλος,
1: Προσευχή.
0: Θέλεις να επιστρέψεις
1: στον Κύριο.
0: Θέλεις να ξαναζήσεις τις ώρες της παρουσίας του Κυρίου. Θυμάσαι το Μωυσή όταν κατέβηκε από το βουνό, το λαμπρό προσωπάκι του που δεν μπόρεσαν να ατενίσουν σε αυτό ο λαός. Το θυμάσαι. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε τόση ανάγκη όσες τις μέρες μας ο λίγων ανθρώπων οι οποίοι να έχουν εκ καρδίας επιστρέψει στον Κύριο. Πόσες φορές αυτό το νιώθουμε καταλυτικό και πιεστικό μέσα μας και βρίσκουμε άλλες διεξόδους για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, να τρέξουμε ή να δώσουμε, να δαπανηθούμε ή να δαπανήσουμε. Αν σε ρωτήσουνε πού είναι το μεγάλο το μυστικό της δυνάμεως της πρώτης εκκλησιάς, εκείνο το πυρυπολιμένο, εκείνο το σίδερο, το κόκκινο, το αναμένο, πού να το αρπάξεις, πού να το πιάσεις την εποχή εκείνη, ουδή σε τόλμα προσκολάστε. Πού είναι το μυστικό? Είναι στο ότι ήταν μια μικρή, πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Εκάναμε σφάλμα και μπήκαμε μέσα στο πνεύμα της εποχής. Κοιτάξαμε και ακουμπήσαμε στα νούμερα και όχι στην ποιότητα, στους αριθμούς και όχι στα αναστήματα. Και μετράμε τις ευλογίες μέσα στις εκκλησίες με αριθμούς. Εσφάλαμε και θα κλάψουμε. Να, τι νομίζω, τι πιστεύω, πώς στέκει η μεγάλη ανάγκη των ημερών που περνάμε. Πριν αρχίσουμε κάνα από τις 7 μια μικρή συντροφιά, είμαστε εδώ, πού να πάμε, για ποιον άλλο να μιλήσουμε και τι να πούμε. Και λέγαμε ακριβώς το μαγικό κουμπί της Αποκαλύψεως. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο πλανερός, πιο σκοτεινός, πιο άθλιος, πιο άδικος, άδικος. Ο Άγιος ας γίνει έτη. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον με προσευχή σε αυτό το έτη. Ο Κύριος να μας αξιώσει να πάρουμε την σωστή θέση πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ο δρόμος του Κυρίου έχει κόστος. Ενθουσιαστικές μορφές κηρυγμάτων είναι ξεπερασμένες. Είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα να πούμε στις ψυχές, έχει μεγάλο κόστος η υπόθεση του Χριστού και η ζωή του Χριστού. Είσαι έτοιμος? Λέει, και τι διαθέτεις? Λέει, τι δώρο? Να πάρω του παιδιού ένα ρολογάκι, λέει. Λέει, και τι διαθέτεις? Λέει, 35-36 δραχμές. Μπορείς να πάρεις ένα από εκείνα που να είναι στα πανηγύρια, τα τενεκεδένια που είναι ζωγραφιστοί οι δείκτες. Άλλο, όχι. Με 36 δραχμές ρολόι, όχι. Είσαι έτοιμος για το μεγάλο κόστος? Είσαι έτοιμος για πετροβόλημα και για μπουγαδόνερα επάνω σου όλα? Ήρθα να βάλω μαχαίρι, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, γιατί στις μέρες μας κυκλοφορούν μυστήρια. Μέσα στο Λόγο του Θεού αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Είναι περίπου σαν το μυστήριο της ιεροσύνης που βγάλανε οι άνθρωποι. Εδώ δεν υπάρχει. Και λες, μα Χριστέ μου άνθρωπε, τι γίνεται με σένα, τι πράγματα είναι αυτά? Δεν πάμε για να μιλήσω, λες. Άλλο το ένα, λέει, άλλο το άλλο. Μην με κοιτάς εμένα, λέει. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Κάπως έτσι τα κάναμε και τα μυστήρια εδώ τα πνευματικά. Έτελον εκάτρων. Εσώθηκα, έωδη είμαι σωμένος, είμαι βασιλεύω και συνεκάθισα και. Ρε Χριστέ μου, τι και? Για έλα εδώ, να σου πω και ντρέπομαι να στα πω. Να τα πούμε οι δυο μας. Και αρχίζει η αλυσίδα των εδαφείων και εάν της και γίνεται η εξαίρεση κανόνας, ο κανόνας καλύπτει τα πάντα. Όχι. Τουλάχιστον δεν το βλέπω έτσι, μπορεί να σφάλω. Και σε έχω γυρέψει συγγνώμη να σφάλω. Ποτέ δεν εδέχτηκα πως υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον Παύλο και στον Ιάκωβο. Ποτέ δεν δέχτηκα πως ο ένας μιλάει για πίστη και ο άλλος μιλάει για έργα. Ο Παύλος μιλάει για ένα δέντρο που πρέπει να φυτευτεί. Ο Ιάκωβος προσθέτει κάτι άλλο. Και όταν βγάλει καλπό και όταν φέρει τα φρούτα του, τότε λέμε το δέντρο έπιασε. Δεν είναι δυνατόν να φέρει φρούτα εάν δεν το φυτέψεις. Δεν είναι δυνατόν όμως ποτέ ένα δέντρο να το φυτέψεις και να πεις έπιασε εάν δεν φέρει τον πρέποντα καρπό. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό ξέρω. Το κάνεις έτσι και σπάει στα 15. Δηλαδή περίμενε. Δεν το φυτέψαμε. Λέει ναι. Α, τελείωσε αφού το φυτέψαμε. Μα δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σε μένα αυτά τα πράγματα. Επειδή δεν είμαι γεωργός και δεν ξέρω τι φυτέψατε. Τίποτε άλλο. Ο Θεός μπορεί να μιλήσει και να πει περισσότερα σε όλους μας. Ούτε σε φοβίζω, ούτε σου δημιουργώ πλέγματα. Πρέπει να ξεπεράσαμε μια εποχή που όταν μιλούσες για τέτοια πράγματα νόμιζε ο άλλος ότι έμπαινες ως μενόμενος σταύρο σε ιαλοπολείο και τα έκανες, λέει. Τι είναι αυτά? Από τον καρπόν θα γνωριστεί το δέντρο. Τώρα βλέπεις ότι ο καρπός είναι φαρμάκι παραθείων, πικρό, νεράτζι, από εκείνα τα άσχημα νεράτζια, ούτε για γλυκό δεν κάνουνε, θέλουν 3,5 τόνους ζάχαρη για να βάλεις μέσα και λες όχι, αυτό είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι. Δεν είναι. Όχι, λέει, είναι. Εσύ έχεις διάθεση να μαλώσουμε? Από την πλευρά τη δική μου δεν μαλώνουμε. Ό,τι νομίζεις αγαπητέ μου κάμε. Λίγο αργότερα θα δεις και θα δω τον καρπό. Να σου πω. Ποιον να χαϊδέψω? Και γιατί να δεχθώ να μου πείτε ψέματα? Γιατί να πάω στο γιατρό και να μου πει γιατρό τίποτα. Το χέρι σου, λέει, τίποτα δεν έχει. Ούτε ασπίρινη να μην πάρεις, λέει. Πέρασε κανένα μήνα να το κόψουμε, λέει, μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα, γιατί φοβάσαι? Χριστέ μου, γιατρέ μου, ύστερα μου τόσο μου το κόψεις το, του φουκαρά το χέρι. Δεν μου το έλεγες από την αρχή. Ούτε ασπιρίνη, τίποτα δεν έχω. Τι ψέματα να πούμε, αδελφοί, ο ένας τον άλλον? Τι να κάνουμε? Τι να σας πω? Βάλε το θερμόμετρο εδώ της αλήθειας στην καρδιά σου. Σημείσου εκείνο που κάθε φορά λέμε. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τον Κύριο. Ας ρωτήσει ένας χωριστά από μας και ας πούμε κάτι άλλο. Ο Κύριος είναι ευχαριστημένος από μας. Πράξεις Ιωτα 21. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους. Και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ούτε σε δόγματα, ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε κρέντο, ούτε σε πράγματα από τις τελευταίες μέρες. Κάνουν κάτι ειδικές διαστάσεις τόσο επικίνδυνες. Επιστρέψανε στον Κύριο. Θυμήσου τον άσωτο γιο, ο οποίος επέστρεψε. Και θυμάσαι, επέστρεψε στον πατέρα του. Δεν επέστρεψε στα χωράφια του πατέρα, στα υποστατικά του πατέρα, στα γύρω σπίτια που έμενε ο πατέρας. Επέστρεψε στον πατέρα του. Και ακόμα πριν κλείσω, να σου ξαναθυμίσω κάτι που λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Δεν είναι αλήθεια πως ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ξέρεις την αλήθεια? Ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα αυτών. Διάβασέ το απόψε στο Λόγο του Θεού. Διότι Φοβούμε ότι έχουμε κολακευτεί και έχουμε περίπου αναπαυθεί, διότι δεν κατοικούμε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ποιος σου είπε πως ο κόσμος όλος έξω κατοικεί στα Σόδομα και τα Γόμορα? Πού το βρήκες αυτό? Είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη την οποία έχουμε. Πας μη δεδομένου δόγματος είναι εξόλης και προόλης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε? Φοβούμε τα περίχωρα. Φοβούμε τις γειτονιές των Σοδόμων και των Γομόρων. Κλαίω για εκείνους οι οποίοι δεν ανέβηκαν στη μικρούλα εκείνη, στο λόφο το μικρό, στο Σιχάκ. Διάβασε το ξανά. Προσευχή σου απόψε. Και μακάρι να είναι απόψε που θα μπορούσες να πεις: σε ευχαριστώ Κύριε, αυτό δεν ισχύει για μένα. Μακάρι να μπορείς να το πεις. Αν δεν μπορείς να το πεις όμως, με την ειλικρίνεια που πρέπει να το πεις, υπάρχει ακόμα δρόμος ανοιχτός. Η πόρτα της Κιβωτού ίσα ίσα σε χωράει απόψε και με χωράει. Και επέστρεψαν εις τον Κύριο. Κύριε, να είναι ευλογημένο το όνομα. Ο δούλος σου σε ευχαριστώ γιατί μου λες την αλήθεια. Και θα σε παρακαλέσω όποια και να είναι η αλήθεια να μην μου την κρύψεις ποτέ. Βοήθησέ με να αγαπάω την αλήθεια. Και βοήθησέ με όταν τη γράφω να βάζω το αλφα κεφαλαίο. Γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που καθάρισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ζητάς κάτι ακόμα από τον καθένα από εμάς. Και αυτό το κάτι το ξέρεις μόνο εσύ και ένας-ένας από εμάς ιδιαίτερα. Κάνε μας ανθρώπους αλήθειας. Και βοήθησε την Εκκλησιά των τελευταίων ημερών να διαγγείλει την αλήθεια. Η χάρη σου. Το έλεος σου, η ευλογία σου, να μας τιμήσει και το επόμενο 2 ώρο. Στο όνομα του Υιού

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να ακούσουμε τον 8ο ψαλμό, ψαλμός Ήτα. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσαι αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σύ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτιδε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Με τις σκέψεις αυτές, αδελφοί, να ψάλουμε από τα καινούργια υμνολόγια τον ύμνο 149. Σώτερ προσέ ατενίζω να είσαι εσύ οδηγός. 149 στα καινούργια υμνολόγια.

Να ζητήσουμε, αδελφοί, την ευλογία του Θεού με προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή οι καρδιές μας είναι γεμάτες με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς εσένα, καθώς εσύ μας δίνεις και πάλι σήμερα το προνόμιο το μεγάλο να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και θυμόμαστε την υπόσχεση τη μεγάλη τη δική του, ως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους βρίσκεται και εκείνος. Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Κυρίου Ιησού Χριστού και σε ευγνωμονούμε για την πρόθεσή του να επισκεφτεί σήμερα τον καθένα από μας και να μας μιλήσει και να μας ευλογήσει. Κύριε μας, ρίχνουμε τη ματιά μας στη ζωή μας προς τα πίσω και διαπιστώνουμε και θαυμάζουμε και απορούμε πόσες φορές ήταν το χέρι το δικό σου, το μεγάλο το παντοδύναμο που απλώθηκε στη ζωή μας. Τότε που πέσαμε ή τότε που σηκωθήκαμε, τότε που ευτυχήσαμε ή τότε που δυστυχήσαμε, ήταν πάντα η παρέμβαση, η παρουσία, η μορφή και η φωνή η δική σου, με τελικό αντικειμενικό σκοπό να μας φέρει σε γνωριμία και σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Την ώρα αυτή, Κύριε, παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, καθώς θυμόμαστε και καθώς θαυμάζουμε το έργο το μεγάλο, το ασύλληπτο που εκείνος πραγματοποίησε για μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του που έτρεξε και που μας πλύνει και μας καθαρίζει. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία που μας τη δίνεις δωρεάν. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν ζητάς από μας παρά μονάχα τη μετάνοια και την πίστη. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή μέσα από τις καρδιές μας, δέξου εσύ το ευχαριστώ μας που ανεβαίνει προς το θρόνο το δικό σου σαν ευώδες θυμίαμα σήμερα το πρωί. Κύριε μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί εδώ και καθώς περιμένουμε τη φωνή σου να ακούσουμε, παρακαλούμε, Κύριε, εσύ ειδικά σήμερα να μας επισκεφθείς. Στεκόμαστε στην παρουσία σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου και το ξέρουμε ότι εσύ γνωρίζεις τον καθένα από μας προσωπικά. Ξέρεις το όνομά μας, ξέρεις την ταλαιπωρία μας, ξέρεις τη δυσκολία μας, ξέρεις τον ανήφορό μας, το λαχάνιασμά μας. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άπλωσε το χέρι το δικό σου και άγγιξε εσύ τον καθένα από μας. Δεόμαστε και παρακαλούμε ιδιαίτερα για εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα δεν είναι του Χριστού. Όλους εκείνους που εκτιμούν, που ξέρουν για τον Χριστό, αλλά που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Κύριε, παρακαλούμε, το χτύπημα το δικό σου στην πόρτα της καρδιάς τους ας γίνει σήμερα δυνατότερο και αισθητότερο. Κύριε μας, το ξέρουμε ότι είσαι ο μόνος που σώζει τους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι οι δικές μας προσπάθειες είναι μικρές και αδύναμες. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί έρχεται η δική σου η δύναμη, το δικό σου το πνεύμα και εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, εσύ το πραγματοποιείς. Κύριε, παρακαλούμε μέσα από το λόγο το δικό σου σήμερα το πρωί, δώσε μας ένα μήνυμα πραγματικά Χριστού. Κάνε να είναι η μορφή του η δική του που θα προβληθεί, κάνε να είναι η δική του η φωνή που θα αντιχήσει. Παρακαλούμε, Κύριε, επισκέψου ανάμεσά μας και όλους εκείνους που είναι δικοί σου, που όμως κάπου σκόνταψαν, κάπου σκάλωσαν, κάπου τους έχει μπερδέψει ο εχθρός. Δώσε, Κύριε, παρακαλούμε, επανόρθωση και αποκατάσταση. Δώσε να ξαστερώσει ο ουρανός. Δώσε να βγει και πάλι ο ήλιος. Κάνε στη σκέψη τους, στην καρδιά τους, να προβληθεί και να βασιλέψει ο Χριστός. Την ώρα αυτή, σαν εκκλησία δική σου, αφιερώνουμε στη δική σου στοργή, στη δική σου την επέμβαση, στη δική σου την προστασία, εκείνους ανάμεσά μας ειδικά που έχουν μεγάλα και σημαντικά προβλήματα, εκείνους που είναι άρρωστοι και χτυπημένοι, εκείνους που πενθούν, εκείνους που είναι πονεμένοι και δακρυσμένοι. Παρακαλούμε, Κύριε, είσαι ο μόνος που ξέρεις να σκουπίζεις τα δάκρυα, είσαι ο μόνος που ξέρεις να ξαναφέρνεις το χαμόγελο. Κύριε, την ώρα αυτή ζητούμε το έλεος σου, ζητούμε τη δύναμή σου, παρακαλούμε για την επέμβασή σου. Κάνε, Κύριε, παρακαλούμε ανάμεσά μας μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αλλά και μέσα μας και γύρω μας. Δέξου, Κύριε, την ώρα αυτή την προσκύνηση και τη λατρεία μας,
και τον ένο και την τιμή που βγαίνουν μέσα από καρδιές λυτρωμένες του Χριστού, στ' όνομα και για τη χάρη τη δική του. Αμήν.

τους χαιρετισμούς και την αγάπη των αδελφών της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να προσθέσω και την ιδιαίτερη χαρά που νιώθω την ώρα αυτή, που μου δίνει ο Θεός το μεγάλο προνόμιο και τη μεγάλη ευλογία να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτή τη σύναξη των Αγίων του Θεού και προσδοκώ μαζί σας την άφθονη ευλογία που Εκείνος θέλει σήμερα το πρωί να μας δώσει. Στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης μας έχει δώσει πολλές ευλογίες ο Θεός τελευταία, καθώς μελετούμε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο της Γένεσης, την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Και κάτι από αυτό θα ήθελα μαζί σήμερα το πρωί να δούμε. Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, από την Παλιά Διαθήκη, από το πρώτο βιβλίο, Γένεση, κεφάλαιο πρώτο. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν, και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύχτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα, τα υποκάτωθεν του στερεώματος, από τον υδάτων, τον επάνωθεν του στερεώματος, και έγινε νούτο. Και κάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών, και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις το πονένα και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο. Και κάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και είπεν ο Θεός ας βλαστήσει γη χλωρών χόρτων. Χόρτων κάμνοντας σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα είναι αυτό επί της γης, και έγινεν ούτω. Και ευλάστησεν η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων κατά το είδος αυτού, και δένδρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι αυτό κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν, και έγινεν εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυχτός. Και ας είναι δια σημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Και ας είναι δια φωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης. Και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν, δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα των μικρών, δια να εξουσιάζει επί της νυχτός, και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης, και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν, και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία, νυχτά έμψυχα, και πετεινά ασπέτονται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πανέμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες, και τα πετεινάς πληθύνονται επί της γης. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα Πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών,
κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πανερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας καμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και είπε ο Θεός, ιδού, σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρων ως τη σειρά επί του προσώπου πάσης της γης και πανδένδρον το οποίον έχει είναι αυτό καρπονδένδρου κάμνοντος σπόρων. Ταύτα θελούσιν είστε εις εσάς προς τροφήν. Και εις πάντα τα ζώα της γης και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις πάνερπετών έρπων επί της γης και έχουν εν εαυτό ψυχήν ζώσαν έδωκα πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν και έγινεν ούτω. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ιδού ήσαν καλά λίαν και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη. Ας είναι αδελφοί το πνεύμα του Άγιο του Θεού που θα σχολιάσει τη θαυμάσια αυτή ιστορία στη σκέψη και στην καρδιά καθενός από μας σήμερα το πρωί. Αδελφοί, μερικές συζητήσεις.

το εδάφιο 26 του κειμένου μας. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Κανένας ειλικρινής και απροκατάληπτος αναγνώστης της Παλιάς Διαθήκης δεν υπάρχει που διαβάζοντας αυτήν την συναρπαστική εξιστόρηση για τη δημιουργία του σύμπαντος να μην διαπιστώνει αμέσως πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου μια ελαφριά αλλαγή στο σκηνικό. Παρατηρήστε ότι σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις στη δημιουργία όλων των άλλων στοιχείων του σύμπαντος αλλά και της γης η δημιουργική δραστηριότητα του Θεού εκδηλώνεται άμεση διαρκώς με κάποιο γεννηθήτο. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτή τη θαυμαστή εξιστόρηση που το θεόπνευστο κείμενο μας έχει εξασφαλίσει μέσα στη γένεση. Προσπαθώ να ξεχάσω για μια στιγμή όλα εκείνα τα στοιχεία που η άρνηση και η απιστία έχουν φορτώσει στη διήγηση και σήμερα αλλά και σε χρόνια παλιά. Και σταματώ σε μια διαπίστωση που είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντική. Ενώ δηλαδή διαβάζουμε ότι είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, γεννηθεί το κόσμος, γεννηθεί το σαν τα αστέρια ή γεννηθεί το σαν τα ζώα και τα πουλιά και τα ερπετά. Ουδέποτε είπε ο Θεός γεννηθεί το ο άνθρωπος. Είναι φανερό στον αναγνώστη, όπως σίγουρα ήταν τότε φανερό στον παρατηρητή, ότι μέσα σε εκείνο το τεράστιο φάσμα της δημιουργικής δραστηριότητας του Θεού, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που για εκείνο η φιλοδοξία του μεγάλου δημιουργού ήταν τελείως διαφορετική. Ξαναγυρίζω πίσω σε αυτήν την γλαφυρή εξιστόρηση του συγγραφέα της Γένεσης και εκεί, στη μέση περίπου της έκτης μέρας, στο εδάφιο 26, νιώθω πως υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στο κλίμα, στο περιβάλλον κάποιος δισταγμός ή κάποια επιφύλαξη. Χωρίς να μας το λέει ακριβώς το ιερό κείμενο, νομίζω ότι αφήνει να φανεί και διατυπώνει ίσως και μερικούς υπαινιγμούς που μας πείθουν ότι αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στην κρισιμότερη, τη σημαντικότερη καμπή σ' ολόκληρη τη δημιουργία του κόσμου. Προσέξτε, είναι αυτό σημαντικό αλλά και χαρακτηριστικό. Είναι η πρώτη φορά μέσα στις έξι εκείνες αξέχαστες μέρες. Αλλά είναι σίγουρα και η τελευταία. Ο Θεός δεν προχωράει στην εκφώνηση κάποιου γεννηθήτο. Μοιάζει πιο πριν από αυτό να έχει σταματήσει και να το προγραμματίζει. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Προσπαθώ να απλοποιήσω, προσπαθώ να μεταφράσω την διατύπωση του θεόπνευστου κειμένου μέσα στη συνείδηση τη δική μου και θα έλεγα ότι σε μια πολύ τολμηρή απόδοση η διήγηση αυτή που διαβάζουμε στη Γένεση θα μπορούσε να αποδοθεί κάπως έτσι. Μέχρι τώρα, μέχρι τη μέση της έκτης μέρας, η επιχείρηση η δημιουργία του σύμπαντος έχει καλυφθεί από θριαμβευτική επιτυχία. Όπου να γυρίξεις να κοιτάξεις, όπου να προσιλώσεις τη ματιά σου, παντού συναντάς τη γαλήνη, την αρμονία, την ομορφιά. Τώρα όμως ο μεγάλος, ο απαράμιλος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να βάλει την τελευταία πινελιά στο έργο το δικό του. Και αυτή η τελευταία του πινελιά δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι λεπτομέρεια. Τώρα ο Θεός ετοιμάζεται για μια πράξη που είναι πάρα πολύ μεγάλη
αλλά παράλληλα και πάρα πολύ τολμηρή. Ετοιμάζεται δηλαδή τώρα ο Θεός να προσθέσει μέσα στο σύμπαν το δικό του, ένα ακόμη πλάσμα του, το τελευταίο, αλλά στην πραγματικότητα το πρώτιστο. Το πλάσμα του εκείνο που φιλοδόξησε ο Θεός να είναι καμωμένο κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του. Να για ποιο λόγο ήταν κρίσιμη εκείνη η στιγμή, στη μέση περίπου της έκτης μέρας της δημιουργίας. Γιατί αυτό το δημιούργημα που θα έβγαινε τώρα από τα χέρια του Θεού θα αποτελούσε στην ουσία ή το επιστέγασμα ή δεν αποκλείεται καθόλου και την καταστροφή της. Θα ήταν το μοναδικό πλάσμα του Θεού που θα είχε το ηθικό δικαίωμα να διαλέγει ολόκληρο το μεγάλο, το θαυμαστό δημιουργικό έργο του Θεού ή να έρθει να το πιστέψει και να το στέψει ή στην αντίθετη περίπτωση να το εκτρέψει και να το καταστρέψει. Γι' αυτό ακριβώς, καθώς διαβάζουμε την εξιστόρηση εκείνων των γεγονότων της έκτης μέρας, δεν είναι μόνο που γεννιέται μέσα μας ο θαυμασμός. Είναι παράλληλα ότι μέσα στις γραμμές του Ιερού Κειμένου προβάλλεται και κάποιος δισταγμός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ξαναφέρνει στη μνήμη μας τις έξοχες εκείνες στιγμές της δημιουργίας του ανθρώπου, έχω το αίσθημα ότι πατούμε πάνω σε ένα έδαφος που δεν είναι μονάχα ιερό, είναι παράλληλα και εξαιρετικά διδακτικό. Είναι κάτι που τα ακούμε συχνά από τους άμβονες των εκκλησιών μας. Αλλά δεν το θεωρώ καθόλου άσκοπο ή παραπανήσιο να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά. Όποιος φαντάζεται ότι η διήγηση της Παλιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλούστε τα χέρια του τη μεγάλη αποκάλυψη του Θεού και ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει ανυποψίαστος. Αν αυτή είναι η θέση σου σήμερα το πρωί, αν έστω ειλικρινά, αν έτσι αφόρμητα αυτή τη θέση παίρνεις, τότε κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σου υποβάλω μια παράκληση και θέλω ειδικά να την προσέξεις. Πριν διαβάσεις για ακόμη μια φορά προσεκτικά την διήγηση που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, προσευχή σου. Πες τον Θεό, Θεέ μου, όλα αυτά που ιστορείς εσύ εδώ μέσα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ όμως, ερμήνεψέ τα μου εσύ. Εγώ πιστεύω πως μέσα σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο στη Γένεση υπάρχει λαμπρή, πλούσια η αποκάλυψη του Θεού. Και είναι η προσευχή μου για σένα που είσαι σήμερα το πρωί εδώ, τη μεγάλη αυτή αλήθεια τη δική του να σου την αποκαλύψει ο Θεός. Θα ήθελα να προσθέσω και μια πολύ μικρή προσωπική εξομολόγηση. Πριν έρθω στον άμβονα αυτόν εκεί μέσα, προσευχήθηκα και είπα, Θεέ μου, εσύ που είπες κάποτε, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Πες την ίδια εκείνη προσταγή για κάποιον ή κάποιους ανάμεσά μας που έχουν απόλυτη ανάγκη να το ακούσουν σήμερα το πρωί. Ξαναγυρίζω και πάλι στην εξιστόρηση που μας δίνει το βιβλίο της Γένεσης. Ειδικά στην εντυπωσιακή αυτή εξιστόρηση της έκτης μέρας και παρακολουθώ πώς ξεκινάει εκείνη τη μέρα την δημιουργική δραστηριότητά του ο Θεός. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και έρπετα και ζώα της γης. Αμέσως στη συνέχεια θα προγραμματίσει και θα δημιουργήσει τον άνθρωπο. Είπαν μερικοί σε χρόνους παλιότερους και εξακολουθούν να το λένε κάμποση στους χρόνους του σημερινούς, πως ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ον
βιολογικό. Σε τελική δηλαδή ανάλυση, ανήκει και εκείνος στο ζωικό βασίλειο. Την άποψη αυτή δεν έχω την πρόθεση τη στιγμή αυτή να την αντικρούσω. Γιατί πιστεύω ότι αυτή σε ένα ποσοστό της. Προσέξτε παρακαλώ, δεν λέω ολόκληρη. Λέω σε ένα ποσοστό της. Δεν είναι λαθεμένη. Είναι αντίθετα σωστή. Δεν πιστεύω πως είναι καθόλου τυχαία, καθόλου συμπτωματική η δημιουργία του ανθρώπου την ίδια μέρα που δημιουργούνται με το Λόγο του Θεού τα ζώα και τα κτίνη και τα έρπετα. Θα τολμήσω μάλιστα να προχωρήσω ακόμα πιο πολύ. Και αφού παρακαλέσω να μην παρανοηθεί η φράση που θα πω, θα τολμήσω να υποστηρίξω ότι εδώ μέσα υπάρχει μια συγγένεια που δεν είναι μόνο βιολογική. Όσο συχνά μέσα στον άνθρωπο διακρίνουμε γραμμές και από το ζώο και από το κτίνος και από το ερπετό. Ρίξτε τη ματιά σας ερευνητική πάνω σε αυτά τα πλάσματα του Θεού που βρίσκονται γύρω μας και θα παρατηρήσετε ότι η ζωή τους ολόκληρη κατευθύνεται από τα ένστικτα και από τις παρορμήσεις. Αλλά ποιος θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι και ο άνθρωπος δεν έχει ένστικτα και δεν έχει παρορμήσεις? Πολύ φοβάμαι ότι το λάθος που έκανε σε χρόνους περασμένους η Εκκλησία που ονομαζόταν του Χριστού ήταν που ξέχασε ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα βιολογικό. Ασχολήθηκε με το πνεύμα του, αγωνίστηκε για την ψυχή του, αλλά ξέχασε πως ενώ βέβαια ο άνθρωπος σίγουρα είναι όν πνευματικό, ωστόσο στην επιγεία διαβίωσή του διαθέτει και περίβλημα σωματικό. Και το σώμα του το ζωικό έχει τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις του. Θα προσθέσω όμως ότι αν το πράγμα τούτο το ξέχασε στην ιστορία της η Εκκλησία, δεν το ξέχασε ποτέ του ο Χριστός. Έρχεται στη σκέψη μου την ώρα αυτή εκείνη η μεγάλη, η έξοχη πραγματικά προσευχή που δίδαξε στους μαθητές του ο Χριστός. Τότε που πήγαν εκείνοι και εντυπωσιασμένοι και απορριμμένοι του είπαν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Θυμάστε πόσο πνευματικό πραγματικά είναι το ξεκίνημα εκείνης της προσευχής και πόσο οι πρώτες γραμμές της μοιάζει να ανεβάζουν τον άνθρωπο πάνω σε οραματισμούς, σε αναζητήσεις υπερηλικές. «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης». Και βέβαια μέχρι εδώ η βιολογική υπόσταση του ανθρώπου δεν εμφανίζεται καθόλου. Αλλά ο Χριστός το ξέρει πολύ καλά ότι το σώμα το ανθρώπινο έχει και εκείνο τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα. Και προχωρεί αμέσως παρακάτω. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Βλέπετε πως τοποθετεί το πράγμα τούτο ο Χριστός. Θέλει να μας δείξει ότι το πρόβλημα να φάει ο άνθρωπος κάτι κάθε μέρα δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Έχει τη θέση τη δική του ακόμα και μέσα στην προσευχή. Ξανασκέφτομαι όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να την αφήσουμε να φύγει χωρίς να σταθούμε προσεκτικά σε εκείνην. Ο Λόγος του Θεού ο αιώνιος δεν μας το είπε στην τύχη καθόλου συμπτωματικά. Ούτε και ήτανε τυχαίο το γεγονός ότι εκείνος ο παλιός προγονός μας ο Αδάμ δημιουργήθηκε την έκτη μέρα, τότε που γίναν και τα ζώα και τα κτίνη και τα έρπετα. Πρέπει να το καταλάβουμε χωρίς καθόλου να μας κακοφανεί. Ο άνθρωπος σαν επίγειο πλάσμα ανήκει και εκείνο στον κόσμο τον βιολογικό. Το λάθος ξεκινάει από τη στιγμή που θα νομίζει κάποιος ότι ανήκει μόνον σε εκείνον. Η δεύτερη παρατήρησή μου σήμερα το πρωί
θα ήθελα να ξεκινήσει από την πάρα πολύ δυνατή διατύπωση που συναντούμε από το στόμα του Θεού, ειδικά για τον άνθρωπο, στο εδάφιο 26. Και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατοικώνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Παρατηρήστε ότι μέχρι τώρα, με όσα είπαμε, ο άνθρωπος έμοιαζε σαν μια τελειότερη και πιο μελετημένη μορφή του ζωικού βασιλείου. Τώρα όμως με τη φράση του εκείνη ο Θεός τοποθετεί το πρόβλημα σε τελείως διαφορετική βάση. Τι σημαίνει αυτό που το ιερό κείμενο μας λέει στο εδάφιο 27? Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Η έκφραση κατ' εικόνα εαυτού ασφαλώς δεν έχει να κάνει με τη μορφή ή το σχήμα ή τη σωματική διάπλαση ή τον εξοπλισμό του ανθρώπου, γιατί σίγουρα αυτές οι έννοιες είναι τελείως ξένες προς την έννοια του Θεού. Οπωσδήποτε η έκφραση «κατ' εικόνα Θεού» αναφέρεται στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, που είναι στην πραγματικότητα ένα αντίγραφο του Θεού. Είπα πιο πριν ότι με συγκινεί ειδικά η συγκατάβαση του Ιησού Χριστού, που δεν ξέχασε ποτέ του ότι ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται ψωμί. Θα διορθώσω και θα συμπληρώσω τώρα τη φράση μου εκείνη και θα πω ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να ζήσει μονάχα με ψωμί. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το λάθος που κάνουν τόσες και τόσες κοσμοθεωρίες και κοινωνικά συστήματα και πολιτικές ιδεολογίες σε αυτόν τον κόσμο. Θέλετε μαρξιστικές, θέλετε σοσιαλιστικές, θέλετε κομμουνιστικές, θέλετε κάτι άλλο. Θα απαλλάξουμε, μας λένε, τον άνθρωπο από την καταπίεση, από την καταδυνάστευση, από την εκμετάλλευση. Θα του δώσουμε ίσες ευκαιρίες και θα δώσουμε στον αγρότη, στον εργάτη, στον αστό άφθονο και νόστιμο ψωμί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά δεν με αφήνουν αδιάφορο οι ιδεαλιστές και οι οραματιστές της πολιτικής. Κάποια εποχή, μάλιστα, αρκετά μακρινή, σε πολύ νεότερη ηλικία, με συγκινούσαν και κάποιες προσωπικές προοπτικές. Διατηρώ μέσα μου ανυπόκριτη εκτίμηση για εκείνους τους ανθρώπους, ίσως καμιά φορά και ακόμα και ειλικρινή θαυμασμό, που τους βλέπω να αγωνίζονται με όπλα, κατά τη γνώμη τη δική μου, λαθεμένα, για να υπάρξει στον κόσμο αυτό περισσότερη ισότητα, για να υπάρξει άφθονο ψωμί. Η διαφωνία μου όμως μαζί τους, αβυσσαλαία ασυμφιλίωτη, αρχίζει από τη στιγμή που εκείνη, παραβλέποντας τη μέγιστη αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, ξεχνούν πως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο άνθρωπος είναι αδύνατο να ζήσει μονάχα με ψωμί. Έρχεται την ώρα αυτή στη μνήμη μου το θαυμάσιο εκείνο εδάφιο της Αγίας Γραφής, που και ο ίδιος ο Χριστός το χρησιμοποίησε κυρί τη μέρα στους πειρασμούς που έβαλε σε εκείνον ο διάβολος στην έρημο. Ένα εδάφιο απόλυτα ξεκάθαρα αποκαλυπτικό. Ο άνθρωπος δεν ζει με άρτων μόνον, αλλά και με πανταλόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Όσο μεγάλη η συγκατάβαση, η παραχώρηση, το έλεος του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι οι θνητοί, εσύ και εγώ, με τις αδυναμίες μας, με τις αρρώστιες μας, με την αθλειότητά μας, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγαλείο, αλλά δυνητικά και η τραγωδία καθενός μας. Ρίξε, αν θέλεις, την ώρα αυτή προσεκτική κάτι ματιά σου πάνω στον εαυτό σου. Παρακολούθησε τις εκδηλώσεις σου, τις αντιδράσεις σου, τα συναισθήματά σου. Αν μπορείς, πάρε τη στάση του αμερόληπτου, του αδέκαστου παρατηρητή για τον εαυτό σου. Κοίταξε τον εαυτό σου σε στιγμές που είσαι γαλήνιος ή σε στιγμές οργής και θυμού. Σε ώρες ψυχικού ανεβάσματος ή σε ώρες ηθικού ξεπεσμού.
Και πες μου, δεν διαπιστώνεις μέσα σου, έστω πότε πότε, έστω που και που, γραμμές, στοιχεία, ένστικτα των συναδέλφων σου της έκτης μέρας, του ζώου και του κτίνους και του ερπετού. Και παράλληλα δεν νιώθεις μέσα σου την παρουσία, την εξουσία, την ουσία του ίδιου του Θεού. Να για ποιο λόγο ήρθε στον κόσμο τούτο ο Χριστός. Ήταν για να σταθεί εκείνος κοντά σου, να σκύψει δίπλα σου, να κάνει συντροφιά μαζί σου, να ζωντανέψει και να ζωηρέψει μέσα σου εκείνη τη χαμένη, την ξεχασμένη εικόνα του Θεού. Διαβάζουμε για την επίγεια δραστηριότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού στα Ευαγγέλια και μένουμε πραγματικά κατάπληκτοι. 3 ολόκληρα χρόνια αλωνίζει κυριολεκτικά την Παλαιστίνη, διδάσκοντας, θεραπεύοντας, κηρύττοντας, και διαρκώς και διαρκώς πίσω του, μαζί του, κοντά του, οι πόρνες, οι τελώνες, οι αμαρτωλοί, οι ξεπεσμένοι. Φίλος τελωνών και αμαρτωλών, λένε για εκείνον ηρωνικά οι Φαρισαίοι, και προσπαθούν να καταλάβουν. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό τους τι τέλος πάντων βρίσκει σε αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός. Γιατί κάνει παρέα και συντροφιά μαζί τους. Διαρκώς και διαρκώς κοντά στους καταφρονεμένους, τους περιφρονημένους, τους αποδιωγμένους, τους ξεπεσμένους. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε σήμερα στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Την απάντηση στην απορία αυτή την έχουμε στη συνείδησή μας ξεκαθαρισμένη. Αντικρίζοντας τους ανθρώπους εκείνους ο Χριστός, δεν έβλεπε τόσο εκείνο που ήταν τώρα, αλλά μέσα τους μπορούσε να διακρίνει εκείνο που μπορούσαν να γίνουν στα χέρια τα δικά του. Τα μάτια τα Άγια του Χριστού τρυπούσαν εκείνο το βρώμικο περίβλημα. Και μέσα σε εκείνη την πόρνη και στον τελώνη και στον αμαρτωλό διάκρινε ο Θεός, ο Χριστός, τσαλακωμένη, ξεπεσμένη, εξαφανισμένη αλλά πάντως υπαρκτή την εικόνα του Θεού. Και ήξερε ακόμα ο Χριστός ότι η θυσία η δική του, το αίμα το δικό του το σταυρικό, είχε τη δύναμη να πλύνει, να καθαρίσει, να σώσει καθέναν από αυτούς. Κάθε άνθρωπο αμαρτωλό να διώξει εκείνο το τραγικό περίβλημα που είχε γύρω του και να ξαναζωντανέψει μέσα του την εικόνα του Θεού. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά θα ήθελα την ώρα αυτή για ακόμη μια φορά να σου το ξαναπώ. Είσαι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Μη μου πεις, μα εγώ είμαι άθλιος, μα εγώ είμαι αμαρτωλός, μα εγώ είμαι ξεπεσμένος, το ξέρω πως είσαι έτσι. Αλλά πολύ καλύτερα από μένα και από σένα το ξέρει ο Θεός. Αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο την ώρα αυτή στέκεται δίπλα σου ο Ιησούς Χριστός. Θέλει να σε πλύνει με το αίμα του, θέλει να σε καθαρίσει, θέλει να σε ξαναστήσει στα πόδια σου ζωντανό και σωστό. Αν μόνο την ώρα αυτή τον αφήσεις να το κάνει, αν μόνο τον πιστέψεις, αν μόνο τον εμπιστευτείς. Η τρίτη και τελευταία παρατήρησή μου είναι πως το πλάσμα το δικό του τον άνθρωπο ο Θεός εκείνη τη μέρα εκχωρεί μερικές δυνατότητες που μοιάζουν στην πρώτη ματιά να είναι αποκλειστικά δικές του. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε και εξουσιάζετε. Το είπα και στην αρχή αυτό, θέλω όμως ακόμη μια φορά να το ξαναπώ. Η δημιουργία του ανθρώπου ήταν η κρισιμότερη πράξη του Θεού μέσα στο σύμπαν. Ήταν ή το επιστέγασμα ή η καταστροφή του έργου που είχε προηγηθεί. Γιατί ο άνθρωπος, το δημιούργημα της έκτης μέρας, μαζί με τα ένστικτα και τις παρορμήσεις του από τη μια μεριά, αλλά και με τις απίθανες παραχωρήσεις του Θεού από την άλλη, θα μπορούσε να οδηγήσει και την υπόλοιπη κτήση προς τα πάνω ή στην αντίθετη περίπτωση να την παρασύρει και να την οδηγήσει προς τα κάτω, ή έτσι ή αλλιώς, ή εκείνο ή αυτό ή από εδώ
ή από εκεί. Γεμίσατε την γην και εξουσιάζεται. Ακούς τη φωνή του Θεού. Διαβάζεις τις εντολές του και ορισμένες από τις παλιές τις μόνιμες απορίες σου για την ιστορική πορεία του κόσμου μοιάζει τώρα να παίρνουν την απάντησή τους τη σωστή που τους ταιριάζει. Στην ουσία, με τα λόγια του εκείνα, ο Θεός δίνει στον άνθρωπο εξουσίες δικές του, προσωπικές του. Του δίνει δηλαδή, με άλλα λόγια, το δικαίωμα σε κάποιον περιορισμένο κύκλο να επιτελέσει και να αποτελέσει και εκείνος μικρογραφία του Θεού. Το δικαίωμα όμως της εκλογής που τον συνοδεύει είναι δυνητικά ή το μεγαλείο του ή η τραγωδία του. Και τότε και τώρα ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζήσει μαζί με ή χωρίς την παρουσία του Θεού. Το λάθος το τραγικό του Αδάμ, και πολύ φοβάμαι για μερικούς από μας το λάθος το τραγικό το δικό σου, είναι που φαντάστηκες ότι θα μπορέσεις χωρίς τον Θεό, έξω από την ευλογία του, να γεμίσεις, να κυριέψεις και να εξουσιάσεις τη γη. Σταματώ για ακόμη μια φορά, την τελευταία για σήμερα το πρωί, σε εκείνο το εδάφιο το 31 του κειμένου μας, που είναι πραγματικά χαρακτηριστικό. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Αν την ώρα αυτή σου ζητούσα να ρίξεις μια ερευνητική ματιά στη δική σου τη ζωή, απροκατάληπτη, αντικειμενική, και να περιγράψεις όσο γίνεται πιο ανεπηρέαστα τον απολογισμό, πολύ φοβάμαι ότι η διατύπωση θα ήταν πάλι στην ίδια σειρά, αλλά απόλυτα παραλλαγμένη. Γιατί σίγουρα διαπιστώνεις ότι πάρα πολλά από εκείνα που έχεις διαπράξει μέχρι σήμερα ήσαν κακά λίαν. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Δεν το θεωρώ καθόλου παραπανήσιο. Να για ποιο λόγο πρέπει επιτέλους να μπει μέσα στη ζωή σου ο Χριστός. Γιατί εκείνος είναι ο μόνος που ξέρει να ξαναφέρει το χαμόγελο, την αρμονία, τη χαρά, την ομορφιά. Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Είπαν μερικοί, και το λένε καμιά φορά με ηρωνία, άραγε δεν το ξέρε ο Θεός για που θα τραβήξει ο άνθρωπος. Γιατί του δώσε τότε τέτοιες δυνατότητες. Γιατί του έδωσε την ευκαιρία να του προκαλέσει του ίδιου του δημιουργού του τέτοια θλίψη. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το ξέρε το πράγμα τούτο ο Θεός. Αλλά ήξερε παράλληλα ο Θεός και κάτι άλλο επιπρόσθετο. Ότι κάθε φορά που κάποιος ξεπεσμένος αμαρτωλός θα ξαναγυρίζει πίσω στο σπίτι του πατέρα, θα εξαλείφεται η θλίψη και θα ξαναβασιλεύει η χαρά. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός που το είπε στους μαθητές του. Σας λέγω, ενώπιον του Θεού εν ουρανό, χαρά γίνεται δια πάντα αμαρτωλών μετανοούντα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, κι ας μη φανεί καθόλου αθέμητη η απορία μου αυτή, σε ποιους άραγε ανθρώπους ανήκεις εσύ απέναντι στο δημιουργό σου? Άραγε σε εκείνους που του προκαλούν τη θλίψη ή σε εκείνους που του φέρνουν τη χαρά? Χαρά γίνεται εν ουρανό ενώπιον των αγγέλων του Θεού διένα αμαρτωλών μετανοούντα. Μου είναι αδύνατο να μη διερωτηθώ αν μέχρι σήμερα έχει γίνει για σένα πάνω στον ουρανό αυτή εδώ η χαρά. Αλλά αν δεν έγινε ακόμα, το ξέρεις άραγε πως αν το ζητήσεις, αν το θελήσεις, μπορεί να γίνει σήμερα, σίγουρα. Τώρα, ο ύμνος που θα ψάλει η χοροδία μας είναι στα καινούργια υμνολόγια με αριθμό 368.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι πραγματικά φως για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για το έλεος και την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το δώρο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και είναι τώρα η δέηση και η παρακλησή μας, το μήνυμα, τον έλεγχο που μας έστειλες εσύ, να τα σχολιάσεις στις καρδιές μας. Κυρία μας παρακαλούμε, καθώς τώρα εσύ θα μας απολύσεις την ειρήνη σου, η παρουσία σου να μείνει μαζί μας, η ευλογία σου να είναι πάνω μας. Παρακαλούμε, Κύριε, ο λόγος ο δικός σου, ας μη επιστρέψει κενός, αλλά ας υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα, μόνιμο, όμορφο, ευλογημένο, για τη δόξα του Χριστού. Στ' όνομα το δικό του, για χάρη δική του την ώρα αυτή, δεόμαστε και παρακαλούμε, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς, και τώρα και πάντα. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στον Τιμόθεο μας λέει ο Λόγος του Θεού, τις κοπέλες της Εκκλησίας θα τις βλέπει σαν αδελφές. Σαν αδελφές. Δηλαδή τι, ούτε σκέψη δεν σκέφτεται κανένας ότι μπορεί να έχει ποτέ να παντρευτεί την αδερφή του. Ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι θα τις βλέπεις. Δεν λέει θα τις βλέπεις σαν υποψήφιες νύφες για το μέλλον. Θα πρέπει να μάθουμε να συνηθίσουμε ανάμεσά μας, να ζούμε έτσι και τίποτε να μην μπαίνει στο μυαλό μας. Και θα πρέπει να προσέχουμε και τις σχέσεις μας. Να αφήσουμε εκείνα οι φιλίες και τα υπόλοιπα, τα οποία και οι ανωτερότητες, και εγώ δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου, απλώς κάνουμε παρέα. Να αφήσουμε την αλληλογραφία μεταξύ ετεροφίλων. Πολλοί από εμάς αλληλογραφούνε και νομίζουν ότι είναι μυστικό. Σας πληροφορώ ότι τα γράμματά σας διαβάζονται σε περίπου ημιδημόσιες συγκεντρώσεις. Προσέχτε εσείς που διαβάζετε που γράφετε γράμματα. Και ας μην γράφετε τίποτα το επιλείψιμο μέσα. Είδα κι εγώ μερικά τέτοια γράμματα. Λοιπόν, μην παίζουμε με αυτά τα πράγματα, γιατί γελιοποιούμαστε. Θα πρέπει να απαλλαγούμε. Τι δουλειά έχεις να αλληλογραφείς με μια κοπέλα? Τι ανταλλάσσετε, επιστημονικές εμπειρίες? Τι διαβάζετε, καλλιτεχνικές αυτές? Πάρε ένα φίλο, ένα αγόρι, αν θέλεις να εκτονώσεις φιλικά. Αν θέλεις να εκτονώσεις αλλιώς, δεν είναι κατάλληλη μια κοπέλα. Είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Τέταρτον, πρέπει να απομονωθούν εκείνοι που λιμένονται τον κοινωνιότοπό μας, που βόσκουν κοντά μας, που έχουν αυτή την νοοτροπία, που λένε υπονοούμενα, που κάθε τι κλείνουν το μάτι, που σκέφτονται, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι μόλισμα ανάμεσά μας. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Αυτοί που αστειεύονται γύρω από αυτά τα θέματα, αυτοί που συμπεριφέρονται με απρέπεια σε αυτό το σοβαρό θεσμό, αυτοί που κάνουν αυτό που κάνει έξω ο κόσμος, αυτοί που δεν σκέφτονται σε ποιο χώρο γίνεται, πρέπει να απομονωθούν. Πέμπτον, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι δεν μπορείς να παίζεις με τους εφηβικούς έρωτες. Αν είσαι μικρής ηλικίας, μην παίζεις με αυτά τα πράγματα. Μπορούν να στοιχήσουν ολόκληρη τη ζωή σου. Μην νομίζεις ότι είναι μια απλή φιλία. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα γάμο, σε έναν επιθύμητο γάμο που θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Έκτον, να σταματήσει να σε απασχολεί το θέμα. Να σταματήσεις να έχεις άγχος γύρω από αυτό. Η ενάρετος γυνή από Κυρίου δίδεται. Δεν σου λέει ότι είναι κρυμμένος θησαυρός και ψάξα να τη βρεις. Όχι. Ο Κύριος θα φροντίσει. Και πρέπει να είσαι ήρεμος και σωστός όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Έβδομον, ο φεμινισμός δεν είναι απλά η απελευθέρωση της γυναίκας. Είναι ουσιαστικά ο εξευτελισμός και το τρίξιμο της οικογένειας. Σήμερα δεν έχουμε άνδρες οι οποίοι χωρίζουν τις γυναίκες τους, αλλά έχουμε και γυναίκες που χωρίς λόγο χωρίζουν τους άνδρες τους. Και το τελευταίο στάδιο διαφθοράς στα πράγματα του Θεού, μες στην Αγία Γραφή, είναι το σεξ. Ο κοινωνιότοπος πλέον, ο κάθε κλειστός κοινωνιότοπος, είναι ανοιχτός στην τηλεόραση. Ο εξευτελισμός του γάμου που γίνεται εκεί έχει περάσει και σε εμάς. Και τώρα δεν υπάρχουν μειονεκτήματα στον κόσμο που να μην μπαίνουν μέσα στον κλειστό κοινωνιότοπό μας. Και η κρίση της χριστιανικής οικογένειας δεν είναι πλέον επιθύρες. Είναι μέσα στις πύλες. Δεν κρούει πλέον την πόρτα μας. Είναι μέσα σε εμάς. Και εμείς πρέπει να αντιταχθούμε. Δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικό ότι τώρα μας έχει γίνει πλήση εγκεφάλου σαν φυσιολογικό. Δεν θα αγνοήσουμε αυτά που ξέρουμε για αυτά τα θέματα. Δεν θα αγνοήσουμε και δεν θα έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε ανεπηρέαστοι. Κάθε σχέση με το άλλο φίλο μας αποδιοργανώνει. Έχω το παράδειγμα στη φετινή κατασκήνωση, όπου είχαμε μια πολύ ωραία εφηβική κατασκήνωση των αγοριών, όπου οι ομαδάρχες σε λίγο διαπίστωσαν ότι κάποιες ανησυχίες, κάποια λόγια, κάποια ένταση, τι ήταν, ένα απλό φαινόμενο. Οι κοπελίτσες του Ξενώνα ερχόντουσαν κάθε βράδυ εδώ μαζί μας στην ψυχαγωγία και τους αποδιοργάνωσαν. Η δικιά μου, η δικιά σου και ας την κάτω. Και πήραμε δια προεδρικών διαταγμάτων χωρίς να περάσουν από τη Βουλή, μέτρα, μακριά. Και ηρέμησαν. Απλό πράγμα. Το ίδιο κάναμε και στα κορίτσια. Απλό, δεν λέμε εμείς για ανηθικότητες. Λέμε ότι δεν μπορεί το μήνυμα του Θεού να μεταδοθεί. Όποιος παίζει με το γάμο, όποιος ασχολείται επισταμένος, όποιος νομίζει ότι πάνω απ' όλα είναι αυτό, όποιος, κάποια μέρα θα πληρώσει με πολύ ακριβό τίμημα. Εάν δουλέψεις το σατανά στο γάμο, είναι ένας κύριος που θα σε πληρώσει. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Και μην ξεχνάς, δεν είσαι έξω, είσαι μέσα. Και ισχύουν οι ειδικές συνθήκες. Μην υπερτιμήσεις τις δυνάμεις σου και μην κάνεις τον έξυπνο. Ο σατανάς είναι πολύ πιο δυνατός από σένανε. Και η δύναμη της αμαρτίας μπορεί να σου καταστρέψει και σε αυτό το σημείο ολόκληρη τη ζωή σου.
2: Τόσο περισσότερο βεβαιώνομαι ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να επιλέξει κανείς το σύντροφο ή τη σύντροφο της ζωή του δεν είναι να κατευθυνθεί από το συναίσθημα. Η λογική λειτουργεί σωστά μέχρι ότου κανείς ερωτευτεί. Άμα ερωτευτεί, μετά δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και δεν μπορεί να κρίνει. Αλλά καθώς περνάει καιρός, βεβαιώνομαι ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι όταν κανείς κρίνει πως ήρθε η κατάλληλη εποχή για αυτόν για να συνδέσει τη ζωή του με κάποιο πρόσωπο. Είναι να έχει ένα, δύο ή τρεις ανθρώπους πνευματικούς, όχι συνομιλίκους του, πνευματικούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους ρωτήσει και θα ζητήσει να του υποδείξουν. Γιατί οι άλλοι είναι ψύχρεμοι, οι άλλοι είναι τρίτοι, οι άλλοι είναι περισσότερο ανεπηρέαστοι, ξέρουν πολύ περισσότερα από τα οποία ξέρεις εσύ. Καθώς βρισκόμασταν εκεί και ακούγαμε την ομιλία, ανταλλάξαμε δύο κουβέντες με τη Ρούλα. Όσον αφορά στο θέμα της γνωριμίας του άλλου. Εδώ δεν ξέρουμε, είπε ο Αντώνης, ότι δεν μπορείς να ξέρεις τον άλλον. Και είναι σωστό αυτό. Εδώ δεν ξέρουμε τους εαυτούς μας. Και πολύ περισσότερο οι εαυτοί μας μεταβάλλονται. Δεν είμαστε οι ίδιοι τώρα όπως ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Είναι αυτονόητο αυτό. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνεχή ροή και μεταβολή, πώς είναι δυνατόν να θελήσεις να γνωρίσεις τον άλλον και να εμπιστεύεσαι στη γνωριμία την οποία εσύ θα κάνεις? Ο λόγος του Θεού δεν δίνει πολλά στοιχεία για την εκλογή, αλλά λέει όμως δύο λέξεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Λέει αυτό να γίνεται εν κυρίω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε κάτι να πει, να σχολιάσει, να ρωτήσει? Δεν είπα αυτό, Γιάννη, όπως κατάλαβα εγώ. Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Δεν είπα αυτό ο μιλητής. Α, ο Γιάννης είπε, να πω με δύο κουβέντες, ο Γιάννης είπε ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο βοηθάει. Είναι κακό αυτό? Και νομίζω ότι δεν ήταν αυτό το πνεύμα, πως είναι κακό αυτό, αλλά ότι μπαίνουν μέσα και άλλοι παράγοντες. Υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες. Άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καλύτερη κρίση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Βάσει ποιας λογικής ο αδελφός κάποιου θα έχει καλύτερη κρίση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο? Και μπερδεύεται έτσι το πράγμα. Άνθρωποι ακατάλληλοι, άσχετοι, προβάλλουν και αυτή τη δική τους άποψη.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ρίσκο. Δηλαδή, εάν η κοπέλα είναι ή ο νεαρός είναι καλός, όλα θα πάνε καλά. Αν δεν είναι, θα επηρεαστείς και θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Και ασφαλώς έχουν γίνει πολλές τέτοιες γάμοι με αυτόν τον τρόπο και πράγματι ήταν επιτυχημένοι. Βασίστηκε στην κρίση κάποιου άλλου, της αδελφής σου, του αδελφού σου. Ναι. Ναι. Σαν συμπληρωματικό στοιχείο, ναι. Σαν μεθόδευση που την εκμεταλλεύεται τρίτος, όχι. Κοιτάξτε, κυκλοφορεί στους κύκλους μας και δεν το πιστεύω, ότι ο Θεός σου έχει εκείνην ή ο Θεός σου έχει εκείνον. Τελείωσε. Ο Θεός έχει για σένα το καλύτερο. Μπορεί εκείνη να μην ακούσει το θέλημα του Θεού. Δεν παθαίνεις τίποτα εσύ. Ο Θεός έχει μία άλλη που είναι εξίσου καλή. Έχει έναν άλλον που είναι εξίσου καλός. Και το λέω αυτό το πράγμα για να αποκρούσουμε τη λογική ότι μην το χάσω. Ένας είναι και αν το άλλο τον πάρει, πρέπει να κάνω καθήνα τον πάρω. Μια που είναι για μένα το θέλημα του Θεού. Επομένως λοιπόν, δεν το δέχομαι ότι είναι μόνο σημάντος ορισμένα αυτά τα πράγματα στο Θεό. Ο Θεός για σένα έχει το καλύτερο. Εάν ο άλλος δεν ανταποκριθεί, υπάρχει κάτι άλλο. Επίσης καλύτερο. Δεν είναι τα πράγματα αυτά όπως τα έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. Αυτό ακριβώς πιστεύω. Λέει να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ φίλων και αδελφών. Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Ότι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι όλα αδέλφια. Έχουμε μαζί τους κάποιες σχέσεις κτλ. Ιδιαίτερες φιλίες και σχέσεις δεν μπορούμε να έχουμε με ετερόφιλο. Δηλαδή, κάνουμε παρέα με όλους. Είμαστε στην παρέα μας, στον όμιλό μας κτλ. Αλλά έχουμε και έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο εγώ με μια κοπέλα. Όχι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Θα εξελιχθεί με μαθηματική εκρήβεια σε κάτι άλλο που δεν θα είναι φιλία. Θα είναι κάτι άλλο. Με τους αδελφούς μας έχουμε όλοι τις ίδιες σχέσεις. Αλλά όταν αυτές προσδιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, από εκεί πέρα δεν μπορούν να διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό ακριβώς υποστηρίζω. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά πρέπει να πούμε ότι μία γνωριμία υπάρχει κατά ανάγκη μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνιότοπο. Σε ένα χωριό σαν το δικό μας, όλοι γνωρίζονται, λίγο ή πολύ. Τώρα, αν εννοείς μια ιδιαίτερη γνωριμία, αυτό όπως είπε ο Σώτης θα το κρίνει ο καθένας και θα το ρεγουλάρει ανάλογα με τον τρόπο του και με την πνευματική του ικανότητα. Αλλά αυτό που λέμε να γνωριστούμε είναι ένα αστείο πράγμα. Δεν γνωρίζεις έναν μεταμορφωμένο άνθρωπο. Άπαξ και αισθάνεται ότι τον κοιτάς, αυτός αλλάζει όψη. Δεν είναι ο πραγματικός, είναι αυτός που θα ήθελες να ήταν. Ναι. Καταρχάς, το θέμα μας ήταν ο γάμος σε κλειστό κοινωνιότοπο. Και κυρίως, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές ομιλίες, εγώ εντόπισα τα προβλήματα λόγω της ιδιορυθμίας που παρουσιάζει ένας κλειστός κοινωνιότοπος και από πού μπορώ να την πάθω. Βεβαίως, το πώς θα το γνωρίσω και τα λοιπά δεν είναι ένα πράγμα που λέγεται μόνο σήμαντα. Ο Θεός έχει για τον καθέναν, φαντάζομαι, και κάποιον ειδικό τρόπο και το να δίναμε τώρα εδώ μια συνταγή δεν θα ωφελούσε. Εάν δε ρωτήσουμε κάποια πετυχημένα προς το παρόν ζευγάρια. Πώς θα δείτε ότι ο καθένας έχει με έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργήσει αυτή τη σχέση με τη γυναίκα του ή με τον άντρα του. Δεν μπορώ εγώ να δώσω εδώ μία συνταγή. Αυτό που έκανα εγώ έβαλα κριτήρια αρνητικά. Πώς δεν μπορείς να το γνωρίσεις. Και περιόρισα την ομιλία μου, η οποία έφτασε και περίπου μία ώρα, στο πώς δεν μπορείς να το γνωρίσεις. Πρόσεξε, κινδυνεύεις από εκεί, κινδυνεύεις από εκεί, κινδυνεύεις από εκεί. Τώρα, όσον αφορά τον φόβο ότι δεν θα παντρευτούν, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Θα το τολμήσουν. Θα το τολμήσουν και με παράβαση όλων αυτών που λέγαμε. Διότι τελικά οι ομιλίες αυτές είναι για εκείνους που ουσιαστικά θέλουν να συντονιστούν με το θέλημα του Θεού και θέλουν να προφυλαχτούν από τον κόσμο. Οι υπόλοιποι πάντα κάνουν του κεφαλιού τους. Θυμάμαι μια αντίστοιχη ομιλία, έκανα στα κορίτσια, στα μεγάλα κορίτσια και τους είπα πώς πρέπει να γίνεται συμπεριφορά κτλ. Και παρέγραψα τον αρνητικό τρόπο αυτού του θέματος. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ομιλία και αυτοί που το άκουσαν, που το συζητούσανε και που συμμετείχανε και στη συζήτηση έκαναν ακριβώς τα αντίθετα μόλις εμφανίστηκαν εδώ πέρα πρόσωπα του άλλου φίλου. Γιατί? Μα είναι θέμα τελικά καρδιάς. Εμείς τα λέμε για να γνωρίσουν εκείνοι που θέλουν να γνωρίσουν και να προφυλαχτούν. Και υπάρχει τρόπος. Οι υπόλοιποι θα τραβήξουν το δρόμο τους. Και φυσικά θα πληρώσουν ή θα θερήσουν εκείνο το οποίο έσπευε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με ευγνωμοσύνη πλησιάζουμε το θρόνο Σου, το γεμάτο χάρη, αγάπη και έλεος, καλοσύνη, αγαθότητα και μακροθυμία, δικαιοσύνη, δόξα και ομορφιά και μεγαλείο. Αυτός είναι ο θρόνος Σου που κάποτε ήταν απλησίαστος για μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας, εξαιτίας της ανοησίας μας, που μας απομάκρυναν, που μας χώρισαν, που έστησαν έχθρα ανάμεσά μας. Πόσο Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας και Πατέρα μας. Η γλυκιά, μοναδική καρδιά του Θεού μας, του Δημιουργού μας, του Πατέρα μας, του Κυρίου των Κυρίων, του Θεού των Θεών, του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Επειδή είσαι τέτοιος Θεός, επειδή είναι τέτοια η αγάπη Σου και η υπομονή Σου και η μακροθυμία Σου, γι' αυτό αυτή τη στιγμή μπορούμε να στέλνουμε την προσευχή της ευγνωμοσύνης της καρδιάς μας για τα άπειρα ελέη Σου μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το Χριστό μας. Ευχαριστούμε για το τρυφερό φυτό. Ευχαριστούμε για το τι Του είπες να πάει και πήγε. Τον έστειλες και ήρθε. Τον φόρτωσες και έγινε αμαρτία για όλους εμάς, με τη δική μας αμαρτία, χωρίς δική Του αμαρτία, για να ζήσουμε την καινούρια ζωή, την ευλογημένη ζωή, μέσα στο θέλημά Σου και για τη δικιά Σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας για τα ελέη Σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί τον μη γνωρίσαντα αμαρτία τον χτύπησες με τη δικιά μας, την ξένη αμαρτία. Και εκείνος υπέμεινε, και εκείνος περίμενε, και εκείνος δέχτηκε. Τώρα εμείς είμαστε ο καρπός αυτής της αγάπης και στέλνουμε τον ύμνο μας, την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, Κύριε, στο θρόνο Σου, για τα μεγαλεία της σωτηρίας και λύτρωσης που έκανε στη ζωή μας. Πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια. Μίλησέ μας Εσύ από το Λόγο Σου τον Άγιο. Γέμισε τις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, που ξέρει να δουλεύει σωστά και σε βάθος. Φύτεψε και τοποθέτησε σωστά την αλήθεια Σου στις καρδιές μας, να έχει αποτελέσματα σε μετάνοια, σε ταπείνωση, σε επιστροφή για τη δικιά Σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Όχι μόνο εδώ σε μας, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ακούγεται η φωνή της αλήθειας Σου, η φωνή της αγάπης Σου, να είναι για τη δόξα Σου. Να είναι για να μεγαλυνθεί και να υψωθεί το όνομά Σου. Να είναι ώστε πολλές ψυχές πολύτιμες να ταπεινωθούν, να αγκαλιάσουν με πίστη και μετάνοια τον Ιησού Χριστό για να ζήσουν αιώνια. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα Εκείνου Σου μιλάμε και Σε ευγνωμονούμε. Αμήν. Διαβάζουμε τον ψαλμό Ροζίτα. Ψαλμός Ροζίτα. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των ψαλμών. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως η λελυτρωμένη του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών, από ανατολής και δύσεως, από βορρά και από νότου. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση, ήσαν πεινώντες και διψώντες. Η ψυχή αυτών απέκαμε μέσα σε αυτούς. Τότε εβόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών, φώναξαν δηλαδή, και ελευθέρωσε αυτούς εκ των αναγκών αυτών και οδήγησε αυτούς διευθείας οδού, δια να υπάγωσε προς πόλην κατοικίας. Ασυμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού, τα πρωτά προς τους ιούς των ανθρώπων, διότι εχόρτασε ψυχή διψώσα και ψυχή πεινώσα ενέπλησε από αγαθών. Μέχρι εδώ ο Θεός το Λόγο Του τον Άγιο, τον γεμάτο αλήθεια και ζωή, να τοποθετήσει στις καρδιές μας. Είναι το βιβλίο που έχει την αλήθεια. Είναι το βιβλίο που περιέχει την αλήθεια. Είναι το μόνο βιβλίο που έχει όλη την αλήθεια τη γνήσια μέσα του. Η Αγία Γραφή,
ο Λόγος του Θεού ο Άγιος. Τα υπόλοιπα ισχυρίζονται ότι λένε την αλήθεια. Προσπαθούν να πούν την αλήθεια. Κάνουν προσπάθειες και προσεγγίσεις. Μάλλον είναι έτσι, μάλλον είναι αλλιώς. Αλλά ο Λόγος του Θεού με αρχοντιά κάνει στην άκρη όλες τις προσπάθειες των ανθρώπων προσέγγισης της αλήθειας και είναι η αλήθεια. Είναι ταυτόχρονα ο Λόγος του Θεού το βιβλίο που μας εξηγεί τα πάντα. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη σημασία. Γκρεμίστηκε η μισή Νέα Υόρκη. Οι άνθρωποι ακόμα κλαίνε μέσα στα χαλάσματα, μέσα στη δυστυχία και όλοι απορούν. Γιατί? Τι είχε στο μυαλό του αυτός ή αυτή? Γιατί το έκανε? Προσπαθούν να εξηγήσουν. Είναι αυτή, είναι οι άλλοι. Και αν είναι αυτή, γιατί το έκαναν? Και αν είναι οι άλλοι, γιατί το έκαναν? Και γιατί το ένα και γιατί το άλλο? Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε την εξήγηση. Δεν υπάρχει μη σας φανεί παράξενο η λέξη γιατί. Δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει γιατί με ερωτηματικό και στη συνέχεια σκοτάδι. Λες γιατί, υψώνεις τα χέρια σου άδεια και απελπισμένα και δεν παίρνεις απάντηση. Και δεν έχεις απάντηση και περιμένεις απάντηση. Τέτοιο δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός είναι που βλέπει, που ξέρει, που καταλαβαίνει, που διερευνά, που ορίζει τα πάντα. Και ξέρει και το γιατί και ξέρει και την αιτία και ξέρει και τι και ποιος βρίσκεται από όλα όσα υπάρχουν πίσω από τα γεγονότα της ζωής μας. Είτε του κόσμου μας, είτε της ζωής μας προσωπικά και ατομικά. Εδώ όμως μία παρένθεση για να το καταλάβουμε καλύτερα. Δεν φτάνει να έχεις απέναντί σου την αλήθεια. Δεν φτάνει να έχεις απέναντί σου την εξήγηση και την ερμηνεία. Δεν φτάνει να έχεις απέναντί σου τον ειδικό των ειδικών που θα σου πει «Κάτσε και άκουτα, έτσι είναι τα πράγματα». Πρέπει να θέλεις και να το δεχτείς. Πρέπει να θέλεις και να το αγκαλιάσεις. Πρέπει και να το πιστέψεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Και να ηρεμήσεις στην εξήγηση, στο φως, στην αλήθεια. Αν η καρδιά σου τα βλέπει αλλιώς, αν η καρδιά του ανθρώπου τα θέλει αλλιώς, τα θέλει διαφορετικά, τότε όσες εξηγήσεις, όση αλήθεια κι αν υπάρχει, δεν μπορεί να μας φωτίσει και να μας βοηθήσει. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Έχουν νόημα όλα αυτά που λέμε και έχουν νόημα όλος ο τρόπος έχει νόημα που αντιδράει η καρδιά μας. Γιατί πολλές φορές η αλήθεια και η εξήγηση αγγίζει τον εαυτό μας. Η αλήθεια, η ερμηνεία κατευθείαν μπροστά μας, ένα δάχτυλο μας δίνει. Να η αιτία, να το πρόβλημα που κατοικεί μέσα σου. Και τότε ο άνθρωπος κλωτσάει. Και τότε ο άνθρωπος νιώθει δύσκολα και αμήχανα. Και τότε ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο. Κάθε φορά που διαβάζω μια τέτοια φράση, πάει το μυαλό μου στις εκατοντάδες κασέτες και στις εκατοντάδες σελίδες

κατευθείαν μέσα. Κάθε κρακ ήταν, έμπαινε και πιο βαθιά στην τσέπη. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα έβγαζε να τα δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ε. Κάθε τόσο. Το ταξίμετρο δουλεύει. 49, 50, 51, 62, 68. Πόσο θα πάει το ταξίμετρο? Πόσο θα πάει η ναυλωμένη διαδρομή? Σταματάει μια στιγμή ο ταξιτζής, λέει: τελειώσαμε, εδώ είναι, κατεβείτε. Α, πληρώστε και κατεβείτε. Τελειώνουν τα χρόνια. Και να περιπλανιέσαι στην έρημο εν οδό ανίδρο. Έχετε ακούσει τις ιστορίες τραγικές? Πεθαίνανε χωρίς νερό. Την ψυχή τους δίνανε για μια σταγόνα νερό. Και δεν είχε νερό. Όχι ότι τους το κρύβε κανείς. Και με τα νύχια τους κάβανε την άμμο, μήπως βρουν να γλύψουνε, να ρουφήξουν λίγο από την άμμο για νερό. Άναβε η φωτιά μέσα τους και πέθαιναν από τη δίψα. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση. Να βάλω κάπου το κεφάλι μου, όχι το κεφάλι μου, την ψυχή μου. Εδώ τα σπίτια τους έχουν και πόλη διακατοίκηση δεν έχουν βρει. Γιατί τα σπίτια τους είναι χωρίς χαρά, χωρίς ειρήνη, χωρίς φως, χωρίς ξεκούραση. Δυστυχισμένοι φεύγουν από το σπίτι τους για διακοπές, δυστυχισμένοι στις διακοπές και δυστυχισμένοι γυρίζουν πίσω. Κάνω καμιά φορά ένα πείραμα μετά το καλοκαίρι, που μας χαρίζει ο Θεός λίγο διακοπούλες, ρωτάω και κρατάω το σημειωματάριο. Γεια σου, του λέω, τι κάνεις, πώς πήγαμε, πέρασες καλά? Άλλος, μπα, τι καλά, εδώ μήναμε, είχαμε αρρώστηση. Άλλος, μπα, δεν βαριέσαι, τα ίδια χάλια είναι. Αν είναι δυνατό, σου δίνει το κράτος διακοπές, κλείνεις τη δουλίτσα σου, παίρνεις τα παιδάκια σου, πας στη θάλασσα να βουτιέσαι όλη μέρα, να μπαίνεις, να βγαίνεις, να μπαίνεις, να βγαίνεις. Και γυρίζεις και μου λες, μα πρόσεξε. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ήσαν πεινώντες και διψώντες. Η ψυχή αυτών απέκαμε μέσα σε αυτούς. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και εναντίον του Θεού. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου που ζει χωρίς τον Θεό. Όσα χιλιάρικα και να έχει στην τσέπη του, τρίπατο, τετράπατο είναι το σπίτι του, έχει κελάρι, έχει πισίνα, έχει και ελικοδρόμιο. Ελικόπτερο, λέει, βάλαμε ένα ελικοδρόμιο, μήπως και πάρουμε μεθαύριο, επειδή το συγκοινωνιακό είναι πρόβλημα στην Αθήνα, ένα ελικόπτερο, λέει, να με πηγαίνει στη δουλειά. Πάλι και ελικόπτερο, έτσι ούλα. Εν γη ερήμο είναι όλα αυτά. Εν γη ανίδρο, χωρίς πόλη για να κατοικούν. Και ήσαν διψώντες και έλειωναν. Αυτό είναι η αμαρτία. Αυτό είναι το δράμα της αμαρτίας. Αυτό είναι που ζει ο άνθρωπος κάθε μέρα μακριά από τον Θεό, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, που ενώ μας τα εξηγεί, που ενώ είναι η αλήθεια, δεν σας είπα και το τρίτο χαρακτηριστικό, δίνει λύση, είναι το φως. Για σκέψου να γράφουμε του κόσμου τα άρθρα και τα περιοδικά και να αναλύουμε τη ζωή της αμαρτίας. Τους βλέπεις, είναι δυστυχισμένοι, κοίτα πόσο πονεμένοι είναι, κοίτα τι κάνουν οι τρομοκράτες, κοίτα τι κάνει η αμαρτία, και να καταγράφουμε όπως κάνουν, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι. Περιμένεις, ακούς το ραδιόφωνο, ανοίγεις το περιοδικό, δεν θα βρω λίγο φως? Και αρχίζει, μου φαίνεται και νομίζω. Ο λόγος του Θεού δεν έχει μου φαίνεται και νομίζω. Άκου και την απάντηση, γιατί δεν έχει μόνο αλήθεια και εξήγηση και φως, αλλά έχει και την απάντηση. Έχει διέξοδο, έχει λύση. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσε αυτούς. Τα μυστικά κλειδιά που ανοίγουν την καρδιά του Θεού, και όταν ανοίξεις την καρδιά του Θεού βγαίνει χάρις, έλεος, μακροθυμία, αγάπη, χαμόγελο με δάκρυα, δάκρυα με χαμόγελο, πατρικά δάκρυα, σαν τον άσωτο γιο. Έκλαιγε ο άσωτος γιος, έκλαιγε ο πατέρας. Για άλλο πράγμα έκλαιγε ο άσωτος γιος, για άλλο ο πατέρας. Που χαρά, το παιδί του δεν το χόρτανε, το βλέπε. Μήπως ονειρεύομαι, τσιμπιόταν, μου γύρισε πίσω το παιδί μου. Μα βρωμάει, λέει, από πάνω μέχρι κάτω στα γουρούνια ήταν. Το παιδί μου! Τότε ευώησαν προς τον Κύριον και ηλευθέρωσε αυτούς. Η διέξοδος, η λύση, η απάντηση. Όμως ένα σημείο πολύ λεπτό εδώ, γιατί μερικές φορές τα λέμε και είναι ωραία που τα λέμε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέμε και τα ακούμε. Λέει ο λόγος του Θεού, τότε ευώησαν προς τον Κύριο. Δεν ευώησαν όλοι οι άνθρωποι.

δεν φωνάζουν προς τον Κύριο. Γιατί για να φωνάξεις προς τον Κύριο χρειάζεται να ταπεινωθείς, χρειάζεται να πιστέψεις, χρειάζεται να θελήσεις, χρειάζεται να επιστρέψεις και να αναγνωρίσεις τον Θεό. Στην Αποκάλυψη έχει κάτι πολύ τραγικό. Θα λένε πέστε βουνά να μας πλακώσετε. Απ' τα δεινά, ποιος ξέρει, ο πυρηνικός πόλεμος, η ραδιενέργεια, οι αναπηρίες, η καρκίνη, τι θα γεμίσει τη γη, τα δηλητήρια. Θα είναι τόσο απελπισμένοι οι άνθρωποι. Αλλά στο Θεό δεν θα γυρίζω. Αντί να πεις πέστε βουνά να μας πλακώσετε, γιατί δεν λες έλα Θεέ να μας βοηθήσεις, να ταπεινωνόμαστε μπροστά σου. Μα αυτό θέλει ταπείνωση και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Αυτό θέλει πίστη και οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν. Και επιμνημόσυν ιδέηση υπέρ των θυμάτων και των ποσόντων, και να βρούμε τους τρομοκράτες και να ισοπεδώσουμε 3-4 χώρες, να τελειώσει η ιστορία που έχουμε και κάτι από θέματα από βόμβες και κοντεύουν να λήξουν, να τις αδειάσουμε εκεί, να δώσουμε και ένα παράδειγμα στον κόσμο, να ακουστεί μια φωνούλα. Σήμερα δεν θα ανοίξει κανένα μαγαζί, κανένας ραδιοφωνικός σταθμός, καθόλου η τηλεόραση, κανένας να μην βγει στο δρόμο. Θα κλειδώσουμε την πόρτα και θα περάσουμε γονατιστή. Ούτε φαΐ, μόνο λίγο νεράκι και αυτό όσοι το χρειάζονται. Κύριε, μετανοούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας ταρακούνησες για να ξυπνήσουμε. Κύριε, εσένα αφήσαμε. Γι' αυτό θερίζει η ανθρωπότητα όλα αυτά τα δεινά. Ούτε ένας. Ξέρεις τι είναι σωτηρία? Τότε ευώησαν προς τον Κύριο. Αυτό είναι. Τότε φώναξαν μέσα στη θλίψη τους, μέσα στη γη, την έρημο, την άνυδρο, φώναξαν και ηλευθέρωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών και οδήγησε αυτούς εις οδόν ευθεία. Θα ισοπεδώσουμε 3-4 χώρες για να τους δείξουμε ποιοι είμαστε εμείς. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν είναι είδηση αυτό, δεν το ξέρω, λέω. Και αν δεν ανέβει και σε κανένα αρρωστημένο μυαλό τώρα, θα ανέβει μετά από μερικά χρόνια, αν υπάρξουν μερικά χρόνια. Α, τους δείξουμε εμείς εκεί πέρα τη μισή Ήπειρο να την κάνουμε στάχτη. Κοίταξε ο λόγος του Θεού. Όταν σου ανοίξει τα μάτια, όταν φέρει ειρήνη στην καρδιά σου, θα σε οδηγήσει σε οδό ευθεία. Τι πρέπει να κάνεις? Τι θα βγει με το να ισοπεδώσει? Αύριο θα σου ισοπεδώσω τη δικιά σου. Θα ματοκυλιστεί η ανθρωπότητα. Αυτό είναι η λύση. Θα σε οδηγήσει ο Κύριος σε οδό ευθείας, δια να επάγωση εις πόλην κατοικίας. Αυτή είναι η αμαρτία, αυτή είναι η σωτηρία. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσε αυτούς. Το πρόβλημα το μεγάλο της ανθρωπότητας στη μέρα μας, στις μέρες μας, είναι ότι οι άνθρωποι είναι σκλάβοι, είναι δεμένοι, είναι δούλοι, είναι υποχρεωμένοι να ακούνε το σατανά, να κάνουν ό,τι τους λέει ο σατανάς. Πάει ο σατανάς στον ένα και λέει κάνε αυτό. Ο ίδιος μετά τρέχει στον άλλον και λέει κάνε εσύ αυτό σε αυτόν που σου έκανε αυτό. Μετά πάει στον άλλον και του λέει κάνε εσύ τώρα αυτό που σου έκανε. Και όχι σε επίπεδο κρατών μόνο, αλλά και στη δουλειά σου και στο γείτονα και στο σόι. Τις προάλλες λέει σφαχτήκανε στην πιλωτή της πολυκατοικίας, στην πιλωτή η αστυνομία και κόντεψε να τον σκοτώσει, γιατί του βάζε το αυτοκίνητο στη θέση του και τον εμπόδιζε. Του το είπε μία, του το είπε δύο, του το είπε τρία, του λέει στο τέλος αν το ξανακάνεις θα σε σκοτώσω. Καλά, για το αυτοκίνητο. Ο ένας τραβιέται στη φυλακή και ο άλλος είναι μες στο νοσοκομείο. Και αν θα περπατήσει, και αν θα μπορέσει. Για το αυτοκίνητο. Πρόσεξε, δεν είναι για το αυτοκίνητο. Είναι γιατί ο σατανάς πάει στον ένα και τον ερεθίζει. Πάει στον άλλον και τον εκνευρίζει. Μετά πάει σε αυτόν και του λέει κάντου. Και μετά πάει στον άλλον και λέει όχι εσύ κάντου. Τότε ευώησαν προς τον Κύριο, γιατί τους ελευθέρωσε. Είχε ανάγκη ο άνθρωπος να τους λυτρώσει από τα δεσμά της αμαρτίας, στη σκέψη τους. Εδώ καβάλα είναι ο σατανάς στο σβέρκο τους, στο αυτί και του πήγαινε, κάνε, πες του. Κάτσε βρε Χριστέ μου. Ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε απόλαυση. Προσέξτε όμως τη διαφορά. Τον άνθρωπο που ευώησε προς τον Κύριο, τον άνθρωπο που τον ελευθέρωσε ο Κύριος, τον άνθρωπο που τον οδήγησε διευθείας οδού, αρχίζει τώρα άλλη σελίδα. Άκου τώρα να δεις. Ασυμνολογώσεις τον Κύριον τα ελέη αυτού.
Τι είναι αυτό? Άμα ο Κύριος σε ελεήσει, αν ο Κύριος σε ξυπνήσει, αρχίζει ύμνο. Και πας και δίνεις τα ωραία σου λεφτά και λες, σας παρακαλώ πολύ, έχετε ένα υμνολόγιο. Και λέει ο άλλος, δεν είναι ο υμνολόγιο, εδώ πουλάμε ωραία βιβλία, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όχι, λέει, υμνολόγιο θέλω, να το έχω και να μάθω ύμνους να ψάλω. Ύμνους, με τέτοια κόλαση που ζούμε γύρω μας. Ήταν κόλαση, ήταν. Τώρα τι είναι? Τώρα δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εβόησα, με ελευθέρωσε και αρχίζω και ψάλω τώρα και μαθαίνω ύμνους και βάζω αυτή όσο, όταν ακούσω έναν ωραίο ύμνο. Α, λέει, αυτόν θέλω να μάθω και τον άλλο και τον άλλο. Ας υμνολογώσει τα ελέη, τα θαυμάσια αυτού προς τους Υιούς των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί? Εχόρτασε ψυχήν διψώσα. Τις θυμάμαι τις μέρες, τις γεμάτες δυστυχία. Δεν μπορούσα ούτε να σκεφτώ, ούτε να μιλήσω. Είχα μονίμως εχθρούς γύρω μου, μονίμως εχθρούς. Το σώμα μου εχθρούς, τους συναδέλφους μου εχθρούς, τον απέναντι. Κάτσε, τι σου έκανε ο άνθρωπος? Από μέσα μου έβγαινε, από τη δουλεία του σατανά. Και ψυχή πεινώσα ενέπλησε από αγαθόν. Το αποτέλεσμα, δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός. Γιατί το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγωση η λελυτρωμένη του Κυρίου. Άμα όμως δεν είσαι λυτρωμένος, αν δεν είσαι του Κυρίου, αν δεν έστησε τα πόδια σου στην πέτρα, αν δεν έβαλε ελευθερία απελευθέρωση στη ζωή σου, πώς να ψάλεις? Πώς να έχεις μάτια για τον Κύριο που είσαι σκυφτός και δυστυχισμένος? Εγώ λέω καμιά φορά, αλλά αυτό είναι από δικιά μου εμπειρία, πικρή και στιφή γεύση της αμαρτίας. Μέσα στο στόμα σου έχει μια πίκρα, πίκρα πνευματική στο στόμα σου ακόμα, και πικρή και στιφή γεύση, μονίμως σουρωμένα τα, όλοι σου φταίνε. Μου φταίγει η μάνα μου. Μάνα σου, ρε, έχεις δει το κετό? Έχεις δει το κετό πως βγαίνει αυτό το μωρό? Έχεις δει ξενύχτια μια μέρα, δυο μέρες? Έχεις δει μάνα να έχει κλείσει μια ώρα τα μάτια της στο 24ωρο ή καμία ώρα? Και είναι εχθρός η μάνα σου. Ναι, αλλά ο άνθρωπος, ο δέσμιος, δεν μπορεί, όλοι του φταίνε, όλοι. Και μετά του λες μια στιγμούλα, με τον εαυτό σου πας καλά? Ούτε με τον εαυτό του πάει, και εκεί έχει παράπολα. Και εκεί να μπορούσε να του δώσει ένα χέρι ξύλο. Ήσαν εν γη ανίδρο περιεπλανώντο. Πώς τα μάτια μας να μην γεμίσουν με ευγνωμοσύνη? Πώς τα μάτια μας να μην γεμίσουν με δάκρυα ευγνωμοσύνης? Μας ελευθέρωσε από τις κακίες, από τη δίψα της ψυχής που φρυγανιάζει τα χείλη και τα κάνει δυστυχισμένα. Η δίψα. Καμιά φορά, τα πιτσιρίκια ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μας νερό. Πω, γκρινά, διψάω. Υποφέρει. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, για να λήξει το δράμα της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Γιατί μας τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Μας τα λέει για όλους αυτούς τους λόγους που διαβάσαμε προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι καθόλου κακό να μας θυμίσει το περιπλανόντο εν τη ερήμο, ώστε όταν το διαβάσουμε, σταματάμε, βάζουμε το δαχτυλάκι μας εδώ στον ψαλμό Ροζίτα και σηκώνουμε τα μάτια. Έτσι είναι, Κύριε. Ο καθένας θυμάται την έρημο της δικιάς του της ζωής. Αλλουνού η έρημος κράτησε 17 χρόνια, 20 χρόνια, 40 χρόνια, 60 χρόνια. Εν τη ερήμο τους είχε ο διάβολος και περιεπλανώντα. Στη δυστυχία, χαμένοι μέσα στην έρημο απροπροσανατόλιστη, μετά από λίγο καιρό βρίσκουν τα κόκαλά τους, τα οποία είναι ξασπρισμένα από το λιοπύρι, τα καίει ο ήλιος. Τι είναι αυτός? Αυτός δεν μπόρεσε να βγει από την έρημο, χάθηκε εκεί πέρα. Το βράδυ, λέει, σηκώνονται πολύ δυνατοί άνεμοι στην έρημο και παίρνουν την άμμο και την πηγαίνουν αλλού. Και το πρωί που ξυπνάς, αλλάζει το τοπίο. Λες, συγγνώμη, εγώ πήγαινα από εδώ, αλλά πού είναι εδώ? Αλλάζει. Μόλις το βράδυ βάζεις στόχο και λες, ένας λόφος είναι εδώ, αύριο θα περάσω από εκεί. Δεν υπάρχει πια, γιατί πήγε κάπου αλλού και εκεί πήγε αλλού. Να σε σκοτώσει ο σατανάς. Χωρίς νερό, χωρίς κατοίκηση, χωρίς οδηγία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Τη θυμάμαι και τη δικιά μου την έρημο. Νούμερο 2. Εβόησαν προς τον Κύριο. Να το κλειδί. Να το πούμε στους ανθρώπους. Φώναξε στον Κύριο. Μα λέει, έχω λεφτά στην τσέπη μου, έχω υγεία. Ακούσαμε για μια περίπτωση. Πολύ πονεμένη. Νέα κοπέλα, νέα μητέρα. 5 παιδιά. Το μικρό είναι 6. Το μεγάλο είναι 22. Παιδάκια. Λέει, στη χολή είχε ένα πόνο,
κάναν μια καινούρια μέθοδο με τη χολή, έβγαλε τις πέτρες ο γιατρός, έκανε μια τρυπούλα, ωραία. Είδε κάτι εκεί που δεν του πολύ άρεσε, αλλά είχε και πολλές άλλες εγχειρήσεις. Καλά, λέει, εντάξει, εντάξει, το πιάσε, τόραψε, γέμισε καρκίνο, πεθαίνει. Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, 6 εκατομμύρια η μία ένες. Επιθετικό, να την πνίξει. Κύριε μου. Και δεν ευόησαν εις τον Κύριο. Τα παιδιά, φώναξε του, την ψυχή σου χάνεις. Ευόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και ελευθέρωσε αυτούς. Και τώρα τους οδηγεί σε ένα δρόμο ευθύ. Και το αποτέλεσμα είναι, ο Κύριος τους ελευθερώνει, έβαλε τα πόδια τους σε ευθεία οδό και εκείνοι τι κάνουν. Ασυμνολογώσει τον Κύριο, τα θαυμάσει αυτού προς τους ιούς των ανθρώπων. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Δεν θα πάρει κανένας και τίποτα τα μάτια μας από το σωτήρα μας, από τον Κύριό μας. Γιατί και εμείς τέτοιοι, λέει εσείς, παράδειγμα ας πούμε εγώ που σας μιλάω τώρα, γεννήθηκα σε ένα σπίτι με πιστούς γονείς, μητέρα μου, πατέρας μου, γνώριζαν τον Κύριο χριστιανοί, όλα σωστά και ωραία, και εγώ ακολούθησα αυτό το δρόμο. Ποιος το λέει? Από την έρημο με, τη δικιά μου την έρημο. Και δεν σας είπα και το χειρότερο από όλα, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, αυτό το περιεπλανόντο εν τη έρημο, εν οδό ανίδρο, δεν ήταν έξω από αυτούς, ήταν μέσα τους. Η έρημος μέσα τους, η δίψα μέσα τους, η πείνα μέσα τους, ο πόνος μέσα τους. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Αν είναι απ' έξω, κάτι βοηθιέσαι. Μέσα τους είχαν το δράμα, μέσα τους την αμαρτία, μέσα τους το σατανά. Διότι εχόρτασε ψυχή διψώσα και ψυχή πεινώσα ενέπλησα από αγαθόν. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να σκάσει ένα χαμογελάκι ευγνωμοσύνη στα χυλάκια μας. Ένα δάκρυο ευγνωμοσύνη στα ματάκια μας. Και εγώ από εκεί προέρχομαι, Κύριε. Σε ευχαριστώ για την ώρα που με φώνα, με αξίωσες να βοήσω. Βό σημαίνει Ιησού Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με. Ξέρετε, ο Ζακχαίος δεν ευόησε, δεν φώναξε, αλλά αυτό που έκανε ήταν πιο πάνω από κραυγή. Ανέβηκε, τόσο όνομα είχε γύρω, κοινωνικό όνομα. Ανέβηκε σαν τον Μπόντικα απάνω για να δει τον Χριστό. Δηλαδή με όλη του την ψυχή έστελνε μηνύματα. Σε θέλω να σε γνωρίσω, να σε αποκτήσω. Ευόησαν, θέλησαν, λαχτάρισαν, ζήτησαν. Και ο Θεός τους απάντησε με σωτηρία, με λύτρωση, με αιώνια ζωή. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αυτά τα πρώτα 9 εδάφια του ψαλμού Ροζίτα είναι η ομολογία όλων μας. Είναι το στεφάνι όλων μας. Είναι η ιστορία όλων μας. Ο Κύριος λέει την αλήθεια. Ο Κύριος δίνει εξήγηση. Και ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή μας χαρίζει τη λύση, την απάντηση, τη σωτηρία. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο σίγμα, το οποίο είναι το έκτο, και από το εδάφιο 35. Ανοίξτε κι εσείς αν θέλετε τις γραφές σας, την Καινή Διαθήκη, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο που είναι το σίγμα, και το 35 εδάφιο. Και επειδή είχε ήδη παρέλθει η ώρα πολύ, προσελθόντες προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγουσι ότι έρημος είναι ο τόπος και παρήλθε ήδη πολύ ώρα, απούλησον, διώξ τους, πήγε στείλ τους στα σπίτια τους για να πάνε εις τους πέριξ αγρούς και στις πόλεις, τις μικρές, τις κόμες, να αγοράσωση για τους εαυτούς τους ψωμάκι, διότι δεν έχουσι τι να φάγωση. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, να τους δώσετε εις αυτούς εσείς να φάγωση. Και λέγουσι προς αυτόν, να πάμε να αγοράσουμε 200 διναρίων άρτους και να δώσουμε εις αυτούς να φάγωση. Ο δε λέγει προς αυτούς, πόσους άρτους έχετε, υπάγετε και είδετε. Και αφού είδον λέγουσι 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Και προσέταξε αυτούς να καθίσωση πάντας επί του χλωρού χόρτου, παρέες παρέες, τραπέζι τραπέζι, οικογένεια οικογένεια, γύρω γύρω γύρω γύρω. Και εκάθισαν πρασιέ πρασιέ, ανά 100 και ανά 50. Και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κατέκοψε τους άρτους και έδιδε εις τους μαθητάς αυτού δια να βάλωσι έμπροσθεν αυτών, και τα 2 ψάρια εμοίρασε εις πάντες, και έφαγον πάντες 1, και χορτάστησαν 2, και σήκωσαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα και από των οψαρίων. Ήσαν δε οι φαγόντες τους άρτους περίπου 5.000 άνδρες. Θεός το λόγο του τον Άγιο, το θαυμαστό, να μιλήσει και να σχολιάσει μέσα εις τη καρδιάς μας. Η απάντηση στο δράμα του ανθρώπου, η απάντηση στην ταλαιπωρία του ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Ψάχνουν οι άνθρωποι για άλλες απαντήσεις. Ψάχνουν οι άνθρωποι για άλλες λύσεις. Καμιά φορά στα μαθηματικά είναι το δράμα το μεγάλο. Σου λέει το πρόβλημα και θέλει να την απάντηση, τη λύση. Δοκιμάζεις τώρα ποια είναι η λύση που ταιριάζει. Και ανοίγεις το τελευταίο φύλλο που λέει να το χρησιμοποιήσετε σαν πρόχειρο με το μολύβι. Κάνεις κάτι, ακολουθείς έναν δρόμο, δεν φτάρει. Πάει αυτό, τέλειωσε. Δεν είναι αυτή η κατηγορία. Το πιάνεις από κάπου αλλού το θέμα. Το ξαναδιαβάζεις, μήπως δεν πρόσεξες μια λεπτομέρεια. Το πιάνεις, το παλεύεις, πάλι δεν βγαίνει. Τρίτη φορά γέμισε η πρώτη σελίδα. Από πίσω τώρα πάμε προς τα μπρος. Το πρόχειρο. Αντί να γεμίζουμε το καλό, γεμίζουμε το πρόχειρο. Ξανά τρίτη σελίδα, τέταρτη δοκιμάζεις. Και υπάρχει και κάτι τραγικό. Περνάει και η ώρα. Και έχει πει ότι το διαγώνισμα θα κρατήσει 3 ώρες. Και ήδη έχουμε φάει πολύτιμο χρόνο. Και δεν βρίσκεται απάντηση. Και δεν βρίσκεται λύση. Έτσι ακριβώς ψάχνουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι να βρουν τη λύση. Δοκιμάζουν λύσεις. Προσπαθούν να βρουν στο δράμα τους οι άνθρωποι λύσεις. Η απάντηση η δικιά μας είναι πολύ απλή. Όπως λέει ένας ύμνος. Κάλεσέ τους τον Ιησού Χριστό. Έχουμε να του πούμε κάτι πολύ μεγάλο και σοβαρό. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ζωντανός είναι, νικητής είναι. Βλέπετε, αρχίζω με το ζωντανός. Γιατί άμα τους καλέσεις ένα Κύριο ο οποίος έχει αφήσει την τελευταία του πνοούλα, εδώ πέρα είχε έρθει μια αγαπητή ψυχή και έλεγε για τη μητέρα του Χριστού και για τον ένα Άγιο και για τον άλλο. Πολύ καλοί άνθρωποι, καταπληκτικοί, άφησαν παράδειγμα σε μας. Μακάρι να μας αξιώσει ο Κύριος και εμείς να μιμηθούμε. Σκεύη εκλογής, ο Θεός να μας εμπιστευτεί μια Άγια πορεία όπως αυτοί οι άνθρωποι. Με κοίταζε έτσι. Αλλά πέθαναν. Αλλά έφυγαν. Τι λες, βέβαια. Να ακούσουν προσευχή, δεν ακούνε προσευχή. Να μας βοηθήσουν, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Να μας σώσουν πολύ περισσότερο. Ο μόνος,
ακολούθησε μια πορεία όπως και εκείνη. Και καλά λόγια είπε και αυτός, είπαν και εκείνοι, και θαύματα έκανε και μερικοί έκαναν και σκεύη εκλογής και ευλογημένοι από τον Κύριο και σοφά λόγια είχαν. Διαβάζουμε, οικοδομούμαστε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Είπα. Και τον ανέλαβε, ανελήφθη, και πήγε στους ουρανούς. Και όχι μόνο, αλλά και τρίτη πράξη. Την ξέρετε ποια είναι. Θα ξανάρθει πάλι. Δεν το είπε για κανέναν άλλον αυτό. Μόνο για το γιο του. Η απάντησή σου, αγαπητέ μου, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος με δεκάδες τρόπους έδειξε και δίδαξε και φανέρωσε στους ανθρώπους τι θα πει ο Ιησούς Χριστός, τι μπορεί ο Ιησούς Χριστός, τι έχει να κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Όμως, πριν μιλήσεις στον άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, το Φως και η Αλήθεια του Θεού μιλάνε πρώτα για τον ίδιο. Φανερώνουν και ξεσκεπάζουν την ανάγκη του. Και μετά έρχεται η απάντηση. Και μετά έρχεται ο Ιησούς Χριστός, η λύση, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έτσι ξεκινάει ένα σωστό μήνυμα. Έτσι ξεκινάει μια σωστή προσέγγιση. Ο Κύριος μας πάντοτε έτσι ξεκινάει. Με την ανάγκη και το πρόβλημα. Είδατε που διαβάζαμε προηγουμένως. Ήταν στην έρημο. Πεθαίνανε. Αβοήθητοι στη δίψα. Τότε βοώσει. Έχετε δει κάποιον να έχει την υγεία του, να έχει την κουρσάρα του, να έχει 25-30 ενίκια, έτσι να κάνει μια γύρα γύρω γύρω και να μπαίνουν τα ενίκια. Να έχει μια Πόρσε, μια Mercedes από εκεί πέρα και να φωνάξει, Κύριε σώσε με. Από πού να με σώσε, να μην παίρνω τόσα πολλά λεφτά, είναι δυνατό? Τότε βοώσει, λέει, όταν φτάσουν στο αδιέξοδο, όταν η ζωή τους ολόκληρη απειλείται να χαθεί. Ήτανε βράδυ, ήταν κουρασμένοι και όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, έρημος είναι ο τόπος και παρήλθε ήδη πολλή ώρα. Και κούραση και σκοτάδι και ερημιά. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πεινάνε, διψάνε, είναι κουρασμένοι. Έχουν ανάγκη κάποιος να τους δώσει. Κάποιος να τους δώσει, μέσα στην έρημο τόπου, μέσα στην ερεμιά, νερό να ξεδιψάσουν, φαΐ να στυλωθούν, έχουν δρόμο να πάνε στα σπίτια τους και δεν υπάρχει δύναμη και δεν υπάρχει οδηγία. Ακριβώς σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Δώστε τους να φάνε, που σημαίνει έχετε, που σημαίνει μπορείτε, που σημαίνει υπάρχει. Μα Κύριε, ούτε έχουμε, ούτε μπορούμε, ούτε υπάρχει. Γιατί έρημος είναι ο τόπος, βράδυ είναι, κατεβάσαν τα ρολά και τα σπίτια τους είναι χιλιόμετρα μακριά. Τους κρατήσαμε όλη μέρα εδώ πέρα, χωρίς μπουκιά. Δεν καταλαβαίνεις ότι διώχτους όσο γίνεται πιο νωρίς. Μα δεν ήρθα για να τους διώξω, ήρθα για να τους χορτάσω. Εκεί ακριβώς αποκαλύπτεται η φτώχεια και το κενό του ανθρώπου μακριά από τον Θεό, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τους είπα αυτή τη φράση. Το ξέρω ο Κύριος ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαθητές του, οι αγαπημένοι του μαθητές, δεν είχαν ακόμα να δώσουν φαγητό σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε τη δύναμη, ούτε τα μέσα, ούτε την πίστη, ούτε την οδηγία από τον Κύριο. Αλλά για να δείξει ακριβώς ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να χορτάσει τον άνθρωπο και να κάνει αυτό που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει, δώστε τους να φάνε. Μπορείτε, να, ξεκινήστε. Αμέσως το μυαλό τους πήγε στα ανθρώπινα μέσα. Λεφτά, αγορά, ποσότητες, 200 δινάρια είναι μια μικρή περιουσία. Να αγοράσουμε, να τους δώσουμε. Γιατί ήταν, λέει, 5.000 άντρες και γεμίσει η πλαγιά, γεμίσει, καθόντουσαν 100-100, 50-50, γύρω-γύρω, οικογένειες, συντροφιές, για να αρχίσουν να τρώνε. Δώστε τους, μπορείτε. Κύριε, εσύ μπορείς, εμείς δεν μπορούμε, εσύ μπορείς. Και να σου πω μια λεπτομέρεια, εσύ μπορείς και για μένα και για αυτούς. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη, αυτό είναι το στοιχείο το σώμα, μόνο εσύ μπορείς. Πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να του πει «Μόνο εσύ μπορείς». Αυτό είναι που διαβάσαμε στον ψαλμό Ροζίτα. «Τότε βοώσει προς τον Θεό». «Μόνο εσύ μπορείς, γιατί μέχρι τώρα νόμιζα ότι μπορούσα εγώ». Νούμερο 1. «Περιεπλανώντο εν γη ερήμο,
σε οδό άνυδρο ήσαν πεινώντες και διψώντες, και όταν κοίταξαν την τσέπη τους πάλι δεν φτάνανε 200 δινάρια να αγοράσουν ψωμί και κρέας για να δώσουν στους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός η απάντηση, ο Ιησούς Χριστός η λύση. Η καρδιά του ανθρώπου είναι πλασμένη για τον Ιησού Χριστό, όπως το ψάρι είναι φτιαγμένο για το νερό και το νερό της θάλασσας για το ψάρι. Τέτοια σχέση. Το έχεις δει στο αγκίστρι πως παρταράει, πως χτυπιέται. Μερικοί νομίζουν ότι πονάει το καημένο. Τίποτα δεν πονάει. Ένα κοκαλάκι εδώ στην κάτω γνάθο μάγκωσε, άντε ένα τσιμπηματάκι νιώθει, άντε δύο. Οξυγόνο δεν έχει, παρταράει, πεθαίνει εκείνη τη στιγμή. Με το αγκίστρι, άμα το έριχνες και την πετονιά μέσα στη θάλασσα, θα ζούσε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι ότι είναι έξω από τα νερά του, έξω από τη ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη απάντηση στην ανάγκη του ανθρώπου. Φέρτε μου εδώ τι έχετε. Λίγα ψωμάκια και λίγα ψαράκια τα βρήκαν εκεί γύρω. Ό,τι μπορέσαν και μαζέψανε, φέρτε τα εδώ γύρω. Πέστε τους να κάτσουνε. Και άρχισε να ευλογεί. Και άρχισε να κόβει. Και άρχισε να μοιράζει. Και άρχισε να πλουτίζει. Θυμάμαι και ξαναγυρίζω στα λόγια τα οποία διαβάσαμε. Διότι εχόρτασε ψυχή διψώσα. Εχόρτασε. Και ψυχή πεινώσα ενέπλησε από αγαθόν. Δεν λέει στομάχι. Δεν λέει κοιλιά, γιατί δεν είναι το πρόβλημά μας η δουλειά μας, η υγεία μας, τα λεφτά στην τσέπη μας. Η ψυχή μας είναι τώρα. Υπάρχουν εκατομμυριούχοι άνθρωποι δυστυχισμένοι, πραγματικά δυστυχισμένοι. Δεν ξέρουν τι έχουν και το δράμα τους κάβει τη ζωή μέσα τους. Η ψυχή διψάει και η ψυχή έχει ανάγκη από σωτηρία. Κάθισέ τους, πες τους να ησυχάσουνε. Προσευχήθηκε στον Πατέρα και άρχισε να τους χορταίνει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να πάρει στα χέρια Του το λίγο, το μικρό. Πες μου τι έχεις. Έχω μια ζωούλα η οποία είναι δυστυχισμένη, η οποία είναι περιορισμένη, η οποία είναι μικρούλα, λίγο μυαλό, λίγα λεφτάκια, μια φτωχή δουλίτσα, ένα φτωχό σπιτάκι, δώστα μου εμένα. Να στα μετασχηματίσω σε παλάτι δόξας και ομορφιάς. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Να τα δώσεις στα χέρια του Ιησού Χριστού, να τα κουμπίσεις στα χέρια Του. Όχι από τα δικά σου τα χέρια, όχι μαζί, όχι να συνεργαστούμε, όχι μισά εσύ μισά εγώ, όχι θα σε φωνάξω όταν έχω ανάγκη για βοήθεια. Ξανά, μάλλον γιατί δεν κατάλαβες, δώστα μου εμένα, όσα λίγα και να είναι, όσα περιορισμένα και να είναι. Αυτό θα πει τότε βόωση, τότε ευόησαν προς τον Κύριο. Άνοιξαν για πρώτη φορά τη χούφτα της γνώμης που είχαν για τον εαυτό τους, της εξυπνάδας των ικανοτήτων, του εγωισμού. Πάρ' τα Κύριε, πάρ' τα Κύριε, τα κλειδιά, τα λεφτά, τα χαρίσματα, οι γνώσεις, τα όνειρα, τα σχέδια, πάρ' τα Κύριε. Αυτό είναι σωτηρία. Το πρώτο βήμα της σωτηρίας. Πάρ' τα Κύριε, σου παραδίδομαι Κύριε, παρετούμε Κύριε. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν στην εκκλησία, σωστά, σε μια σωστή εκκλησία, διάβασαν, άκουσαν, πήραν να ψάλουν, έβαλαν το χέρι στην τσέπη να βοηθήσουν το έργο του Θεού, να συνεισφέρουν και αυτοί, όλα αυτά υγιέστατα και σωστά. Ποτέ δεν του είπαν πάρτα Κύριε, ποτέ δεν του είπαν στα παραδίδω Κύριε. Χρόνια περνά και τους βλέπεις μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω, δυστυχισμένοι. Και έχουν γνώσεις και ξέρουν και διαβάζουν και εμβαθύνουν. Μπορεί και να υπηρετούν τον άμβονα. Αυτό που είπε ο Κύριος εδώ είναι το μυστικό. Τι έχετε, φέρτε το σε μένα. 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Αυτά. Άλλο τίποτα. Αυτά. Τόσο λίγα. Αλλά στα χέρια εκείνου που δημιούργησε τα πάντα. Του βασιλιά των βασιλευόντων. Του Κυρίου των κυριευόντων. Γεμάτα δόξα και μεγαλείο. Θα σας διαβάσω αυτό το κομμάτι. Το είχαμε μελετήσει και παλιότερα από την πρώτη προς το Τιμόθεον επιστολή. Σας παραγγέλω ενώπιον του Θεού το ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον Ποντίου και Πιλάτου.
να φυλάξετε, να τηρήσετε την καλή νομολογία μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποία εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο βασιλιάς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την Αθανασία κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον κανένας δεν είδε ούτε μπορεί να δει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιο. Αμήν. Πέντε ψωμάκια. Λέει, λάθος έκανα που τα μέτρησα. Δεν είναι πέντε, είναι τέσσερα. Πιο λίγα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πιο λίγα, πιο καλύτερα είναι. Να σου πω και το μυστικό, έτσι να σε παρηγορήσω. Αλλά φέρε μου ό,τι έχεις. Πέτρο, τι έχεις? Ένα πινέλο. Και μια ξενιτιά. Και μια ανάγκη. Και μια μάχη μέσα μου. Αυτά τα λίγα έχω. Ε? Και δύο χέρια και δύο πόδια. Φέρτα μου εδώ. Ξεχάσεις τίποτα. Αν είναι, φέρτο κι αυτό. Μα κάνει ένα μικρό σωρό ο Κύριος. Ο μόνος Δεσπότης, ο βασιλιάς των βασιλευόντων, και αρχίζει και δίνει και δίνει και δίνει. Είχε πει κάποιος σωστή κουβέντα. Ευτυχώς που τον σταματήσανε. Δύο-τρεις μέρες τα έκοβε και θα μοίραζε. Τον σταμάτησαν και είχαν ήδη περισσέψει 12 κοφίνια. Α, δεν είχε πρόβλημα. Δύο-τρεις μέρες ακόμη να κόβει και να μοιράζει, να παίζουν στις τσέπες, να βάζουν εδώ, να πάνε και στο σπίτι του, να τρώνε δύο-τρεις μέρες τα ψάρια του Κυρίου. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος. Πηγή είναι. Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Δώστε μου εμένα στα χέρια μου. Άφησέ τα και δώστα μου στα χέρια. Μα είναι λίγα, Κύριε. Μα είναι φτωχά, Κύριε. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Χαίρομαι. Μα δεν φτάνουν, Κύριε, πέντε ψωμιά. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Δώστα μου εμένα. Να χορτάσεις και να περισσέψω. Και να τα ευλογήσει ο Κύριος. Αυτό είναι σωτηρία. Και περνάνε χρόνια και μπαίνει και βγαίνει. Και τον χαιρόμαστε που τον έχουμε ανάμεσά μας. Και καμαρώνουμε και προσευχόμαστε. Και δεν παραιτήθηκε. Και δεν παραδόθηκε. Και δεν θέλησε την κυριότητα του Κυρίου. Και τον βλέπεις και μπαίνει με πέντε ψωμάκια και βγαίνει με πέντε ψωμάκια. Και μπαίνει με δύο ψαράκια, λαδωμένα τα χέρια του. Πότε θα σε γεμίσει ο Κύριος? Πότε το ίσαν πεινώντες και διψώντες θα γίνει εχορτάστησαν και δοξάζουν και υμνούν τον Κύριο. Και χαίρονται από χώρα. Και έχουν το πρόσωπο του Κυρίου και την ευλογία του Κυρίου στη ζωή τους. Ακόμα τίποτα. Ξέρετε. Να είναι το πλήθος να περιμένει, γεμάτη η πλαγιά, 5.000 άντρες, προσέξτε τώρα. Να είναι οι μαθητές έκπληκτοι στη μέση. Οι μαθητές ήταν πάντα στη μέση, οι καημενούλοι. Είχαν τον Κύριο από εδώ, είχαν και την ανθρώπινη φύση από εκεί και περίμενα. Να είναι ο Κύριος εκεί και να κάθονται όλοι. Ο Κύριος με δυνάμεις ουρανού να μην μπορεί να ευλογήσει. Οι μαθητές με απορία να μην ξέρουν τι να κάνουν και οι άνθρωποι να πεινάνε. Δώστε τά μου! Τίποτα. Παραιτηθείτε, τίποτα. Εγώ μπορώ, τίποτα. Πεινασμένοι και ο Κύριος να περιμένει εκεί. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός να κάνει. Όσο τα κρατάς στα χέρια σου, πείνα θα υπάρχει, απορία θα υπάρχει, αδυναμία θα υπάρχει. Και ο Κύριος θα κάθεται εκεί αχρησιμοποίητος και ανεκμετάλλευτος. Δώσ' του τα, παράδοσέ τα, πάρ' τα επιτέλους, Κύριε. Τι τα κρατάω στα χέρια μου που κάθε μέρα γίνονται και πιο φτωχά και πιο δυστυχισμένα. Πάρε με ολόκληρο για να μπορέσεις να με ευλογήσεις. Και όχι μόνο, αλλά θα έχει και περίσσευμα, ε. Μήπως είναι κανένας περαστικός, τι γίνεται εδώ, μοιράζουν φαγητά. Πάρε και εσύ μισό κοφίνι, να έχεις να τρώ, μοιράσεις τη συγγένεια. Ο πλούσιος, ε. Λέει, Κύριε, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, δεν πιάσαμε ουδέν. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό βήμα αυτό. Δεν φτάνει όμως, έχει και ένα δεύτερο βήμα. Επί το λόγο σου όμως, θα ρίξω τα δίχτυα. Γέμισε τους τα δίχτυα, Κύριε, και πολύ τους είναι και καλό τους είναι. Σκιζόντουσαν τα δίχτυα, βούλιαζε η βάρκα και φωνάξανε και τους άλλους. Ξέρετε, το λέω πολλές φορές, ο Κύριος είναι σαν τον πατέρα, όχι εκατομμυριούχο, εκατομμυριούχος πέρασε τώρα. Κοντεύουμε να γίνουμε και εμείς εκατομμυριούχοι, Πέτρο, δισεκατομμυριούχο. Ο οποίος του λες, δώ μου ένα δεκάρικο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να πεις σε έναν εκατομμυριούχο πατέρα. Δεν έχει δεκάρικο, δεν ξέρει τι σχήμα έχει. Επιταγές έχει μόνο. Σου δώσω μια επιταγή, 2-3 εκατομμύρια. Να έχεις, παιδί μου, μην έρχεσαι να μου ζητάς δεκάρικο, άκου δεκάρικο, τι είναι τώρα. Ο Κύριος, εσκιζόντουσαν τα δίχτυα και βούλιαζε η βάρκα. Κύριε, φτάνει. Α, ο Κύριος, έκανες
το βήμα το σωστό να του παραδοθείς. Να ομολογήσεις ότι 200 διναρίων ψωμιά δεν φτάνουνε. Να σηκώσεις τα χέρια άδεια και γεμάτα δυναμία. Πεις, Κύριε. Να κάνεις ένα βήμα πίσω αναγνώρισης. Κύριε, εσύ το έκανες αυτό. Θα βουλιάζει η βάρκα από ευλογίες. Θα σκίζονται τα δίχτυα. Αλλά να σου πω μια στενάχωρη κατάσταση. Δεν το κάναμε ακόμα. Λέει, Κύριε, πιάσε τα δίχτυα εσύ από τη μια και εγώ από την άλλη. Να σηκώσουμε μαζί. Κοιτάει ο Κύριος και περιμένει. Πότε θα τα αφήσεις? Πότε θα παραιτηθείς? Πότε θα πας στην άκρη? Πότε θα παραδοθείς? Πότε θα αναγνωρίσεις? Εν γη ανίδρω, με στην έρημο, πεθαίνω. Πήγαινε στην άκρη για να μην πεθάνεις. Και δώστα μου σε μένα. Θα στα κάνω εγώ ένα θησαυρό. Θα στα γεμίσω με δόξα και ομορφιά. Και όχι μόνο, θα σε χρησιμοποιήσω κι άλλοι να πλουτίσουν. Κι άλλοι να ξεδιψάσουν. Ζαχέ, κατέβα κάτω. Σήμερα πρέπει να έρθω στην ψυχή σου. Όχι. Σήμερα πρέπει να κάνω έργο στην καρδιά σου. Όχι. Σήμερα θα σε βοηθήσω να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου και τις ανάγκες σου. Όχι. Πρέπει να έρθω σπίτι σου, Ζαχέ. Το σπίτι σου όλο θα σου φωτίσω. Δεσμοφύλακας. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Θα γίνεις πηγή ύδατος αναβλύζοντος, είπε στη Σαμαρίτισσα. Να τα τρία παραδείγματα σας είπαμε. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Θα χτυπήσει το αρτεσιανό κάτω και θα τυνάξει τα τρυπάνια και τους σωλήνες απάνω. Θα τα πετάξει και θα βγάζει νερό. Γάργαρο, αφρισμένο νερό. Πάρτε νερό, πάρτε. Όποιος θέλει, που μακριά ελάτε. Ο Χριστός, το δώρο του, το μυστικό. Ήσαν μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, διώχτους Κύριε να πάνε να φάνε. Γιατί να πάνε να φάνε? Εγώ αυτό είμαι. Εγώ αυτό είμαι. Ο χορτασμός, το ξεδίψασμα, η ευλογία. Να χορτάσουν και να υμνούν και να δοξάζουν τον Κύριο. Κύριε, αξίωσέ μας να ξεκινήσουμε σωστά. Θα δούμε γύρω ότι είναι έρημος. Θα δούμε γύρω ότι είναι νύχτα. Θα δούμε ότι πέρασε η ώρα. Θα δούμε ότι είναι άνυδρος. Θα δούμε ότι επιτέλους κανένας δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα, ούτε ο εαυτός μας. Αυτό βάλ το καλά στο μυαλό σου. Πες το στον Κύριο, πες το στον εαυτό σου. Κανένας! Ούτε τα λεφτά μου, ούτε η υγεία μου, ούτε το μυαλό μου, ούτε οι άλλοι, ούτε εγώ. Πες το μερικές φορές. Ξόδεψε μισό μήνα να το λες αυτό το πράγμα. Και όταν τελειώσει αυτό και το χωνέψεις καλά, πήγαινε μετά στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το χέρι. Πέντε πραγματάκια έχω. Το νούμερο 5 δεν είναι τυχαίο. Καμιά φορά το λέμε σαν έκφραση. Πέντε πραγματάκια. Πέντε. Αυτά τα πέντε έχω. Πάρτε, Κύριε. Και αρχίζει και κόβει ο Κύριος. Και αρχίζει και μοιράζει ο Κύριος. Και αρχίζει και ευλογεί ο Κύριος. Μην τα αγγίξεις. Μην τα αγγίξεις. Ό,τι σου δίνει θα παίρνεις. Μην ρωτήσεις. Μην το ψάξεις. Μην πλησιάσεις. Άφησε τον Κύριο τη ζωή σου ολόκληρη να κόβει και να σου δίνει, να χορταίνει. Να κόβει και να σου δίνει. Εκεί είναι το μυστικό της ευλογίας. Εκεί είναι το μυστικό της χαράς. Και εσύ, φαντάζομαι εκείνο τον Πέτρο, που ήταν και περίεργος κιόλας. Τον Ιωάννη, τον Ένα, τον Αθαναήλ. Καλά, κάνει ένα δρομολόγιο. Δεύτερο δρομολόγιο. Τρίτο δρομολόγιο. Πέμπτο δρομολόγιο. 5.000 ήταν όλοι αυτοί. Κουβαλούσε. Πού τα βρίσκει? Προφήτης είναι, διδάσκαλος είναι, ανοίγει μάτια, λέει ωραία πράγματα για το Θεό. Αυτό το πέντε ψωμάκια πλησιάζει. Αθαναήλ, τι κάνει? Δεν ξέρω, του λέω τότε. Πάει στο Φίλιππο, πού τα βρίσκει? Δεν ξέρω, του λέω τότε. Έχει κι άλλα, βέβαια, θα χορτάσουν όλοι. Θα περισσέψει. Κύριε, πέντε πραγματάκια είναι. Γιατί χόρτασες ψυχή διψασμένη και ξεδίψασες και χόρτασες ψυχή που πονούσε και διψούσε. Θεός να μίλησε στην καρδιά μας. Τη σωτήρια κίνηση. Τότε ευώησα. Τότε παρέδωσα. Τότε αναγνώρισα. Τότε τραβήχτηκαν στην άκρη. Τότε παραδόθηκα. Τότε θέλησαν την κυριότητα του Κυρίου στη ζωή τους. Τότε γίνεται η αναγέννηση. Τότε γίνεται η σωτηρία. Τότε μας χαρίζει η αιώνια ζωή. Διαφορετικά, θα τα κρατάς πέντε, τι να σε ξεδιψάσουν σε αυτή τη ζωή, με τόσο κακό, με τόση αμαρτία, με τόσο σατανά, τι θα σου κάνουν πέντε ψωμάκια? Θα μείνεις και θα πεθάνεις στην άνυδρο και έρημο. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Τώρα, σήμερα, πριν είναι αργά, πριν είναι αιώνια αργά. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Ήμασταν κι εμείς πεινώντες και διψώντες, περιπλανόμενοι εν γη ερήμο,
στην ερημιά και στο σκοτάδι και να έχουν κλείσει και οι άλλες πηγές γύρω. Αντί να μας απολύσει ο Ιησούς Χριστός να πάμε να βρούμε κάτι να φάμε, πόσο σε ευχαριστούμε. Τον έστειλες για να μας χορτάσει. Τον έστειλες για να μας ξεδιψάσει. Τον έστειλες για να μας ζωοποιήσει. Πεθαμένους μας παρέλαβε. Αργοπεθαίναμε. Εξαπατημένοι μας πήρε στα χέρια του. Όπως ο καλός Σαμαρίτης, όπως ο καλός ποιμένας, όπως ο γλυκός πατέρας του άσωτου γιου, μας φιχταγκάλιασε, μας θεράπευσε, μας χόρτασε και τώρα βγαίνει ύμνος ευλογίας και δοξολογίας και μέσα από την καρδιά μας το λέμε και το ξαναλέμε. Σου χρωστάμε τα πάντα. Όπως μας καταλύστεψε η αμαρτία, το ψέμα, έτσι ο Χριστός μας συνανέστησε μαζί του και τώρα ζούμε και απολαμβάνουμε το θαύμα. Κύριε μας και Θεέ μας, κάποια πολύτιμη ψυχή να παραδοθεί για να κερδίσει για το συμφέρον της το επίγειο αλλά και το ουράνιο, το σωστό, το πνευματικό. Σε ευχαριστούμε. Μπορείς να το κάνεις, Θεέ μας. Δοξασμένο το όνομά σου στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δικιά σου τη δόξα. Το λόγο σου τον Άγιο να τον τοποθετήσεις στις καρδιές μας με αποτελέσματα για τη δόξα σου αιώνια μέσα μας και γύρω μας. Αμήν, Κύριε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

الذي أحبني وأصدر نفسه لأجله. غسلنا وطينا طهرنا فدينا لما

την αγάπη.

0: الرب حلو.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 42. Ψαλμός Ρο Μι Βίτα. Ρο Μι Βίτα. Με τη φωνή μου έκραξα προς τον Κύριο. Με τη φωνή μου προς τον Κύριο εδεήθην. Θέλω εχέη ενώπιον αυτού την δέησή μου. Την θλίψη μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει. Ότε το πνεύμα μου ή το κατατεθλιμένον εν εμή, τότε σύ εγνώρισες την οδόν μου. Παγίδα έκραψαν διεμέ εν τη οδό την οποίον περιεπάτουν. Έβλεπον εις τα δεξιά και παρατήρουν και δεν υπήρχε ο γνωρίζον με. Καταφύγιον εχάθη απέ μου. Δεν υπήρχε ο εξητών την ψυχή μου. Προσέ, Κύριε, έκραξα και είπα, «Σύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων». Πρόσεξον εις τη φωνή μου, διότι ταλαιπωρούμε σφόδρα. Ελευθέρωσέ με εκ των καταδιωκόντων με, διότι είναι δυνατότερη μου. Εξάγαγε με εκ φυλακής την ψυχή μου, για να δοξολογώ το όνομά σου. Οι δίκαιοι θέλουν σε με περικυκλώσει όταν με ανταμείψεις. Αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας και στην καρδιά μας να ψάλλουμε σε εκείνον τον ύμνο που έχει αριθμό τη δοξολογία 34. Άξιος δόξης και τιμής, λατρείαστε παντοτινής, άξιος ένων διαρκών είσαι, ο σώθερ των ψυχών. 34.

Στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα μας, είμαστε μαζεμένοι αυτό το πρωί γύρω από την ένδοξη υποσχεμένη παρουσία που το είπε με τόση καθαρότητα ο Κύριος μας. Όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις, είμαι εγώ ανάμεσά τους. Και ξέρουμε ότι αυτή την ώρα είσαι ανάμεσά μας και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να σου στείλουμε όλη τη δοξολογία της ψυχής μας, όλο το ευχαριστώ και κάθε ευλογία που προκύπτει μέσα από την αγάπη σου, θέλουμε να την επιστρέψουμε σε σένα με ευχαριστία, γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ. Κύριε, παρακαλούμε αυτή την ώρα να δεχθείς αυτό το ευχαριστώ της καρδιάς μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο δοξολογία που έχει αριθμό 5. Δοξολογία 5. Δόξα.

προσευχηθούμε, αδερφοί, να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική σου παρουσία. Αυτό το πρωί της ημέρας της δικής σου, που ανήκει σε σένα, που είναι η μέρα λατρείας του ονόματός σου, που είναι η μέρα δοξολογίας του Αγίου ονόματός σου. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί επέτρεψες να βρισκόμαστε στη ζωή, επέτρεψες να βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε γευτεί τόσες και τόσες φορές τη δική σου ευλογία και παρουσία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, καθώς θα ανοίξουμε σε λίγο το λόγο το δικό σου, να είσαι εσύ που θα οδηγήσεις τις σκέψεις μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που θέλεις εσύ να μας πεις, μέσα από τον Άγιο γραπτό λόγο σου. Και να είναι το πνεύμα το δικό σου, το Άγιο, που θα καθοδηγήσει σκέψεις και καρδιές σε μια κατανόηση και όχι μόνο, αλλά και σε μια εφαρμογή, σε ένα βίωμα του λόγου του δικού σου και του θελήματός σου. Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις και κάθε άλλη σύναξη που γίνεται στο όνομα το δικό σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και σε παρακαλούμε αυτή η μέρα να σταθεί σταθμός, να σταθεί καμπή σε ζωές πολύτιμες για τις οποίες πέθανες εσύ επάνω στο Σταυρό. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να είναι μέρα που θα ενωθούν ψυχές πολύτιμες με σένα και να γραφτούν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής και να σταθεί και μέρα αναθεώρησης δρόμων για πιστούς δικούς σου που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, που έχουν παγιδευτεί κάπου από τον εχθρό. Σε παρακαλούμε, άγγιξε εσύ καρδιές. Σε παρακαλούμε ακόμα για τους αρρώστους μας, εκείνους που θα θέλανε να είναι εδώ μαζί μας και δεν μπορούν. Σε παρακαλούμε ακόμα εκείνους που μπέρδεψε ο εχθρός με διάφορες αιτίες και διάφορα προβλήματα. Παρακαλούμε, Κύριε, στάσου κοντά τους και διαβεβαίωσέ τους για την αγάπη σου, γιατί εσύ αγαπάς πιο πολύ από ότι εμείς νοιαζόμαστε. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει. Και παρακαλούμε, Κύριε, να είσαι μαζί και με το έργο της Εκκλησίας. Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις αυτό τον καιρό, κάθε προσπάθεια που γίνεται στον τόπο μας, ώστε να αγγιχτούν ψυχές που δεν σε ξέρουν. Σε παρακαλούμε για τις εκστρατείες. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις τα αδέλφια μας που ήρθαν από μακρινά μέρη για να υπηρετήσουν το μεγάλο θέλημα το δικό σου, το Άγιο, το Ευάρεστο. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε, το έθνος μας να το επισκεφτεί η χάρη σου. Κύριε, το σκοτάδι να διαλυθεί, το φως του Σταυρού του δικού σου να λάμψει και ψυχές πολύτιμες να έρθουν κοντά σου. Κύριε, για ό,τι θα κάνεις είμαστε ευγνώμονες. Για ό,τι εσύ θα επιχειρήσεις να κάνεις, σε ευχαριστούμε. Και παρακαλούμε, Κύριε, να κάνεις πάνω από αυτά που σου ζητούμε. Είναι φτωχά τα λόγια τα ανθρώπινα. Όμως εσύ ξέρεις τις καρδιές μας. Και εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι σου ζητούμε, επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν. Θα ψάλουμε, αδερφοί, την πρώτη, την τρίτη και την τελευταία στροφή από τον ύμνο 183. Πρώτη, τρίτη και τελευταία.

Στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη και στο πρώτο κεφάλαιο. Πριν διαβάσουμε όμως αυτό, θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο που λέει «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού». Είναι ο 215. «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού, που απέθανε και ανέστη εμού χάρη του θνητού». Είναι το θέμα μας, η αγάπη του Χριστού επάνω στο Σταυρό.

0: πρώτη επιστολή προς Κορινθίους,
1: κεφάλαιο 1
0: και εδάφιο 18. Διότι, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος του Σταυρού εις μέν τους απολυμμένους είναι μορία. Εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού, επειδή είναι γεγραμμένο θέλω απολέσει την σοφία του σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέδεξε ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα. Δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αδελφοί μου, ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν. Είναι γνωστή η κατάσταση σε όλους τους ανθρώπους. Μηδενός εξαιρουμένου είναι γνώρισμα η επιθυμία που έχει μέσα του ο άνθρωπος, η τάση που έχει να καυχέται, να δημιουργεί, να προβάλλει στοιχεία της προσωπικής του ζωής και να τα προβάλλει με τέτοιο τρόπο και να τα χρωματίζει, δείχνοντας και θαυμάζοντας πάνω σε αυτά και καυχιέται πάνω σε αυτά. Ο εαυτός μου που προσπαθώ να τον υψώσω πάνω από τους άλλους, να τον ξεχωρίσω, για να απολαύσω μετά στη συνέχεια τον έπαινο, την τιμή, το θαυμασμό των άλλων. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και θα έλεγα ότι κανείς μας δεν εξαιρείται από αυτή την κατάσταση. Κανένας μας. Σαν άνθρωποι. Πόσοι δεν έχουμε συναντήσει μανάδες που καυχιόνται για τα παιδιά τους, που περιφενέγονται για τα παιδιά τους. Την ομορφιά τους, την καλοσύνη τους, τις επιδόσεις τους. Κι ας είναι πολλές φορές όλα αυτά κάτω και από τη μετριότητα. Κάτω και από τη μετριότητα. Θυμάμαι τον καιρό που δίνανε οι φοιτητές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και λέγαμε εμείς τα γραπτά τους. Ήρθε μία μητέρα έκπληκτη πως το παιδί της δεν πέρασε το μάθημα και με καλό βαθμό, γιατί είχε διαβάσει, ήτανε καλός, ήτανε άξιος, μόνο που δεν είχε γίνει ακόμα καθηγητής. Και μπροστά στην έκπληξή τους ανοίξαμε τα γραπτά να δούμε τι συμβαίνει, μήπως κάναμε και λάθος. Και βέβαια δεν μπορούσαμε από τις κοκκινίτες και τις διορθώσεις να ξεχωρίσουμε τι έγραφε ο φοιτητής. Ήτανε τόσα πολλά τα λάθη που νόμιζε η μαμά όμως ότι πραγματικά το παιδί της ήτανε ένα φαινόμενο για την ιατρική. Ακόμα πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει καλλιτέχνες να πενεύονται για την μοναδικότητα της ερμηνείας τους και για την αφάνταστη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Θυμάμαι, ήμουν φοιτητής ακόμα και είχα ακούσει μετά από μια καταπληκτική συναυλία ενός πιανίστα διάσημου τα σχόλια μιας άλλης πιανίστας, η οποία ήταν δική μας πιανίστα, η οποία όμως δεν είχε καταφέρει περισσότερα από κοινότυπες ερμηνείες σε χαμηλής ποιότητας ρεσιτάλ και με ύφος μοναδικότητας να εξηγεί στους άλλους για την μετριότητα του φτασμένου μεγάλου καλλιτέχνη που ομολογουμένως είχε συναρπάσει το ακροατήριό του. Και ξέρετε, έλεγε, μα αγαπητή μου, εκείνη η τρίλια που έκαμνε με το αριστερό του χέρι τρίτο και τέταρτο δάχτυλο δεν ήτανε και πετυχημένη, δεν ήτανε έτσι σωστή, θέλοντας να πει ότι εγώ να ήμουν να δείτε τι πράγμα θα έβγαζα. Ακόμα με την ευκαιρία τώρα με τους αθλητικούς αγώνες, πόσοι και πόσοι αθλητές δεν πενεύονται για τα ρεκόρ τους που τις πιο πολλές φορές είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Και πενεύονται για αυτά. Πόσες φορές δεν ακούμε ευκατάστατους νεόπλουτους για τα πλούτη τους να πενεύονται και από αυτά για την κοινωνική τους θέση μέσα στην κοινωνία την οποία απέκτησαν λόγω των θησαυρών τους. Παντού και σε όλους μας, για να μην εξαιρέσουμε κανέναν από αυτό το φαινόμενο, υπάρχει ένα μου, ένα δικό μου που σε αυτό επάνω στηρίζω την κάφησή μου, κάνοντας κέντρο του κόσμου τον εαυτό μου, θέλοντας και επιθυμώντας κάθε φορά να πείσω τους άλλους ότι είμαι σπουδαίος και τρανός. Και ερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, που το γραπτό του, ένα κομμάτι από το γραπτό του, διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Αυτός ο μεγάλος Απόστολος, Ιεραπόστολος θα έλεγα, του Χριστού, αυτή η έξοχη φυσιογνωμία στην ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, είχε και αυτός να καυχηθεί. Είχε και αυτός να καυχηθεί. Και όταν τον ρώτησαν, εσύ Παύλε, πού καυχέσαι, εσύ τι έχεις να μας δείξεις, πού είναι το καύχημά σου, εσύ που τόσα πολλά μπορείς να παρουσιάσεις, που πολύς ο κόσμος τα θαυμάζει, θα τα ζήλευε, εσύ Παύλε, μίλησέ μας για το καύχημα που έχεις. Και μάλιστα μέσα σε μια επιστολή διαβάζουμε ότι αν οι άλλοι καυχιόνται, εγώ έχω να καυχηθώ για πολλά πράγματα. Αν χρειαζόταν να καυχηθώ, είχα κι εγώ πολλά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει καθόλου, μα καθόλου να καυχηθεί και να μας απαντήσει για το αντικείμενο της καύχησής του. Τι μας έδειξε? Ο Σταυρός του Χριστού. Στο Σταυρό του Χριστού, εκεί καυχαίμαι και εκεί είναι όλο μου το στήριγμα και όλη μου η πεποίθηση. Να το καύχημά μου, ο Σταυρός του Κυρίου μου, και το κήρυγμά μου πάλι είναι ο Χριστός που είναι σταυρωμένος επάνω στο Σταυρό. Να λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, και εγώ όπως και εσείς μας λέει, μπορώ να καυχηθώ και να στηριχτώ και να δείξω στους ανθρώπους, όπως έλεγα προηγουμένως, την καταγωγή μου, την κοινωνική μου θέση, την οικονομική μου επιφάνεια, την υπόστασή μου, τη μόρφωσή μου, την εκκλησιαστική μου και θρησκευτική μου τοποθέτηση. Έχετε δίκιο, θα
1: μας έλεγε ο Απόστολος.
0: Έχετε πολύ δίκιο να απορείτε. Έχετε πολύ δίκιο. Να ρωτιέστε. Εσύ που έχεις τόσα πολλά, δεν καφιάσαι σε αυτά τα πράγματα? Και ο Απόστολος λέει, θα ήθελα να σας πω ότι μια μέρα στη ζωή μου ήρθε ο Χριστός και με συνάντησε, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό για να τον κυνηγήσω, για να τον εξουθενώσω, για να του πάω κόντρα. Και πάρα πολύ μικρός, μα πάρα πολύ μικρός, και θέλησα να τον γνωρίσω. Θέλησα να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά που προηγούμενα σας είπα και σας παρουσίασα, σαν στοιχεία στα οποία θα μπορούσα να στηριχτώ, ξέρετε πώς τα ονόμασα? Περιτά σκουπίδια ασήμαντα. Σκύβαλα. Τα έκανα ένα πακέτο μαζί με την αμαρτία μου εκεί μέσα και τα άφησα στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί πέρα ήταν η θέση όλων αυτών, και το μόνο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός, και το μόνο καύχημά μου ήταν ο Σταυρός Του. Εκεί μπορούσα να στηριχτώ και να καυχαίμαι. Γι' αυτό στηρίζεται και λέει σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, ώστε καθώς είναι γραμμένο ο καυχόμενος. Ο καυχόμενος εν κυρίω να καυχάται και πουθενά αλλού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν καυχαίται κι αυτός σε κάτι που οι άλλοι αποφεύγουν γιατί είναι σκάνδαλο, σε άλλοι που το περιφρονούν γιατί είναι μορία. Και σήμερα στην εποχή μας το ακούμε τόσο πολύ. Μα τι λες, ακόμα για Χριστό και για Ευαγγέλιο μιλάς? Αυτά είναι ανοησίες, είναι για τα παιδιά ιστορίες. Δεν είναι για μας, τους φτασμένους, τους μοντέρνους, τους έξυπνους, τους μορφωμένους. Τότε ο Απόστολος Παύλος γιατί το Σταυρό του Χριστού, γιατί καυχέται στο Σταυρό του Χριστού? Το σκεφτήκατε? Να το δούμε από κοντά. Γιατί όταν στάθηκε ο Παύλος αντιμέτωπος με το Σταυρό του Χριστού, κατάλαβε, αντιλήφθηκε, μέτρησε τις διαστάσεις του Σταυρού του Χριστού και είπε ότι είναι μεγάλη η ενοχή του ανθρώπου και είναι μεγάλη και η δική μου η ενοχή, ώστε να χρειαστεί ο Χριστός να πεθάνει εκεί επάνω, αντί για μένα. Και όταν στάθηκε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, κατάλαβε το μέγεθος της δικής του ενοχής. Και αν σταθείς κι εσύ, όπως στάθηκα κι εγώ, μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και αναρωτήθηκα, γιατί Κύριε? Θυμάστε εκείνη την κραυγή επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε που έγινε ολόγυρά του ένα τρίωρο σκοτάδι και ο Χριστός φώναξε «Ηλί, Ηλί, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες?» Για μένα και για σένα και για τον Παύλο. Και ο ίδιος ο Παύλος το νιώθει ότι είναι καύχημα για αυτόν. Ξέρετε, αλλιώς, εάν δεν ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό να ανεβεί εκείνος για μένα και για εκείνον και για τον καθένα μας, θα ήταν ένα τεράστιο χάσμα που θα χώριζε και θα στεκόταν ανάμεσα στο Θεό και ανάμεσα στον άνθρωπο. Θα υπήρχε ένα χρέος για αιώνες απλήρωτο. Και όταν θα ερχόταν ο θάνατος, ο δικός μου, του Παύλου, ο δικός σου, τότε αυτός θα σφράγιζε μια για πάντα, χωρίς ελπίδα να δούμε και να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Χωρίς ελπίδα. Αν δεν ήταν ο Σταυρός. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος συνάντησε την ελπίδα του να ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Η δική του η ενοχή μεγάλη και ο Χριστός την πήρε πάνω του. Την εξάλειψε το χρέος
2: Δέστε πώς το τοποθετεί ο ίδιος ο Απόστολος. Όταν γράφει στους Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ότι εσείς που ήσασταν νεκροί μέσα στα αμαρτήματα και μέσα στην ακροβιστία της σαρκός σας, σας συνεζωοποίησε και σας συγχώρησε όλα τα πτέσματα και εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφο. Εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφο. Το χρέος σου πληρώθηκε εκεί επάνω. Και το καθήλωσε επάνω στο σταυρό. Το καθήλωσε επάνω στο σταυρό. Εάν λοιπόν είναι έτσι, τότε ο Απόστολος Παύλος είχε δίκιο. Και δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Και δεν ξέρω πόσο εσύ πραγματικά συναισθάνθηκες αυτή την κατάσταση. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη του Σταυρού του Χριστού για να μπορέσεις να καταλάβεις πόσο τεράστιο το χρέος και πόσο μεγάλη η θυσία επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και είναι και κάτι ακόμα. Δεν έδειξε μόνο το τεράστιο χρέος μου. Έδειξε και την τεράστια αγάπη του Θεού. Την τεράστια αγάπη του Θεού για μας την εκφράζει ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αν έδειχνε μόνο το χρέος μου, τότε θα ήταν το τραγικότερο γεγονός που θα είχε συντελεστεί μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Γιατί από αυτό το μονοπάτι θα έπρεπε να περάσεις εσύ και εγώ. Και θα περάσει όποιος δεν εμπιστεύεται στο Σταυρό του Χριστού. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ένα μονοπάτι που πρέπει να το περάσω. Γιατί, πώς το είπε ο ίδιος ο Κύριος μας, κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από μένα. Κανένας. Κανένας. Ουδής. Έχεις περάσει μέσα από αυτό το μονοπάτι που βλέπεις το χρέος, αλλά και ταυτόχρονα βλέπεις την αγάπη του Θεού και τη μακροθυμία και το έλεος Του και τη συγκατάβασή Του. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους αδελφούς του στην Ρώμη, στην εκκλησία της Ρώμης, θα ήθελα να το διαβάσουμε αυτό, τους λέει ότι έχουμε δικαιωθεί εκ πίστεως και έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κεφάλαιο έψιλον, 5 δηλαδή, το 1. Και επειδή ο Χριστός, όταν ήμασταν εμείς ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Και ο Θεός φανερώνει τη δική του αγάπη στο 8, διότι προς εμάς, διότι ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε υπέρ ημών και μας συμφιλίωσε. Υπάρχει μία λέξη πολύ όμορφη, κατηλάγημεν, κατηλάγημεν, που σημαίνει ότι συμφιλιωθήκαμε, που σημαίνει ότι έπαψε ο θυμός του Θεού εναντίον του αμαρτωλού, ξεχάστηκαν οι αμαρτίες. Πού? Επάνω στο Σταυρό. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος το θεώρησε ότι ήταν το στήριγμα του. Ότι ήταν η καύχησή του. Σε τίποτα άλλο, λέει, δεν μπορώ να καυχηθώ. Και τίποτα δεν μπορεί να τον χωρίσει από εκεί. Τίποτα απολύτως. Διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνη, μάχαιρα. Σε όλα αυτά υπέρ νικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Να ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν. Να η αγάπη του Θεού που φανερώνει όχι μόνο το μέγεθος της ενοχής μου, όχι μόνο το μέγεθος της απελπισίας για τον άνθρωπο, αλλά και τις λύσεις που προσφέρει η αγάπη του Θεού για σένα και για μένα. Και ακόμα κατάλαβε πως έπρεπε μέσα από αυτόν τον δρόμο του Σταυρού του Χριστού να περάσει και η δική του η ζωή, αν ήθελε να ξαναγυρίσει πίσω στον Πατέρα.
0: Θύμισα προηγουμένως τα λόγια του Χριστού ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ήταν το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά την Πεντηκοστή. Στις πράξεις το διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο, στο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι δεν υπάρχει δοσμένο κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η έκφραση του Σταυρού του Χριστού. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος όταν στάθηκε μπροστά στον Σταυρό του Χριστού κατάλαβε την μοναδικότητα του μέσου της σωτηρίας μας. Και όταν έγραψε στον Απόστολό του τον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε «Γι' αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούνε όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, γιατί, διότι είναι ένας ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός». Αυτός ήταν ο Σταυρός στον οποίο επάνω καφιόταν ο Απόστολος Παύλος. Άλλος τρόπος, ούτε άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Όταν τον ακούω λοιπόν εγώ τον Απόστολο να λέει ότι εγώ καφιέμαι μόνο στο Σταυρό του Χριστού και αναρωτιέμαι γιατί, Απόστολε Παύλε, και μου εξηγεί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τότε καταλαβαίνω. Εσύ πέρασες από αυτό το μονοπάτι. Εγώ, ο Απόστολος Παύλος, μπορούν να καυχηθούν. Αν και εσύ μπορείς να καυχηθείς για αυτό το πράγμα, ότι ο Σταυρός του Χριστού στάθηκε κάποτε σε σένα το σταυροδρόμι που άλλαξε την πορεία σου, τότε δόξασε τον Θεό. Αν όχι, τότε στάσου μπροστά του και κατάλαβε. Για να μην είναι ποτέ αργά. Από τότε ο Απόστολος Παύλος

σημαίνει ότι είναι διαχωριστικό τα πριν και τα μετά. Και τα πριν, τα πάντα είναι κενά. Αυτά που γίνονται τώρα δεν έχουν σχέση με τα προηγούμενα. Και εδώ, αδερφέ μου και αδερφή μου, θέλω να μείνω. Είναι καινούρια η ζωή που περπατάμε. Μήπως είναι ανακατεμένες συνήθειες με καινούριους τρόπους. Μήπως. Μήπως κάνουμε λάθος. Μήπως δεν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Γιατί ο Χριστός, όταν ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, έκανε αυτή την κίνηση και δέχθηκε το Χριστό μέσα του, σαν σωτήρα του προσωπικό, ήρθε ο εχθρός σίγουρα, γιατί το κάνει σε όλους που ανοίγουν την καρδιά τους στο Χριστό, και του είπε: «Παύλε, τι πας να κάνεις, τι πας να κάνεις, δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει, τι περιφρόνηση, τι διωγμός, τι πείνα, τι γυμνότητα, πόσους εχθρούς θα συναντάς κάθε μέρα. Καλή είναι η ζωή σου τώρα, Παύλε, μην την αλλάζεις». Γιατί? Γιατί ο εχθρός δεν ήθελε να μπει ο Χριστός σωτήρας μέσα στη ζωή του Παύλου. Γιατί αλλιώς τραβούσε το δρόμο της απώλειας. Και πραγματικά, εάν του το είπε αυτό το πράγμα έτσι, ο Παύλος τα δοκίμασε αυτά. Και στη δεύτερη επιστολή που γράφει στους Κορίνθιους, διαβάζουμε για όλη αυτή την περιπέτεια της ζωής του. Αλλά σε όλα αυτά, το επαναλαμβάνω, λέει πάντα ταύτα, υπερνικόμενο δια του αγαπήσαντος ημάς. Γιατί ήταν γι' αυτόν ο Σταυρός του Χριστού και δύναμη. Ήτανε μια γνωριμία δύναμης που κάθε μέρα συνόδευε τον Απόστολο στην πορεία του. Νιώθεις αυτή τη δύναμη? Και εγώ τη νιώθω. Αυτή τη δύναμη που δίνει ο Χριστός στα δικά του τα παιδιά. Γι' αυτό λέω, αδερφέ μου, να μην σταματήσουμε να τον κηρύττουμε. Μήπως αδερφέ μου, και μήπως αδερφή μου, αυτό το οροθέτημα το έχουμε παραμελήσει, σαν εκείνους τους φράχτες που βάζουμε καμιά φορά στα οικόπεδα και περνάνε διάφοροι και διάφορα και τον ρίχνουν στο πλάι, προσπαθούμε να τον ξαναστήσουμε, ξαναπέφτει και κάποια στιγμή εξαφανίζεται και ανακατώνονται τα μεν με τα δε. Και είναι και ένα τελευταίο. Ο Απόστολος Παύλος περιμένει πότε θα περάσει από το κατόφλι της ζωής μέσα στην αιωνιότητα. Αυτής της ζωής. Μέσα στην αληθινή ζωή. Και εκεί πέρα είναι η μακαρία ελπίδα του, η οποία πηγάζει από το Σταυρό του Χριστού. Και εκεί επάνω θα είναι το τραγούδι του και το καύχημά του και ο ύμνος του και η δοξολογία του, και όχι μόνον η δική του. Θα είναι μαζί με πάρα πολλούς χιλιάδες χιλιάδων. Δέστε πώς το λέει ο Απόστολος Ιωάννης όταν γράφει την Αποκάλυψη. Το τραγούδι θα είναι: «Ψάλουνε νέα οδή λέγοντας, είσαι άξιος να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες αυτού, γιατί εσφάγεις και μας συγχώρασες εις τον Θεό δια του αίματος σου». Ποιου αίματος? Σταυρός. Ο Ιησούς Χριστός ο εσταυρωμένος. Αυτό ήταν και το κήρυγμά του. Αυτή ήταν και η κάφησή του. Και αυτός ο Σταυρός ήταν που στεκόταν οροθέτημα ανάμεσα στην παλιά ζωή και στην καινούργια. Και αυτό το θέλει για σένα και για μένα. Και μας έχεις από κάθε φυλή και γλώσσα κερδίσει και από κάθε λαό και έθνος, και μας έκανε στο Θεό μας βασιλιάδες και ιερείς, και θα βασιλεύουμε επί της γης.

άκουσα μεγάλη φωνή πολλών αγγέλων κυκλώθεν του θρόνου. Και ακόμα ο αριθμός τους ήταν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντας με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και τη σοφία και την ισχύν και την τιμήν και τη δόξαν και την ευγολογία εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον το εσφαγμένο. Είναι αυτό που περιμένεις εσύ που γνώρισες τον Χριστό. Κι αν εσύ δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα, θέλεις να είναι έτσι όταν θα περάσεις το κατόφλι και θα μπεις μέσα στην αιωνιότητα? Θέλεις να είναι έτσι η ζωή σου? Για να γίνει η δύναμή σου στη ζωή, για να γίνει το καύχημά σου, για να γίνει το μήνυμά σου, για να γίνει το σημείο αναφοράς σου,

Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα, καθώς σταθήκαμε γύρω από σένα, γύρω από τον λόγο το δικό σου τον γραπτό, έβαλες εσύ μπροστά στα μάτια μας το Σταυρό του Ιησού Χριστού και τα λόγια του Απόστολου Παύλου, που λέει ότι καυχέται και μόνο στο Σταυρό του Χριστού και στον Χριστό που είναι πάνω σταυρωμένος, γιατί εκεί είδε την δική του ενοχή, γιατί εκεί είδε το μέγεθος της δικής σου αγάπης και συγχωρητικότητας και εκεί είδε όλη την ελπίδα και όλη τη δύναμη για τη ζωή και όλη την αγάπη τη δική σου που είναι φυλαγμένη για τον ουρανό και η δοξολογία του ανεβαίνει σε σένα. Έτσι θέλουμε και εμείς, Κύριε, να είναι ο Σταυρός του Χριστού για τον καθένα μας που βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Κάφημα. Να γίνει ορόσημο στη ζωή μας. Οροθέτημα. Να υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Γιατί όποιος είναι του Χριστού είναι κτήση καινή. Τα αρχαία παρήλθαν. Τα παλιά πέρασαν. Τα πάντα έγιναν νέα. Ας είναι αυτό πραγματικότητα για τον καθένα μας. Κύριε, σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την αγάπη σου και εσύ να είσαι που θα συνοδέψεις όλη τη ζωή μας μέχρι ότου έρθεις ξανά να πάρεις την Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και για ό,τι θα κάνεις.

Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, εις τον οποίον ανήκει όλη η δύναμη, γιατί αυτός είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει απτές τους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης σου αμόμους εν αγαλιάσει. Σε σένα τον μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα ημών, η δόξα και η μεγαλοσύνη, το κράτος και η εξουσία και τώρα και εις πάντας τους αιώνες. Αμήν. Κλείνοντας τη σημερινή μας συνάθρηση, θα ψάλουμε την πρώτη στροφή από το 216. Θα ψάλω εν παντή καιρό περί του λυτρωτού, πως άφησε τη δόξα του, χάρινε μου και σου. Θα ψάλω δόξα εις τον λυτρωτήν, δόξα, δόξα, ενώ τον λυτρωτήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.